σωτήρα, αλλά πληγούστε πνεύματι.

Τον Ιστιν, η βασιλεία των ουρανού. Μακάριεστε, όταν ονειδήσεσιν εμάς και διώξεσιν και είπεσι πάν πονηρών ρήμα κατ' ημών.

της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Τιμοθέης Μοναχής και της ε Χριστώ Συνοδείας αυτής. Φέκλης Μοναχής και της Συνοδείας αυτής, Γλυκερίας Μοναχής και της Συνοδείας αυτής και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Πάντων ημών των προσελθόντων εις την ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην μετά των οικείων ημών, των ευλαβών προσκυνητών, αφιερωτών, δωρητών, ανακαινιστών της ιεράς μονής ταύτης, των εργαζομένων και διακονούντων εν αυτήν, των εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών, των εν θλίψη ανάγκη, στενοχωρία και ανεργία όντων, Αργυρίου και Δημητρίου υπερταχίας αναρρώσεως αυτών, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της ιεράς μονής ταύτης, Ιεροθέου, Αρχιερέως, Ξένης Νεκταρίας Κασιανής Χριστοδούλης, Ευνίκης Θεοδοσίας Ειρήνης και Θεοδοσίας των Ηγουμενισσών, και Πασών των και Κοιμημένων Μονασασών εν αυτή, Ενές Κυριακή Νεκταρία και Αφανασία εμοναχέ, των μεγάλων ευεργετών της Ιεράς Μονής Ταύτης, Λάμπρου, Γεωργίου και Ελευθερίου, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων, μητέρων, τέκνων, αναδόχων και οικείων ημών εν τη πίστη και όν τα ονόματα εμνήσθημεν εν τη ιερά προθέση ζώντων τεκέ και κοιμημένων και ον έκαστος εξ ημών καταβιάν

των αιώνων. Τσιεροσύνη Σιμών, τσιεροσύνη Σιμών, τσιεροσύνη Σιμών, τσιεροσύνη Σιμών, τσιεροσύνη Σιμών.

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορευδότε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Το δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τρίτη μέρα κατά σγραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και αστε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιώσι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν. Καλώς, με τα φόβου πρόσκομεν την Αγία.

ειρήνη μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόνιος ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου του Αγίου υπερπάντων ουνίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς διακεκριμένων. Ευχαριστούμε και υπέρ τη λειτουργία τάφη είναι των χειρονιμών δέξα και καθηξίωσα και τη υπαρεστήκα χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων, τα χερουβίν και τα θησεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρση, απτερωτά,

περιμένει την εξωτερική του άφηση εντολή και

Αγίου, πώς τε γενέστε της μεταλαμβάνουσα, εις νύψης, εις άφηση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις Βασιλεία Σου Ουρανών πλήρωμα, εις παρησία την προσεμή, εις κρίμα, εις κατάγραμμα, έτσι προσφερόμενη στην λογική ταύτων λατρεία, υπέρ των εμπίση αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύττων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, υπηρετευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τελειωμένου.

Ουράνιον και νοερόν απ' τους εισέσσιλιον, εις ασμήνιο αδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην την θείαν χάριν, και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος ζητούμεν. Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως,

0: Πάτερ ημών με της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

μελιζόμενος, είναι διευθύνος.

πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και Χαναναία ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσευχόμενο και απτόμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρου. Η μεν γάρ του πρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός τη μία συνέχεια. Η δε του σου σακράντος πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων επομίστατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος τεγούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ού σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εγούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθραξ γαριστή τους αναξίους φλέγον. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα τον δε νουν τρέφει ξένος. Έθερξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκητών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουν ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον λιμφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Του μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Μας αξίωσε και φέτος ο Άγιος Νεκτάριος να εορτάσουμε με αυτόν τον ασκητικό, θα λέγαμε, τρόπο, διότι δεν είναι εύκολο να μένει ξάγρυπνος κανείς, ενώ η αγρυπνία ήταν πολύ γνωστή στον Άγιο Νεκτάριο και για λόγους ασκήσεως, αλλά και για λόγους δυσκολιών και αντιξοοτήτων που αντιμετώπιζε. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, να τον εορτάσουμε κι εμείς και να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί του, να τον ευχαριστήσουμε, να του ζητήσουμε αυτά τα οποία θέλουμε να διαβιβάσει στο θρόνο του Θεού και όλοι μαζί να αναπέμψουμε την δέησή μας προς τον Άγιό μας, ώστε να τη διαβιβάσει στον ίδιο τον Κύριο με την παρησία την οποία έχει. Και γι' αυτό θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε που μας αξίωσε και μας ανέχτηκε απόψε και δέχθηκε τις δικές μας αμαρτωλές δεήσεις και να του εκφράσουμε όλη μας την ευγνωμοσύνη και να μην ξεχάσουμε ποτέ όλες τις φορές που μας έχει επιτρέψει να βρισκόμαστε εδώ και να τον τιμούμε και να τον επενούμε με τα λόγια τα Άγια της υμνογραφίας της Εκκλησίας μας. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Άγιος μας πέρασε από όλα τα στάδια της ασκήσεως, της πνευματικής αλλά και της σωματικής και παρότι ήταν επίσκοπος της Εκκλησίας μας, κατήχε το είπα το εκκλησιαστικό αξίωμα, δεν τρεπόταν να υφίσταται όλα αυτά, διότι η μοναχική του ιδιότητα ήταν αυτή η οποία πριτάνευε μέσα του, όπως είχε γράψει και σε εκείνον τον μοναχό, τον Ιωάσαφ, τότε που του έστειλε μία επιστολή και μίλησε για την αρχιεροσύνη αλλά και για την μοναχική ιδιότητα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Άγιό μας και να τον παρακαλέσουμε να μας αξιώσει να τον εορτάσουμε και τον Νοέμβριο και για πολλά έτη, όμως να του ομοιάζουμε έτος με το έτος και να γινόμαστε καλύτεροι και να ακούμε τις συμβουλές του και όλες τις Άγιες παρενέσεις του. Πρέπει όμως να πούμε ετούτη την ιερά ώρα ότι συνέβαλαν στον εορτασμό αυτό και στη δική μας πνευματική ανάταση και οι ιεροί ψαλμουδοί, οι μοναχές του μοναστηριού της Αγίας Αναστασίας με προεξάρχουσα τη γερόντισσα Γλυκερία, οι οποίες έψαλαν στον όρθρο, αλλά και οι μοναχές της Ιεράς Μονής του Αγίου Μινά με την ευλογία της γεροντήσης Θέκλης, οι οποίες έψαλαν τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία, τις οποίες ευχαριστούμε για το ότι μας ανέβασαν ένα σκαλοπάτι πιο πάνω και μας έκαναν να αισθανθούμε όλα αυτά τα οποία η Αγία μας Εκκλησία λέει με αυτόν τον πνευματικό τρόπο. Και ευχαριστούμε βεβαίως και την γερόντισσα Τιμουθέη της Ιεράς Μονής Ταύτης που είχε όλη τη μέρημνα του πανηγυριού και που πάντοτε με πολύ αγάπη δέχεται όλους τους ανθρώπους, όλους τους προσκυνητές και τους επισκέπτες εδώ στο μοναστήρι του Αγίου μας, ώστε όλοι μας να τον τιμήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας. Τώρα, με πολύ προσοχή, θα έρθουμε. 4 Άγια Ποτήρια θα βγουν, 2 εδώ στην ωραία πύλη και 2 στην άκρη του Σολέα, ώστε να κοινωνήσουμε όλοι το σώμα και το αίμα του Χριστού και να επιστρέψουμε στις οικίες μας γεμάτη ευγνωμοσύνη και χαρά για τη δωρεά τη μεγάλη που μας έδωσε ο Κύριος. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Μεταφού.

0: Λαβώντας τον Θείον Αγίον Ακράντον, ασανάτερα παρανιέν και ζωπιόν, πληκτών του Χριστου μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διέπειλαξεν εμάς ο Θεός της ηχάρητη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ευχαριστούμε εις ιδέες που τα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση μέρα κατεξίωσε εμάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθωτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φούλησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηγεσίες εν δόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Πατέρα Αγιευλόγησον.
1: Με προβόντους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζον τους επισήπε επιθώτας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη και μη εγκαταλείψιμά Σου, ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες τις ιερεύσεις, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι φάσα δώσει αγαφή. Και παν δόρημα τέλειον αν ουθενή τι καταπαίνουν έξω του πατρός των φώτων. Και σι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Το πατρί και το ιό.

0: ημάς και αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου, των Ημίνης Πυρίδωρος Τριμήθοντος Διονύσιου Αιγίνης των Θαυματουργών, των Αγίων και Βικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Θαυματουργού την Ανακομιδή των Τιμίων Λειψάνων εορτάζομεν, και του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Μεσοστόμου την Θείαν Μυσταγωγέν επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγατριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, καλημέρα, βοήθειά μας και χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Νήσου Αιγίνης, από όπου ακούσαμε Ιερά Αγρυπνία, επί τη ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, προστάτου, εφόρου και πολιούχου της Νήσου.

τιμήσουν ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας. Προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστης και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε, είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 5.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Αρχαιολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί και το τελευταίο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου με τίτλο «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Διαβάστε λογοτεχνία, φίλοι ακροατές. Δεν είναι η λογοτεχνία χαμένος χρόνος, ενώ η καλή λογοτεχνία μας μαθαίνει, η καλή και σπουδαία λογοτεχνία, πώς λειτουργεί ο κόσμος.

μείνει στο κεφάλαιο για τα θαύματα θεραπείας μετά από αίτημα τρίτων. Είχαμε πει ότι ο Χριστός θεράπευε κάποιους χωρίς να του το ζητήσει κανείς. Άλλοτε θεράπευε κάποιος μετά από αίτημα προσωπικό του ανθρώπου που είχε ανάγκη. Και άλλοτε εδώ που βρισκόμαστε τώρα κάνει θεραπείες επειδή το ζήτησαν κάποιοι τρίτοι και όχι αυτός ο οποίος πάσχει από κάτι. Η επόμενη περίπτωση αφορά τη θεραπεία ενός παράλυτου. Την ιστορία αφηγούνται πολύ παραστατικά τόσο ο Μάρκος όσο και ο Λουκάς, ενώ ο Ματθαίος την παρουσιάζει με λιγότερες λεπτομέρειες. Και αυτό το θαύμα συνέβη στην Καπερναούμ, η οποία αναφέρεται ως πόλη του Ιησού. Όταν πληροφορήθηκαν την άφηξή του εκεί, φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι από κάθε χωριό και πόλη της χώρας συγκεντρώθηκαν γύρω του για να ακούσουν τη διδασκαλία του. Το πλήθος ήταν τόσο πολύ που ήταν αδύνατον κάποιος να τον πλησιάσει. Οι φίλοι του παράλυτου άνδρα τον ανέβασαν στη στέγη, αφαίρεσαν μερικά κεραμίδια και από εκεί τον κατέβασαν μέσα στο σπίτι, μπροστά στον Ιησού. Δεν ήθελαν ο δύσμυρος φίλος τους να στερηθεί τη θεραπεία από δική τους παράληψη. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Έχε θάρρος παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Και οι τρεις ευαγγελιστές συνδέουν τη συγχώρηση των αμαρτιών του άνδρα με την πίστη των φίλων του. Η μόνη άλλη περίπτωση που ο Κύριος είπε κάτι παρόμοιο ήταν το περιστατικό με τη γυναίκα που τον πλησίασε στο σπίτι του Σίμωνος του Λεπρού. Τα λόγια του υπονοούν ότι λόγω της αγάπης της οι αμαρτίες της είχαν συγχωρηθεί. Υπήρχε άραγε καλύτερος τρόπος να τιμήσει την πίστη τους από το να παράσχει στο φίλο του το θείο δώρο της θεραπείας, παρότι δεν το είχαν καν ζητήσει. Έφεραν το φίλο τους μπροστά του. Για χάρη του συγχώρησε τις αμαρτίες του. Κοίταξε μέσα στην καρδιά του και πιθανόν είδε, όπως και στην περίπτωση του άνδρα που θεράπευσε στην κολυμβήθρα της Μπηθεσδά, στον οποίο είπε στο εξής να μην αμαρτάνει, ότι η ασθένειά του οφειλόταν στις αμαρτίες του, μια υπόθεση που βοηθάει πολύ στο να κατανοήσουμε τη συζήτηση που ακολούθησε. Είδε ότι αυτό που χρειαζόταν περισσότερο ήταν η διαβεβαίωση της συγχώρησης των αμαρτιών του, είτε επειδή η συνείδηση του βαρυνόταν από αίσθημα ενοχής, είτε για να τον κάνει να σκεφτεί την αμαρτία παρά την ασθένεια. Ο άνδρας ήρθε στον Ιησού για να λάβει θεραπεία και αντί γι' αυτό του δίνει συγχώρηση. Αυτό από μόνο του είναι μια αυστηρή επίπληξη. Δίνει τη συγχώρηση, αλλά δεν δίνει τη θεραπεία αμέσως μετά. Την καθυστερεί, μάλλον για χάρη του άνδρα, αλλά και όλων των παρισταμένων τους οποίους δίδασκε για ώρα. Είχε έρθει τώρα η στιγμή, μέσω της προσφοράς της συγχώρησης στον παράλυτο, να χαράξει μέσα στις καρδιές τους το μάθημα της Θείας Συγχώρησης, το οποίο τους είχε κηρύξει. Τα λόγια του σήμαιναν ότι ο Θεός είχε συγχωρήσει τις αμαρτίες του, αλλιώς δεν θα είχαν κανένα νόημα. Οι γραμματείς είχαν δίκιο όταν είπαν ότι κανείς δεν μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες παρά μόνον ο Θεός. Πράγματι, μόνο ο Θεός μπορεί να παράσχει ολοκληρωμένη συγχώρηση, αυτήν που κάθε άνθρωπος συνεχίζει να έχει ανάγκη, ακόμη και όταν έχει συγχωρηθεί από όλους τους συνανθρώπους του που έχει βλάψει. Είπαν μέσα τους: «Αυτός προσβάλλει το Θεό, είναι βλάσφημος». Το περίμενε αυτό ο Ιησούς. «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις», είπε, εννοώντας «γιατί σκέφτεστε πονηρά εναντίον μου ότι είμαι βλάσφημος». Θα τους έδειχνε τώρα ότι δεν ήταν βλάσφημος, ότι είχε την εξουσία να συγχωρεί και ότι κήρυτε την άφεση των αμαρτιών, γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ο καταλληλότερος τρόπος να τους το δείξει ήταν να αναστρέψει τις οδυνηρές συνέπειες αυτών των αμαρτιών, καταδεικνύοντας έτσι μέσω μιας ατομικής περίπτωσης την καθολική αλήθεια. Αυτός που μπορεί να πει σε έναν άνθρωπο που υφίσταται τις συνέπειες της αμαρτίας βάσει του καθολικού νόμου «γίνε καλά, γίνε δυνατός και υγιής», απαλλάσσει.

αντίσταση από τα δεινά σου, αυτός πρέπει σίγουρα να έχει το δικαίωμα να ανακηρύξει επίσης τη συγχώρησή του. Γιατί αν αυτός που μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες είναι άλλος από αυτόν που μπορεί να θεραπεύει και ο ένας είναι από το Θεό ενώ ο άλλος όχι, τότε το βασίλειο του Θεού βρίσκεται υπό κατάρρευση, έχει διαιρεθεί και τα δεσπίσματά του έχουν καταργηθεί. Η εξουσία δεν δίνει απαραίτητα σε κάποιον το δικαίωμα να συγχωρεί. Ωστόσο η κατοχή εξουσίας μπορεί να είναι η απόδειξη ότι κάποιος έχει αυτό το δικαίωμα. Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να πω σήκω και περπάτα? Εάν μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει και τα δύο, τότε αυτός που μπορεί να κάνει το ένα πρέπει σίγουρα να μπορεί να κάνει και το άλλο.

μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Ο άνδρας σηκώθηκε, πήρε το κρεβάτι πάνω στο οποίο κοίτονταν παράλυτος και έφυγε. Φεύγοντας, δοξολογούσε το Θεό, γιατί ήξερε ότι οι αμαρτίες του είχαν συγχωρηθεί. Μου φαίνεται ότι η απόδειξη που έδωσε ο Κύριος ήταν κάτι που δεν συνήθιζε να κάνει μπροστά σε γραμματείς και φαρισαίους. Κρίνοντας από τα άλλα θαύματα που έχουν καταγραφεί, το συγκεκριμένο ήταν σίγουρα από διάφορες απόψεις ασυνήθιστο. Νομίζω πάντως ότι οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί εκείνη τη φορά, παρότι ανήκαν σε διαφορετικές τάξεις, ήταν όλοι τους δεκτικοί στις ενέργειες του Ιησού, γιατί ο Λουκάς λέει ότι η δύναμη του Θεού ήταν εκεί παρούσα για να τους θεραπεύσει. Συνεπώς, σε ένα τέτοιο ακροατήριο ο Ιησούς μπορούσε να δώσει αποδείξεις και που σε άλλους είχε αρνηθεί. Για να θεραπεύσει τις ψυχές των παριστάμενων ομοδιδασκάλων με τις πολλές γνώσεις, πρώτα συγχωρεί τις αμαρτίες και μετά θεραπεύει την παράλυση του άνδρα. Για χάρη τους έκανε το θαύμα με αυτή τη σειρά. Τώρα, αναφορικά με το περιστατικό, κατά τους ιερείς και ο λαός, εκεί που οι πνευματικοί ηγέτες άκουγαν, ο λαός άνοιξε τρύπα στη στέγη για να κατεβάσει τον άρρωστο μπροστά στον Ιησού. Φοβήθηκαν και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Έλεγαν, τέτοια πράγματα ποτέ ως τώρα δεν είδαμε. Γεμάτοι δέος έλεγαν, σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα. Δυστυχώς η Καπερναούμ έμελε να καταστραφεί εντελώς. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει σήμερα που ήταν το σπίτι που συνέβησαν όλα αυτά. Απομένουν δύο ακόμα περιπτώσεις και τις δύο αφηγείται μόνο ο Μάρκος. Έφεραν στον Ιησού έναν άνδρα που ήταν κουφός και μουγκός. Εκείνος τον πήρε ξεχωριστά μακριά από το πλήθος. Ήθελε να μείνει μόνος μαζί του για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με τον πυρήνα της ύπαρξής του, που αν δεν μαλακώσει από μέσα είναι αδύνατο να τον αγγίξει κανείς. Εάν ο άνδρας είχε έρθει από μόνος του, ίσως αυτό να μην ήταν απαραίτητο. Όμως, θα το επαναλάβω, η ιδιαίτερη αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης εκ μέρους του Ιησού πρέπει σίγουρα να οφειλόταν στην ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα και της κατάστασης του ασθενούς, και αυτά μόνο ο θεραπευτής μπορούσε να τα ξέρει. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις περιπτώσεις των τυφλών, η προσωπική εγκύτητα είναι αξιοσημείωτη. Έβαλε τα δάκτυλά του στα αυτιά του και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Όπου υπάρχει σωματική ασθένεια, χρησιμοποιεί τη σωματική επαφή, και όταν η πάθηση αφορά στα αισθητήρια όργανα, η επαφή δείχνει να είναι στενότερη. Με αυτόν τον τρόπο στερεώνει την πίστη του ασθενή στον θεραπευτή του. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, έχουμε μια αξιοπρόσεκτη ιδιαιτερότητα, την οποία, από όσο μπορώ να θυμηθώ, συναντάμε ξανά μόνο στο περιστατικό της Ανάστασης του Λαζάρου, όπου τη βρίσκουμε πλήρως ανεπτυγμένη. Στρέφοντας το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε. Τι σήμαινε αυτό, και πρωτίστως τι ήταν αυτό?

σημαίνε αυτό λοιπόν? Και πρωτίστως τι ήταν αυτό? Αυτό το βλέμμα, τι άλλο θα μπορούσε να είναι παρά ένα κοίταγμα ψηλά προς τον πατέρα του? Και αυτός ο στεναγμός, τι άλλο παρά μια χωρίς λέξεις προσευχή προς τον πατέρα του ανθρώπου που στεκόταν μπροστά του? Όμως, γιατί χρειαζόταν να κοιτάξει προς τα πάνω, λες και ο Θεός βρισκόταν στον ουρανό, ενώ ήξερε ότι ο Θεός ήταν μέσα του, ολοκληρωτικά παρόν στο πιο βαθύ και εσωτερικό σημείο της ύπαρξής του? Και ενώ η συνείδησή του τον πληροφορούσε ότι η επικοινωνία με το Θεό μέσα του είναι πληρέστερη από οπουδήποτε αλλού, σε ολόκληρο το σύμπαν, γιατί έπρεπε να στείλει έναν στεναγμό σαν περιστέρι του Δαβίδ που θα μετέφερε το λογισμό της καρδιάς του στον πατέρα του? Προφανώς γιατί οι λέξεις ήταν ανεπαρκείς. Ακόμη και αν όλες οι λέξεις της ανθρώπινης ομιλίας είχαν συνδυαστεί για να δημιουργήσουν την πιο ένδοξη και μεγαλειώδη γλώσσα, και πάλι δεν θα υπήρχαν λόγια για να εκφράσουν την αγάπη του Κυρίου για τον πατέρα του. Γι' αυτό και η λαλιά του έγινε στεναγμός. Ένας λιτός στεναγμός που μέσα του η ομιλία πεθαίνει ανή μπορεί αλλά θριαμβεύουσα. Με αυτό το στεναγμό ζητάει από τον θεραπευτή να παράσχει αυτό που εκείνος ξέρει ότι χρειάζεται. Είναι σαν να του λέει: εγώ δεν μπορώ, αλλά εσύ ξέρεις. Παραδέχεται την ήττα, αλλά διεκδικεί την νίκη. Ο Κύριος μιλούσε με τον πατέρα του με έναν τρόπο που οι λέξεις μόνο ως σκιές μπορούν να αποδώσουν. Ή μάλλον επικοινωνούσε πέρα και πάνω από κάθε τύπο και σχήμα έκφρασης, με λογισμούς και σκέψεις που είναι η ψυχή κάθε τύπου και σχήματος. Γιατί λοιπόν χρειάστηκε να κοιτάξει προς τα πάνω και να αναστενάξει? Για να μπορέσει ο άνδρας, του οποίου η πίστη βρισκόταν σε εξαιρετικά νηπιακή κατάσταση, να πιστέψει ότι η όποια θεραπεία πάνω του από το χέρι του θεραπευτή προέρχεται από το χέρι του Θεού. Δεν ενδιέφερε τον Ιησού οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι αυτός είναι που κάνει τα θαύματα. Αυτό που ήθελε ήταν να πιστέψουν ότι αυτό που κάνει έρχεται από τον Πατέρα. Εάν έβλεπαν μόνο αυτόν και όχι τον Πατέρα δι' αυτού, τότε το όφελος θα ήταν μικρό. Το βλέμμα προς τα πάνω και ο στεναγμός ήταν σίγουρα η εξωτερική έκφραση του άρρηκτου δεσμού που ένωνε τόσο τον Κύριο όσο και τον άνδρα με τον Πατέρα των πάντων. Ο Κύριος ήθελε να ανυψώσει την καρδιά του άνδρα στην πηγή κάθε δωρεάς. Καμία θεραπεία δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αληθινό δώρο χωρίς αυτό. Το αντίθετο θα μπορούσε να είναι βλάβη. Η τελευταία περίπτωση είναι η θεραπεία του τυφλού της Βηθσαϊδά. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ο Ιησούς τον οδήγησε απόμερα έξω από το χωριό και άγγιξε τα άρρωστα όργανά του με το σάλιο του. Αυτό που ακολουθεί όμως είναι διαφορετικό. Ενώ ο κοφάλαλος θεραπεύτηκε απευθείας στον τυφλό, όταν ο Κύριος έβαλε τα χέρια του στα μάτια του, η όρασή του αποκαταστάθηκε μόνο εν μέρη. Τον ρώτησε: βλέπεις τίποτε? Εκείνος, αρχίζοντας να ξαναβρίσκει το φως του, είπε: βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω όμως σαν δέντρα που περπατούν. Αναρωτιέμαι εάν με τη λέξη δέντρα το κείμενο εννοεί απλώς πεζοπόρους, αλλά χωρίς ανθρώπινο σχήμα. Μπορούσε να διακρίνει ότι ήταν άνθρωποι και όχι δέντρα, μόνο από τον τρόπο που κινούνταν. Ύστερα ο Κύριος έβαλε πάλι τα χέρια του στα μάτια του τυφλού και τότε αυτός είδε καθαρά όλους τους ανθρώπους. Νομίζω ότι μέσω αυτής της σταδιακής διαδικασίας ο Κύριος θέλησε να ανασύρει, να ενθαρρύνει και να ενδυναμώσει την ισχνή πίστη του άνδρα. Τον σκέπασε προς τιμήν με την Άγια Παρουσία της αγάπης του, δίνοντας έτσι χρόνο στην πίστη να αναπτυχθεί. Τον ενδιέφερε η πίστη του περισσότερο από την όρασή του. Το έδωσε, θα λέγαμε, την ευκαιρία να την παρατηρήσει, να τον αισθανθεί καθώς τον θεράπευε, ώστε να γνωρίζει και να μπορεί να πιστέψει. Στο περιστατικό αυτό υπάρχει μια χαρακτηριστική ομοιότητα με τους συνηθισμένους τρόπους που ο Θεός θεραπεύει τους ανθρώπους.
Αυτά τα δύο τελευταία θαύματα είναι γεμάτα από συμβολισμούς και αναλογίες. Από αυτή την άποψη, ωστόσο, δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, όπως και κανένα από τα άλλα θαύματα. Γιατί στην πραγματικότητα δεν διαφέρουν ουσιαστικά από όλες τις άλλες ενέργειες του Θεού. Η φύση ξεχυλίζει από γεγονότα που μπορούν να συσχετιστούν κατά τρόπο συμβολικό και αναλογικό με όσα συμβαίνουν στο υψηλότερο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, την ανάπτυξη και τις αλλαγές της. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί όχι μόνο προέρχονται από την ίδια σκέψη, αλλά η μία είναι φτιαγμένη για την άλλη. Η φύση είναι για τον άνθρωπο ο εξωτερικός του χιτώνας ή καλύτερα το σπίτι μέσα στο οποίο ζει. Συνεπώς όλα τα έργα του Ιησού, ο οποίος ποιεί τα έργα του Πατέρα, πρέπει να φέρουν την ίδια σφραγίδα με το πρωταρχικό έργο της δημιουργίας. Τα θαύματα που εξετάσαμε σε αυτό το κεφάλαιο περιέχουν ένα πρακτικό μάθημα που είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη συνθήκη και ανάγκη από οποιοδήποτε συμβολικό νόημα, που επίσης περιέχουν, όσο σπουδαίο και αν είναι αυτό. Επιπλέον, είναι πιο κοντά στην αλήθεια των πραγμάτων, επειδή αυτό που κάνει ο άνθρωπος λέει περισσότερα για αυτόν και το δημιουργό του, από ότι αυτό που μόνο σκέφτεται. Και επειδή τα πιο συνηθισμένα πράγματα είναι τα καλύτερα και κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει το σωστό, ακόμα και αν δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα σύμβολο και ένα σημείο. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αν κάποτε υπήρχε ο άνθρωπος για τον οποίο διαβάζουμε εδώ, τότε αυτός που προσεύχεται για τους φίλους του θα εισακούεται πάντοτε από το Θεό. Δεν λέω ότι θα λάβει οτιδήποτε ζητήσει, Θεός φυλάξει, αλλά θα εισακουστεί. Ο άνθρωπος που δεν βλέπει το καλό σε αυτό, δεν γνωρίζει τίποτα για την αξία της προσευχής. Αυτός, φοβούμε, μόνο για τον εαυτό του μπορεί να προσευχηθεί. Και αυτό κάνει ακόμη και όταν φαντάζεται ότι κυρίως προσεύχεται για το φίλο του. Πράγματι, όταν οι άνθρωποι υποθέτουν ότι ανησυχούν για τους αγαπημένους τους, συχνά αυτό για το οποίο ανησυχούν είναι το τι θα κάνουν χωρίς αυτούς. Σε αυτή την περίπτωση, ας προσευχηθούν καλύτερα για τους εαυτούς τους. Έτσι τουλάχιστον, η προσευχή τους θα είναι πιο αληθινή. Επαναλαμβάνω, είναι βέβαιο ότι κάθε προσευχή εισακούεται. Άρα, τι κακό υπάρχει στο γεγονός ότι η απάντηση έρχεται τη σωστή στιγμή και με το σωστό τρόπο. Η προσευχή εκφράζει μια ανάγκη. Η ανάγκη αυτή θα ικανοποιηθεί. Για το Θεό χίλια χρόνια είναι σαν μία ημέρα και μία ημέρα σαν χίλια χρόνια. Όλοι όσοι προσεύχονται, έρχεται μια μέρα που δικαιώνουν το Θεό και αναφωνούν. Η απάντησή σου υπερβαίνει την προσευχή μου, ακριβώς όπως η σκέψη σου και η οδή σου υπερβαίνουν τις δικές μου σκέψεις και οδούς.

δίωξη των δαιμόνων τώρα. Πάντα από το βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού» εκδόσεις Ιωνάς. Πριν επιχειρήσω να πω αυτά τα λίγα που μπορώ να πω σε σχέση με αυτή την ομάδα θαυμάτων, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης. Το ερώτημα «Τι είναι αυτό που αποκαλείται δαιμονική κατάληψη» δεν σχετίζεται καθόλου με το θέμα της ύπαρξης ή μη ύπαρξης μιας προσωπικής και συνειδητής δύναμης του κακού, του μεγάλου πολέμιου της Βασιλείας των Ουρανών, αυτό που κοινώς ονομάζεται Σατανάς ή Διάβολος. Θέλω να πω ότι αυτά είναι δύο διαφορετικά θέματα και μάλιστα σχετίζονται μεταξύ τους τόσο λίγο που μπορούμε να μιλήσουμε για το ένα χωρίς να αναφερθούμε καθόλου στο άλλο. Πολλοί πιστεύουν ότι στις καταγεγραμμένες στα Ευαγγέλια περιπτώσεις αυτό που βλέπουμε είναι συμπτώματα γνωστών σήμερα ασθενειών που τότε δεν τις γνωρίζανε, με πολύ οδυνηρά συμπτώματα όπως απώλεια λογικής σκέψης, ακούσιες και σπασμώδεις κινήσεις του σώματος και άλλα μη φυσιολογικά φαινόμενα που οι εφάνταστοι και μη επιστημονικοί ανατολίτες απέδωσαν σε μια εξωτερική δύναμη που υποτίθεται ότι είχε καταλάβει το σώμα και το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί αυτός ήταν ο ευκολότερος τρόπος να τα εξηγήσουν. Λένε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταφύγουμε σε μια εξήγηση που βασίζεται σε έναν παράγοντα για τον οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτε από την εμπειρία μας. Λένε επίσης ότι ο Κύριος, που δεν ήρθε για να διορθώσει τις ανθρώπινες θεωρίες γύρω από την ψυχολογία και τη φυσιολογία, υιοθέτησε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ονόμασαν τα πράγματα, και όταν εξεδίωκε τα κακά πνεύματα στην πραγματικότητα, απλώς θεράπευε τις ασθένειες που αποδίδονταν σε αυτά. Αυτή η ερμηνεία, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει τίποτα το μη χριστιανικό. Όλες οι ασθένειες που μαστίζουν την ανθρωπότητα μπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν ως εισβολές κακών δυνάμεων μέσα στα παλάτια και τους ναούς του Θεού, εκεί που μόνο το Άγιο Πνεύμα έχει δικαίωμα να κατοικεί. Η εκδίωξη λοιπόν των δυνάμεων των ασθενειών είναι ένα θαύμα εξίσου μεγάλο με τον εξορκισμό των παρήσακτων δυνάμεων στις οποίες οι Ιουδαίοι απέδιδαν κάποιες από αυτές τις ασθένειες. Επίσης πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο ότι ο Κύριος πολλές φορές χρησιμοποίησε ανθρώπινες εκφράσεις που ήταν πολύ ανεπαρκείς για να δηλώσουν τη δική του γνώση. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι αυτή η εξήγηση επιλύει όλες τις φαινομενικές πτυχές αυτού του προβλήματος. Λέω φαινομενικές γιατί δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος για το βάθος των πραγμάτων. Γνωρίζω και καταλαβαίνω πολύ λίγα και να τολμήσω να διατυπώσω ακόμη και μια απλή προσωπική γνώμη. Συνεπώς, λίγα έχω να πω πάνω στο θέμα αυτό. Εάν μου ήταν δύσκολο να πιστέψω στα θαύματα, οτιδήποτε θα είχα να πω γύρω από αυτά ίσως να είχε μεγαλύτερη βαρύτητα. Για μένα όμως το θαύμα δεν είναι κάτι απίστευτο, πάντοτε βέβαια με την προϋπόθεση ότι το θαυμαστό γεγονός είναι αντάξιο του ονόματός του. Δεν έχω καμία δυσκολία να δεχτώ την παλαιά Ιουδαϊκή αντίληψη για τη δαιμονική κατάληψη. Πιστεύω μάλιστα ότι ερμηνεύει τα φαινόμενα των ευαγγελικών αφηγήσεων καλύτερα από τη σύγχρονη άποψη. Ωστόσο πιστεύω ότι η επίδραση της ύλης πάνω στο πνεύμα είναι μεγαλύτερο μυστήριο από ότι η επίδραση μιας πνευματικής οντότητας πάνω σε μια άλλη. Το ότι ένας άνθρωπος παραλυρεί μέσα στην τρέλα του επειδή λίγα μικρά κύτταρα στη φαιά ουσία του εγκεφάλου του δεν λειτουργούν σωστά, υπερβαίνει την ανθρώπινη κατανόηση τόσο όσο και η υπόθεση ότι ένα κακό πνεύμα εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο, αναστατώνοντας τη φυσική του ζωή και οδηγώντας τον σε αποκρουστικές από ηθικής απόψεως πράξεις. Και στις δύο περιπτώσεις η συμπεριφορά του ανθρώπου δεν οφείλεται στον ίδιο, αλλά σε μια εξωτερική δύναμη που επενεργεί πάνω του. Θα πει κάποιος, μα δεν ξέρουμε αν υπάρχουν τέτοια πνεύματα, ενώ ξέρουμε ότι μια εγκεφαλική ασθένεια εξηγεί επαρκώς τα φαινόμενα που αφηγούνται τα Ευαγγέλια. Στην πραγματικότητα όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε αν οι εγκεφαλικές ασθένειες εξηγούν επαρκώς τα φαινόμενα, αφού εδώ, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, μπορούμε μόνο να εικάσουμε την αιτία από τα συμπτώματα. Ωστόσο,
παρότι η εξήγηση δεν ταιριάζει απόλυτα με τα γεγονότα των αφηγήσεων και γενικώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, κάθε υπόδειξη για μια καινούργια δυνατότητα που προέρχεται από έναν καινούργιο χώρο αξίζει να την καλοδεχτούμε, έστω και σαν κάτι ξένο, ως αφορμή για στοχασμό και υποθετική σκέψη, αρκεί βέβαια να μην εμπεριέχει κάποια ηθική αντίφαση. Ο άνθρωπος που δεν κάνει καθόλου υποθέσεις δεν μπορεί να προχωρήσει. Η σκέψη γύρω από το πιθανό αποτελεί μια άσκηση του νου τόσο γνήσια, νόμιμη και επικοδομητική, όσο και ο πιο σοβαρός επαγωγικός συλλογισμός. Το καλύτερο βρίσκεται πάντοτε πιο πέρα από μας. Το πείραμα οφείλει να ακολουθήσει το μονοπάτι που ανοίγει μια νυφάλια εικασία. Γιατί, εάν ήδη γνωρίζουμε, ποιος λόγος υπάρχει για πειραματισμό? Η υπόθεση ότι υπάρχουν πνεύματα δεν μου φαίνεται παράλογη. Την πρώτη περίπτωση απαλλαγής από δαιμονικό πνεύμα καταγράφουν οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς. Συνέβη στην Καπερναούμ και ήταν ένα από τα πρώτα θαύματα του Ιησού, το οποίο μάλιστα προηγήθηκε της θεραπείας της πεθεράς του Πέτρου. Ήταν η μέρα Σαββάτου και ο Ιησούς βρισκόταν στη συναγωγή και δίδασκε. Εκεί ήταν και ένας άνδρας που κατεχόταν από ακάθαρτο πνεύμα, ο οποίος άρχισε να κραυγάζει. Ακολουθώντας την περιγραφή της αφήγησης, θεωρώ ότι αυτή η κραυγή μπορεί να γίνει κατανοητή πιο εύκολα με βάση τη νέα θεωρία παρά με βάση την παλαιά. Το ομιλόν πνεύμα που χρησιμοποιεί τα όργανα του άνδρα, το μυαλό του και όλα τα άλλα για να μιλήσει, στο πρόσωπο του Ιησού αναγνωρίζει μια παρουσία που του προκαλεί τρόμο. Τον αποκαλεί Άγιο του Θεού και προσπαθεί να τον εξευμενήσει με οικεσία και κολακευτική αναγνώριση της Θείας Αποστολής του. Ελπίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα αφαιθεί ανενόχλητο να συνεχίσει την απάνθρωπη κατάληψή του, μέσω της οποίας ικανοποιούσε τις σκοτεινές του ορέξεις. Τι διαβολικότερο από αυτό? Τι άλλο θα μπορούσε να πει ο Ιησούς σε ένα τέτοιο πνεύμα παρά «πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν»? Σε ένα τέτοιο πλάσμα δεν θα μπορούσε να επιτραπεί η συζήτηση με τον Σωτήρα, γιατί αυτό που το ενδιέφερε δεν ήταν η σωτηρία αλλά η συνέχιση της ικανοποίησης των ορέξεών του εις βάρος κάποιου άλλου. Η διατύπωση της επιτίμησης υποδεικνύει σαφώς ότι αυτός που είχε μιλήσει δεν ήταν ο άνδρας αλλά κάποιος άλλος που βρισκόταν μέσα του. Στη συνέχεια, η αφήγηση λέει ότι το δαιμονικό πνεύμα, αφού συντάραξε τον άνδρα, τον πέταξε κάτω και φώναξε με δυνατή φωνή. Βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Αυτή η τελευταία επίθεση στον εχμαλωτό του ήταν, υποθέτω, μια μάταιη ίστατη έκφραση της οργής και της απογοήτευσής του. Οι άνθρωποι που είδαν το συμβάν άρχισαν να αναρωτιούνται. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Η διδασκαλία του είναι καινούργια και μιλάει με αυθεντία. Ακόμη και τα δαιμονικά πνεύματα διατάζει και τον υπακούνε. Από τα λεγόμενά τους φαίνεται ότι συνέδεσαν αμέσως την εξουσία του πάνω στα δαιμονικά πνεύματα με τη διδασκαλία του, ακριβώς όπως ο Ιησούς συνδέει σε ένα άλλο περιστατικό που ακολουθεί την εξουσία πάνω στους δαίμονες με την πνευματική κατάσταση των μαθητών του. Αυτό που τον έκανε δυνατό ενάντια στις δυνάμεις της μη αλήθειας ήταν η αλήθεια που είχε μέσα του.

Σίγουρα συνέβησαν πολλές τέτοιες θεραπείες, αλλά αυτές που έχουν καταγραφεί είναι λίγες. Η επόμενη αναφέρεται σε έναν άνδρα κοφάλαλο σύμφωνα με τον Λουκά, τυφλό και κοφάλαλο σύμφωνα με τον Ματθαίο, που μίλησε και είδε μόλις το δαιμόνιο εκδιώχθηκε από αυτόν. Με αλάνθαστο ένστικτο ο λαός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτός που έκανε μια τέτοια θεραπεία πρέπει να είναι ο Υιός του Δαβίδ, δηλαδή ο Μεσσίας. Ο Μάρκος εξάλλου μας λέει ότι τα δαιμόνια όταν τον συναντούσαν τον αναγνώριζαν ως Υιό του Θεού. Μόνο οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι επίδοξοι ηγέτες του λαού, αρνούνταν τη μαρτυρία. Μέσα στην ηλιθιότητα της απιστίας τους, ανυπόμονοι να ανακαλύψουν μια θεωρία που θα εξηγούσε τα θαυμαστά γεγονότα, χωρίς να χρειαστεί να παραδεχτούν τη θεϊκή αποστολή αυτού που δεν αναγνώριζε την αυθεντία τους, απέδωσαν την απαλλαγή των ταλέπορων θνητών από τις δυνάμεις του κακού στον Βεελζεβούλ. Αντιλαμβανόμενοι το βασίλειο του Θεού ως κάτι εξωτερικό, είχαν φτιάξει μια ιδεολογική θωράκιση πίσω από την οποία αδυνατούσαν να αναγνωρίσουν στον Ιησού ή στη διδασκαλία του οτιδήποτε αποδείκνυε ότι αυτός ήταν όντως ενάντια στο σατανά. Έτσι έπειθαν φαίνεται τους εαυτούς τους ότι μια τέτοια θεραπεία δεν ήταν παρά ένα από τα κόλπα του σατανά με απότερο σκοπό την προώθηση του δικού του βασιλείου ανάμεσα στα πλήθη, την οποία θα επιτύγχαν τάχα με τη μερική απελευθέρωση ορισμένων ατόμων. Ο Κύριος όμως εντοπίζει την πραγματική αιτία που τους οδήγησε σε αυτό το λανθασμένο συμπέρασμα. Τους δείχνει ότι δεν πρόκειται για αδυναμία ή λάθος κρίσης, ούτε για ανησυχία από υπερβολική εκτίμηση στα τεχνάσματα του Βεελζεβούλ, αλλά για την εκούσια προτίμησή του σε κάθε κακό που μπορεί να στηρίξει την εξουσία τους ανάμεσα στο λαό, πράγμα που από μόνο του είναι ένα μεγάλο κακό. Παντελώς αδιάφοροι για την αλήθεια καθεαυτήν, δεν ήταν διατεθειμένοι να της δώσουν την παραμικρή ευκαιρία να ακουστεί, αφού κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υποσκάψει την τιμητική θέση τους μέσα στο έθνος. Ο καθένας από αυτούς είχε για Θεό τον εαυτό του, αποκλείοντας έτσι το Πνεύμα του Θεού. Σε τέτοιους ανθρώπους ο Ιησούς δεν προσφέρει συγχώρηση. Πρέπει να πληρώσουν το μέγιστο τίμημα, το πιο τρομακτικό, το τίμημα της καταδίκης τους. Με τον τρόπο που καταφέρθηκε εναντίον τους, ο Ιησούς συνέχισε την πρόοδο της αποστολής του και συνάμα εξαπέλυσε μια ακόμη επίθεση ενάντια στο βασίλειο του Βεελζεβούλ. Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι διαπιστευμένοι άρχοντες της Εκκλησίας εκείνης της εποχής. Όποιος, φίλοι ακροατές, δεν το συνειδητοποιεί αυτό, αδυνατεί να κατανοήσει τη μάχη που έπρεπε να δώσει ο Κύριος για να απελευθερώσει το λαό. Για χάρη αυτού του λαού αποκάλεσε τους Φαρισαίους υποκριτές, και όχι για χάρη των ίδιων των Φαρισαίων, γιατί τι νόημα θα είχε να λογομαχήσει με ανθρώπους που δίδασκαν τη θρησκεία με σκοπό να αυξήσουν τη δική τους ισχύ και το δικό τους κύρος. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Κύριος πέραν του εαυτού του αναγνωρίζει και σε άλλους τη δύναμη να εκδιώκουν δαιμόνια. Οι δικοί σας με ποιανού δύναμη τα βγάζουν? Είπατε ποτέ για αυτούς ότι το κάνουν με τη δύναμη του Βεελζεβούλ? Γιατί τώρα το λέτε για μένα? Αυτό που διεκδικεί για τον εαυτό του το παραχωρεί ελεύθερα και στους άλλους. Ο Σωτήρας δεν είχε τίποτε από το πνεύμα της ζηλοτυπίας που χαρακτηρίζει αντίπαλες διδασκαλίες, ως αν η αλήθεια να μπορούσε να είναι δύο διαφορετικές ή να υπήρχε η δυνατότητα να μην είναι μία και μοναδική. Δεν είχε τίποτε από αυτήν την νοοτροπία που κάνει πολλούς ακολούθους του να γαντζώνονται από ευτελή επιχειρήματα. Ήξερε ότι οτιδήποτε είναι καλό έρχεται από το Θεό και όχι από το διάβολο. Όλα τα καλά συνεπώς ήταν μαζί με αυτόν που κατέστρεψε τη δύναμη του διαβόλου.

αυτοί που είχαν θεραπευτεί, καθώς και αυτοί που η κρίση τους δεν είχε συσκοτιστεί από τη λατρεία του εαυτού τους, δεν είχαν καμία αμφιβολία ότι ο Ιησούς πολεμούσε τον Σατανά στο έδαφος που είχε σφετερεστεί. Από τον Σατανά αναμένει κανείς το βασανισμό, από το Θεό τη θεραπεία. Η πραγματικότητα της θεραπείας, η απαλλαγή των ανθρώπων από την υποταγή τους στο βασίλειο του κακού, τόσο ηθικά όσο και σωματικά, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία όλων των θαυμάτων που ακολούθησαν. Ο Κύριος αποδεικνύει την επιχειρηματολογία του με το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί απελευθερώνονται από τη σατανική κυριαρχία. Στη συνέχεια μαθαίνουμε από τον Λουκά για κάποιες γυναίκες που ακολουθούσαν τον Ιησού, οι οποίες είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και δαιμονικά πνεύματα. Ανάμεσά τους ήταν και η Μαρία που ονομαζόταν Μαγδαληνή, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι μια γυναίκα που είχε απελευθερωθεί κατά αυτόν τον τρόπο αφιέρωσε τον αποκατεστημένο εαυτό της στην υπηρεσία αυτού που την αναδημιούργησε. Δεν μας δίνεται κάποια πληροφορία για τις συνθήκες της θεραπείας της παρά μόνο το αποτέλεσμα, η διαρκής υπηρεσία της στο πλευρό του Ιησού. Στην περίπτωση της έχουμε ένα παράδειγμα του πόσο μικρή αξία έχει αυτό που ορισμένοι ηθικολόγοι θεωρούν μοναδικά σημαντικό, τη γνώμη των επόμενων γενεών. Χωρίς κανένα ίχνος απόδειξης, αυτή η γυναίκα θεωρείται από όλους ότι ήταν πόρνη. Πόσο ποταπό και ανάξιο προς το πρόσωπό της. Η ανθρώπινη ανοησία όχι μόνο υποβίβαζε το όνομα της Μαγδαληνής, της Μαρίας, μέχρι αυτού του σημείου, αλλά συχνά την αντιμετωπίζει και με γραφικούς συναισθηματισμούς. Ας είναι, η πραγματική γυναίκα βρίσκεται μαζί με τον Ιησού που την ελευθέρωσε. Μπορούν να την αποκαλούν όπως τους αρέσει μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Το μόνο που της προξενεί όλο αυτό είναι ένα χαμόγελο άγιας τιμιδίας. Ελάχιστη αξία έχει ο έπαινος των επόμενων γενεών. Για το Θεό και μόνο ζούμε και πεθαίνουμε. Ας αφαιθούμε λοιπόν όπως οφείλουμε στα χέρια του φιλιακρότες. Ας μας κρίνει αυτός. Ίσως η γνώμη των επιγενόμενων να είναι σοφότερη από μας, αλλά αυτή η γνώμη δεν είναι ο κριτής μας. Αυτό γιατί δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο στο τι θα πούν οι επόμενες γενιές, αλλά κυρίως αυτούς που μας τη λένε τώρα τη γνώμη τους για μας και που ζούμε για να μας αποδέχονται ντε και καλά, υπηρετώντας δουλικά δηλαδή τους άλλους και όχι αγαπώντας τους βέβαια. Να σταματήσουμε εδώ όμως, θα συνεχίσουμε σε επόμενη εκπομπή μας. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, εκδόσεις Ιωνάς. Ευχαριστούμε φίλοι ακροατές, μην ξεχνάτε αυτό που διάβασα μόλις, για το Θεό και μόνο ζούμε και πεθαίνουμε. Ας αφαιθούμε λοιπόν όπως οφείλουμε στα χέρια του. Ας μας κρίνει αυτός. Ίσως η γνώμη των επιγενόμενων να είναι σοφότερη από μας, αλλά αυτή η γνώμη δεν είναι ο κριτής μας. Ούτε των επιγενόμενων, ούτε των συγχρόνων μας. Λοιπόν, να είστε καλά, χαίρετε.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
6: Ψαλμός 21. ο Θεός μου, πρόσχες μη, είναι τι εγκατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου, και κράξω με ημέρας, και ουκ εις ακούσι, και νυκτός, και ουκ εις άνιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς, ο έπαινος του Ισραήλ, επί σύ ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ρίσω αυτούς. Προσέει και έκραξαν και εσώθησαν, επί σύ ήλπισαν και ου κατεσχύνθησαν. Εγώ δε ημείς κόλυξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένωμα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ή ο εξπάσας με εκγαστρός. Η ελπίς μου απομαστών της μητρός μου, επί σε απερίφθην εκ μήτρας. Από γαστρός μητρός μου, Θεός μου, εισύ. Μη αποστείς από μου, η θλίψης εγγύς, ότι ουκ έστειν ο βοηθών. Περιοκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με. Ήνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέον αρπάζων και οριόμενος. Οσί είδωρε ξεχύθην, και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου οσί κυρός τυκόμενος, εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη οσί όστρακον η ισχύς μου, και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου, και ισχούν θανάτου κατήγαγες με. Ότι εκεί κλωσάν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχον με, όριξαν χείρας μου και πόδας. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατηνόησαν και επίδων με. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά μου, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε απορομφέα στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός των μονογενή σου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δι' επ' αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και εν το κεκραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ μου. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και ενέσουσι Κύριον οι εξητούντες αυτών. Ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης, και προσκυνήσουν συνενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία, αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι κατεβαίνοντες εις γην, και η ψυχή μου αυτό ζει, και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη, και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο, ον επίησε ο Κύριος.
7: Ψαλμός 21. Θερμή δέηση προς τον Θεό για σωτηρία, και θερμή ευχαριστία λόγω της σωτηρίας. Ψαλμός Χριστολογικός. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, Θεέ μου, δώσε προσοχή στον πόνο μου, γιατί με έχεις εγκαταλείψει. Βλέπω ότι η σωτηρία μου είναι πολύ μακράν. Έχω βυθιστεί σε απίθμενο βάθος οδύνης, και εσύ δεν ακούεις τις θρηνώδεις κραυγές της προσευχής μου. Θεέ μου, φωνάζω προς εσένα όλη την ημέρα, χωρίς όμως να εισακούομαι. Κράζω όλη τη νύχτα, χωρίς ποτέ από κανένα να χαρακτηριστεί ως παραλογισμός και ανοησία η εναγώνια αυτή προσευχή μου. Και όμως αισθάνομαι ότι εσύ είσαι κοντά μου, γιατί κατοικείς στον ιερό τόπο της σκηνής σου, στην Αγία Σιών. Εσύ είσαι η δόξα και το καύχημα του λαού σου, του Ισραήλ. Σε εσένα είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους οι πρόγονοί μας. Σε εσένα ήλπισαν, και εσύ, ανταμείβοντας την πίστη τους, τους απάλλαξες από τους κινδύνους. Προς εσένα έκραξαν εκείνοι με όλη τους τη δύναμη και σώθηκαν από τα κακά και τους κινδύνους που τους απειλούσαν. Σε εσένα στήριξαν τις ελπίδες τους και δεν ντροπιάστηκαν γι' αυτό, αλλά δικαιώθηκαν. Εγώ όμως είμαι άθλιος σαν ένα σκουλίκι, δεν είμαι καν άνθρωπος. Έγινα χλεβασμός και περίγελος των ανθρώπων. Σαν μια τυποτένια ύπαρξη θεωρούμε από τον λαό. Όλοι όσοι με γνωρίζουν και με βλέπουν, με εμπέζουν και με σαρκάζουν. Με υβρίζουν και με βλασφημούν. Κινούν ηρωνικά και απειλητικά την κεφαλή τους λέγοντας: ισχυρίζεται ότι έχει στηρίξει τις ελπίδες του στον Κύριο. Αν αυτό είναι αληθινό, ας τον σώσει ο Θεός από τον θάνατο. Ας τον σώσει, διότι αυτός ισχυρίζεται ότι ο Κύριος τον θέλει, ότι ο Κύριος τον αγαπάει ιδιαιτέρως. Και όμως, εγώ αισθάνομαι ότι έχω την βεβαιότητα ότι αγαπώ με από εσένα, γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος με ανέσπασες από την κοιλιά της μητέρας μου και με έφερε στον κόσμο. Εσύ είσαι η ελπίδα μου από αυτή ακόμα την βρεφική μου ηλικία, όταν θύλαζα το γάλα της μητέρας μου. Και έμβριο, όταν ακόμα βρισκόμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, σε εσένα είχα επιρριφθεί με πίστη. Ναι, Κύριε, από τις εποχές που ήμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Μην απομακρυνθείς λοιπόν και τώρα από εμένα, γιατί βρίσκομαι σε μεγάλη θλίψη και δεν υπάρχει κανείς να μου δώσει βοήθεια. Οι εχθροί μου με έχουν περικυκλώσει σαν άγριοι μόσχοι. Από παντού με έχουν περισφίξει σαν δυνατοί μενόμενοι ασυγκράτητοι τάβροι. Άνοιξαν εναντίον μου διάπλατα φοβερό το στόμα τους σαν άγρια λιοντάρια, τα οποία οριόμενα αρπάζουν με μανία το θύμα τους. Από τους τρομερούς και αβάστακτους πόνους παρέλυσα, έγινα σαν το νερό που χύνεται άσκοπα κατά γης. Σαν να διασκορπίστηκαν τα οστά μου. Η καρδιά μου μέσα στο στήθος μου είναι σαν κερί το οποίο λιώνει από τη φωτιά. Σαν πύληνο σκεύος το οποίο χωρίς νερό ξηραίνεται στον φλογερό ήλιο. Έτσι ακριβώς ξηράθηκε και εξέλιπε η δύναμή μου. Η γλώσσα μου από την δίψα που με κατακαίει και την αγωνία κόλλησε στο λάριγκά μου. Και εσύ, Κύριε, φαίνεται σαν να με άφησες να φτάσω στο χώμα του βαθαίως τάφου. Ιδού η εχθρή μου σαν αγέλη αγρίων σκυλιών με έχει περικυκλώσει. Ο συρφετός αυτός των κακούργων ανθρώπων σαν με φοβερά καρφιά έχουν διατρυπήσει τα χέρια μου και τα πόδια μου. Από την εξάντληση και την αδυναμία στην οποία έχω καταντήσει, μπορούν όλοι να διακρίνουν και να μετρούν τα οστά του σώματός μου. Οι εχθροί μου με χερεκακία πολύ κατανόησαν τον πόνο μου και τον σπαραγμό μου. Μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το ακριβότερο ένδυμά μου, δηλαδή τον άραφο χιτώνα, έβαλαν κλήρο ποιος θα το πάρει. Εσύ όμως, Κύριε, μη βραδύνεις να με βοηθήσεις. Μην αναβάλεις άλλο, αλλά έλα στη βοήθειά μου. Γλίτωσε, Κύριε, τη ζωή μου από την ροφέα, την οποία με μανία υψώνουν και ετοιμάζονται να καταφέρουν εναντίον μου οι εχθροί μου. Τη μονάκριβη και πολύτιμη ψυχή μου, γλίτωσε την, Κύριε, από τη μανία του λαού, ο οποίος σαν λυσασμένος σκύλος ορμά εναντίον μου. Σώσε με από τους εχθρούς μου, οι οποίοι σαν λιοντάρι πεινασμένο ανοίγουν άγριο το στόμα τους για να με καταβροχθήσουν. Εμένα που έχω βυθιστεί σε τόση ταπείνωση και εξουδένωση, γλίτωσέ με από τους επιτιθεμένους εναντίον μου με μανία ζώου μονοκέρωτος. Εάν, Κύριε, με σώσεις, και πιστεύω απολύτως ότι θα με σώσεις, θα διηγούμε τα μεγαλεία σου στους αδελφούς μου τον Ισραήλ. Εν μέσω συναθρήσεως λαού πολλού θα σε δοξολογώ. Εσείς που φοβήστε τον Κύριο, δοξάστε τον. Όλοι οι απόγονοι του Ισραήλ, υμνολογήστε τον. Λατρεύστε τον με φόβο όλοι οι Ισραηλίτες. Διότι ο Κύριος δεν καταφρόνησε και δεν παρέβλεψε με δυσφορία ως ενοχλητική την δέησιν εμού του πτωχού και εξευτελισμένου. Ούτε και γύρισε αλλού το πρόσωπό του, αλλά όταν με πίστη έκραξα προς αυτόν, άκουσε και δέχθηκε την προσευχή μου. λυτρωμένος με τη δύναμή σου, Κύριε, και ασφαλής από σένα, θα πάρω την έμπνευση για να σε υμνολογήσω ανάμεσα σε πολύ λαό. Τα τάματα που έχω κάμει όταν σε επεκαλούμε να με σώσεις, θα τα εκπληρώσω σαν ιερή υποχρέωση ενώπιον όλων εκείνων που σέβονται το όνομά σου. Πλούσια θυσία ευγνωμοσύνης, υλική και πνευματική, θα προσφέρω σε εσένα για τη σωτηρία που μου έδωσες. Από αυτήν θα φάγουν οι πτωχοί και θα χορτάσουν υλικός και πνευματικός και θα δοξολογήσουν τον Κύριο όλοι εκείνοι που με προσευχή και πίστη τον επιζητούν. Με την ιερή αυτή τροφή της θυσίας μου θα ζήσουν οι ψυχές τους εις αιώνας αιώνων. Και αυτά ακόμη τα ειδωλολατρικά έθνη θα ενθυμηθούν τον Κύριο. Όλοι οι στα πέρατα της γης κατοικούντες λαοί θα πέσουν ενώπιον του και θα προσκυνήσουν αυτόν όλες οι φυλές της γης. Διότι στον Κύριο ανήκει δικαιωματικά και απόλυτα η βασιλεία επί πάντων, και αυτός είναι ο μόνος που δικαιούται να δεσπόζει και πράγματι δεσπόζει πάνω σε όλα τα έθνη. Από το συμπόσιο αυτό της πνευματικής θυσίας θα φάγουν και θα προσκυνήσουν τον Κύριο όλοι οι άρχοντες και οι μεγάλοι του κόσμου. Ενώπιόν του θα πέσουν με σεβασμό και θα προσκυνήσουν με ευγνωμοσύνη και όλοι οι ταλαιπωρημένοι θνητοί που έχουν καταπέσει μέχρι του εδάφους και καταπατούνται από τους ισχυρούς της γης. Η ψυχή μου, ολόκληρη ύπαρξή μου, ζει και υπάρχει για Αυτόν, για να Τον υπηρετεί και να Τον δοξάζει. Και οι απογονοί μου θα Τον υπηρετήσουν με πίστη. Η γενιά αυτή των ευσεβών ανθρώπων που πρόκειται να έλθει θα αναγγελθεί στον εν ουρανής Κύριο ως λαός δικός Του. Θα αναγγείλουν και θα καταστήσουν γνωστή τη δικαιοσύνη Του εις τον λαό, ο οποίος πρόκειται να γεννηθεί από το πάθημα και τον θρίαμβο του οσίου Του, λαό τον οποίον αναγέννησε και ανέδειξε ο Κύριος.
8: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής, ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8

0: 22 625 και στο 210 41 18 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: μπήκαμε σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, στη νέα εκκλησιαστική χρονιά, στο νέο έτος της εκκλησίας μας, και είναι η λεγόμενη αρχή της συνδίκτου. Στο Βυζάντιο. Τώρα εμείς έχουμε άλλη πρωτοχρονιά και άλλο χρόνο, αλλά η Εκκλησία ακολουθεί
1: το Βυζαντινό έτος. Και
0: με βάση αυτό έχουμε και το λειτουργικό έτος. Πήρε η Εκκλησία το ημερολόγιο της Ανατολής. Για την Ανατολή γεννήθηκε ο Χριστός και ιδρύθηκε η Εκκλησία, η άκτιστη επίγειος Εκκλησία, και πήρε το ημερολόγιο. Τότε ίσχυε το ημερολόγιο που άρχιζε από την φθινοπορεινή ημερία, από τις 24 δηλαδή του Σεπτεμβρίου ή 1η Οκτωβρίου. Το πήρε αυτό η Εκκλησία, το εξεχριστιάνισε, το ευλόγησε και το ακολούθησε. Όπως προσέλαβε και προσλαμβάνει και τον κόσμο και τον βαπτίζει στο Χριστό και τον ενδύει το Χριστό. Όπως προσέλαβε και τον Ελληνισμό και τον εβάπτισε στο Χριστό και τον ενέδεσε το Χριστό. Αυτή είναι η σωστή διδασκαλία και θέση της Εκκλησίας μας. Αργότερα, μάλλον στη Δύση, είχαν εθνική εορτή την 23η Σεπτεμβρίου, που ήταν η γέννηση του Οκταβιανού Κέσαρος Αυγούστου. Επευλήθηκε στην Ανατολή και άρχιζε η πρωτοχρονιά 23 του μηνός Σεπτεμβρίου. Και τότε η Εκκλησία όρισε τη σύλληψη του τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ο οποίος είναι η αρχή της ευαγγελικής ιστορίας. Γιατί ο Πρόδρομος, ο Ιωάννης ο Άγιος, είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Και αρχίζει λοιπόν από εκεί η Καινή Διαθήκη, η Ευαγγελική Ιστορία. Και αρχίζει από τότε η Εκκλησία, και σήμερα ακόμη, και διαβάζει το Ευαγγέλιο του Λουκά.

Λουκά. Γιατί αυτό έχει την αρχή της ευαγγελικής ιστορίας. Τη σύλληψη του προδρόμου, τη γέννηση, τον ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την επίσκεψή της στην Ελισάβετ. Όλα αυτά τα έχει μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Ευαγγελιστής των Ελλήνων. Γιατί ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε για τους Έλληνες. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο του έχει, θα λέγαμε, περισπούδα στον ύφος και γλώσσα λογίαν. Άμα κοιτάξουμε τον πρόλογο, το βλέπουμε αυτό. Επειδή υπερ πολλοί επεχείρησαν ανατάξαστε, ανάταξης γιατρός ο Λουκάς και λοιπά, λες τη διαβάζεις του Κιδίδη. Απευθύνεται λοιπόν στους Έλληνες, οι οποίοι ήσαν οι πιο θρήσκοι και οι πιο ανθρωπιστέ. Γι' αυτό έχει το Ευαγγέλιο αυτό όλες σχεδόν τις προσευχές της Καινής Διαθήκης. Την οδή του Ζαχαρίου, την οδή της Θεοτόκου, την οδή του Σιμεώνος, την προσευχή του Χριστού επάνω στο Σταυρό, Πάτερ Άφες αυτής και άλλα πολλά. Και ακόμη και τις λεγόμενες ανθρωπιστικές παραβολές. Τις απολεσθήσεις δραχμής, το απολότος προβάτου, του ασώτου Ιού κυρίως και κατεξοχήν. Και λέει ο Λουκάς λοιπόν στους Έλληνες, θέλετε τον αληθινό Θεό, εδώ είναι, στην Ορθοδοξία, στο Ευαγγέλιο. Θέλετε τον πραγματικό ανθρωπισμό, εδώ είναι, στην Εκκλησία του Χριστού. Θα μου πείτε οι άλλοι Ευαγγελιστές που απευθύνονται. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος απευθύνεται στους Εβραίους. Γι' αυτό και αρχίζει με τη γενεαλογία. Και έτσι αποδεικνύει ότι εκείνος τον οποίον προεφύτευσαν οι προφήτες και ο νόμος και οι πατριάρχοι ήρθε. Γι' αυτό και συχνά πυκνά λέει ή να πληρωθεί το ρηθέν τούτο γέγονεν ή να πληρωθεί το ρηθέν. Απευθύνεται λοιπόν στους Εβραίους. Και τους λέει ο Μεσσίας ήλθε, ελάτε κοντά του όλοι, ελάτε να σωθείτε. Ο Μάρκος απευθύνεται στους Ρωμαίους, στους κατακτητές. Αφήνει μάλιστα το εβραϊκό το όνομα που είναι Ιωάννης και κρατεί το ρωμαϊκό ως Ρωμαίος υπήκοος. Κρατεί το ρωμαϊκό που είναι Μάρκος. Και απευθύνεται λοιπόν στη σιδηρόφρακτη και κοσμοκράτηρα Ρώμη και της λέει «Δεν είσαι εσύ κυρίαρχος ούτε η πανίσχυρη. Κυρίαρχος είναι ο Λέων, συμβολικό ζώο του Μάρκου είναι ο Λέων, ο εκ της φυλής του Ιούδα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Παντοκράτορ». Γι' αυτό και αναφέρει πολλά και μεγάλα θαύματα του Ιησού Χριστού ο Ευαγγελιστής Μάρκος για να δείξει την παντοδυναμία αλλά και την αγάπη και την κυριαρχία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επάνω στον κόσμο. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι ο Ευαγγελιστής πάντων, ο Ευαγγελιστής όλων. Απευθύνεται σε όλους μας. Και θυμάμαι κάποτε το μακαριστό γέροντα Πορφύριο που έλεγε εκεί σε μια παρέα που είμαστε πως ομιλούσε ο Ιησούς με τα λόγια του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Και άρχισε ο γέροντας και μιμήτω τον Ιησούν, παράξενο εγώ λέει τώρα το ακούω αυτό και γι' αυτό μπορώ και το μεταφέρω και σας το λέω. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Για τους απίστους ή αμφιβάλλοντας είναι λίγο δύσκολο να το δεχτεί κανείς, ακόμη και για μας. Πλην όμως αυτό είναι αληθινό. Γιατί ο γέροντας έβλεπε όλα τα παρελθόντα και όλα τα μέλλοντα όσα του αποκάλυπτε ο Θεός. Τόσο μεγαλείο είχε και τόσο χάρισμα να έχουμε την ευχή και την ευλογία του. Έτσι λοιπόν πήρε η Εκκλησία το ημερολόγιο της Ανατολής που επικρατούσε κυρίως στη Μικρασία, στη Συρία, στην Παλαιστίνη, σε ένα μέρος της Αιγύπτου και σ' άλλα. Και το εξεχριστιάνισε, το ενσωμάτωσε και αυτό ήταν πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ φυσιολογικό. Το έτος 312, το έτος 312 εξεδόθη ένα διάταγμα που όριζε τι φόρο, αυτοί οι φόροι, θα πλήρωναν οι Ρωμαίοι πολίτες και οι υπόλοιποι ανά 15 ετίαν.
Δηλαδή ο φόρος φορολογητέα ύλη ίσχυε, ο φόρος αυτός για 15 χρόνια ήταν σταθερός, δηλαδή η φορολογητέα ήταν σταθερά για 15 χρόνια και όλο αυτό το διάστημα 15 ετών ονομάζεται ίνδικτος ή ίνδικτιόν, από το ρήμα ίνδικο το λατινικό που σημαίνει και κηρύττω και δεικνύω αλλά και φορολογώ. Γιατί 15 χρόνια? Γιατί η στρατιωτική θητεία των Ρωμαίων ήταν 15 ετής. Φανταστείτε οι καημένοι τι τράβαγαν 15 χρόνια στρατιώτες. Μακριά από τις φαμελιές τους, μακριά από τους δικούς τους, μακριά από τη ζωή, μακριά από όλα. Και υπέφεραν και πολλοί εχάνοντο, αρρώστεναν ή έπεφαν στις μάχες ή επληγώνοντο. Τι πάθεια και τι καημούς έχει τραβήξει και τραβάει ο κόσμος. Και αυτά τα πάθεια και αυτούς τους καημούς του κόσμου τους πήρε και τους παίρνει επάνω του ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε? Από τότε λοιπόν άρχισε η ινδικτιόν. 15χρονα ήταν, αλλά και το κάθε έτος λέγεται πάλι ίνδικτος ή ινδικτιόν. Και η πρώτη κάθε έτος λέγεται αρχή της ινδίκτου. Μάλιστα. Έτσι αυτά για την ιστορία, κι αν δεν μείνει τίποτα δεν πειράζει. Λοιπόν, το έτος 462 ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου τοποθέτησε την αρχή της Ινδίκτου του νέου δηλαδή έτους από τις 23 που ήταν του μηνός Σεπτεμβρίου στην 1η του Σεπτεμβρίου για λόγους πρακτικούς και για να συμπίπτει η πρωτοχρονιά με την πρωτομηνιά. Και έτσι ισχύει μέχρι σήμερα στην Εκκλησία μας. Κατά την Τουρκοκρατία εισήχθη στην Ανατολή το πολιτικό ημερολόγιο της Δύσεως. Η πρωτοχρονιά είναι 1η Ιανουαρίου. Η Εκκλησία δεν μπόρεσε αυτή την πρωτοχρονιά, δεν μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί, δεν μπόρεσε να μεταφέρει έστω τα τροπάρια και τους ύμνους της 1η Σεπτεμβρίου στην 1η του μηνός Ιανουαρίου. Και έτσι λοιπόν έχουμε δύο πρωτοχρονιές, την εκκλησιαστική και την πολιτική. Καλές είναι και οι δύο και δεν μένουμε εκεί. Μακάρι όμως η Εκκλησία να βρει τον τρόπο να το τακτοποιήσει αυτό για να ακούμε τα υπέροχα εκείνα τροπάρια της εκκλησιαστικής πρωτοχρονιάς να συμπίπτουν με την πολιτική πρωτοχρονιά. Γιατί όντως σήμερα ακούσαμε τόσα υπέροχα τροπάρια και ύμνους που γέμισε η ψυχή μας χαρά, δοξολογία και εμπιστοσύνη. Γιατί αυτά τα τροπάρια αυτό ακριβώς εκφράζουν και δηλώνουν, την εμπιστοσύνη της Εκκλησίας στο Θεό της, στον Ιδρυτή της, την εμπιστοσύνη του λαού του στην πρόνοια και στην αγάπη του. Γιατί ο άνθρωπος καταδυναστεύεται από τόσα πολλά που γίνεται πολλές φορές μαρτύριο ο βίος του και θέλει λοιπόν κάπου να αναφέρεται και κάπου να ακουμπά. Και καλύτερο λοιπόν ακούμε και αναφορά από το Θεό μας δεν υπάρχει. Άλλωστε αυτό μας προτρέπει η Αγία του Εκκλησία. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημό Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και ακόμη τον παρακαλεί η Εκκλησία του να τροπάρια της σημερινής ημέρας να χαρίζει ειρήνη στον κόσμο και ειρήνη στις ψυχές μας. Να χαρίζει υγεία, να ευλογεί τα έργα των χειρών μας και να μας φυλάται από κάθε κακό και να μας προσφέρει ο Κύριος ευκαιρίες δοξολογίας Του. Ευκαιρίες δοξολογίας Του και να ευλογεί τον νέον ενιαυτόν της Χριστότητός Του. Είναι όντως η ημνολογία της σημερινής ημέρας αλλά και ολόκληρη η ημνολογία της Εκκλησίας ένας λυρικός ποταμός που εκπορεύεται από τον ουρανό, περνάει στη γη και καταρδεύει τις ψυχές μας και ξαναγυρίζει εκεί ως δοξολογία, ως ευχαριστία, ως ηκεσία και ως δέηση. Και σήμερα
Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως όρισε την πρώτη της Συνδίκτου και ως ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος και έχει συντεθεί και όμορφη ακολουθία από το μακαριστό πατέρα Γεράσιμο Μικραγιανανίτη, που αναφέρεται ακριβώς αυτή τη νέα εορτή που καθιέρωσε η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Και παρακαλεί και οικετεύει τον Κύριο να φυλάτει το περιβάλλον μας, να φυλάτει την κτήση και να φωτίζει τους ανθρώπους να τη χρησιμοποιούν σωστά. Γιατί μέσα στον ίδιο τον επίγειο παράδεισο ο Κύριος παρήγγειλε όταν τους τον παρέδωσε στους πρωτοπλάστους: εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν. Να εργάζονται, γιατί η εργασία είναι προπτωτικός νόμος και η εργασία είναι δημιουργία, είναι χαρά, είναι προσφορά. Και εκείνος που εργάζεται και προσφέρει έχει τη χαρά της δημιουργίας και τη χαρά της προσφοράς και γεμίζει η ψυχή του από τούτο το συναίσθημα και πληρούται και εφραίνεται. Και συνάμα να φυλάσσουν τον παράδεισο από τι? Από την κατάχρηση. Γιατί ο άνθρωπος όταν έχασε το Θεό του, άδειασε η ψυχή του και η ζωή του. Και τότε κόλλησε πάνω στη δημιουργία, την ελάτρευσε, την εθεοποίησε και την έχει Θεό του και την λατρεύει παρά τον κτίσαντα. Και αυτό είναι κακό. Και αρχίζει ο άνθρωπος να θέλει να γεμίσει την ψυχή του με τα κτίσματα, με την ύλη, με τις απολαύσεις και τις ειδονές που του παρέχουν. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Γιατί καμία ύλη και κανένα κτίσμα δεν μπορεί ποτέ και με τίποτε να υποκαταστήσει το Θεό του. Να υποκαταστήσει το Θεό του. Δεν υποκαθίσταται ο Θεός με τίποτε. Η θέση του στην ψυχή μας μένει κενή εάν δεν πληρούται από την παρουσία του. Και αυτό είναι η κόλαση, η απουσία του Θεού, η έλλειψη του Κυρίου. Και αυτό το βλέπουμε στις ημέρες μας που έχουμε το γνωστό οικολογικό πρόβλημα που έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Καταστρέφουμε τα δάση, καταστρέφουμε την ατμόσφαιρα και τυρυπαίνουμε, καταστρέφουμε τις θάλασσες, καταστρέφουμε τα πάντα και εγκλωβιζόμεθα μέσα στα έργα των χειρών μας και κινδυνεύουμε όλο και περισσότερο. Ενώ αν αγαπούσαμε το περιβάλλον, το εφυλάσαμε και το προστατεύαμε, εμείς θα είμεθα καλύτεροι. Διότι ο Κύριος έκαμε την κτήση και το περιβάλλον για μας. Θα έκανε πρώτα από μας για να μας τοποθετήσει εκεί και να αποτελούμε την κορονίδα της δημιουργίας και να είμεθα το βασίλειο πλάσμα. Γι' αυτό και το οικολογικό πρόβλημα είναι βαθύτατα θεολογικό πρόβλημα. Και όταν ο άνθρωπος ευρεί το Θεό του και ακολουθεί το Ευαγγέλιο του, τότε θα σεβαστεί και την κτήση και θα κάνει χρήση και όχι κατάχρηση ή παράχρηση αυτής, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος του αιώνα μας, ο στοργικός μας προστάτης, που επί τόσα έτη ερχόμεθα εδώ σε αυτή τη φιλόξενη και ζεστή και στοργική φωλιά του, γιορτάζει μεθαύριο. Έχουμε την εορτή της ανακομιδής του Σεπτού και Ιερού αυτού Λιψάνου, η οποία έγινε το 1953 στην Αίγινα. Μέχρι τότε το Ιερό του Λείψανον ή το Άφθαρτον ή το Αναλύωτον είχε πάνω τις άρκες κανονικά και τα γένια και τα πάντα. Αλλά μετά το έτος 1953 έλειωσε ο Άγιος, διελύθη το σώμα του. Και εκείνοι που ξέρουν μας είπαν ότι αυτό έγινε κατ' οικονομίαν Θεού αφενός και κατ' επιθυμίαν του Αγίου να διαδοθεί παντού το ιερό λείψανό του ή τουλάχιστον μέρη αυτού να μεταφερθούν όπου χρειάζεται και όπου είναι ανάγκη για να ευλογούνται
οι πιστοί και να παίρνουν χάρη και να λαμβάνουν ιάματα και θεραπείες. Γιατί όντως ο Άγιος Νεκτάριος έτη ζών έκανε πολλά θαύματα και με τα θάνατον τα θαύματά του είναι ο σιάμος της θαλάσσης. Κατέστη οικουμενικός Άγιος, κατέστη παγκόσμιος και είναι ένας γιατρός χωρίς σύνορα, θα λέγαμε, για να μεταχειριστούμε τη σύγχρονη έκφραση. Τρέχει παντού, θεραπεύει, παρηγορεί, προστατεύει, φυλάτει, οδηγεί. Και τι δεν κάνει ο Άγιος, καθόλου δεν αναπαύεται και καθόλου δεν ξεκουράζεται, αλλά κάνει τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει το μέγα τραύμα, τον άνθρωπο, που τόση ανάγκη έχει σήμερα και πάντοτε από το Χριστό και την Εκκλησία, από τη στοργή και την αγάπη και προπαντός από τη σωτηρία του. Γιατί ο άνθρωπος, εάν δεν βρει το Θεό του, δεν ησυχάζει, δεν ηρεμεί. Μακριά από το Θεό η κόλαση είναι κόλαση η ζωή του. Κοντά στον Κύριο, όποιο Γολγοθά και ανεβαίνει κανείς, είναι διαφορετικά. Τουλάχιστον μπορεί και αντέχει και μπορεί και βλέπει και ξέρει το δρόμο στον οποίο θα βαδίσει. Ο δε Άγιος Νεκτάριος είχε ιδιαίτερη ευαισθησία στη δημιουργία, στα πλάσματα, τα άψυχα και τα έμψυχα, στα δέντρα και στα φυτά, στα ζώα και στα πάντα. Τόσο πολύ είχε αποκτήσει οικολογική συνείδηση, άλλωστε κάθε Άγιος, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, «Ικτήρι ψυχάς κτηνών αυτού, λυπάται και συμπονεί και αγαπά τα κτήνη του». Του άρεσαν πάρα πολύ τα λουλούδια, τα φυτά και τα δέντρα. Κάποτε που ήταν στην Αίγινα, είχε φυτέψει κάποια δεντρίλια έξω από τη μονή και τα πότιζε και τα καμάρωνε και τα χαιρότανε και τα αγαπούσε, και εκείνα όλο και μεγάλωναν και θέριευαν και ομόρφαιναν, και λες και το έκανα να ευχαριστήσουν τον Άγιο που τόσο τα αγαπούσε και τόσο τα εφρόντιζε. Γιατί και εκείνα καταλαβαίνουν. Διάβαζα προετών, θυμάμαι, σε ένα περιοδικό που έλεγε πως στην Αμερική οι επιστήμονες πήραν κάποια λουλούδια και άρχισαν να τα βρίζουν, να τα κακολογούν, και σε λίγο εμαραίνοντο. Πήραν κάποια άλλα και άρχισαν να τα καλολογούν και να τους δίνουν αγάπη και στοργή και φροντίδα, και εκείνα εγινόντουσαν όλο και πιο όμορφα. Μια μέρα λοιπόν κάποιοι εκεί τσοπάνιδες άφησαν τα γυροπρόβατα, δεν τα πρόσεξαν και πήγαν και κατέστρεψαν τα δεντρίλια του Αγίου μας Νεκταρίου. Και εκείνος όταν το είδε στενοχωρήθηκε αμέτρητα, όμως δεν θέλησε ούτε να τους κάνει παρατήρηση ούτε να τους μαλώσει για τα δεντρίλια που τα αγαπούσε. Τι έκανε, σηκώθηκε, βγήκε τρέχοντας και πήγε πάνω στο βουναλάκι, ένα τέταρτο μακριά. Και τι έκανε, κάθισε εκεί και έκλαιγε που το έφαγαν τα ζώα, τα όμορφα δεντρίλια. Πού να ήταν σήμερα ο Άγιος να βλέπει αυτά τα βάσανα, τα δάση μας όλα καμένα, την ατμόσφαιρα ρυπαρή, τη θάλασσα να έχει υποστεί τέτοια ζημιά, και εμείς να τραβάμε τα τόσα και τα τόσα και να είμαστε εδώ στη Μεγαλόπολη των Αθηνών, κλεισμένοι στην πόλη αυτή, στο θάλαμο των αερίων, στην πόλη του αργού θανάτου, και να τραβάμε τόσα και τόσα. Και από εκεί που είναι μας κλαίει, και αν ήταν εδώ θα μας έκλαιγε περισσότερο ο Άγιος. Στενοχωρήθηκε λοιπόν για τα δέντρα ο Άγιος, και του άρεσε πολύ να φυτεύει δέντρα, φυτά και λουλούδια. Του άρεσε πολύ, γιατί αυτό είναι ένα μεγαλείο και είναι και μια δοξολογία στο Θεό, σε εκείνον ο οποίος επίησε πάντα τα ωραία της γης, όπως λέγει ο ψαλμωδός, ο προφητάναξ Δαβίδ.
Αγαπούσε δε και τα ζώα πάρα πολύ. Κάποια μέρα πήγαινε στο δρόμο, απάντησε έναν αγωγιάτη που είχε ένα μουλάρι, έναν ημίωνο και του είχε βάλει ένα φήμωτρο από σκληρό πανί και δεν μπορούσε το ζώο να ανασάνει και κόντεψε να πνιγεί. Τον πλησιάζει ο Άγιος και του λέει: «Παιδί μου, γιατί το έβαλες αυτό? Δεν το λυπάσαι το ζώο? Δεν το βλέπεις πόσο υποφέρει και στενοχωριέται? Εσένα άμα στο έβαναν θα το άντεχες? Θα το μπορούσες? Σε παρακαλώ βγάλ το και βάλ του κάτι που να μπορεί να ανασένει το ζώο. Δεν το λυπάσαι? Βλέπεις πόσο υποφέρει?» Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, λένε οι πατέρες και οι ερμηνευτές, δεν ανέβαινε στα ζώα, διότι τα ελυπάτω. Δεν ήθελε να τα κουράσει, δεν ήθελε να τα κάνει να υποφέρουν, δεν ήθελε να τα δυσκολέψει. Είχε λεπτότατη και ευγενικότατη στον απόλυτο βαθμό ψυχή ο Χριστός μας. Γι' αυτό και όταν πήγε στο φρέαρ της Σαμάριας, στο φρέαρ του Ιακώβ, στην πόλη Σιχάρ, για να συναντήσει την Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα, πήγε με τα πόδια. Και ήταν και κοπιακός εκ της οδηπορίας και καθές το ούτως επί την πηγή, δηλαδή το ούτως είναι πείρμα τροπικό, έτσι απλά όπως έτυχε σε μια πέτρα, σε ένα πεζούλι. Τι ωραίο είναι. Χάσαμε την απλότητα και τη λιτότητα του βίου και μέσα σε αυτό το πολιτισμό το ψεύτικο, στην καταναλωτική κοινωνία και μανία που μας έπιασε, υποφέρομαι τα μέγιστα και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα και έχουμε τόσο άγχος και το έχουν πάρει χαμπάρι οι όποιοι έμποροι και μας προσφέρουν αφιδώς τα πάντα και γεμίζουμε τα σπίτια μας περισσότερο με άχρηστα πράγματα και κινδυνεύουμε να γίνει και εδώ σεισμός, να πλακωθούμε από τα πράγματα και να χαθούμε. Να έχουμε πράγματα, αλλά τα απολύτως απαραίτητα, αδελφοί μου, και τα άλλα να τα αφήσουμε. Να έχουμε και την ησυχία μας, να γλιτώνουμε και τα λεφτά μας και να είμαστε έτσι καλύτερα. Και ακόμη ο Άγιος συμπονούσε τα παιδάκια, τα αγαπούσε στοργικά, τρυφερά, απαλά και εγκάρδια. Και όταν ήρχονται παιδάκια στην εποχή του στη Μονή και τα έβλεπε ξυπόλυτα, λερωμένα τα ποδαράκια τους, μυξιασμένα, μυστικά, τι έκανε ο Άγιος? Τα έπαιρνε παράμερα, τα έλουζε, τα έπλαινε, τα καθάριζε ως η πιο στοργική μητέρα. Τους έδινε καραμέλες, λουκούμια, παιχνιδάκια, ό,τι άλλο είχε και τους έκανε παρέα και μιλούσε μαζί τους. Τους έλεγε την προσευχή για τον Χριστό, για τους Αγίους, για την αγάπη, για τη φύση, για τα λουλούδια, για το ένα και για το άλλο. Και τι κάνουν τα παιδιά? Κατεχαίροντο. Χαιρόντουσαν μαζί του, την κατάβρισκαν θα λέγαμε, και δεν ήθελαν με τίποτε να φύγουν, να πάνε στο σπίτι τους ή κοντά στους δικούς τους ή στους συνοδούς τους. Γιατί τον Άγιο τον έβρισκαν αληθινό τους πατέρα, λιμάνι καλοσύνης και αγάπης και απάντιο ιερό, και δεν ήθελαν να φύγουν με τίποτε. Τόσο λοιπόν αγαπούσε ο Άγιος τα παιδιά και τόσο τα εχαίρετο. Και τώρα ακόμη πολλά παιδάκια τα βλέπετε αυθορμήτως και εξ ενστίκτου να στρέφονται στον Άγιο. Είτε πηγαίνουν εκεί στη μονή του και στα ιερά λείψανα και στις άγιες εικόνες του, είτε όπου αλλού ειδούν τον Άγιο. Γιατί ο Άγιος τα ελκύει. Τα ελκύει και τα παιδιά, καθώς είναι άδολα και απονήρευτα και αγνά, δέχονται αυτή την έλξη και αυτή την αγάπη του Αγίου περισσότερο από ό,τι εμείς οι μεγαλύτεροι. Και γι' αυτό ας πλησιάζομαι και εμείς τον Άγιο Νεκτάριο. Με την ψυχή μας, με την προσευχή μας, με τα λόγια μας, με τα αιτήματά μας, με τη σκέψη μας, με τα πάντα μας. Τον έχουμε ανάγκη τον Άγιο.
κάνουμε την ανακομιδή των λειψάνων και τι σημαίνει ανακομίζω ή ανακομαίω. Κομαίω κομμό στα αρχαία σημαίνει φροντίζω. Ανακομιδή σημαίνει ξανά φροντίδα. Η μία φροντίδα, η πρώτη ήταν η κηδεία, από το κίδομε, που σημαίνει φροντίζω. Τον φρόντισαν τον Άγιο, φρόντισαν το ιερό του σκήνομα. Όταν εκοιμήθη στις 8 προς 9 Νοεμβρίου στα 1920 στο Αρετέιο νοσοκομείο, τον εφρόντισαν εκεί τον Άγιο. Τον έπλυναν, τον καθάρισαν, του έβαλαν όμορφα ρούχα και άμφια. Και βγάντας τη φανέλα του και αποθέτοντάς τη στο διπλανό κρεβάτι, εκείνος ήταν εκεί συνασθενής και παράλυτος στα κάτω άκρα, εσηκώθη και πηδούσε από τη χαρά του. Και καθώς τον κατέβασαν στον Πειραιά και τον απέθησαν για λίγο στο ναό της Αγίας Τριάδος, ο Άγιος άρχισε να μυροβλίζει και γέμισε ο τόπος ευωδία. Τον φροντίσαμε εμείς λιγάκι και άρχισε αμέσως να μας φροντίζει ο Άγιος. Και σαν έφτασε στην Αίγινα και εκεί ο πατήρ Σάββας, ο ιερομόναχος, ο νυν Άγιος Σάββας της Καλύμνου, ο θαυματουργός, ο μαθητής του, όταν θέλησε να του φορέσει το επιτραχύλιο και το ομοφόριο καθότι αρχιερεύς, τι έκανε ο Άγιος, σήκωσε το κεφαλάκι του και του πέρασε το πετραχύλι και του έβαλε το ομοφόριο. Είδατε λοιπόν, θαύματα επί θαυμάτων ο Άγιος, και όντως είναι η μέγιστη παρηγορία του 20ου αιώνος, η μέγιστη χαρά και η μέγιστη ευλογία. Όπου και να πας βρίσκεις εικόνα του, ή εικονοστάση, ή ναό, ή μονή, και ανθρώπους πολλούς να φέρουν το όνομά του. Διάβαζα προχθές ένα βιβλίο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Στην εποχή που ήταν στην Αίγινα ο Άγιος, έτη ζών δηλαδή, υπήρχε στην Ιεράπετα της Κρήτης ένας λεβέντης κρητικός με 800 πρόβατα και φαμελιά καλή. Έπεσε όμως μια αρρώστια και ψώφισαν όλα τα πρόβατά του, σχεδόν. Του έμειναν μόνο 5. Για τον άνθρωπο λέμε ότι σκοτώθη, για το ζώο ότι εψώφησε. Για το ζώο, όταν βγάλει την ψυχή του, κάνει ψώφων, δηλαδή κρότων. Έτσι. Του έμειναν 5. Και ένα βράδυ εκεί που ήταν πια απελπισμένος και στενοχωρημένος φόδρα, όχι γιατί έχασε τα πρόβατά του, την περιουσία του, αλλά γιατί ψοφούσαν κατά τρόπο έτσι αξιολείπητο τα ζωντανά του και δεν το άντεχε. Θα είχε σαν παιδιά του, θα αγαπούσε πραγματικά με σωστή αγάπη. Εκεί παραγγέλει το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία. Και ένα βράδυ λοιπόν εκεί βλέπει σε οπτασία ένα σεβάσμιο γέροντα και του λέει, παιδί μου, να μη στενοχωριέσαι που έφυγαν τα πρόβατά σου. Εγώ θέλω να πάρεις τα 5 που σου έμειναν και να έρθεις στην Αίγινα. Εκεί που μένω, να έρθεις να με βρεις. Λέει, γέροντα, πώς να σας βρω, δεν ξέρω. Όταν έρθεις με τα πρόβατα στο στην Αίγινα, εκεί να ξέρουν και θα σε φέρουν εκεί που μένω. Κατέβηκαν λοιπόν στο λιμάνι και τα πρόβατα άρχισαν να βαδίζουν προς ένα μέρος. Και σιγά και σιγά και σιγά και από πίσω εκείνος και η φαμελιά φτάσανε στο μοναστήρι του Αγίου. Μπήκαν μέσα, πήγαν στο μέρος εκεί που εκάθω ο Άγιος, τι κάνανε, του βάλανε μετάνοια. Έπεσαν και τον προσκύνησαν. Πέφτει λοιπόν και ο γεροκριτήκαρος ο λεβέντης, προσκυνάει τον Άγιο με τα δακρύων και του λέει, Άγιος, εσύ θα μείνεις εδώ και εγώ θα σε ευλογήσω. Και έμεινε στην Αίγινα και είσαι πολλά χρόνια και το πλήθεν τα πίμνια και είχε όντως εκείνος άνθρωπος μεγάλη ευλογία και το έλεγε αυτό το θαύμα πάντοτε και παντού. Και έτσι οι Άγιοι μάθαιναν για τον Άγιο Νεκτάριο και αποκτούσαν πίστη στη δύναμη και στην ευλογία και στη χάρη και έπαιρναν και εκείνοι ωφέλη και ζούσαν και εδώ καλά και κυρίως πληρονόμησαν τον παράδεισο. Και ο Άγιος ακόμη έτη ζών έκανε κι άλλα θαύματα και έχει υποκλέψει, θα λέγαμε, τη φήμη και τη δόξα του Αγίου Νικολάου του Εμμύρης. Στην κατοχή ήταν ένα καράβι στη Μεσόγειο και κινδύνευε να πνιγεί.
Ο καπετάνιος λοιπόν όταν είδε ότι χάνονται, παιδιά λέει ετοιμαστείτε, πάρ' τα σωσίδια να πέσουμε στη θάλασσα. Και κατεβαίνει κάπου να πάρει το ημερολόγιο του καραβιού. Και εκεί βλέπει ένα σεβάσμιο γέροντα να κάθεται. Να είναι ήρεμος και ήσυχος και του λέει μη στενοχωριέσαι καπετάνιο μου, το πλοίο δεν θα πνιγεί, θα γλιτώσετε όλοι. Και πώς θα γλιτώσουμε όλοι και πού το ξέρεις εσύ? Εγώ ξέρω ότι θα γλιτώσετε όλοι και μάλιστα μέσα στο καράβι σου είναι άνθρωποι που με ξέρουν. Είμαι από την Αίγινα. Ρώτησέ τους ποιον έχουν στην Αίγινα και θα σου πούνε. Και τώρα για να κάνουμε και το πρακτικό, πάρε το καντήλι του Αγίου Νικολάου, άδειασέ το στη θάλασσα και θα δεις αμέσως θα γίνει γαλήνη μεγάλη. Το παίρνει λοιπόν το καντήλι του Αγίου Νικολάου, το αδειάζει στη θάλασσα και έγινε γαλήνη μεγάλη. Τρέχει λοιπόν και λέει παιδιά μη φοβήστε, εδώ έχουμε έναν Άγιο. Ποιος είναι? Είναι λέει από την Αίγινα, είναι κανείς από εσάς? Ναι. Ποιον έχετε στην Αίγινα? Και όλοι μαζί με ένα στόμα και μια ψυχή φώναξαν τον Άγιο Νεκτάριο. Πάμε λέει να τον δούμε, είναι κάτω. Κατέβηκαν να τον δουν, αλλά είχε φύγει. Δεν χρειαζόταν. Και καθώς διάβαζα, είμαι και την ώρα, ναι, είναι πολύ κοντεύμα. Λοιπόν, καθώς διάβαζα αυτές τις μέρες τη βιογραφία του, όταν σπούδαζε εδώ στη θεολογική σχολή, έμενε ο Άγιος στα Εξάρχεια. Κοντά εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Και αγαπούσε αυτή την περιοχή. Είδα εδώ σχεδόν χωράφια και λίγα σπίτια. Γιατί η πόλη των Αθηνών ήταν γύρω από την Ακρόπολη. Και άρχισαν εδώ στο μέρος αυτό το Ξάριο και έφτιαξαν κάποια σπίτια και έχουμε Νέα Πόλη. Γι' αυτό η περιοχή ονομάζεται και Νεάπολη, ως γνωστόν. Λοιπόν, και μου έχουν πει παλαιότερα ότι πέρασε και από αυτό εδώ το σημείο το είδε, το πρόσεξε, το ευλόγησε και είπε κάποια ημέρα εδώ θα γίνει δικό μου σπίτι και ενδιέτημα και ναός. Και θα έρχονται πιστοί και θα ξεκουράζονται με τη λατρεία και το λόγο του. Αυτά δεν είναι δικά μου, είναι του Αγίου, τα οποία είπε και τα οποία μετέφεραν οι άνθρωποι μέχρι σήμερα, ο ένας στον άλλον. Και όντως, σε αυτόν τον χώρο, τον ταπεινό και απλό, το λιμάνι αυτό του Θεού, αισθανόμεθα, τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνομαι και εσείς πρέπει, αφού έρχεστε τόσα χρόνια, ιδιαίτερη ευλογία, πολύ ανάπαυση και χάρη να βγαίνει από τη νέα αυτή κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Από αυτό το ενδιέτημα και ναό και ίδρυμα του Αγίου μας Νεκταρίου. Όντως εκείνος ευλογεί και όντως εκείνος είναι εδώ παρόν και μας προσφέρει αυτή την πνευματική πανδεσία, αυτή την ανάπαυση. Το έχω πει και άλλο, το εξομολογούμε και τώρα στην αγάπη σας, δεν πειράζει. Ο Σάκης τελειώνει το κήρυγμα και πηγαίνοντας για το σπίτι όπου αλλού και μου έρχεται κάποιες φορές να φτύσω, άνθρωποι είμαστε, νομίζω ότι έχουμε μεταλάβει και αισθάνομαι κάπως αλλιώς. Λέω δεν κάνει να φτύσω τώρα γιατί έχουμε μεταλάβει. Δεν είναι δικό μου το κήρυγμα, εγώ είμαι ένα τίποτα και χειρότερος από όλους σας. Είναι ο Θείος Λόγος, είναι του Κυρίου και φροντίζει και ο Άγιος αυτό. Και πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και λένε πάτερ μου για μένα τα είπατε αυτά, εγώ δεν ξέρω τίποτα, αλλά ο Άγιος βάζει στην ψυχή και στη γλώσσα μου αυτά που χρειάζεται ο καθένας που έρχεται εδώ. Και έτσι παίρνει κανείς απαντήσεις, παίρνει φώτιση, λαμβάνει γαλήνη, παίρνει δύναμη για να περάσει ολόκληρη την εβδομάδα. Το ίδιο παθαίνει και η αφεντιά μου πολλές φορές. Αν αργήσουμε να έχουμε κήρυγμα ή λατρεία, πάει η ψυχή, αδειάζει, οι μπαταρίες αδειάζουν και δυσκολευόμαστε. Βέβαια η χάρη δεν είναι μονοδόμη, το λέμε αυτό σοβινιστικά, η χάρη του είναι παντού. Αλλά λέμε και εμείς πώς αισθανόμεθα που είμεθα εδώ. Βέβαια, είναι μεγάλη η χάρη του. Και θα έχουμε λοιπόν αύριο το απόγευμα εσπερινό του Αγίου και παραρτοκλασία και κήρυγμα. Και να πούμε και δύο λογάκια ακόμη να κλείσουμε. Ο Άγιος Νεκτάριος πολύ, πάρα πολύ αγαπούσε την Παναγία μας όπως και όλοι οι Άγιοι. Ήτος φόδρα Θεοτοκόφιλος, φίλος της Θεοτόκου. Την εμπιστευόταν απόλυτα, την αγαπούσε υπέρμετρα, την υμνούσε εγκάρδια, συνέθεσε
και το υπέροχο εκείνο Θεοτοκάριον ύμνους εκ 5.000 στίχων με το γνωστό εκείνο που έχουν τώρα μελοποιήσει πατέρες του Αγιώρους και το λέμε και με τόσα άλλα και τις είχε απέραντη εμπιστοσύνη. Και μάλιστα είχε στο κελάκι του ένα αντίγραφο της Παναγίας της Σιλιβριανής που ήρθε στη Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης που είναι απέναντι στη από τη θάλασσα του Μαρμαρά και την ίδρυσε τη Σιλιβρία, τη Σιλίβρια, την ίδρυσε ο Σίλης τον 7ο αιώνα από τα Μέγαρα, άπικος. Ελληνική πολιτεία όπως και ο Βίζας από τα Μέγαρα ίδρυσε το Βυζάντιο και ήτο στα χρόνια της χριστιανοσύνης και μάλιστα της ένδοξης χριστιανοσύνης μία από τις καλύτερες πολιτείες και επισκοπές με ανθρώπους αγίους εναρέτους, με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, με ανθρώπους αρετής και αγάπης, με ανθρώπους ύψους και μεγαλείου. Ο Άγιος δε Νεκτάριος κατήγετο εξ Υπήρου ή το υπηρωτικής καταγωγής. Πήγε κάποιος προγονός του εκεί στη Σιλίβρια, έμεινε και μάλιστα στα χρόνια του Αλή Πασά που κατεδίωκε απεινώς τους υπηρώτες και τους Έλληνες αυτός ο μεγάλος άνθρωπος κατά τ' άλλα και ήταν λοιπόν υπηρωτικής καταγωγής όπως και ο Ιωάννης Καποδίστριας το έτερο μεγάλων τέκνων της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος αλλά και της παγκοσμίου ιστορίας. Στα χρόνια λοιπόν της αλώσεως της βασιλευούς από τους Φράγκους επήραν εκείνοι και εικόνες και αναθήματα και λάφυρα και ό,τι άλλο θέλετε και έργα τέχνης τα φόρτωσαν σε καράβια και λείψαν άγια και ιερά και τα μετέφεραν στη Δύση. Εκεί ήταν η κυρίως άλωση. Οι Τούρκοι μετά έδωσαν πια τη χαριστική βολή στην πνέουσα τα λίσθια βασιλεύουσα πόλη. Και τότε λέει το καράβι μετέφερε αυτή την εικόνα και άλλα πολλά, τη μαλφή και άγια και ιερά ευηθίστη. Και η εικόνα βγήκε, έτρεξε πάνω στη θάλασσα και έφτασε στη Σιλίβρια. Την πήραν λοιπόν εκεί οι χριστιανοί, έφτιαξαν ναό, την έβαλαν, στο ένα μέρος απεικόνιζε τη βρεφοκρατούσα Παναγία, αντίγραφο της οποίας είχε στο κελί το Άγιος και τη βλέπουμε και σήμερα όσοι πηγαίνουμε εκεί, και στο άλλο μέρος απεικόνιζε το γενέσιον της Θεοτόκου. Γι' αυτό την ημέρα αυτή και εορτή πολύ, πάρα πολύ την αγαπούσε ο Άγιος και την εόρταζε. Τώρα θα ήθελα τίποτα να σας πω παρά να σε ευχαριστήσω όλους από ψυχής και από καρδιάς και να ευχηθώ να είναι ο νέος ενιαυτός Χριστότος Κυρίου γεμάτος με δώρα του Χριστού μας και με τη δική μας προσπάθεια να γίνουμε καλύτεροι και αγιότεροι και να βοηθήσουμε και τους άλλους και να προσέχουμε και τη δημιουργία και να μας φάει όλους το τέλος ο Παράδεισος. Ας ψάλλουμε τώρα το Εθνικό Ύμνο της Εκκλησίας, του Τυπερμάχου και να φύγουμε.

0: η Παναγιά και ο Χριστός και ο Άγιος Νεκτάριος να μας σκεπάζουν. Ευχαριστώ τους πατέρες και όλους σας και ευχαριστώ και το σταθμό της Εκκλησίας. Χίλιες ευχαριστίες, καληνύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντίπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
5: Εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών, των οποίους σου δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Πως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισαι νέκης μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύς κατά παραπάνω δωρούμενος και τόσο φυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύμα, διεξορθήσων του σταυρού εκκλησίας του επωνύμου σου και είναι η πολιτεία του συγκεκριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τις δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών οι κασχορηγών αυτής κατά το πολεμίον της συμμαχία να έχει ενδύσει ενοπλών ειρήνης αίτητων των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει προστασία φορά και κατέσχυνται η παρήθυσα άσταση και σχέση ημών πανήμητο Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξο πολιτεία σου ζωή σου καλές βασιλεύει και χορηγεί αυτή ζωή ανώθη νίκη διότι αντέκει στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
6: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον.
6: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον.
6: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον.
6: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
6: Δόξα και Αγία και ομορφίο και ζώπιο και αδιαιρέτο Τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Δόξεν ψήστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν ψήστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν ψήστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλημα ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλημα ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι πληθεί θύσαν οι θλιβαντές μου πολύ πανίστε τα επέ με. Πολέου στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σιδε Κύριε αντελήπτω μη δόξα μου και ψώνω κεφαλή μου. Φώνη μου προς Κυρίων και έκραξα και πήξω μου ξόρισο γιο αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρ μου Κύριος αντιλήψετε μου. Φοβηθήσω μου από μοιριάδο λαού τον κύκλο στην πληθεσμένον μη. Ανάστε Κύριε σώσον ο Θεός μου. Της ΥΕ πατάξει πάντως τους εθνών τάσματε όσο δόντας αμα

εξαιν ουδία μου και σαν και έστησε αν κήγη σαν μου κονκρόθεν έστησε. Και εξαιβιάζω τι δούντε στην ψυχή μου και ζούντε στα κακά μου, ελάλησα με θεότητα και δολιότητα σε όλη την εμένα να μελέτησα. Εγώ δε ω εγώ φω που γυγόνου και ω άλλου χάνει το στόμα αυτού και γινόμουν ω άνθρωπο που κακών και ουφ έχουν το στόμα του αυτό λεγμό. Ότι είπε εσύ κύριε, ήλπισε εσύ, ακού κύριο Θεό μου, ότι είπαν μου είπατε που χαρασούν οι θρή μου και το σελευθεί είναι πόδο με πέμε με όλο ερμόνιση. Ότι εγώ ισμάστηκα έτοιμο και αλλιδών με νοπίνο στη διαποντό ότι την όνομα μου τον άγγελο για μη και μεριμνήσω επί τη αματία μου. Η δε έχθη μου ζώση και κρατή δε περιμέ και πληθεί τη συνουσίδε με αντίκο. Για τα αποδόντε με κακά δύο θα αντίβαλαν με πίκατε δίκον αθουσίνη. Μη καταλυπισμένο κύριο Θεό μου, όπω τη απέ μου πρόσκειε στη βοήθεια μου και τη σωτηρία μου. Μη καταλυπισμένο κύριο Θεό μου, όπω τη απέ μου πρόσκειε στη βοήθεια μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσορθρίζει δίψε σε ψυχή μου πω απλώ εισάξουν γύρω μου και αβατο και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο θενσί τη δίνει την δύναμη και την δόξα σου, ότι κρίσει εν το λέω σου παζουά στα χείλη με επενασίσει. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή γινών αδεμών και εν το όνομα τη ορότα κύριο μα εξθέτω και ποιότητα σε πλήστη ψυχή μου και η χίλια αγαλιά σου συνέστη στο μου. Μην μη μόνο μόνο σου χρυσομίζουν τη όρσα μου λέτων σε. Ότι γίνει η θύση λίθο μου και τη χίλη του πυρμού σου αγαλιά σου, με κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τα λέω τα δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτι μια ζήτηση την ψυχή μου, εισελεύσου τη στα κατώτατα τη γη παροθήσου τη χείρο μου θεέ με ρε σόλπε κονέσου. Ο δε βασιλεύ σε φραθίστε πτω θεέ πενεθίστε πάσου νύμουν αυτό ότι είναι φράξη το μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθιο μου μια τον ισό τη γνήθη ο ηθό μου και τη σκέπτω των τρίγων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελεύτε δεξιά σου. Δόξα πατρικέ ο και αγιο πνεύμα την ίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα θεό. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, δόξα πατρί και γιο και αγιο πνεύμα την ίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων μην. Κύριε Θεό, σωτηρίε μου μέρα σε και έκραξε εκείνο το εναντίον σου, σε αυτόν τον οποίο σου προσευχή μου κλείνει το σου στην αίσθη μου. Ότι επλήστη κακόνη ψυχή μου και ζωή μου το άδειο και σου προσλογίστη μετά το εκτεμνόνο του Ισλάκων, γεννήθη ω άνθρωπο αβοήθητο εν τρει ελεύθερο. Ο σύτραυματι καθεύδεται σε εντάφου του μη σε και αυτή τη χειρό απόσυσα. Έθετο με λάκκο κατά το άτομο σκοτεινή και εσχιά θανάτου. Επεμέ πεστηρίθε ο θυμό και πάντω του μετρισμού σου επίγρισε επεμέ. Εμάκνα στου γνωστού με επεμθέτω με δέλη με αυτή. Παρεδόθην και ούτε εξοπορβόμουν ήθεν μου στην αποπτωχία. Εκεί έκραξε προ ο κύριο Νίμ την ημέρα αντίπεντα σε χρυσότο κύριο Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσια για τρένα αστείου και εξομολογισοντέ. Η διηγήση τέτοια εν τότε αυτό λέω και την αλήθεια μου σε αντιαπολία μου. Γνωστή όταν το σκότα θαυμάσια και ούτε σου είναι σαν και πλελισμένη. Κακό πρόσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει, να την Κύριε απθεί την ψυχή μου, επιστρέψει το πρόσωπό μου σε απέ μου. Το χώσου είμαι εγώ και ανακόψω εκ των τότεως μου, ψωθείς δε ταπνώθην και εξπορήθην. Επέ με δίληθον οργέσου, υποβερισμής και εξεταραξάνω. Εκεί κύκλωσαν μη σιδωρών την ημέρα περίοσκον μα, με μάκνας εν πνώθην φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός, ο Τύριος μου μέρασε και έκραξε την εναντίον σου, σε αυτόν τον οποίο σου προσευχή μου κλείνει τόσο η στεντέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και παντάτα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτό. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάν πάστος εν τόποδος αυτού. Τον ευλέτευτα πάστος εν ομοιός των Υιών μου πάστος νόσου, τον λυτρών μου λιχθαρά στην ζωή σου, τον στεφανούντος εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα να αφή στην επιθυμία σου, να κινηστεί σε τόσο του ναό του σου, και όν ελέγξουν ο Κύριος και κρίμα πάστης οικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θέλατα αυτού, εκτίμων και λίμων και λυσμακρόθυμου και πολύ έλεο, που και στέλο οργιστή σε το δέη στον αιώνα μηνύ. Που κατά τα σανομία σου μονοποίηση μου δε κατά τα σμαρτία σου μου τα παιδική μην. Ότι κατά το ύψο του ουρανού που τη γη σε κρατώ σε κρύο στέλο αυτό που του φωμένο αυτόν. Καθώ όταν απέξουν ανατολέ από δεσμόνι μάκρυν αυτά τα σανομία σου μόνο. Καθώ εκτήρη πατήρη σου κτήρη σε κυρίω του φωμένου αυτόν ότι αυτό σου ευνο το πλάσμα η μόνο μηνύστη του ξεσμάν. Άνθρωπο σου σκότωσε η μέρη αυτό σε άνθρωπο θα ρούτο σου ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστη την τότε πάνω αυτού. Το δέλεος του Κυρία από το αιώνα και ως το αιώνα σου επιτυπωμένου σε αυτόν και η δικαιοσύνη αυτό επίσης τη φυλάσσου και τη διαθήκη αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κυρίω σου εντό ουρανού ή τιμό στο θρόνο αυτού και βασίλει αυτού πάντα τον σπόζει. Ευλογεί των κυρίων πάντε σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει πείτε στο λόγο αυτού. Το ακούσω τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση ανάμεσα αυτού λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντί το που τζεσποτείω σε αυτό ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντί το που τζεσποτείω σε αυτό ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάξον εις προσευχής με νότσι την αίσιον και αληθεία σου εισάξον την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ο δικαιωθείς την οποίον σπάζων. Ότι κατέδειξε ο νεθρός στην ψυχή μου να ταπείνωσε εις γίνει την ζωή. Με κάθισε με σκοτεινή σου νεκρός αιώνος και οι κηδείες

0: τον το πνεύμα μου, μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίνω μελέτη, εν βάση τη έρηξη, εν πείμα στον κοινών σου μελέτη. Διαπέτωσε ο προσέτο γύρω μου, ψυχή μα για νεκρό. Σταχή, άξον και ρίξε λεπτό πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί με τι καρδένου συνου λάκα. Ακουστών πίσω, μη το πρωί το ελαιό ότι επισύλληψα. Γνώρισον μη κύριο, δεν μπορέσουν προσέρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών, κύριο, προ κατεύθυν διδάξον μου, του πίν το θέλημά σου, ψυχή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο θα οδηγήσουμε εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνομα τόσο κύριε ζήσει μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει ο εχθρό μου. Και απολύ πάντα θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάξον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάξον, Κύριε, τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο άθρο να οδηγήσουμε την γευτεία. Εδόξα, Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ποινή και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Ευσεβού Σιμών Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό και του Καταξηράν Θάλασσαν και Αέρα Φιλοχρίστου ημών Στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλέον υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλέον των οδηγορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου περευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Αντε τα έθνη κυκλωσάμε και το ονόματι Κύριου ημίν άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακύριε γενετό αύτη και στη θαυμαστή εν οφθαλμή Σιμών Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
2: Σε τόσου λειψάνων ιεράρχα νεκταρίε την Αγία νεκτάθου κομιδί είναι ορταζόντες σωμάτων και ψυχών Αγίας γονγενία και ία συμπαθών παντοδάτων κόμι ζωόμεθα προσποιήτονται σε βλαβούς τη χαρή της σου κραζόντες δόξα το σε δόξες αντιλαμπρός δόξα το σε Αγία σαν Βασιλέντη, δόξα του ενεργούν τη Δία σου βασινιάματα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσεκτών σου λείψανον ιεράρχα νεκτάριε, την Αγία νεκτάφου, κομιδίνε αρτάζοντες, σωμάτων και ψυχών αγιασμών και Υιέ συμπαθών παταδαπών, κομίζομεθα προσπίπτοντες ευλαβώς, τη χαρή τη σου κράζοντες, δόξα το σε δόξα σαν τη λαμπρός, δόξα το σε Αγία σαν τη δόξα το ενεργό τη Δία σου βασινιάματα.
2: Νυν και αϊκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Γαβριήλ δεξαμένου σι παρθένε το χέρεν, σι τη φωνή εσ' αυτού το τον όνων δεσπότης. Εσύ τη Αγία κηγωτός εφή ο δίκαιος Δαβίδ, εδείχθες πλατητέρα των ουρανών βάστας ασατόπιστον σου. Δόξα το ενικείς αντί εν σι, δόξα το προερθόν τη έξω, δόξα το ελευθέρως αντί μας δια του τόκου σου.
1: Και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώνεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Τι λαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμε.
2: Κύριε,
1: ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την ανακομιδήν το σεπτόν σου λειψάνων νεκτάριε σοφέ, ορτάζοντες πόθο εις είναι πηγόμεθα με σιτία προσκύριον ονικέτεδε βασις ανάγκης και βλάβης ημάς διεφθέ τους εφημούντας σε πάτε ως θείον θεράποντα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι
2: και αϊκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Το πάντων ποιητήν και Θεό και Δεσπότην κοιήσες άγνη εξ αγνών σου αιμάτων των κόσμων ανεκένησας και των όφιλ ενέκρωσας ποθενά πάντες ως τη ζωή σε μητέρα μεγαλήνωμένη του θανάτου ρισθέντες το τόπο σου άκραντε.
2: Ήκαν έλαβον από του τάφου σοφέτα θεία σου λείψανα ελευλαβία πολύ ως μη σε πληρώθησαν θείος και ουρανίου θεϊκή χορηγία αγώντες του σωτήρι χαριστήριον ένων σε θαυματοφόρο νεκτάνιε δείξαντι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι
2: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Η δόξα σου άκρατε πασαγκαλύπτη την γην και πάντες οι άγγελοι τα μεγαλεία τα σα δόξα σου η δέσποινα πάντων καθόν δεσπότην απορρίτως την πούσα ενός εις διέστα τον Θεό το και δείχθεις διός η ασύγητος τα χέρια κραυγάζομεν.
2: Ισορρός των σεπτών σου λείψανον Αγίε, ιατρίον εδείξει πασινάδα πάντων, θεραπεύει γαρά η Θεία χαρίτη, τους προστρέχοντας πιστός νοσήματο χαλεπό νεκτάριε ιεράρχα, και των δαιμόνων διώκει Θεία ροπή πασαν ενέργεια.
0: Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
2: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υγαστή σου παρθένε, η πάντα μόμητος, πλατήτερα εδείξει των ουρανών αληθώς, ως χωρίς εσά Θεόν των ακόρητων, το θέμπα σε γενέμα καλύζομαι πίστος ως μόνη σε Θεοτόκον και σωτηρία και σκέψη.

είπεν ο Κύριος προς τους ελληνιθώτες προς αυτών Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι ομοί εις ερχόμενος δια της θύρας στην αυλήν των προβάτων αλλαχώθεν,

ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σε εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σε μόνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης κοινικής σου συνδοκρινές θέσαι. Και του κάνω νομία συνελήφθην για να μαρτία σηκήσε με μη τιμή, του κάνω αλήθεια να γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάζμαι. Ραντίς με ίσω και καθαριστήσουν μιλείς με και υπερχείων λευκανθήσουν ακουτίς με αγαλία συν και ευρωσύνη. Αγαλία σου λέω στέα ταπεινωμένα απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα νομία σου με εξάλληψε. Καρδίαν καθαράν τίσον είναι μία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψουμε από το πρόσωπο και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα πεμού αποδός με την αγαλία συν του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών. Διδάξουν όμως το σωτήριο και σε βίση επίσης επιστρέψου, ρίζε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε ταχύ μου ανοίξει και το στόμα μου αγγείλει την ενέσυν σου, ότι η θέληση αστησία να το κάνουν το καθώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στην τεντυμένη καρδία, στην τεντυμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδονώσει. Αγάθουν ον Κύριε την ευδοκία στους Ιούνιου που εδομεθείου τα τείχε Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη σαν αφώνα και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί θυσιαστήριων σου Μόσχους.

Θεία δύναμη του Τιμίου και Ζώτιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Έρωνα Ήλων Δυνάμενα Σωμάτων, και Εσίες Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων,

των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Ανθίμου Επισκόπου Νικομιδίας, Αριστείωνος Αλεξανδρίας και Ιωαννικίου Πατριάρχου Σερβίας, του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτής, του Συνασκητού, του Οσίου Ευθυμίου, των Αγίων Φίβης της Διακόνου και Κωνσταντίνου του Βασιλέως, των Αγίων Ενδόξων, Μαρτύρων Ζήνωνος, Βασιλής Ισχαρίτωνος και Αρχοντίωνος, και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Πολυδόρου και Ραφαήλ, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, και τεύομεν σε

0: Όσον είμαστε πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσε καταφέρω σωτηρίαν επιζητών ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσο.
1: Υπεραγία Θεοτόκης όσον είμαστε παθών μεταράτους η προσβολέ πολύς αθυμίας επιπλώσε μου την ψυχή ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη τη του Υιού και Θεού σου Παναμωμέ.
0: Υπεραγία Θεοτόκης όσον είμαστε σωτήρα τεκούσασε και Θεόν.

0: Αγίας και προνοίας της Παράσου, αξίας ον μόνη Θεομήτωρος, αγαθή αγαθού τελοχεύτρια.
1: Αγίε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, εις αθλασίας ηλίθος των στεφανών ως ιεράρχης ο φως, και Αγίων πάντων συσκήνος γενόμενος,

0: Υψωθεν Άγιε νεκτάριε τους προσιώντας πιστός τη Αγία Θήκη των σεπτών λείψανων σου και δίδου πασινώσιε πατρική συμπαθή αρρώσιν και χάριν και ελέος και των πειρασμών απολύτρωση.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το Μοναστήρι της Παναγίας της Δουβραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημώνος και μη σαφή με τις οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών

ενισώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύσου και τα βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάκων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίωστε επωνύμου σου και η πολιτεία. Του συντηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρονον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, συμμαχία ενέχει εν εισήν όπλων ειρήνης έχει των τρόπεων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε. Μη παρήδης αγαθήτας εκκλησίας ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώσεως εκέλευσες βασιλεύει. Και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτε και

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα έχει λίγο ανοίξει και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα έχει λίγο ανοίξει και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, καί σωτηρία, αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύντε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου κύψαν την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και πηγουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέθηνο ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Φοβηθήσου από μεριά των λαού των κύκλων συνεπιτίθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός που της επάτεξες πάντως σε τρένοντάς Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέθριψας του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέθηνο ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλησαν επαγισάν με και επεστήριξες επ' εμέ την κύρα σου. Ουκέ στην ίεσεν της αρχή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκέ στην ειρήνη της οστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομή μου περίδα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάψαν με ολοπέσμα προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλιπώρησε και κατεκάρνει ως τέλος όλη την ημέρα σκυδροπάσουν να πορευόμει. Ότι ευσόη με πλήσαν επαιτμάτων του και στην ίεση της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φοδραωριόμενο που στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, να δει αν σου πάσε επιθυμία μου και στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με τεράχθη κατέληπα με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου. Και αυτό ουκέστημετε μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξεναντίς μου εγγύσαν και αίσθησαν και εγγυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και ξεβιάσαν το ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου πήκον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου που ακόν και οκέκονε το στόμα διευκούλευμού σου. Ότι επί σοι Κύριε ελπίσας είσαι, ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον. Μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και τους ελευθύν επόδες μου επί με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και ελγιδών μου ενώπιον μου στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ ανέγγελω και με ερευνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται περαιμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντε αγαθών εν διαβαλών με πείτε δε δύο κον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου υποστήσ' απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου υποστήσ' απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρήσος. Εδείψεις έτσι ψυχή μου πως απλώσεις άξιμο εγκύριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο Όφθος του δίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζωάς τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και το όνομα τη ισορρότητας κύρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεν έσαι το στόμα μου. Η ευνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όσα μελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσω μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δεσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου σε λέψονται στα κατώτητα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπέκων έσον. Ο δε βασιλεύς εφραντήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο μνήον εν αυτό ότι εν εφράγιστό μου λελούν τον άδικα. Εν τη σώσα μελέτων είσαι ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσω μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκρεψε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδύντησε. Προσελογίστην μετά των καταπενών των εισλάχων. Εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ενέκρις ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύθονται σε τάφο. Όνου καμνείς της έτη και αυτή της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκκο κατωτάτων σκοτεινής και ενσκιά θανάτου. Επέμε επεστηρίχθω θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επέμε. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απέμου εθεντόμε βδέλημα αυτής. Παρεδόθην και όπου εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου σθένησαν από πτωχίας. Εκέκρυψα προσέ Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τας Κύριας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια έτρια να στήσεις και εξομολογήσονται. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν και επιλελισμένη. Κακό προσε Κύριε και έκρεξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή Κύριε ποθεί την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκνεότητός σου ψωθίζε ταπεινώθη και ξυπορείτη. Επέ με διελθόν εωριές σου, φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκεί γλωσσάν μου, σίδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα σε απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σε προσευχή μου κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομίας των ιόμενων πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωράς της ζωής του στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου εν εκενιστίζεται ως αιτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ αλλιώς. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέης των αιώνα μην ή. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίης εν ημίν. Ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού τους φωμωμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ αποδισμών εμάχων αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου πτήρησε Κύριος φωμωμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσω τείχους εσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτωση ημέρα αυτός η άνθρωση του αγρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώστε την τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φωμμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάς την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμος των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντου δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύπιοντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού υπιόντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα έργα αυτού εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε άκουσαν τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου άκουσαν εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωσεν εις γεν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κινδύασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εμπίμας των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασε προσέτες γύρισαν ψυχή μου ως χή αν η δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη υποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη αθήσω με τις καταπένουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιός ότι επίση ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου.
Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ευθύνη και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα, κλείψω στην ψυχή μου και το ελέγξω, ξελοθρέφεις εχθρούς μου. Και απολύεις πάντας λίγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγυευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

χάρη ότι μισόμεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναπνίζει γαρία σεις πάντοτα πας, της ευλαβός καυγάζωση. Δόξα

νηθιά είχε στου αιώνα των αιώνων να μην. Νοητή η πύλη τη ζωή, αγαντε Θεοτό και του προστέκοντα η πιστό, λύτρωσε των κινδύνων. Ή να δοξάζομαι τον Πανάγιο τόπο σου.

Αθία σου λείψανα εν ευλαβία πολύ, όρμη σε πληρώθησαν Θείας και ουρανίου, θεϊκή χορηγία, άδοντες το σωτήρι, χαριστήριον ένων, το σε θωματοφόρο.

0: Με θυμός εξάλειψαν το νόημά μου. Επιπλέον πλήρων με απότησαν ομοία μου και αμαρτία μου καθαρισών. Ότι την ομοία με απογεινώσκα και αμαρτία με νοοποιών με στη διαπαντός. Σήμανο ήμουν και το πονηρό να ποιόν σε ποιήσα. Όπως αν δικαιωθήσα τις λόγες και έχεις το κοινές θέσει. Η δουγαρέ νομία συνελήφθη και να μαρτήσει και σε με μήτρη μου. Η δουγαρέ ήθελε γάψα τα άδρα και τα κρύφη της σοφίας τη λοσάσμη. Ραντής με ισόπα και καθαριστής μου πλυνής με και περισσότερο λεπτατήσα με. Ακουτής με αγαλίαση και φρόσινη αγαλιά στο στέλνι πεθυνωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψα. Κάρτερ καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές οι γέννησαν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψη με από το προσώπη το πνεύμα στο Άγιο μία τον έλυσε απ' εμού. Απότρεμε την αγαλία σου της σωτηρίου και πνεύμα τη λιμονικό στηριξόν με. Διδάξω αν όμως θα σωτός και σε βίσε πισε επιστρέψωση. Ρίξε με ξεμάτων Θεός ο Θεός σωτηρίας με αγαλία στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννήτρα εσύ σου. Ό,τι θέλεις θα της ελέγχω τα ολοκαυτώματα που καυδοκίζει. Της εδώ Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδίαν, συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουστενώσει. Αγάθηρα Κυρία Διευδοκία στη Σιόν και υποδεμήθη του τα τύχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς της εν δικαιοσύνη σαν φορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέβη το θυσίας τριών σου Μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ανθίσας ιερός ως περκρίνων λιμόνι των μαρτύρων τας ψυχάς απάγων ευσεβών, ευωδία των άνθρωπων σου άνθιμε, ευωδιάζεις τον πιστό σε φημούντων σε ιεράρχα και μάρθεις πολύ αθλέ. Άγιε το Θεό πρέσβευε είπε ημών, νευρώσα στην ψυχή επιμόνης μελέτες, εξενεύρισα σε εχθρών ανδρείες συμπλοκές και ανίσχυρον έδειξα σωθέν πάσα εκκλησία επιγνούσα σε μάρτυρα περίθρεπτον μάκαρ και ρέρι. Γερέρισε, Άγιο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Θαμβείτε κατ' ειδών προβημάτων ανδρείως παρεστώτα σε σοφέ, αλλά στο δυσμενής και θοπίες εκλείην σου. Ήετε την καρτερή αναλυτήθηκε πέπτω και να πονίας αυτού τα φριάγματα. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, ο Κύριος εξού ανατήλασος είδε τους χορούς των αθλητών ελάμπριν αχνήτα αυτού εικονίζοντας. Πάθη πάντα ζωή φόρα και των άδικων θάνατων δικαιούνται ημάς άμε αμαρτήσαντας. Άγιο του Θεού πρέσβευε υπέρ μου. Της απαθίας στο πόθον ιτώμενος σαρκός τα σχηρτήματα Πάτερ κατεμάρανας Θεόκτιστε σοφέ Θεόφθεν βοηθούμενος και νύν ημάς φωτός του νοητού πληστήνε καθηκέτευσον το Κυρίο ψάλλοντας εν δόξος γάρδε δόξαστε. Άγιο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Οικειωθήσει ο Μέγας Ευθύμιος η Θεία Πάτερ στοργή και συνδετόμενος Θεόκτιστε στερός την τρίβο της ασκήσεως δείσνης εν εμπράκτος αληθώς και εσύ συνεκράβγαζε το Κυρίο άσομεν εν δόξος γάρδε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υποποιάσα στο σώμα πανόλβια τα απάθητα της αρκός Πάτερ δουλευσάμενος Θεόκτιστε τρανώσε δέξω την λαμπρότητα της χάριτος και τάχτυλα πριν θύσαν Θεός ανεκράβγαζες το Κύριο άσομεν εν δόξος γάρδε δόξαστε. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς, εσωτηρίας ελπίδα και της άμενη, παρθενομήθωρα αχνή λόγων ως κοιήσασαν, Θεόφρονες σοφία σκήση ενδιέτρεψαν, ευθύμιος ο πάση που θητός ο θείος θε, Θεόκτιστος, το Κύριο ψάλλονες εν δόξος γάρδε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Της αυθαρσίας ηλυφός των Στέφανος ιεράρχης σοφός και Αγίων Πάνων σύσκηνος γενόμενος νεκτάρια οικέτευε φωτισμόν μη δοθήνε την εκ του τάφου γεραίροντη ανακομιδήν των υψάνων σου. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ο ποταμός των δωρεών του πνεύματος εν της λειψάνης της εις νοητός εχήθη άγια νεκτάρια εν δεύτερν πελαγίζωση νιαμάτων τα ρήθρα των παθημάτων των βόρβορων και ασθενειών κατακλείζονταν.

πατρική συμπαθία ρώσιν και χάριν και έλεος και των πειρασμών απολύτρωση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σε προστασίαν και θερμήν αντίληψη νησί Αγία Μονή και πτυμένη Πάτερ πάσης βλάβης ρίεται και της επτής λειψάνης σου καυχωμένη λαμβάνει την εξ αυτών λευλογία σου ύμνους ή χαράς ανεμέλπουσα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σωματοφόρων υπερλόγων τέτοκα στο πριν ασώματων, του Πατρός Παρθένε λόγων των συνάναρχων και του Αδάμ ανέτρεψα στην αρχαίαν κατάραν, βιώσε πάντες για αέρωμεν ζωήν ημίν, θείαν βλίστα, στήσασαν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, εαυτόν παρέδωκας ως ο Χριστός τη ζητούσι και προς αφαγήν ενέχθης ως πέρα. Επίσημος κρυός, καθαγιάζον άνθη με το αίμα τι πάντας τους θυμώντασε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, λύσα στη Θεία χάρη τη πάσαν δαιμόνων απά τη νύχτης δεσμό της μάρτης των δεδεμένων δια σε εξοικονίζον άνθη με και θανάτω λύσαντα των θάνατων. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, περιστήρια όργανα και θεριστήρια πάντα προς οφθαλμό σου βλέψας. Ο κασαλεύθης το νοεί, αλλά θερμός εχώρησας προς βάσανα άνθη με πολύ αφλέμ. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ωραιώθης πάνω με τον υπερπάνταν σε ωραίων τους γηγενείς στεκούσαν, λιών και λόγων του Πατρός όνοι γενναίοι μάρτυρες ποθήσαντες δόξη ελαμβρύνθησαν. Όσια του Θεού πρέσβευε περί μόν, σάρκαμεν ενέκρωσας διεγκρατείας όσια την δε ψυχήν θείων χαρισμάτων δωρεές κατελάμπρινες. Όσια του Θεού πρέσβευε περί μόν, όλην με την έφεση προς τον Δεσπότην σου έτρεψας, τον δε θυμών κατά των δαιμόνων θεαφόρε καθόπλησας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ύμνης αναμέλπονται σι Θεοδίδακτη, δέσποινα σε ασκητέ, ως Θεόν τεκούσαν Θεοτόκων εδόξασαν. Άγια του Θεού πρέσβευε περί μόν, όλων των πόθων προς Χριστόν από νεότητος έχουν ιεράρχης Θεοφόρος εδείχθησεν εσχάτης της κέρης νεκτάρια μακάρια τους η ίχνεση των πάλε Αγίων Πάτερ επόμενος. Άγια του Θεού πρέσβευε περί μόν, η αματόβριτος πηγή τη θεϊκή επομβρία ισορρός των σών λειψάνων οράτε, όν την ανακομιδήν την εκ του τάφου μέρχονται σε όρθιον σιένων Πάτερ νεκτάρια άδωμεν. Άγια του Θεού πρέσβευε περί μόν, σαρκός νεκρός αστάς ορμός τη ζωή φόρων νεκρός, η ζωής θείας κληρονόμος εδείχθης και τα θεία σου οστά, ως της αυρών πολύτιμων της θείας ενεργείας ημίν νεκτάρια δέδοκας. Άγια του Θεού πρέσβευε περί μόν, λάμψος του βίου τη νυχτή, ως φαϊνός έως φόρος καταβγάζεις των θαυμάτων την έγκλη, τα καρδίας των πιστών των προσκυνούν τον Άγιε των σεασών σεπτών λειψάνων σωρών, την Θεία με νεκτάρια. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς κοινή. Εκ των αιμάτων σου αχνή φορέσας ο Θεός λόγος της αρκός των περιβόλεων κόρη, διπλούς όχθη επιγής Θεός

ερχόμενος, ακλενής ράθος ιεράρχα πολύ εθάνθημε, Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, ανέπεπε στο Θεό ύπνο διαφλεγόμενος, χειδιδρός, ενός υπέδες εξύψους δεχόμενος, αθητά γενναία των Αγίων Αγγέλων συνόμιλε, Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, η άτρεψον την ψυχή μου νοσούς ανανίατα, ιερεύς γάλτε δειμένος και μάρτης αίκητος, εξουσίαν έχεις αφαιρήν αμαρτίας μακάρια, Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μαράνα στα φυτά της κακίας ανήπτυτο το βλαστό σου, τον παθόν μου τους, σκόλοπας έκτυλον και βλαστάν εν θεία την ψυχή μου νοήματα ποιήσον. Όσε του Θεού πρέσβε υπερημών. Ως ήλιος της εν γη ανέτειλες το πυρσό της ευσεβίας φωτίζων και αρετών διαπήρων το πέγκος και σοφροσύνης διδάσκω φετρότητα Θεόπτης εσές προσευχές και γίνει την οικουμένη ειρήνευσον. Όσο το Θεό πρέσβε υπερημών, Θεόφλη λογισμό χρυσάμενος, τον εν γη καταπεφρόνητας πάντων και ουρανών, το μακάριστε Πάτερ, την κληρουχή αρπανσόφος προέκρινας, Θεόφτης τεκενήν σοφός, ουρανούς εμπατεύεις γηθόμενος, Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς, εδέλθετε καλονής στο έρωτο του Χριστού της Εφραϊμού στη Κεθία, διασαρκώς του φανέντας ο κόσμος της Αγίας Αγνής Θεομήτωρος, και όφθε των μοναστών ακριβούς πολιτείας προγράμματα. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, χιμήλιον ιερών και όλων πάντα ευράνιων, η μάντρα σου σεπτή την Αγία Κάρα σου κατέχουσα γάνεται, της Αγία Εκτάθος προϊούς η Θεία Χάρητη. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, τον έκτατο μυστικόν εν της ψυχής σου δεξάμενος νεκτάρια ιερέ πηγάζεσαι κάστε, Πληκασμόν Χριστότητος της προσερχομένης της ορότων υψάνων σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Εγίνης χέρι εν σύ νήσος πάτε νεκτάριε πλουτίσεις εκ Θεού ως δωρών ουράνιων. Τα θεία σου λείψανα όντις θαυμασίες καυχομένη με καρίζησε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι. Ερεστήνε πάση οργής πιστών εκέτευε όσοι τους προσιώντας πιστός. Τη θεία πρεσβείας και νήνε εκτάριε θεϊκού ελέους και των θείων απολαύσεων, και ενήρκεια είχε στους αιώνους των αιώνων αμήν, οικέτευε εκτενώς των σώνιών και θεών ημών, θεογεννήτωρα αγνή κινδύνων και θλίψεων και πάσχα, κόσος ημάς λυτρωθήνε, τους προστρέχοντας

0: ενηρεύσει σε βό διέπρεψα και μαρτυρίου την οδόν διανύσαστα των ειδόλων έζευσα σεβάσματα, πρόμαχο γενόμενο τη Ισπημνή Θεόφρον, διώσε και γερέδουσα μυστικό εκβάσει των κινδύνων ρίσε με αίτε έσπρε βίε, πατήρι μονάνθιμε.
1: Εσές πρεσβείες πατήρι μου ανάθυμε.
0: Έτσι εσύ γνώση τέχει το ζώφο της αγνίας, εκ της εμείς καρδίας απέλασον ευχές σου, όπως η μνήμη σου πιστός στην αρχαία μνήμη, εν οι αγγέλων χωρί με τα μαρτύρων σήμερον εφραίνονται εν Θεός. Και άνθρωποι ύμνης εγκομείων της εν κάραν, ως περάνθες συμπλέξατε στέφουσαν αξίως ετούντες, παρασούλα βή των τεσμάτων αποχήν και των κακών του βίου λύση, και εκ των ορατών και αοράτων ληστείνε, τεσσές πρεσβείες πατήρι μονάνθιμε.
1: Τεσσές πρεσβείες πατήρι μονάνθιμε.
0: Την τρίτη του αυτού μηνός πλημή του Αγίου Ιερομάρτυρου σαν Θείου Επισκόπου Νικομιδίας, τη αυτή μέρα πλημή του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτήστου, συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Ζήνων εν λέβη τη μολύ του κουκλάδου λυθείς τελειούτε. Τη αυτή μέρα η Αγία Βασίλισσα Τύριο μαχήσασα και μηδέν βλαβήσε τελειούτε. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Ελιστείων Επίσκοπος Αλεξανδρίας Πυρή τελειούτε. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Καρίτων ένας βέστο βόθρο λυθείς τελειούτε. Ο Άγιος Μάρτας Ποντίων

ημώ τελείωτε. Ο Άγιος Νεομάρτης Πολύδωρος, ο Αιτηναία Εφέσου Μαρτυρής, κατά το 1794, αφώνει τελειούτε. Τι αυτή η μέρα, την ανακομιδή εορτάζομαι των τιμίων λειψάνων, των Αγίες Πατρόσιμων, Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, και ενωμένη εν έτη Σωτηρίου 1953. Εκεί στα σάλια ψαναφανέτα πάτερ πάση φαίνω στην εγκριμένη χάρη. Τριτή νεκταρίο γήθεν ως τα πάνθη. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.

Ανή Χριστός ο Βασίλες και Κύριος. Δύο πέπτο και νοξυλό απατήσας, το εσύ δελεαστής, Θεό το προσπαγέ

ψηλός διεσπετάσας, το σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς, όθεν τριήμερος εκδής, την υπερκόσμιον Ανάστασιν υπεζωγράφησε, τους αρκετούς.

Χριστόν, πλαστήσα σα Χριστόν, η φούτο του Σταυρού, ζωή φόρων εν γη, πεφυτούργητε δέντρων.

πάση της γης της πέραση. Πάντας γαρ προφθάνεις, τους πιστούς καλούντας εν. Κινδύνων τε και πόνων λυτρούμενος, διότα πάνσεπτα.

Υποφελήθησαν οι περιφαντήσαντες. Έχουμε θυσιαστήριον έξω φαγήρου και έχουν συνεξουσίαν οι της κοινή λατρεύοντες. Οργάρις φέρετε ζών το αίμα περί αμαρτίας εις τα Άγια διά του αρχιερέως τούτων τα ονόματα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτουρα, ποιήτην ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαν. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

αγιαστεί το όνομά σου, έλθε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

Μας, ο άνθρωπο αντισυνδεθεί μηνό και το μηνό ράτο συνών και καταξίωση ον κατιάω σχηρή μεταδούν εμεί το χρονοσωματό σου και το τιμία με το στεδιμό κατά το λόγο Θεό σωράστη και με το μάτρο του λέξου με το σωράστη και με το αμαρτωλό και λέξου με το σωράστη και με το μάτρο.

μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος ανήκτον και ανθρωπίας, ανεκδίητο το ημέτρον όλων των φλαβόμενων σύρραμων, εκ των αγνών και παρθενικών θεμάτων, σπερφιών και εισάζησε, Πνεύματος Θεού επελεύσε και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη. Όταν προβληματίστε, ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενο, το σταυρό του σύλλου, στη λόγη των θάνατων, νέκρο όμορφα, ψυχοφθόρα πάθη του σώματο. Ότι τα φύσου, τα του άδου, στη λέξη βασίλεια, θάψω διά των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα τη πολυρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρου στη ζωή φόρων να στάσουν, τον κότα προπάτρο να στήσουν. Ανάστησε όλα με την αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπου μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εδόξω να λείψει σαρκός Θεός το πρόστιμα και τούτο τη δεξιά καθέτρα τιμής του Πατρός, άξιος όλα με διά της των Αγίων σου μυστηριών μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδας του φυσωμένου του Κύριου, ότι η επιδημία του παρακλήτου του Πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς μαθητάς εργασάμενος, το χείρο καμέτη σε αυτό ανάδεισον επελέξεως. Ο μέλλον πάλι έρθει στην τελή την οικουμένη ρελικιοσύνη, ευδόκει σ' όλους καμέ προϋπαντήσεις εν εφέλους το ποιητή και πλάστη μου, συρπάς της Αγίης σου, πειρα τελευτή του το ψολογό και ανυμνώσε, συ το ανάδεισον του Πατρί και το Παναγίο και αγαθός, και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίδια ήχη τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτο θυρότο να όσο παρέστη τον ηρών λογισμών του καθίστε με, αλλά σε Χριστέ ο Θεός θελόγη δικαιώσα σε κανέναν ελεήσε και το νησί παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όλες τις πλάγμες της ανθρωπίας σου και δέξε με, προσερχόμενο και απτώμενο όσο την πόλη και την εμόνος. Ημέρη κάρου τρασπέδισε ψαμένη αυθυρός την νέα συνέλαβε, ιδέα τους ακράτους πόδες πρατήσεις αδηλήσε μαρτυμάτων εκομίσατων. Εγώ δε ελεηνώ σου το σώμα των λιμών δέξε τη μη καταφλεκτή, αλλά δέξε μου ως παραγίνα και πω τη σώμα της ψυχής εισιτήρια, καταπλέγοντας αμαρτίες σε κλίματα πρεσβείες σε ασπόρους τεπούσε, και το να πρανιώ δυνάμουν ό,τι πλογητός Ιησούς όνος των αιώνων να μείνει. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι σ' αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο έλθονος στον κόσμο μαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άκρατο σώμα και τούτο αυτό έστει το τίμιο αίμα σου. Δεύμου σε λέει σώμα και συγχωρήσω με τα παραπτώματά μου, τα εκούσε και τα ακούσε. Τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αρνία. Και άξιο σώμα κατακρίτω που τα σκεί των εφράδων στο στυλίο. Εις άφησε να μαρτιώνει το ζωή νεόνιον. Ιδού βάθιζα προς Θεία κοινωνία, προς τους γέμι φλέξη με τη μετουσία. Ποιοι γάλλοι πάρουν στους αξιούς φλέγουν, όλων κάθουν εκ πάση με κινήτως. Του δείπνου στο μυστικού σήμερο ριέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μη γάρτης εχθρής στο μυστήριο νημό, φίλοι μας δώσω καθάπηρο Ιούδας. Αλλά όσο ληστείς ομολογός, μνήσι δήμου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων άνθρωπος, γαρίστησουν αξιούς φλέγων. Θεούτο σώμα και θέμα και τρέχθε, το πνεύμα το δεν ούν τρέχει ξένο. Έθριπτο πόθο με Χριστέ και ηλίω στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πλήρη αίλο τη αμαρτία και εμπλιστήνε τη εσύ του χει καταξίωσον. Κύρα τα δύο σκητών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έτη λαμπρό τη τώρα γύρω σου πώ ελέξε με ανάξιο. Εάν γάρτων μίσου είσαι αληθινή στον νυφόνο, αχητών με ελέγχει. Ότι ουκ έστει του γάμου και δέσμος εκβαλούμε από τον αγγέλων. Καθάρισε ο Κύριε το ρήμα της ψυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτε φιλάνθρωποι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, εις καρύμου με γέννητοντα άγια ταύτα διά το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθε διγερμό ψυχής του και σώματος και εις αραβόρα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστο Θεό αγαθούν εστί. Τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου στο μυστικού σήμερον η έθε ου κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάζεις εκ Χρήστο μυστήριον υπό ου φίλοι μας η τόσο καθάπερο Ιούδα. Αλλά όσο ληστείς ομολογώσει, τι μου Κύριε είναι η βασιλεία σου.

Ευχαριστούμε, Σε Δέσποτα, Φιλάνθρωπε, Βεργέτα των ψυχών μου, που σήμερα κατεξίωσες εμάς. Τον επαρανείο σου και θανάτου μυστηρίων στο τόμισον ημών, την οδόν στηρίξον εμάς, ως πάντας. Προύρισον ημών τη ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχαίστια και εσύ εδώ, Θεοτόκου. Και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σύ ο Αγίας μου,

ευλογώντους, ευλογώντασαι Κύριε και αγιάζοντους επί συμπεμπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας, την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας σου ελπίζοντας επί σερήν, το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τη σειρεύσει, τις άρχους ηνυμώντος στρατό και παντιτολό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο όριμα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φωτών.

τον Θεόν καταπατήσας, τον διάβολο καταργήσας, και ζωή το κόσμο σου δωρησάμνος, αυτός κυρίαν άπαυσον η ψυχήν, του κεκειμένου δούλου σου Λαζάρου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρο, δίνει λύπη και στεναγμός, πάνω μάρτμα του παραυτού παραχθένε λόγο, η έργο η διανύος αγαθός, και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ο και στην άνθρωπος σου ζήσετε, και ουχ αμαρτήσεις, ήγαρ μόνος από τους αμαρτίες υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο λόγος αλήθεια της η Ανάστασης, η ζωή και η ανάπαυσης, του κεκειμένου δούλου σου Λαζάρου Χριστέ Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου Πατρί,

0: ονομάστη αυτού χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα μου, ελεημών.
0: Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων Οικεσίες, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου,

Χριστοκλείσαντος προστάτου και πολίγου της πόλεως ημών. Τον Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, Μύρο Φόρων Γυναικών και τον Αγίον, το Αγίο Ενδόξου, Πρώτο Μάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος, Ανθήμου Επισκόπου Νικομιδίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοκτίστων, τη μνήμη επιτελούμεν. Και τον Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, ούτην με ανακομιδήν των λειψάνων εορτάζομαι. Και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός τη φιλάνθρωπος.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε μας. Καλή σας ημέρα.
1: Ευλογία Κύριε.

0: Ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο με τα λαβήν των αχράδων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάσει ευχαριστάμενο σημείο. Τα φρικτά ταύτα και ζωτιά σου μυστήρια, επιβεργεσία και αγιασμό του ψυχών ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχίστε και σώματος, αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμού των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην εγκατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις κλεισμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτό φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικαίται με αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω πάρα σε πελπίδι ζωή σε αιωνίου στην αίδια καταντήσω ανάπαυση. Νέθα όταν ορταζώ τον ήχο σου ακατάπαυστο και απέραντο ειδονή των μεθορών μου του σου προσώπου το κάλο στάρουτων. Σίγαρη το όντω εφετών και ανέκραστο σε φωσίνη των αγαπώντων σε. Χριστέ ο Θεό ημών και σε ημνή πάσα εκτίσει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσχομαι αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου και την τομτερήγο σου σκιά και δόρισε με εξασχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου. Εις άδεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σιγαρι όρθιος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και στη δόξα να αναπέμπομαι. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ήκε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούστροφιν μη σάρκα είναι κουσίω, ο πύρη πάθου δε πλέγων αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστούριέ μου. Μάλλον διέλθε προ μελών μου συνθέσει ει πάντα αρμού ει νεφρού ει καρδία. Φλέξον διακάθε των όλων θεσμάτων ψυχήν κάθε αρμουδία σαν τα σφαίρα στα σιγνία στήριξαν ω θέσαν. Εστίσεων φώτισαν απλήν πεντάδα όλων με το σώση για θύλωσον φόβο. Αισκέπε προύρητη και φυλατέ με παντό έργο και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με. Δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Ενώ σαν οίκον εισόδο κοινωνίας σας πήρε με φεύγει πάση κακούργος παμπάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα υγειασμένου, σα ταξιαρχία σε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου, του σοφού Αποστόλου, προ τη δέση άφραντων ανή μητέρα, ο κασλιτά έσπλαγε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδε το στον αέριο σε λάτρη. Σιγάρι πάθη αγιασμό και μόνο σου μου αγαθέτω ψυχών και λαμπρότη. Και εσύ πρεπώντα ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντα σπέμπουμε κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιο Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι η ζωή αιώνιων και το αίμα στο τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και φροσύνην και την φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίας όλων με των αμαρτωλών. Στην εκταξιών της εις δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό για το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και έφυγη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι ξιωσάς μου των ανάξιων κοινωνών γενέστε του ακράδου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσε το αληθινόν φως, φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η τιμή της Αθανασίας και ίσας σας ζωοποίησον με τον αθανατωμένο διαμαρτία. Η του ελέημονο Θεού φιλές πλαχνος μύθιρε ελέησόν με και δώσ' κατάνυξη για συντριβήν την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της αιμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ησίαση ψυχήστε και σώματος και παρόσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνή και δοξάζεσαι πάσης τας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη πάθησε στους αιώνας, αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη πάθησε στους αιώνας, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη πάθησε στους αιώνας, αμήν.
1: Είναι πολύ ισχυρή σου δέσπο τα καθορήνω σε πυρήνη. Είναι ότι ο χρόνος της σωτηριός σου ετοιμάσαι τα πρόσωπα που πάθουν ελών. Πώς αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λόγους Ισραήλ.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς τη δες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον σ' ανομίας ημήν. Άγιε Επίσκεψη και Ίαση δες ασθενίας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης.

0: ανέσαι ημάς από του πονηρού.
1: Πότες στην βασιλεία και δύναμης και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, του στόματός σου κατάφερε Χριστός, εκλάμψε σε χάρη στην οικουμένη νεφώτη στην αφιλαργυρία στο κόσμο της αυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης επέδειξε, ανελασσείς λόγης παιδεύων, Πάτρι άνθρωποι σώστο με. Πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός, οθύνοντας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών ευδέξω την Θείαν χάρη και διατασσών χιλέων πάντας διδάσκεις προς κοινήν ευδριάδη τον ένα Θεό. Ιωάννη Χρυσόστομε, που μακάρισε όσοι επαξίωσε επιμούμεσαι, υπάρχει γάργα θηγητή σα, τα θεία σαφών.

0: εκτελέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και οίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δημιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείο και να διαφθόρω στο λόγο που ακούσαν την όντα στο τόπο σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Τόξο σου Θεός ελπίσιμο και δόξα σε. Χριστός ο ίδιος Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναγράμμου και το αναμόχιες αυτομιδρός των αγιονοδόξων και πανεθήμων Αποστόλων. Τον Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως ο Χριστόστομου, ούτε η Θεία Λειτουργία την τελέσσινα και πάνω στον Αγίο Θεοίσε, και εσώς και εμάς ο Αγαθός Τεφυλάκτοχος, διευχών των Αγίων Πατριωνιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουβραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μου λέει στην ψυχή μας, η μέρα μας ξεκίνησε, σας θέλουμε κοντά μας, γιατί και σήμερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα κάνουμε ένα όμορφο, ευλογημένο ταξίδι. Μείνετε λοιπόν μαζί μας. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, που είναι παντούτε ευπρόσδεκτο, όπου γης papakihotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα, και ελάτε τούτο το πρωινό να κάνουμε ένα ευλογημένο νοερό προσκύνημα στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς. Μια μικρή οδηπορία θα κάνουμε εκεί, μια σύντομη αναφορά στα 20 μοναστήρια του Αγίου Όρους. Ένα ταξίδι στον Άθωνα.

ανατολική απόλυξη του τριδάκτυλου της Χαλκιδικής. Έχει περισσότερους από έναν λόγους να επιχαίρει για την ιδιαιτερότητά της. Δεν ξεχωρίζει απλώς για το φυσικό κάλος στην ενδοχώρα και στις ακτές της. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, την ιδιαίτερη σημασία της ενισχύει και η ευχή της Παναγίας, η οποία ζήτησε από τον Ιησού λίγο μετά την Άνστασή Του να θέσει τη χερσόνησο του Άθο υπό τη σκέπη της. Σε αυτόν τον ιερό χώρο, ο οποίος κατά τους επόμενους αιώνες αναδείχθηκε σε κυβωτό της Ορθοδοξίας, άνθρωποι που ενστερνίστηκαν τον ησυχαστικό χαρακτήρα του και τον επέλεξαν ως τόπο αναχωρητισμού, εγκαταλείποντας τα εγκόσμια με την πλήρη έννοια του όρου, προσήλθαν για να μονάσουν σε οργανωμένα μεγάλα ή μικρά κοινόβια. Ο επισκέπτης που με ταπεινότητα και συστολή προσέρχεται στο Άγιον Όρος, απαραίτητος ως προσκυνητής και όχι ως τουρίστας, ας μην περιμένει να δει παραλίες για ξενιασιά, χωριά ή ταβέρνες. Στη Χερσόνησο μήκους 50 χιλιόμετρων από βορρά προς νότο και πλάτους 10 χιλιόμετρων βρίσκονται διάσπαρτες είτε παραλιακά είτε στα ενδότερα 20 μονές, 12 σκήτες και εκατοντάδες μικρότερα εξαρτήματα, κελιά, καλύβες, καθίσματα, ερημητήρια, ησυχαστήρια ή ασκητήρια. Όλα συνδεδεμένα διοικητικά με κάποια από τις κυρίαρχες μονές. Οι Καριές είναι η πρωτεύουσα και διοικητικό κέντρο του Αγίου Όρους. Εκεί εδρεύουν η Ιερά Κοινότητα, η Ιερά Επιστασία και οι βασικές υπηρεσίες του ελληνικού κράτους που εξυπηρετούν τη μοναστική πολιτεία. Κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρους είναι η Δάφνη, ιδιαίτερα για τη δυτική γραμμή από την Ουρανούπολη. Η πρόσβαση των προσκυνητών γίνεται δια θαλάσσης, κυρίως από την Ουρανούπολη, ενώ για τη βόρεια και ανατολική πλευρά από την Ιερισσό. Οι μοναχοί, όλοι οι Ορθόδοξοι, ανέρχονται σε περίπου 2.000. Στην πλειονότητά τους είναι ελληνικής καταγωγής, ενώ υπάρχουν και μοναχοί από άλλες Ορθόδοξες χώρες. Όλοι υπάγονται υποχρεωτικά σε μία από τις 20 μονές, οι οποίες είναι ανεξάρτητες, αυτεξούσιες και κυρίαρχες. Και όλες μαζί συγκροτούν την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Το Άγιον Όρος αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους και υπάγεται πνευματικά στην άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ η εποπτεία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας ασκείται από το ελληνικό κράτος μέσω του διοικητή του Αγίου Όρους. Η διαβίωση ενός μοναχού στο Άγιον Όρος εντάσσεται στο πλαίσιο των κανόνων του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη, των επιμέρους κανόνων καθεμονής και, κυρίως, της τριπλής υποχρέωσής του ως μοναχού να τηρεί την υπακοή, την ακτιμοσύνη και την παρθενία. Η δραστηριότητά του κινείται βασικά σε δύο άξονες. Από τη μία η προσευχή, η πνευματική του προετοιμασία και η ενεργός συμμετοχή του στις θρησκευτικές ακολουθίες, λειτουργίες, τελετές, και από την άλλη η εργασιακή ενασχόληση και η επιτέλεση των διακονημάτων, εργασιών ή καθηκόντων που ορίζονται από τη Μονή. Αναλόγως λειτουργεί

του Αγίου Όρους, κάθε μία με τη δική της ιστορία και θέση στην αθωνική ιεραρχία, συνθέτουν ένα μοναδικό σύστημα αυτοδιοίκησης που αντλεί τις ρίζες του στα βάθη του χρόνου. Σύμφωνα με τον ισχύοντα καταστατικό χάρτη που διέπει τη λειτουργία και την νομική υπόσταση του Αγίου Όρους, οι μονές είναι αυστηρά 20. Κάθε μία έχει στην απόλυτη κυριότητά της ένα εδαφικό τμήμα της έκτασης του Αγίου Όρους, όχι απαραίτητα ίσο για κάθε μονή, αλλά απόλυτα κατοχυρωμένο με χρυσόβουλα, κανονιστικές πράξεις, συμφωνίες και συμβόλαια στο διάβα των αιώνων. Σε αυτές τις εκτάσεις, οι μοναχοί καλλιεργούν τα ελαιόδεντρα για το λάδι και τις ελιές, τα αμπέλια για το κρασί, αλλά και πολλά είδη διατροφής τους, σύμφωνα με τους αυστηρούς και συγκεκριμένους κανόνες νηστείας της αγιορείτικης ζωής. Ένα πυκνό οδικό δίκτυο, κυρίως χωματόδρομοι και καλντερίμια, καλύπτει τις ανάγκες μετακινήσεων σε όλο το μήκος και πλάτος της Χερσονήσου. Οι 20 μονές του Αγίου Όρους κατά την αυστηρή τάξη της ιεραρχίας τους είναι Μεγίστης Λαύρας, Βατοπεδίου, Ιδύρων, Χιλανδαρίου, Σερβική, Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος, Ξηροποτάμου, Ζωγράφου, Βουλγαρική, Δοχιαρίου, Καρακάλου, Φιλοθέου, Σιμονόπετρας, Αγίου Παύλου, Σταυρονικήτα, Ξενοφόντος, Γρηγορίου, Εσφιγμένου, Αγίου Παντελεήμονος, Ρωσική και Κωνσταμονίτου. Όλες μαζί συνθέτουν την Ιερά Κοινότητα που εδρεύει στις Καριές, την πρωτεύουσα και διοικητικό κέντρο του Αγίου Όρους, όπου εδρεύουν επίσης ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους και επίσημος εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στην Αθωνική Πολιτεία και όλες οι δημόσιες και κοινοφιλείς υπηρεσίες που παρέχει στο Άγιον Όρος η ελληνική πολιτεία, αστυνομία, κέντρο υγείας, πυροσβεστική και άλλα, όπως και ελάχιστα βασικά καταστήματα. Κυρίαρχο ωστόσο σημείο αναφοράς είναι ο ιστορικός, λιτός και κατανυκτικός ναός του Πρωτάτου, ο αρχαιότερος του Αγίου Όρους, με το αριστουργηματικό και μνημειώδες σύνολο τοιχογραφιών της Μακεδονικής Σχολής. Εδώ ακόμη φυλάσσεται και τιμάται η θαυματουργή εικόνα «Άξιον εστί» και γίνονται οι επίσημες ακολουθίες της Ιεράς Κοινότητας. Η διοίκηση του Αγίου Όρους ασκείται μέσα από ένα ιστορικό σύστημα μοναστικής αυτοδιοίκησης και αντιπροσώπευσης, όπως καθορίζεται από τον καταστατικό χάρτη, ο οποίος συντάχθηκε το 1924 και επικυρώθηκε το 1926. Σύμφωνα με αυτόν, κάθε μονή ορίζει στην Ιερά Κοινότητα έναν αντιπρόσωπό της, ενώ την εκτελεστική εξουσία ασκεί η τετραμελής Ιερά Επιστασία, της οποίας προεδρεύει ο πρώτος ή πρωτεπιστάτης. Οι 20 ιερές μονές διαιρούνται θεσμικά.

συνολικά σε 5 τετράδες, κάθε μία από τις οποίες αναλαμβάνει για ένα έτος την Ιερά Επιστασία και επανέρχεται στην άσκηση των καθηκόντων της ανά πενταετία. Πρωτεπιστάτης αναλαμβάνει με πανηγυρικό τρόπο κάθε 1η Ιουνίου, με το νέο ημερολόγιο 14 Ιουνίου, ο αντιπρόσωπος της πρώτης στη τάξη μονής της τετράδας και επιστάτες οι αντιπρόσωποι από τις 3 υπόλοιπες μονές. Ο πρωτεπιστάτης κρατάει το πρώτο κομμάτι της τετραμερούς σφραγίδας του Αγίου Όρους, ενώ οι επιστάτες από ένα των υπολείπων τριών τμήματων της σφραγίδας. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στις μονές με βάση την ιεραρχική τάξη τους. Ελάχιστες πληροφορίες για να κατανοήσουμε λίγο το πώς είναι το Άγιον Όρος σήμερα. Στις ημερομηνίες θα κάνουμε αναφορά στο παλαιό ημερολόγιο, το οποίο ακολουθεί και το Άγιον Όρος. Παράλληλα όμως, όπου μπορούμε θα αναφέρουμε και το νέο ημερολόγιο για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πάντα στη σωστή σειρά.

παραμονή με γης της Λαύρας. Ιδρύθηκε το 1963 από τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Είναι κοινόβιο από το 1980 και βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου. Το καθολικό, το οποίο ο Όσιος Αθανάσιος αφιέρωσε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, τιμάται στην κοίμηση του ιδρυτή της Μονής στις 5 Ιουλίου με το νέο στις 18 και στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 3 σκήτες, 10 καθίσματα, εκατοντάδες κελιά, ερυπωμένα τα περισσότερα, κατοικήσιμα είναι περίπου 60 και 60 ησυχαστήρια, συγκεντρωμένα ή διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές της. Εντυπωσιακή είναι η αγιογράφηση του καθολικού από τον Θεοφάνη τον Κρήτα το έτος 1535. Δεύτερη στην τάξη, η Ιερά Μεγίστη Μονίβα το πεδίο. Ιδρύθηκε το 1972. Στις πηγές εμφανίζεται πριν από το 1985. Από τους 3 άρχοντες, Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο από την Αντριανούπολη. Είναι κοινόβιο από το 1990 με σιγήλιο του Πατριάρχη Δημητρίου του Πρώτου και βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Πανηγυρίζει στις 25, με το νέο ημερολόγιο είναι 7 Απριλίου και στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται η κοινοβιακή σκήτη του Αγίου Ανδρέα, η ιδιόρυθμη σκήτη του Αγίου Δημητρίου, 26 κελιά και 11 καθίσματα. Μεταξύ των Λιψάνων και Κοιμηλίων συγκαταλέγεται η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Είναι η Ιερά Μονή Ιβύρων. Ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα ως Μονή του Κλίμεντος. Το 980, ομάδα Γεωργιανών μοναχών, προερχομένων από τη Μεγίστη Λαύρα, την επεξέτεινε και τη διαμόρφωσε σε οργανωμένο μοναστικό κέντρο. Έλαβε τη σημερινή της ονομασία μετά το 2010 προς τιμήν των κτητόρων της. Είναι κοινόβιο από το 1990 με σιγήλιο του Πατριάρχη Δημητρίου του Πρώτου και βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου. Το καθολικό της είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου και γιορτάζει το 15 Αύγουστο με το νέο ημερολόγιο στις 28 Αυγούστου. Με μεγάλη, πανήγυρη και πολλούς προσκυνητές. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται η ιδιόρυθμη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, 26 κελιά και 10 καθίσματα. Σημαντικό προσκύνημα, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας στο ομώνυμο παρεκκλήσι. Τέταρτη στη σειρά, η Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, η Σερβική. Πριν γίνει σερβικό μοναστήρι, στο σημείο εκείνο υπήρχε μικρό ελληνικό που ιδρύθηκε γύρω στο 980 από τον ασκητή Γεώργιο Χελανδάρη, από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Μετά όμως από επιδρομές πειρατών, το μονίδριο αυτό παρήκμασε και ερημώθηκε εντελώς και δόθηκε στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Η τελευταία αναφορά σε αυτό με την ονομασία Χελανδάρη χρονολογείται το 1169. Το 1198 ο αυτοκράτορας Αλέξιος III ο Άγγελος την έθεσε στην εξουσία του Σέρβου ηγεμόνα Κράλη Στεφάνου Νεμάνια και του νεότερου γιου του Ράτσκο, ο οποίος είχε καρεί μοναχός στο Άγιον Όρος με το όνομα Σάβας. Τον ακολούθησε και ο πατέρας του, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Σιμεών. Οι δύο τους ανήγυραν στην Ιερά Μονή, νέα κτίρια, την εμπλούτησαν με θησαυρούς και την μετέτρεψαν σε θρησκευτικό κέντρο των απανταχού Σέρβων. Είναι κοινόβιο από το 1990 με σιγήλιο του Πατριάρχη Δημητρίου του Πρώτου και βρίσκεται στην βόρειο-ανατολική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου. Γιορτάζει στις 21 Νοεμβρίου με το νέο ημερολόγιο 4 Δεκεμβρίου με μεγάλη πανήγυρη και πολλούς προσκυνητές. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 26 κελιά, ένα κάθισμα και το ιστορικότερο ίσως ησυχαστήριο του Αγίου Όρους, το Τυπικαριό στις Καριές. Στα κοιμήλια της εξέχουσα θέση έχει εξακουστεί θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας. Η Ιερά Μονή Διονυσίου ιδρύθηκε περί το 1370 με 1374 από τον Όσιο Διονύσιο, καταγόμενο από την Κορισσό της Καστοριάς, ο οποίος σε όραμα είδε να υψώνεται προς τον ουρανό φωτεινή στήλη και κατάλαβε ότι εκεί έπρεπε να οικοδομήσει το μοναστήρι του. Είναι κοινόβιο από το 1805 με σιγήλιο του Πατριάρχη Καλλινίκου του Πέμπτου και βρίσκεται στην νοτιοδυτική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου με θέα τον συγκητικό κόλπο. Το καθολικό, το οποίο οικοδομήθηκε λίγο πριν από τα μέσα του 16ου αιώνα και εικονογραφήθηκε εντυπωσιακά από τον κριτικό ζωγράφο Ζόρζη, είναι αφιερωμένο στο γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου. Γιορτάζει στις 24 Ιουνίου, 7 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο, με μεγάλη πανήγυρη όπως επίσης και Όσιος Διονύσιος και η Συναπτό. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 2 καθίσματα και 4 κελιά. Έκτη στη σειρά είναι η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Δεν είναι γνωστή η χρονολογία της ίδρυσής της. Ωστόσο, από έγγραφο του 1169 προκύπτει ότι υπήρχε ήδη εκείνη την εποχή. Είναι κοινόβιο από το 1856 και βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα από το κέντρο των Καριών. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και γιορτάζει στις 19 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο, με μεγάλη πανήγυρη. Στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Φοβεράς Προστασίας που οικοδομήθηκε το 1733 βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Αριστεροκρατούσας ή Ελεούσας Θεοτόκου. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται η σκήτη Αγίου Παντελεήμονος καθώς και σειρά κελιών, καθισμάτων και ησυχαστηρίων στην ευρύτερη περιοχή της.
Μονή Παντοκράτορος. Η παράδοση αναφέρει ότι ιδρύθηκε από τον Μέγα Στρατοπεδάρχη Ελέξιο και τον αδελφό του ύστερα από τα μέσα του 14ου αιώνα. Στην εδραίωση και την ενίσχυσή της συνέβαλαν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου Ιωάννης ο Πέμπτος ο Παλαιολόγος και Μανουήλ Δεύτερος ο Παλαιολόγος. Βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου. Έγινε κοινόβιο το 1993 και το Καθολικό, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Γερόντισσας, τιμά τη μεταμόρφωση του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου, 19 Αυγούστου, με μεγάλη πανήγυρη. Στα εξαρτήματα περιλαμβάνονται η κοινοβιακή σκήτη του προφήτη Λία, 15 κελιά, 50 καλύβες και 4 καθίσματα. 8η στη σειρά, η Ιερά Μονή Ξηροποτάμου. Η παράδοση αποδίδει την ίδρυσή της στην αυτοκράτηρα Πουλχερία. Άλλοι στον Κωνσταντίνο 7ο τον Πορφυρογέννητο και στον Ρωμανό 1ο τον Λακαπινό. Ωστόσο, ως πιθανότερος ιδρυτής φέρεται ο μοναχός Παύλος Ξηροποταμινός γύρω στο 970. Είναι κοινόβιο από το 1981 με σιγήλιο του Πατριάρχη Δημητρίου και βρίσκεται στο μέσο της νοτιοδυτικής πλευράς της Χερσονήσου. Το Καθολικό τιμά την μνήμη των 400 μαρτύρων και γιορτάζει στις 9 Μαρτίου, 22 με τον Νέο. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 6 κελιά. Διαθέτει πολύτιμα κοιμήλια όπως τεμάχιο Τιμίου Ξύλου, που το Κέντρο Διατήρησης Αγιορητικής Κληρονομιάς χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο στον κόσμο. Μέρος από τα δώρα των μάγων που προσκύνησαν τη γέννηση του Κυρίου μας. Τμήμα από τον Ακάνθινο Στέφανο, τον Σπόγκο και την Αγία Χλαμίδα. Ένατη στη σειρά, η Ιερά Μονή Ζωγράφου, η Βουλγαρική. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι κτίστηκε τον 10ο αιώνα, γύρω στο 972, στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιωάννη του Τσιμισκή, από τρεις μοναχούς από την Οχρίδα. Αρχικά ήταν ελληνική. Ωστόσο, το 1192, οι βασιλείς της Βουλγαρίας ενθάρρυναν την προσέλευση βουλγαρόφωνων μοναχών στον Άθο και ο χαρακτήρας της μονής άλλαξε. Έγινε κοινόβιο το 1849 με σιγήλιο του Πατριάρχη Ανθίμου του Τετάρτου. Είναι χτισμένη σε δασόδη πλαγιά στη νοτιοδυτική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου και είναι αθέατη από τη θάλασσα. Το Καθολικό τιμά τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου με πανήγυρη και αγρυπνία στις 23 Απριλίου, 7 Μαΐου με το Νέο. Στα εξαρτήματα περιλαμβάνονται 8 καθίσματα και 2 κελιά. 10η στη σειρά, η Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Πνευματικός πατέρας της αδελφότητας ήταν ο Όσιος Ευθύμιος, τον οποίο ονόμαζαν Δοχιάρη, γιατί προηγουμένως ήταν αποθηκάριος στη Μονή Μεγής της Λαύρας. Το πρώτο της μονίδριο κτίστηκε στη Δάφνη και μετέπειτα στη σημερινή παράκτια θέση του. Μετά από το 1050. Τη Μονή βοήθησε οικονομικά η αυτοκράτηρα Ευδοκία στο δεύτερο μισό του 11ου αιώνα. Από τα τέλη του 13ου, αρχές του 14ου, άρχισε να παρακμάζει λόγω των ανελαίητων πειρατικών επιδρομών. Κατά την Επανάσταση του 1821 έχασε το σύνολο της κινητής περιουσίας της. Είναι κοινόβιο από το 1980 και βρίσκεται στη δυτική ακτή, βλέποντας τον συγκητικό κόλπο. Το πολυτιμότερο κοιμήλιο της Μονής είναι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γοργοεπικώου, μια αρχαία τοιχογραφία που βρίσκεται στον εξωτερικό τοίχο της τράπεζας. Το Καθολικό τιμά τους Αγίους Αρχαγγέλους, 8 Νοεμβρίου, 21 με το Νέο. Ειδικότερα τη σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Δεν έχει κελιά εκτός από εκείνο των Αγίων Πάντων στις Καριές, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντιπροσωπείο. Έχει όμως αρκετά καθίσματα.

Ενδέκατη στη σειρά η Ιερά Μονή Καρακάλου. Πολλή συζήτηση έχει γίνει κατά καιρούς για την προέλευση της ονομασίας της. Κατά μια εκδοχή αποδίδεται στον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Καρακάλα. Κατάλληλη στη φράση «Καριέ καλέ» από τις πολλές φουντουκές που περιβάλλουν τη Μονή. Από ιστορικές πηγές προκύπτει ότι λειτουργούσε το 1018 και πιθανώς πήρε το όνομά της από μοναχό της οικογένειας των Καρακάλων της Δημητσάνας, ο οποίος ίδρυσε το αρχικό μονίδριο. Είναι κοινόβιο από το 1813 με σιγήλιο του Πατριάρχη Κυρίλου του VI. Η Μονή βρίσκεται σχετικά κοντά στην ανατολική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου και έχει θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Το Καθολικό, αφιερωμένο στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, γιορτάζει με πανήγυρι στις 29 Ιουνίου, 12 Ιουλίου με το Νέο. Στη συλλογή των λατρευτικών εικόνων ιδιαίτερης σημασίας είναι η εικόνα των Αγίων Αποστόλων στο Τέμπλο, φιλοτεχνημένη από τον Διονύσιο τον Εκφουρνά, και εκείνη με θέμα τον ασπασμό των Αγίων Αποστόλων του Κωνσταντίνου Παλαιοκαπά. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 17 κελιά και 2 καθίσματα. 12η, η Ιερά Μονή Φιλοθέου. Οφείλει την ονομασία της στον ησυχαστή Όσιο Φιλόθεο, μαθητή του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Η πρώτη γνωστή αναφορά της επισημαίνεται το 1015. Είναι κοινόβιο από το 1973 και βρίσκεται σε οροπέδιο πάνω στην βορειοανατολική πλευρά της Αγιορητικής Χερσονήσου. Το Καθολικό είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου που πανηγυρίζει στις 25 Μαρτίου, 7 Απριλίου με το Νέο. Στην ευρύτερη περιοχή της έχει αρκετά κελιά, από τα οποία κατοικούνται τα 5 και ένα κάθισμα. Πρόκειται για το εντυπωσιακό ασκητήριο του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπου. 13η στη σειρά η Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας. Ιστορικά κτήτορας της Μονής είναι ο Όσιος Σίμωνο Μυροβλήτης, ο οποίος σε όραμά του είδε παραμονή των Χριστουγέννων. Πήρε το μήνυμα να οικοδομήσει περίβλεπτο μοναστήρι πάνω σε επιβλητικό βράχο, ακριβώς απέναντι από το σπήλαιο που χρησιμεύε ως ταπεινό κατάλημά του. Σημαντικός κτήτορας της Μονής είναι επίσης ο Σέρβος ηγεμόνας Ιωάννης Ούγκλεσης, ο οποίος το 1368 αλλά και σε άλλες χρονικές στιγμές στήριξε τη Σιμωνόπετρα τόσο υλικά όσο και με προνόμια. Είναι κοινόβιο από το 1801. Βρίσκεται σχετικά κοντά στη δυτική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου, βλέποντας από κάποιο ύψος τον συγκητικό κόλπο. Το Καθολικό είναι αφιερωμένο στη γέννηση του Κυρίου, που πανηγυρίζει ανήμερα Χριστούγεννα, 7 Ιανουαρίου με το Νέο. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 6 κελιά, 6 καθίσματα και 2 ησυχαστήρια. Στη Μονή φυλάσσεται το λείψανο του αριστερού χεριού της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. 14η στη σειρά, η Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Η παράδοση τοποθετεί την ίδρυσή της στα μέσα του 9ου αιώνα από τον Παύλο τον Ξηροποταμινό, ο οποίος αρχικά ίδρυσε τη Μονή Ξηροποτάμου κοντά στη Δάφνη. Ο ίδιος, λίγο πριν το τέλος της ζωής του, ανήγειρε νέα μονή, τη σημερινή Αγίου Παύλου, στην τωρινή της θέση, αλλά με την ονομασία Ξηροποτάμου. Μετονομάστηκε σε Ιερά Μονή Αγίου Παύλου το 1108. Είναι κοινόβιο από το 1839. Βρίσκεται στους δυτικούς πρόποδες του Άθ, σε σχετικά μικρή απόσταση από τη θάλασσα. Το Καθολικό είναι αφιερωμένο στην υπαπαντή του Κυρίου. Πανηγυρίζει στις 2 Φεβρουαρίου, 15 Φεβρουαρίου με το Νέο. Στα εξαρτήματα της Μονής περιλαμβάνονται 2 σκήτες, 3 κελιά, 2 καθίσματα και 6 ησυχαστήρια.

20 μονές του Αγίου Όρους, κατά την αυστηρή τάξη της ιεραρχίας τους, είναι Μεγής της Λαύρας, Βατοπεδίου, Ιβύρων, Χιλανδαρίου, η Σερβική, Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος, Ξηροποτάμου, Ζωγράφου, Βουλγαρική, Δοχιαρίου, Καρακάλου, Φιλοθέου, Σιμωνόπετρας, Αγίου Παύλου, Σταυρονικήτα, Ξενοφόντος, Γρηγορίου, Εσφυγμένου, Αγίου Παντελεημονός, η Ρωσική και Κωνσταμονίτου. Όλες μαζί αποτελούν αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας ως Άγιον Όρος. Συνθέτουν την Ιερά Κοινότητα που ιδρεύει στις Ικαρίες. Είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. 15η λοιπόν, κατά την τάξη του Αγίου Όρους, είναι η Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Πολλές παραδόσεις συνδέονται με την ίδρυση και την ονομασία της, με επικρατέστερη αυτήν που αναφέρει ότι ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα από δύο μοναχούς, τον Σταύρο και τον Νικήτα. Μία άλλη εκδοχή ωστόσο θέλει τον ιδρυτή της να είναι κάποιος μοναχός Νικηφόρος Στραβονικήτας, δηλαδή ο Στραβός ή Αλήθωρος Νικήτας. Στη συνέχεια περιέπεσε σε αφάνεια και ερημώθηκε παίρνοντας στην ιδιοκτησία του πρωτάτου το 1287. Κατόπιν παραχωρήθηκε ως κελί στην Ιερά Μονή Φιλοθέου και αργότερα στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Η μετατροπή της σε κυρίαρχο και αυτόνομο μοναστήρι οφείλεται στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία τον Πρώτο, ο οποίος αγόρασε την έκταση, χρηματοδότησε την ανοικοδόμηση των τυχών του πύργου, της τράπεζας και του Νέου Καθολικού και το 1536 εξέδωσε σιγήλιο που την αναγνώριζε ως την 15η Μονή του Άθο. Είναι κοινόβιο από το 1968. Το Καθολικό τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικολάου στις 6 Δεκεμβρίου, στις 19 Δεκεμβρίου με το Νέο. Οι τοιχογραφίες του, τρεις φορητές εικόνες του τέμπλου, τα δημόθυρα, το 12ορτο, είναι μεταξύ άλλων έργα του Θεοφάνη Στερλίτζα ή αλλιώς του Θεοφάνη του Κρητικού. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 8 κελιά και 34 καλύβες. 16η στη σειρά είναι η Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Άθο, κοντά στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου και είναι χτισμένη σε παραθαλάσσια θέση. Το 998, ο οκτήτορας και πρώτος ηγουμενός της, Ξενοφών, υπέγραψε σε έγγραφο που φυλάσσεται μέχρι σήμερα στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου ως Ξενοφών μοναχός και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου. Οπότε και η ίδρυσή της τοποθετείται χρονικά λίγο νωρίτερα. Είναι κοινόβιο από το 1784. Το Καθολικό τιμά τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου με πανήγυρη και αγρυπνία στις 23 Απριλίου, που είναι 6 Μαΐου με το Νέο. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται η Ιερά Σκήτη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 2 κελιά και 4 καθίσματα. 17η στη σειρά είναι η Ιερά Μονή Γρηγορίου. Ιδρύθηκε λίγο πριν από τα μέσα του 14ου αιώνα από τον Όσιο Γρηγόριο τον Νέο, μαθητή του Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτη. Για πρώτη φορά μνημονεύεται σε έγγραφα του 1347 και 1348. Είναι κοινόβιο από το 1840. Η Μονή βρίσκεται στην νοτιοδυτική ακτή της Χερσονήσου του Άθου. Το Καθολικό τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικολάου με πανήγυρη και αγρυπνία στις 6 Δεκεμβρίου, 19 Δεκεμβρίου με το Νέο. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 5 κελιά και το αντιπροσωπείο της στις Καριές, καθώς και 6 καθίσματα. 18η στη σειρά, η Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Είναι χτισμένη σε μικρό και κλειστό κόλπο της βορειοανατολικής πλευράς της Χερσονήσου. Η πρώτη ιστορική τεκμηρίωση για την ύπαρξή της είναι το 998, όπου αναγράφεται με το όνομα Εσφαγμένου σε πράξη της Μονής Βατοπεδίου, ενώ το 1037 μετονομάζεται σε Εσφυγμένου. Λειτουργεί κοινοβιακά από το 1797 με σιγήλιο του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Το Καθολικό είναι αφιερωμένο στην ανάληψη του Κυρίου. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 2 κελιά και 7 καθίσματα.

τη ένατη προτελευταία μονή της Αθωνικής Πολιτείας, στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, η Ρωσική. Υπήρχε ήδη από τον 11ο αιώνα στη θέση του σημερινού Παλαιομονάστηρου. Στη σημερινή της θέση μεταφέρθηκε μετά το 1765. Από το 1840 παρατηρήθηκε μεγάλη προσέλευση μοναχών από τη Ρωσία, οι οποίοι έφτασαν τους χίλιους στα τέλη του 19ου αιώνα. Λειτουργεί κοινοβιακά από το 1803. Το 1875 εκλέγεται για πρώτη φορά ρωσικής καταγωγής ηγούμενος, ο Μακάριος Σούσκιν, οπότε και αναγνωρίζεται ως ρωσικό κοινόβιο. Βρίσκεται στη δυτική ακτή της Χερσονήσου του Άθου και εντυπωσιάζει με τα τεράστια οικοδομήματά της που μπορούν να φιλοξενήσουν δεκάδες μοναχούς και προσκυνητές. Το Καθολικό τιμά τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος με πανήγυρη και αγρυπνία στις 27 Ιουλίου, 9 Αυγούστου με το νέο. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται η ιερά σκήτη κοιμήσεως της Θεοτόκου, Βογορόδιτσα, η έρημη σκήτη της Θηβαΐδας, 12 κελιά, εκτός του αντιπροσωπείου της Ικαρίας, και δύο καθίσματα. Η 20η και τελευταία από τις μονές του Αγίου Όρους, κατά την αγιορείτικη τάξη, είναι η Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Πολλά θρυλούνται για την ίδρυση της μονής και την ονομασία της. Η εκκλησιαστική παράδοση παραπέμπει στην ίδρυση σε απόφαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου που ολοκληρώθηκε από τον ιό του Κώνστα. Μια άλλη εκδοχή αποδίδει την ίδρυση σε μοναχό που καταγόταν από τον Κασταμόνα Παφλαγωνίας ή ήταν μέλος της γνωστής βυζαντινής αριστοκρατικής οικογένειας των Κασταμονιτών. Ιστορικά αναφέρεται σε κείμενα του 11ου αιώνα. Λειτουργεί ως κοινόβιο από το 1800. Χτισμένη στην ενδοχώρα της Χερσονήσου, η μονή είναι αθέατη από τη θάλασσα. Το Καθολικό τιμά τη μνήμη του Αγίου Πρωτομάρτυρου Στεφάνου με πανηγύρι και αγρυπνία στις 27 Δεκεμβρίου, 9 Ιανουαρίου με το νέο. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται δύο καθίσματα και ένα κελί, το οποίο αποτελεί το αντιπροσωπείο της στις Καριές.

ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, ισχύει η απαγόρευση εισόδου των γυναικών. Ένας θεσμός με μακρά ιστορική παράδοση. Είναι το λεγόμενο άβατο. Και επειδή κάναμε αρκετές αναφορές σε σκήτες, καλύβες, καθίσματα και ερημητήρια, να πούμε ότι οι σκήτες είναι κοινότητες μοναχών που ιδρύθηκαν ιστορικά στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή ορισμένων μονών μετά από άδεια της κυρίαρχης μονής επικυρωμένη με πατριαρχικό σιγήλιο. Τα κελιά είναι αυτοτελή οικοδομήματα με ενσωματωμένο ναό, βοηθητικά κτίσματα και καλλιεργήσιμη εδαφική έκταση. Βρίσκονται είτε διάσπαρτα σε περιοχές της Αττωνικής Χερσονήσου είτε σε συγκροτήματα, ενώ οι οικιστές τους έχουν δικαίωμα διαδοχής. Οι καλύβες. Πρόκειται για κτίρια μικρότερα από τα κελιά, χωρίς εδαφική έκταση, αλλά με ενσωματωμένο ναό. Πολλές καλύβες μαζί μπορεί να συγκροτούν μία σκήτη, αλλά μπορεί να μην έχουν καμία οργάνωση ή σχέση μεταξύ τους. Τα καθίσματα. Πρόκειται για αυτοτελείς οικίες με ναό σε κοντινή προς τη μονή θέση. Υπάγονται στη μονή, δεν έχουν αυτοτελή υπόσταση και παραχωρούνται στους μοναχούς χωρίς δικαίωμα διαδοχής με απόφαση της γεροντίας. Και τα ερημητήρια, ησυχαστήρια ή η ασκηταριά ή η ασκητήρια είναι αυτοσχέδιοι ασκητικοί χώροι φτιαγμένοι από αναχωρητές μοναχούς στις πιο δύσβατες και απρόσιτες περιοχές της Αττωνικής Χερσονήσου. Είναι στοιχειωδώς διαρρυθμισμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στην ανάγκη ασκητικής διαβίωσης. Δημιουργούνται με την ευλογία της κυρίαρχης μονής και του πνευματικού καθοδηγητή του μοναχού για να καλύψουν έτσι τις ελαχιστοποιημένες ανάγκες του.

και σας μεταφέρουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, μερικές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Άγιον Όρος. Η είσοδος και η παραμονή στην Αθωνική Πολιτεία επιτρέπονται μόνο σε άνδρες ανεξαρτήτως εθνικότητος ή δόγματος. Κατά κανόνα απαγορεύεται να εισέλθουν ανήλικα τέκνα προσχολικής ηλικίας, ενώ κάθε μονή έχει τα δικά της ηλικιακά όρια για τα παιδιά. Απαραίτητη είναι η έκδοση ενός ειδικού εγγράφου, του διαμονητηρίου. Για το Γενικό Διαμονητήριο, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο Γραφείο Προσκυνητών της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη. Και κατόπιν επικοινωνούν με τις Ιερές Μονές για τη φιλοξενία τους. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει συνεννόηση με συγκεκριμένη μονή για ειδικό διαμονητήριο πρόσκληση. Το κόστος του διαμονητηρίου είναι 25 ευρώ για τους ομόδοξους, 30 ευρώ για τους αλλόδοξους, 10 ευρώ για τις ειδικές ομάδες, τρίτεκνους μαθητές, φοιτητές, κληρωτούς, αμαία και δωρεάν για τους πολύτεκνους. Η ισχύ του είναι 4 ημέρες, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, εκτός και αν γίνει ξεχωριστό αίτημα σε μία μονή. Για τους ημεδαπούς, η προκράτηση μπορεί να γίνει έως 3 μήνες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία. Για τους αλλοδαπούς, υπάρχει η δυνατότητα έως 6 μήνες πριν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γραφείου Προσκυνητών. Η παραλαβή των διαμονητηρίων γίνεται από το Γραφείο των Προσκυνητών στην Ουρανούπολη. Αν υπάρξει συνεννόηση με το Γραφείο της Θεσσαλονίκης, μπορεί να γίνει και παραλαβή από το λιμάνι της Ιερισσού, όπου όμως χρειάζεται προσοχή, καθώς δεν υπάρχει γραφείο και θα πρέπει να αναζητήσετε επιτόπου τον αρμόδιο υπάλληλο. Η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με μετρητά. Οι προσκυνητές οφείλουν κατά την παραλαβή να επιδείξουν το νομικό έγγραφο, δηλαδή διαβατήριο ή ταυτότητα που χρησιμοποίησαν για την έκδοση του διαμονητηρίου. Η είσοδος τώρα στο Άγιον Όρος γίνεται κυρίως από την Ουρανούπολη και δευτερευόντως από την Ιερισσό. Η Ουρανούπολη απέχει από τη Θεσσαλονίκη 139 χιλιόμετρα, περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά, ενώ η δεύτερη βρίσκεται σε απόσταση 124 χιλιόμετρων, 1 ώρα και 50 λεπτά οδικώς. Απέχει δηλαδή η Ιερισσός από την Ουρανούπολη. Το κτέλ Χαλκιδικής εξυπηρετεί και τα δύο σημεία, αλλά χρειάζεται προσοχή στην επιλογή του δρομολογίου ώστε να συνδυαστεί με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Προτιμήστε να αναχωρήσετε από το λιμάνι της Ιερισσού αν σκοπεύετε να επισκεφτείτε τις μονές της ανατολικής πλευράς, παραδείγματος χάρη Βατοπεδίου. Από την Ιερισσό αναχωρεί ένα πρωινό δρομολόγιο με ταχύπλοο των αγιορείτικων γραμμών στις 8:35 καθημερινά. Από την Ουρανούπολη πραγματοποιούνται περισσότερα δρομολόγια με ταχύπλοο ή φεριμπότ της ίδιας εταιρείας και προορισμού το λιμάνι της Δάφνης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προκράτηση εισιτηρίου και η έγκαιρη ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες, αφού τα δρομολόγια δύναται να τροποποιηθούν. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι τα ταχύπλοα σκάφη δέχονται μία μόνο αποσκευή περίπου 10 κιλών ανά επιβάτη. Εναλλακτικά, η μεταφορά προς το Άγιον Όρος, αφού έχει γίνει η παραλαβή του διαμονητηρίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με θαλάσσιο ταξί. Σε αυτό δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρείες.

του Αγίου Όρους, οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με τρεις τρόπους, ανάλογα βέβαια με τη διαδρομή. Μπορεί κανείς να μετακινηθεί φυσικά με τα πόδια, καθώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο μονοπατιών που συνδέει τις μονές και όλα τα σημεία ενδιαφέροντος μεταξύ τους. Κυκλοφορούν πολλοί χάρτες και εφαρμογές. Παρ' όλα αυτά, αν σχεδιάζει κανείς να περπατήσει, θα πρέπει να εξοπλιστεί με τα απαραίτητα. Παράλληλα, εκτελούνται δρομολόγια με μεγάλη λεωφορεία στις ώρες άφιξης και αναχώρησης των πλοίων από τη Δάφνη προς τις Καριές. Από τις Καριές μπορείτε να αναβλώσετε κάποιο μικρό βαν ταξί για τη μονή προορισμό σας. Το κόστος εξαρτάται από τη χιλιομετρική απόσταση και τον αριθμό των επιβατών. Εναλλακτικά, θα κινηθεί κανείς μέσω της θαλάσσιας οδού, είτε με τα τακτικά δρομολόγια, είτε με θαλάσσιο ταξί. Στο Άγιον Όρος απαγορεύονται τα ποδήλατα και τα πατίνια. Κάθε μονή, ανάλογα με την κτηριακή δυναμική της και το μέγεθος της αδελφότητας, παρέχει διαφορετική εμπειρία διαμονής. Συνήθως προσφέρονται πετσέτες και κλινοσκεπάσματα. Τα δωμάτια είναι από δίκλινα μέχρι κοιτώνες και τα μπάνια κοινόχρηστα. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται εντός των στεγασμένων χώρων. Ως προς τη σύντηση, οι προσκυνητές ακολουθούν το πρόγραμμα και το διατροφολόγιο της κάθε μονής.

μιλώντας για το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγιάς, αυτόν τον ανεκτήμητο πνευματικό πλούτο που διαθέτει η χώρα μας, η Ορθοδοξία, ο κόσμος ολόκληρος, θα αναφερθούμε σε μερικούς βασικούς κανόνες που μοιάζουν εντελώς αυτονόητοι, αλλά είναι πέρα για πέρα χρήσιμοι και τηρούνται στο Άγιον Όρος. Φυσικά, θα πρέπει κανείς να ελέγξει ότι έχει κλείσει σωστά τα εισιτήρια και κυρίως τα διαμονητήρια. Φροντίζει ο επισκέπτης προσκυνητής του Αγίου Όρους να έχει μαζί μετρητά, καθώς αυτά χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες συναλλαγές. Λόγω της ιερότητας του χώρου, η ενδυμασία, όπως όλοι αντιλαμβάνονται, είναι σεμνή και ευπρεπής. Εννοείται μακριά παντελόνια και κλειστά παπούτσια. Τα σόρτς δεν επιτρέπονται, τα αμάνικα το ίδιο, σαγιονάρες και οτιδήποτε άλλο προκαλεί μια πρόχειρη και πιο ανεμελή εμφάνιση. Αν κάποιος ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή, καλό είναι να βεβαιωθεί ότι έχει μαζί του όλα τα απαραίτητα. Στη διαφορετική περίπτωση υπάρχει ένα αρκετά ενημερωμένο φαρμακείο στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, στις Καριές. Από τα παντοπολία των Καριών μπορεί κανείς να προμηθευτεί διάφορα απαραίτητα για την διαμονή του. Στα μοναστήρια απαγορεύεται η βιντεοληψία, εκτός και αν υπάρχει ειδική άδεια, ενώ η φωτογράφηση είναι δυνατή μόνο όπου επιτρέπεται. Ποτέ μέσα στους ναούς, σε χώρους της αδελφότητας χωρίς προηγούμενη άδεια και γενικά οπουδήποτε θα θελήσουμε να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο, μια φωτογραφική μηχανή και να αποθανατήσουμε μια στιγμή χωρίς να έχουμε λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Τα κινητά, τουλάχιστον στις ώρες της ακολουθίας ή κατά τη διάρκεια της τράπεζας, βρίσκονται σε αθόρυβη λειτουργία ή σε λειτουργία πτήσης και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες οι υποδομές είναι ακόμα περιορισμένες, μολονότι τα τελευταία χρόνια γίνονται αρκετές αλλαγές και προσαρμογές ώστε άτομα με αμαξίδιο να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο και περισσότερους χώρους του Αγίου Όρους. Το Άγιον Όρος λοιπόν είναι ένας ανεκτήμητος πνευματικός θησαυρός. Δεν είναι ένα τουριστικό αξιοθέατο. Ο λόγος που μιλάμε και αναφερόμαστε στο Άγιον Όρος δεν είναι για να διαφημίσουμε έναν προορισμό, αλλά για να μάθουμε κάποια στοιχεία για αυτό και να ακούσουν και οι γυναίκες ακροάτριες που δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί. Μία μοναστική πολιτεία, ένας αγιασμένος τόπος, πάμπολα τα θαύματα, αμέτρητα τα ιερά κοιμήλια, τα άγια λείψανα, τα αγιάσματα, οι ευλογίες, τα θαύματα, οι θαυματουργές εικόνες, ολοζώντανη η χάρη της Παναγίας μας και φυσικά όλων των υπολείπων αγιοριτών πατέρων.

0: τόσοι βέβυλοι κι εμείς περπατήσαμε στο Άγιον Όρος. Όμιλος φιλικός, μικρό τάγμα στο μήνα της ανθοφορίας. Νεοσύλλεκτη της άνοιξης προσκυνήσαμε στις μονές να προσθέσουμε του κεριού μας την κάπνα στο περίλυπο θάμπος των Αγίων εικόνων. Στα κελιά, ουρανός ελληνικός και θάλασσα χύνονται από τα παράθυρα και σε ντόνια απλώνουνε φωτός στους μακρύς διαδρόμους. Χταπόδια κρεμασμένα στεγνώνουν στους αθρούς παντεπόπτες εξώστες. Έξω, στα χρώματα, λαμπαδιφορίες κινούν μες στη μέρα τις φλόγες τους οι ζεστές παπαρούνες. Ένα απόσπασμα από το ποίημα «Άθος» του Αλεξανδρού Μπάρα. Και κάπως έτσι, απλή ραδιοφωνική νοερή προσκυνητές και εμείς, ολοκληρώνουμε αυτήν την δική μας προσέγγιση στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς. Μια ευκαιρία για λίγο, με πολύ απλά λόγια και με πολύ περισσότερη σκέψη και φαντασία, να προσεγγίσουμε αυτήν την μοναδική πολιτεία, την αγγελική πολιτεία του Άθωνα. Φίλες και φίλοι ακροατές, ο Άθος είναι προσκύνημα, τόπος αγιότητος, τόπος μοναδικός. Και έτσι οφείλουμε να τον διαφυλάξουμε, όχι ως τουριστικό αξιοθέατο, όχι ως τόπος που πάμε για τρεις μέρες για να ξεσκάσουμε, αλλά που πάμε για τρία βράδια για να γεμίσει η ψυχή μας ευλογίες. Ακόμα και νοερά, ακόμα και αν διαβάζουμε κάποιες σελίδες, κάποια θαυμαστά περιστατικά, κάποια μοναδικά από όσα άπειρα έχουν συμβεί εκεί, στη σκιά του Άθωνα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Η σοφία του λόγου, παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

αγαπητοί αδελφοί, είστε συντονισμένοι στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά» με τον πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τα τηλέφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Όσοι θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε για να επικοινωνήσουμε μαζί και να χαρούμε αυτήν την πνευματική αναστροφή. Και σήμερα θα μπούμε στο θέμα μας αμέσως. Δεν θέλουμε να χρονοτριβήσουμε. Θα ασχοληθούμε με το ζήτημα εκείνο που απασχολεί όλους μας, λιγότερο ή περισσότερο. Θα προτιμούσα να μας απασχολούσε περισσότερο. Τότε θα είμαστε διαφορετικοί όλοι. Τότε θα ήταν αλλιώτικος και ο κόσμος μας, εάν, λέω, μας απασχολούσε το ζήτημα της μετανοίας μας. Με αυτό θα ασχοληθούμε και τούτη τη φορά και σε αυτήν την εκπομπή και το κάνουμε σκοπίμως για να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι να μετανοεί ο άνθρωπος και πόσο μεγάλο αγαθό είναι η μετάνοια και πόση ωφέλεια παρέχει σε εκείνον που την εργάζεται, σε εκείνον που την υιοθετεί στη ζωή του. Και βέβαια δεν θα πούμε, όπως και άλλες φορές βέβαια και σήμερα, δικά μας πράγματα, αλλά θα ανατρέξουμε στην ασκητική ζωή της Εκκλησίας μας, στους Αγίους Πατέρες μας, στους οσίους εκείνους πατέρες που έζησαν όχι όπως εμείς αυροδίαιτα, άνετα, αλλά έζησαν ασκητικά και οσιακά, στερήθηκαν πολλά και όλα αυτά τα έκαναν για την αγάπη του Χριστού. Από αυτούς λοιπόν τους πατέρες θα πάρουμε, θα δανειστούμε, θα αφουγκραστούμε

να μετανοήσουμε. Όλοι έχουμε την ανάγκη της μετανοίας και πρώτος εγώ που σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Προσέξτε, μετανοώ δεν σημαίνει μετανοώ κάποια στιγμή, κάποια φορά, κάποια ώρα και μετά ξανακάνω τα ίδια ή και χειρότερα. Αλλά μετανοώ τι σημαίνει, μετανοώ πάντοτε, κάθε φορά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Και γιατί είναι ανάγκη να μετανοώ πάντοτε? Γιατί πάντοτε αμαρτάνω. Αυτό να το καταλάβουμε, αδελφοί μου. Εφόσον ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτήν την ζωή, αμαρτάνουμε είτε το θέλουμε είτε όχι, κάθε φορά, κάθε στιγμή ζούμε μέσα στην ατμόσφαιρα της αμαρτίας. Και όταν μία ατμόσφαιρα είναι μολυσμένη, θα μολυνθούμε κι εμείς. Έχουμε λοιπόν μολυνθεί από την αμαρτία, γι' αυτό και είναι ανάγκη να μετανοούμε διαρκώς και συνεχώς. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες πτυχές της ζωής της ασκητικής των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, των καλογύρων, των ασκητών. Να θαυμάσουμε αυτήν την μοναχική πολιτεία, η οποία έχει πολλά να προσφέρει στη δική μας άσωτη, άγαρμπη ζωή. Ο Όσιος Παύλος ο Απλούς πήγε κάποτε επισκέπτης σε ένα μοναστήρι. Ήταν η μέρα Κυριακή. Οι καλόγεροι μαζεύονταν στην εκκλησία για να λειτουργηθούν. Ο Όσιος στάθηκε σε μία παράμερη γωνιά και από εκεί παρατηρούσε, χωρίς να φαίνεται, χωρίς να γίνεται αντιληπτός, όλους τους αδελφούς που έμπαιναν στην εκκλησία, στο ναό. Είχε χάρισμα από τον Θεό να διαβάζει την ψυχή τους. Όπως εμείς συμπεραίνουμε πολλά πράγματα κοιτώντας την όψη πολλές φορές των ανθρώπων, εκείνος είχε το χάρισμα να ξέρει και να διαβάζει επακριβώς την ψυχή των ανθρώπων. Γι' αυτό παρατηρούσε τους μοναχούς και ήξερε στην κάθε λεπτομέρεια τι συμβαίνει με αυτούς. Οι περισσότεροι αδελφοί είχαν χαρούμενο πρόσωπο. Το πρόσωπό τους έδειχνε βεβαίως και την εσωτερική τους διάθεση και κατάσταση. Ο καθένας είχε πλάι του τον φύλακα άγγελό του, που ακτινοβολούσε και εκείνος από χαρά. Όλα αυτά έδειχναν αγιότητα, πρόοδο στην αρετή. Ο Αββάς Παύλος ευχαριστούσε με την καρδιά του τον Θεό για την αγιότητα εκείνων των ανθρώπων, εκείνων των αδελφών. Κάποια στιγμή έφτασε καθυστερημένος πολύ και ένας άλλος καλόγερος. Πόσο διαφορετικός από τους άλλους φαινόταν. Το πρόσωπό του ήταν σκοτεινό, άγριο. Τον ακολουθούσαν πολλοί δαίμονες που προσπαθούσαν ο καθένας χωριστά να τον τραβήξει με το μέρος του. Εκείνος ο δυστυχισμένος φαινόταν σαν χαμένος. Ο άγγελός του περίλυπος στεκόταν σε απόσταση. Κάτι τον εμπόδιζε να πλησιάσει. Ο Όσιος

0: έβγαλε βαθύ στεναγμό. Έκλαψε με συμπόνια για τη βασανισμένη ψυχή του αδελφού. Η θεία λειτουργία προχωρούσε ώσπου έφτασε στο τέλος. Οι καλόγεροι με τη σειρά άρχισαν να βγαίνουν. Ο Όσιος πάλι έβλεπε. Τώρα έδειχναν πιο λαμπροί, πιο φωτεινοί. Και οι άγγελοί τους ακόμα φωτεινότεροι. Ο Αββάς Παύλος δεν κινήθηκε από τη θέση του, γιατί περίμενε να δει και εκείνον τον άλλο μοναχό που τόσο είχε προσευχηθεί για αυτόν σε όλη τη λειτουργία. Δεν άργησε να φανεί και εκείνος. Τι αλλαγή όμως! Η όψη του ακτινοβολούσε. Τα πονηρά πνεύματα είχαν εξαφανιστεί. Ο φύλακας άγγελος τον σκέπαζε με τις φτερούγες του. Πόσο ευχαριστημένος έδειχνε τώρα. Δόξα σοι ο Θεός. Ξέφυγε χωρίς να θέλει από τα χείλη του Οσίου. Οι αδελφοί γύρισαν και τον κοίταξαν με απορία. Εκείνος τότε τους φανέρωσε τι είχε δει το πρωινό στην εκκλησία. Ύστερα ανάγκασε τον αδελφό να πει με τι διαθέσεις μπήκε στο ναό και με ποιες έφυγε. Εκείνος δεν δίστασε να εξομολογηθεί μπροστά σε όλους και είπε: «Μέχρι σήμερα περνούσα με αμέλεια την ζωή μου. Τα πάθη και οι κακοί λογισμοί με είχαν τόσο κυριέψει που δεν μου έκανε πια καρδιά να φροντίσω για τη διόρθωσή μου. Σήμερα όμως ο Θεός με ελέησε. Πρόσεξα με ιδιαίτερη προσοχή την ανάγνωση. Άκουσα τον προφήτη ή μάλλον τον ίδιο τον Θεό να λέει με το στόμα εκείνου στους όμοιους μου αμαρτωλούς: «Λούσαστε και καθαροί γίνεστε. Αφέλετε τα σπονηρίας από των ψυχών ημών απέναντι των οφθαλμών μου. Παύσαστε από των πονηριών ημών. Μάθετε καλόν ποιήν. Και εάν όσιν εαμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιώνα λευκανό». Όταν άκουσα αυτά τα λόγια, η καρδιά μου συνετρίβει. Έκλαψα και παρακάλεσα τον ουράνιο πατέρα να κάνει σε μένα τον άθλιο αυτά που υπόσχεται με το στόμα του προφήτη. Έδωσα κι εγώ υπόσχεση να αφήσω την αμέλεια και να κοπιάσω σκληρά για τη διόρθωσή μου. Με αυτές τις διαθέσεις βγήκα από την εκκλησία, αποφασισμένος πια να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Ο Όσιος Παύλος ο Απλούς και οι αδελφοί που άκουσαν την εξομολόγηση του μοναχού αυτού θαύμασαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Είναι πραγματικά ανυπολόγιστη η αξία της μετανοίας. Είναι όντως, αδελφοί μου, ανυπολόγιστη η αξία της μετανοίας. Εάν γινόταν κάτι τέτοιο, υποθέτουμε τώρα, και υπήρχε μια τεράστια ζυγαριά και από τη μια βάζαμε όλα τα πλούτη του κόσμου, χρυσό, ασήμι, διαμάντια, ρουμπίνια, ό,τι πολύτιμο υπάρχει στον κόσμο, και από την άλλη βάζαμε τη μετάνοια, Να είστε βέβαιοι, αδελφοί μου, πως η ζυγαριά θα έγερνε από την πλευρά της μετανοίας. Η μετάνοια είναι πιο ακριβή, πιο ισχυρής αξίας από όλα τα πλούτη και τα καλούδια του κόσμου τούτου. Γι' αυτό είναι ανάγκη να αποκτήσουμε όλοι μας αυτόν τον μεγάλο, τον πανάκριβο, τον ατίμητο θησαυρό της μετανοίας και να μετανιώσουμε στην ζωή μας για τις πράξεις μας, για τα λάθη μας, για τα αμαρτήματά μας. Και τότε θα συμβεί αυτό που υπόσχεται όντως ο Θεός σε εκείνον που μετανοεί. Λούζεται ο αμαρτωλός και γίνεται καθαρός. Βγάζει μέσα από την ψυχή του ό,τι είδους πονηρία υπάρχει. Σταματά την αμαρτία και μαθαίνει να κάνει το καλό και να ενεργεί την αρετή. Και τότε ο Θεός τον λευκαίνει όπως το χιόνι. Τον κάνει να λάμπει όπως ο ήλιος. Αλήθεια, αδελφοί μου, θέλουμε να λάμπουμε ή θέλουμε να είμαστε σκοτεινοί? Δεν είναι ανοησία να είμαστε σκοτεινοί, να ζούμε μέσα στο σκοτάδι και να εργαζόμαστε τα έργα του σκότους? Δεν είναι ανοησία? Αν κάποιος μας έβαζε να επιλέξουμε ανάμεσα σε χρυσό και σε ακαθαρσίες, δεν θα ήταν ανοησία να επιλέξουμε τις ακαθαρσίες και όχι τον χρυσό? Γιατί λοιπόν επιλέγουμε την αμαρτία στη ζωή μας και όχι τη μετάνοια? Ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής λέει: αμαρτία προς θάνατον είναι κάθε αμετανόητη αμαρτία. Ούτε αυτός ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχωρεί τον αμετανόητο αμαρτωλό. Περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται συχνά λύπη και αηδία για τις αμαρτίες τους. Δέχονται όμως με ευχαρίστηση τις αφορμές τους. Και εδώ, αδελφοί μου, κρύβεται ένα μεγάλο, τεράστιο θα έλεγα μυστικό. Πολλές φορές λέμε πώς θα διορθωθώ, πώς θα παλέψω με την αμαρτία, πώς θα κάνω τη στροφή στη ζωή μου. Υπάρχει ένας τρόπος, ένα κόλπο, μία μέθοδος, κάτι? Υπάρχει, αδελφοί μου. Βέβαια όλα αυτά τα προσαρμόζει ο κάθε άνθρωπος στο δικό του εαυτό, στη δική του ιδιοσυγκρασία, στην ψυχοσύνθεσή του. Η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνουμε όταν πάρουμε την απόφαση της μετανοίας είναι να αποφύγουμε τις αφορμές. Ξέρετε, πολλές φορές εργαζόμαστε λάθος. Έχουμε πόθο να μετανοήσουμε, κάνουμε έναν κάποιο αγώνα, όμως συχνά πέφτουμε στις παγίδες του διαβόλου. Γιατί? Γιατί ενώ παλεύουμε την αμαρτία, αγαπούμε την αφορμή της. Εάν εγώ είμαι πυρεπής στο φαγητό και είναι η μέρα ή περίοδος νηστείας και πάω και θαυμάζω και χαζεύω το ψητοπολείο από απέναντι, πόσο θα αντέξω? Όταν είναι η μέρα ή περίοδος νηστείας και είμαι πυροποιής στην τροφή, δεν πάω καθόλου, δεν περνάω καθόλου έξω από το ψητοπολείο. Πάω από τον άλλο δρόμο στο σπίτι μου ή στη δουλειά μου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αποφεύγω την αφορμή, γιατί εκεί θα δω, θα μυρίσω, μπορεί να μου πει, ξέρω εγώ, και ο ψητοπόλης, έλα να σε κεράσω αν με ξέρει. Να πόσες αφορμές δίνονται στο να αμαρτήσω και να φάω ημέρα ή περίοδο νηστείας. Γιατί λοιπόν να μην αποφύγω την αφορμή? Αποφεύγοντας την αφορμή έχω κάνει τη μισή δουλειά. Η άλλη μισή δουλειά είναι εύκολη. Προχωρούμε να δούμε και άλλα παραδείγματα από την ασκητική ζωή των πατέρων της Εκκλησίας μας, για να διαπιστώσουμε και μέσα από αυτά πόσο σημαντική είναι η μετάνοια στη ζωή του ανθρώπου και πως είναι ανάγκη όλοι μας, αν δεν το έχουμε κάνει, τώρα να ξεκινήσουμε παίρνοντας αυτόν ακριβώς τον δρόμο της μετανοίας. Ένας νέος παρασυρμένος από την τρομερή δύναμη της κακής συνήθειας έπεφτε συχνά σε ένα βαρύ αμάρτημα. Δεν άφηνε όμως τον αγώνα. Ύστερα από κάθε κατρακύλισμα έχινε πύρινα δάκρυα και προσευχόταν στον Θεό με τούτα τα λόγια: «Κύριε, σώσε με, είτε θέλω είτε δεν θέλω. Εγώ σαν χωματένιος που είμαι, τραβιέμαι εύκολα από τη λάσπη της αμαρτίας. Σύ όμως έχεις τη δύναμη να με εμποδίσεις. Δεν είναι θαυμαστό, Θεέ μου, αν ελεήσεις τον δίκαιο, ούτε αν σώσεις τον ενάρετο, γιατί αυτοί είναι άξιοι να γευθούν την αγαθότητά του, την αγαθότητά σου. Σε μένα τον αμαρτωλό, Κύριε, δείξε το έλεος και τη φιλανθρωπία σου και σώσε με με θαυματουργικό τρόπο, γιατί με όλη την αθλειότητά μου σε σένα μόνο καταφεύγω ο δυστυχής». Αυτά έλεγε με συντριβή ο νέος αυτός, και όταν κυριευόταν από το πάθος και όταν ακόμη ήταν ήρεμος. Κάποια φορά που πάλι νικήθηκε ύστερα από αγωνιώδη αντίσταση, γονάτισε παρευθύς και επανέλαβε τα ίδια λόγια, χύνοντας ποταμούς δακρύων. Η ακατανίκητη ελπίδα του στη Θεία Ευσπλαχνία ερέθησε όμως τον διάβολο. Παρουσιάστηκε μπροστά του ο πονηρός αυτός όλος μανία και του φώναξε: «Άθλιε, δεν νιώθεις λίγη ντροπή όταν με τέτοια χάλια τολμάς να προσεύχεσαι και να παίρνεις στο στόμα σου το όνομα του Θεού? Μάθε μία για πάντα πως για σένα δεν υπάρχει σωτηρία». Ο γενναίος αγωνιστής δεν φοβήθηκε, ούτε την ελπίδα του έχασε, όπως περίμενε βέβαια ο διάβολος, αλλά του απάντησε με θάρρος και του είπε: «Μάθε κι εσύ πως το δωμάτιο αυτό είναι σιδηρουργείο. Μία σφυριά δίνεις και μία παίρνεις. Δεν θα πάψω να σε πολεμώ με τη μετάνοια και την προσευχή, ώσπου να βαρεθείς να με πολεμάς και εσύ με την αμαρτία». «Έτσι λοιπόν», φώναξε ο διάβολος με κακία, «από εδώ και μπρος πάβω να σε πολεμώ, για να μην αυξηθούν τα βραβεία της υπομονής σου. και έγινε ο διάβολος άφαντος. Από τη στιγμή εκείνη έπαψε ο πόλεμος του νέου. Εκείνος όμως ούτε μία στιγμή δεν έπαυσε να προσέχει τον εαυτό του και να κλαίει συχνά κάθε φορά που θυμόταν τα σφάλματά του. «Εύγε σου, έχεις κατάνοιξη», του ψιθύριζε καμιά φορά στο λογισμό του ο διάβολος, ο εχθρός αυτός του ανθρώπου, για να τον ρίξει τώρα από την άλλη πλευρά, στον εγωισμό. «Ανάθεμάσαι», έλεγε και αποκρινόταν ο νέος αυτός στον διάβολο. «Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ είμαι αμαρτωλός. Η χάρις του Θεού κάνει τα θαύματα μέσα μου». Αδελφοί μου, και αυτό το περιστατικό μας έδειξε πόσο μεγάλη αξία έχει η μετάνοια και πόσο αναγκαία είναι για τη ζωή μας. Είδατε, ο διάβολος έφυγε από το νέο εκείνο. Γιατί έπεφτε 100 και σηκωνόταν 101. Δεν απογοητευόταν ποτέ. Και εδώ κρύβεται όλη η πεμπτουσία αυτού του μεγαλείου της μετανοίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν χρειάζεται απελπισία. Ό,τι κι αν γίνει, όσο κι αν αμαρτήσουμε, όσο χαμηλά κι αν πέσουμε, ο Θεός Πατέρας πάντοτε, αδελφοί μου, μας περιμένει. Και δεν μας περιμένει απλά, μας περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά, με αγάπη, με ζεστασιά. Είμαστε παιδιά του και είναι πατέρας μας. Δεν μπορεί καμία αιτία, καμία αφορμή, καμία αμαρτία, κανένα λάθος να κάνει έναν πατέρα να μισήσει το παιδί του. Και μιλάμε για έναν πατέρα άνθρωπο που είναι εμπαθής, που μπορεί κάποια στιγμή και να πεισμώσει και να θυμώσει και να τον πιάσει ο εγωισμός. Ο Θεός που είναι απαθής και που μόνο αγαπά, για σκεφτείτε το αυτό, αδελφοί μου. Ο Θεός πάντοτε μας περιμένει και πάντοτε χαίρεται με τη μετάνοιά μας. Το είπε ο ίδιος, γίνεται πανηγύρι, γλέντι στον ουρανό όταν επιστρέφει ένας αμαρτωλός. Σε ένα κοινόβιο στην Αίγυπτο ήταν ένας αδελφός μοναχός ενάρετος. Μάλιστα δεν ήταν απλός μοναχός, είχε για τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης, ήταν διάκονος. Κάποτε ζήτησε άσυλο στο μοναστήρι ένας πολιτικός φυγάς με ολόκληρη την οικογένειά του. Ο διάβολος λοιπόν τα έφερε έτσι ώστε να πέσει σε αμαρτία ο μοναχός αυτός, ο μοναχός διάκονος, με κάποια από τις νεαρές φιλοξενούμενες αρχοντοπούλες. Το κακό δεν άργησε να φανερωθεί και να σκανδαλίσει πολλές συνειδήσεις. Ο φταίχτης όμως μετάνιωσε αμέσως. Πήγε χωρίς χρονοτριβή σε ένα γείτονά τους, Άγιο Ερημίτη, και με συντριβή εξομολογήθηκε το αμάρτημά του. Ο γέροντας είχε μια κρύπτη στο εσωτερικό της καλύβας του. Ο διάκονος το ήξερε. Τον παρακάλεσε να του τη δώσει για να ταφεί μέσα ζωντανός, να κλαίει ώσπου να έρθει η ώρα του θανάτου, για να τον συγχωρήσει έτσι ο Θεός. Έτσι και έγινε. Ο αμαρτωλός κλείστηκε στο σκοτεινό εκείνο τάφο, στην κρύπτη. Ο γέροντας κάθε βράδυ του έριχνε λίγο ψωμί από ένα μικρό άνοιγμα. Πέρασαν χρόνια. Οι άνθρωποι έχασαν τα ίχνη του αδελφού εκείνου. Βαρέθηκαν με τον καιρό να σχολιάζουν το σκάνδαλο. Στο τέλος το έριξαν στη λισμοσύνη. Μια εποχή όμως ο ποταμός Νείλος κράταγε με πείσμα τα νερά του χαμηλά. Δεν φούσκωνε για να ποτίσει τη διψασμένη από το λιοπύρι αιγυπτιακή πεδιάδα. Τα χωράφια χλώμιασαν. Τα σπαρτά καταστρέφονταν σιγά σιγά. Προμηνιόταν μεγάλη δυστυχία. Απελπισμένοι άνθρωποι έτρεχαν στα μοναστήρια και στις εκκλησίες για προσευχές και λιτανίες, μάταια όμως. Τα νερά του ποταμού δεν ανέβαιναν με κανέναν τρόπο. Στο τέλος, ο επίσκοπος μιας επαρχίας, ένας άγιος άνθρωπος που έκανε πολλή προσευχή για αυτή τη δυστυχία που βρήκε την περιοχή της Αιγύπτου, άκουσε μία φωνή στον ύπνο του να του λέει πως αν δεν προσευχηθεί ο διάκονος που είναι κρυμμένος στην καλύβα του τάδε γέροντος, το νερό δεν θα ανέβει. Την άλλη μέρα ο ευσεβής επίσκοπος με όλο τον κλήρο του και πολύ λαό πήγε στην καλύβα του γέροντα και έβγαλε δια της βίας τον διάκονο από την κρυψώνα του. Τον ανάγκασε να προσευχηθεί. Μόλις εκείνος ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και ψιθύρισε λίγα θερμά λόγια προσευχής, ο ποταμός πλημμύρισε και πότισε όλα τα διψασμένα χωράφια. Οι άνθρωποι που πριν είχαν σκανδαλιστεί με το σφάλμα του διακόνου, βλέποντας τώρα την παρουσία που είχε αποκτήσει με την καλή του μετάνοια, τον ευλαβήθηκαν και δόξασαν τον Θεό. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί μου, να μην κρίνουμε ποτέ κανέναν για οποιοδήποτε αμάρτημά του, γιατί αυτός μπορεί να μετανοήσει και ο Θεός να τον δεχτεί και να τον συγχωρέσει και εμείς να μένουμε με τα κρίματά του στο λαιμό μας. Όχι κατάκριση. Και ποτέ μη σκεφτούμε και πούμε «Α, αυτός έχει κάνει αυτό, εκείνο, το άλλο, ο Θεός δεν θα τον δεχτεί». Είδατε, ο Θεός όχι μόνο μας δέχεται, όπως λέγαμε και πριν, αλλά μας αποκαθιστά και μας βάζει σε καλύτερη θέση από ό,τι είχαμε πριν. Και συνεχίζουμε. Ένας μοναχός κατέβηκε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Στο δρόμο συνάντησε κατά τύχη μία ωραία νέα. Ήταν κόρη ενός ιερέως των ειδώλων. Άφησε αφύλαχτο τον εαυτόν του και τόσο κυριεύτηκε από την κακή επιθυμία που ξέχασε τις υποχρεώσεις που είχε δώσει στον Χριστό για παρθενία και αγνότητα και ζήτησε την κοπέλα αυτή από τον πατέρα της για σύζυγο. «Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ», του είπε εκείνος, «αν δεν ρωτήσω πρώτα το Θεό μου». Πήγε πράγματι στο μαντίο ο ιερέας των ειδώλων να πάρει χρησμό. Ζήτησε του να αρνηθεί το σχήμα του μοναχού και το βάπτισμά του, απάντησε το μαντίο, ή μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα ο διάβολος. «Αρνούμε και τα δύο», τόλμησε να ξεστομίσει ο δυστυχισμένος καλόγερος, σκοτισμένος από την παράλογη επιθυμία του. Τότε είδε να βγαίνει από το στόμα του ένα κάτασπρο περιστέρι και να χάνεται στο άπειρο. Ο πατέρας της νέας όμως δεν ικανοποιήθηκε αμέσως και ζήτησε και δεύτερο χρησμό. «Μην του δώσεις τη διγατέρα», σου είπε το μαντίο. «Ο Θεός του δεν τον εγκατέλειψε ακόμη». Σαν τ' άκουσε, ο αρνητής της πίστεως συγκλονίστηκε. Συνετρίβει η καρδία του. «Ο άθλιος εγώ», φώναξε, «αρνήθηκα ένα Θεό που ποτέ δεν αρνείται το έργο των χειρών του». Θρηνώντας τη φοβερή αμαρτία του πικρά, σαν τον Απόστολο Πέτρο, γύρισε στην έρημο. Πήγε αμέσως σε έναν από τους Αγίους Πατέρες και εξομολογήθηκε βαθιά μετανοημένος. Εκείνος τον άκουσε με κατανόηση. Τον στήριξε, τον παρηγόρησε, αλλά του έδωσε και βαρύ επιτίμιο. «Κλείσου σε εκείνο το απόμερο σπήλαιο», του είπε, και του έδειξε για τη σπηλιά που ήταν πάνω από την καλύβα του, στην κορφή του βράχου, «και δεν θα βγεις καθόλου από εκεί. Τρώγε λίγο ξερό ψωμί μια φορά στις 3 μέρες και μην παύσεις να προσεύχεσαι με θερμά δάκρυα στον φιλάνθρωπο Θεό να σε ελεήσει. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ για χάρη σου και ελπίζω πως με κάποιο σημείο θα μας φανερώσει ο Κύριος πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου». Ο αδελφός ακολούθησε πιστά τη συμβουλή του Αγίου Γέροντος. Νίστευσε όμως και ο πνευματικός και συγκοπίαζε με τον μετανοούντα. «Σε παρακαλώ, Κύριε», έλεγε στην προσευχή του με πολύ πόνο ο συμπαθής εκείνος γέροντας, «χάρισε μου την ψυχή του αδελφού και δέξου τη μετάνοιά του». Ο Πανάγαθος Θεός άκουσε τους στεναγμούς και των δύο. Ύστερα από μια εβδομάδα που πήγε ο γέροντας να δει τι κάνει ο αδελφός, εκείνος του φανέρωσε πως είχε διακρίνει πολύ ψηλά στον ουρανό το περιστέρι που με την άρνηση είχε βγει από το στόμα του. «Εξακολούθησε τον αγώνα, αδελφέ, και έχε την ελπίδα σου στο θείο έλεος», είπε ο γέροντας και τον άφησε πάλι μόνο. Πέρασε ακόμη μια εβδομάδα και ο αδελφός, πιο παρηγορημένος, εξομολογήθηκε στον γέροντα πως το ποθούμενο περιστέρι πήγε και στάθηκε πολύ κοντά στο κεφάλι του. «Συνέχισε, τέκνο, την καλή σου μετάνοια», είπε εκείνος ευχαριστημένος. Σαν πέρασε και η τρίτη εβδομάδα, πήγε πάλι ο καλός πνευματικός να επισκεφθεί την ψυχή που είχε αναλάβει. Βρήκε τον αδελφό να κλαίει από χαρά. «Ήρθε το περιστέρι, αβά», του είπε, μόλις τον είδε, «λίγο προτού φανείς εσύ και κάθισε επάνω στο κεφάλι μου. Καθώς άπλωσα με λαχτάρα το χέρι μου να το κρατήσω, να μην μου φύγει πια, με ένα πίδημα εκείνο μπήκε στο στόμα μου. Ας έχει δόξα ο Θεός, παιδί μου», είπε συγκινημένος ο αβάς, «που μας πληροφόρησε πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου. Πήγαινε τώρα στο κελί σου και πρόσεχε πολύ τον εαυτόν σου, να μην διώξεις άλλη φορά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έλαβες στο Άγιο Βάπτισμα και την ανανεώνεις με τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας». Ο αδελφός όμως δεν θέλησε πια να αποχωριστεί τον Άγιο Γέροντα. Έμεινε στην υποταγή του και με τη σοφή του καθοδήγηση αγωνίστηκε τον καλό αγώνα της αρετής ως το τέλος της ζωής του. Τι όμορφο περιστατικό ήταν αυτό που ακούσαμε, αγαπητοί αδελφοί. Είδατε, ο Θεός μας πόσο μας ευεργετεί και πόσο μας αγαπάει. Δεν έφτιαξε τον άνθρωπο για να χαθεί. Δεν θέλει ο Θεός και δεν επιθυμεί την απώλεια κανενός ανθρώπου. Αλλά θέλει κάθε άνθρωπος να σωθεί και να δει την αλήθεια και να ζει μέσα στην αλήθεια. Θέλει μεγάλη προσοχή, αδελφοί μου, να μην χάσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και εμείς. Να μην φύγει από μέσα μας ο Παράκλητος, αυτόν που λάβαμε κατά το μυστήριο του βαπτίσματός μας και αυτόν που έχουμε όταν συμμετέχουμε σε κάθε μυστηριακή πράξη της Αγίας μας Εκκλησίας. Μην χάσουμε τον Παράκλητο, αδελφοί μου. Η μετάνοια είναι εκείνη που έφερε ξανά το άσπρο περιστέρι, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, στη ζωή του μοναχού αυτού, του αμαρτωλού και μετανοημένου. Η μετάνοια και σε εμάς κάνει ζωηρή και δυνατή τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος μέσα μας. Ένας γέροντας συμβούλευε τους υποτακτικούς του, τα καλογέρια του δηλαδή, να μετανοούν διαρκώς. Σήμερον επίστρεψον, έλεγε. Σήμερα, τώρα να μετανοήσεις, τώρα να επιστρέψεις. Όχι μετά, όχι αύριο, όχι θα δούμε. Γιατί το μετά και το αύριο δεν μας ανήκει και δεν ξέρουμε αν το έχουμε. Δεν έχουμε υπογράψει συμβόλαιο με κάποιον να μας πει πόσο θα ζήσουμε. Οπότε η επόμενη στιγμή, ο επόμενος χτύπος της καρδιάς μας μπορεί να είναι ο τελευταίος. Οπότε μετάνοια, αδελφοί μου. Μετάνοια. Η μετάνοια είναι που μας καταξιώνει, που μας φέρνει κοντά στον Θεό. Ένας νέος ευσεβής πήγε στους Αγίους Τόπους για να γίνει καλόγερος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα και έμεινε αρκετές μέρες στο όρος των ελαιών για προσευχή, και εκεί η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και θείο έρωτα. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες στον Πατριάρχη και τον παρακάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Ο Πατριάρχης όμως, που δεν έβλεπε καμία σοβαρή αιτία για τιμωρία, για κανόνα, του είπε, θαυμάζοντας την υπομονή του και την ταπείνωσή του: «Δεν είναι δίκαιο, παιδί μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός σε έχει ήδη συγχωρήσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτόν του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μία καλύβα επάνω στο όρος των ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρεσε τις αλυσίδες, αδελφέ?» τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολύ μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς, κακούργος. Πέρασαν χρόνια έτσι. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα, ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε, και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν». Και παρευθύς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε. «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?» τον ρωτούσαν τώρα οι περαστικοί. Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες, αποκρινόταν με χαρά ο αδελφός. Και ύστερα από λίγες ημέρες κοιμήθηκε. Ο διάβολος μας αλυσοδένει, αδελφοί μου, και η αμαρτία μας βαραίνει και ο Θεός μας ελευθερώνει. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Είμαστε ελεύθεροι είτε να διαλέξουμε μία ζωή μέσα στα δεσμά της αμαρτίας, είτε εκείνη την ελευθερία μέσα στη χάρη του Θεού. Κάποιος άλλος νέος παραστράτησε κάποια στιγμή, αλλά μετάνιωσε αμέσως. Έφτιαξε μία καλύβα στην έρημο και συνέχισε να κλαίει κάθε μέρα με πολύ πόνο για τις αμαρτίες του. Με τίποτε δεν μπορούσε να παρηγορηθεί και κανείς δεν μπορούσε να τον παρηγορήσει. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Κύριος Ιησούς Χριστός, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Μα τότε σήκω». «Δεν μπορώ μόνος, Κύριε». Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο βασιλιάς της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου ανθρώπου και το είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαυσα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πιο θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στον Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους. Όλα αυτά τα παραδείγματα, είμαι βέβαιος, αδελφοί μου, πως μας δίνουν όθηση, όθηση μετανοίας. Μας παρακινούν και εμείς να γευθούμε αυτό το μέλι της μετανοίας. Έχει πολύ γλυκύτητα η μετάνοια, όπως το αντίθετο έχει πίκρα η αμαρτία. Με τη μετάνοια γλυκαίνεται ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί πάλι είναι παρόν ο Θεός στη ζωή του. Να δούμε και ένα άλλο περιστατικό. Δύο αδελφοί που ασκήτευαν μαζί έπεσαν σε αμέλεια. Αντί να αγωνιστούν για τη διόρθωσή τους, άφησαν την έρημο και γύρισαν στον κόσμο. Εκεί δεν άργησαν να παρασυρθούν σε κάθε είδος ασωτίες. Με τον καιρό όμως κουράστηκαν από την ακατάστατη ζωή τους, αηδίασαν την αμαρτία και έλεγαν μεταξύ τους πικρά μετανιωμένοι: «Τι κερδίσαμε που περιφρονήσαμε βίο αγγελικό και κυλιστήκαμε σε αυτό το βόρβορο? Την ψυχή και το σώμα βλάψαμε και θα ζημιωθούμε στην αιώνια ζωή. Ας γυρίσουμε στην έρημο να βάλουμε αρχή καλής μετανοίας». Το είπαν και το έκαναν οι ευλογημένοι. εξομολογήθηκαν με συντριβή τις αμαρτίες τους και δέχθηκαν με ταπείνωση το επιτίμιο που τους έδωσαν οι γέροντες. Τιμωρήθηκαν να μείνουν για ένα χρόνο κλεισμένοι στα κελιά τους, χωρίς να μιλήσουν με άνθρωπο και να τρώνε λίγο ξερό ψωμί ύστερα από τη δύση του ηλίου. Σαν πέρασε ο χρόνος, πήγαν οι πατέρες να τους λύσουν το επιτίμιο. Οι αδελφοί που είχαν σχεδόν την ίδια ηλικία και κάποια ομοιότητα στην εμφάνισή τους, βρέθηκαν εντελώς διαφορετικοί. Ο ένας είχε γίνει σωστός και λετός από την αδυναμία, οχρός και κατηφής, ο άλλος δεν είχε χάσει τις δυνάμεις του και έδειχνε πολύ χαρούμενο στην όψη. Απόρρισαν οι γέροντες. Πώς είχαν τόση διαφορά μεταξύ τους, αφού η τιμωρία ήταν η ίδια και για τους δύο? Ρώτησαν τον καθένα πώς πέρασε εκείνο το διάστημα. «Μέρα νύχτα», είπε ο πρώτος, «συλλογιζόμουν τις αμαρτίες μου και την αιώνια τιμωρία που για αυτές με περιμένει και αγωνία και φόβος κατέτρωγε τα σωθικά μου. Το σώμα μου μαράθηκε και το πετσί κόλλησε στα κόκαλά μου». «Εγώ», αποκρίθηκε ταπεινά ο άλλος, «ευχαριστούσα με όλη μου την ψυχή κάθε μέρα που περνούσε τον Πανάγαθο Θεό που δεν με άφησε να πεθάνω αμετανόητος για να κολλάζομαι αιώνια, αλλά με δέχτηκε στην πατρική αγκαλιά του σαν τον άσωτο, και αυτή μου η σκέψη γέμιζε ευγνωμοσύνη την ψυχή μου και πλημμύριζε την καρδιά μου με χαρά». Ύστερα από αυτά που άκουσαν οι πατέρες, είπαν πως και των δύο η μετάνοια ήταν αρεστή στον Θεό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μετανοήσουμε, αδελφοί μου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποιον εμείς θέλουμε, εκείνον που μας αρέσει, αρκεί αυτό που κάνουμε να είναι μετάνοια. Και ένα άλλο τελευταίο περιστατικό θα δούμε σήμερα και θα ολοκληρώσουμε συν Θεό αυτήν την ενότητα της μετανοίας. Ένας νέος πήγε με βαριά καρδιά στον πνευματικό του και εξομολογήθηκε. «Ο λογισμός με βασανίζει, γέροντα, να εγκαταλείψω τον αγώνα, αφού κι ύστερα από την επιστροφή μου στον Χριστό και τη μετάνοιά μου δεν μπορώ ακόμη να βγάλω από πάνω μου όλες τις αδυναμίες. Μου θυμίζεις με αυτά που μου λες κάτι που συνέβη πριν κάμποσο καιρό σε ένα φίλο μου αγρότη», είπε ο πνευματικός. «Έλα κάθισε εδώ κοντά, παιδί μου, να σου διηγηθώ τη μικρή του ιστορία». Ο νέος άκουγε πάντοτε με ενδιαφέρον τα χαριτωμένα αυτοσχέδια ανέκδοτα του αγαθού γέροντα. «Ο φίλος μου που λες είχε ένα χωράφι στην άκρη του χωριού που είχε μείνει χρόνια καλλιέργητο και ήταν πια γεμάτο αγκάθια και τριβόλια. Μια καλή χρονιά όμως σκέφτηκε να το σπείρει, αλλά έπρεπε πρώτα να καθαριστεί. Έστειλε λοιπόν το μεγάλο του γιο να κάνει τη δουλειά αυτή. Μα σαν είδε το παλικάρι εκείνα τα πελώρια αγκάθια, έπεσε σε απελπισία. Δεν γίνεται να φτιάξει ποτέ του το χωράφι», έλεγε και ξανά έλεγε στον εαυτόν του. «Πώς να ξεριζώσω τόσα αγριόχορτα». Έτσι έπεισε για τα καλά των εαυτών του πως ήταν αδύνατο να γίνει η δουλειά. Ξάπλωσε κάτω από ένα θάμνο και κοιμήθηκε. Σαν ξύπνησε ήταν πια μεσημέρι. Έριξε το νησταγμένο βλέμμα του στην αγριάδα και τρόμαξε. Έμεινε καρφωμένο στη θέση του ως το βράδυ χωρίς να κάνει τίποτε. Το ίδιο και την άλλη μέρα και την τρίτη. Χασμουριόταν, στριφογύριζε τεμπέλικα, έπεφτε στον ύπνο, ξύπναγε. Μόνο δουλειά δεν αποφάσιζε να κάνει. «Τίποτε δεν έκανες τόσες μέρες», του είπε θυμωμένος ο πατέρας του, σαν πήγε και είδε πως ο γιος του δεν είχε βγάλει ούτε έναν γκάθι. «Βαραίνει η ψυχή μου, πατέρα», ομολόγησε ο νέος, «σαν γυρίζω και βλέπω πόση δουλειά με περιμένει και δεν μπορώ να πάρω απόφαση να αρχίσω. Αν κάθε μέρα, παιδί μου, καθάριζες τόση γη όση πιάνεις με τον πόη σου σαν ξαπλώνεις και κοιμάσαι, θα κόντευες τώρα να τελειώσεις». Ντροπιασμένος για την τεμπελιά του, ο γιος έβαλε αμέσως σε πράξη τη συμβουλή του πατέρα του. Σε λίγο είδε με τα μάτια του πως δεν ήταν ακατόρθωτο να καθαρίσει το χέρι στο χωράφι. «Μιμήσου τον και εσύ, παιδί μου, και όταν ξανάρθεις θα μου πεις αν στα αλήθεια είναι τόσο δύσκολο να ξεριζώσεις με υπομονή τα πάθη της ψυχής σου», είπε ο γέροντας. Ο νέος έφυγε με καινούρια δύναμη από την εξομολόγηση, αποφασισμένος να συνεχίσει τον καλό αγώνα. Αυτήν την τακτική ας ακολουθήσουμε και εμείς, αγαπητοί αδελφοί. Δουλειά, λίγη κάθε μέρα. Το λίγο είναι περισσότερο από το καθόλου. Και το λίγο, λίγο, λίγο, λίγο γίνεται πολύ. Καλή δύναμη λοιπόν στον αγώνα μας. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου, παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
9: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
11: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
12: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη μετά την ακολουθία του Εσπερινού στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός.
2: Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Το εορταστικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μαθαίορτος Εσπερινός, η Παράκληση και τα Εγκόμια του Αγίου. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νεκταρίου. Αύριο Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γιονίλου Πυραιός απόψε στις 9.
1: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου. Στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Κυπουπόλεως Περιστερίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου Νεκταρίου και στις 8 και 4 στην αίθουσα του Ναού θα προβληθεί ταινία με θέμα «Η Ιεραποστολή στην Κανάγκα».
2: Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ.
1: Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά στη Νέα Ιωνία. Η μνήμη του Αγίου Ζαχαρίου θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, ενώ το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.
2: Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εορταστήκε φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Γιονίλου Πυραιός. Σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός.

0: 8 Σεπτεμβρίου. Το πρωί θα τελεσθεί η λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθέωρτος Εσπερινός. Η ανάμνηση των χώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεσθεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η όρτη της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού.
1: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρησας Περάματος.
0: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα 5η-3 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραιακής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: σύνδεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το

1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: αγαπητοί μας ακροατές, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη όμορφη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν αγαπητό ιερέα και συγγραφέα, τον πατέρα Γεώργιο Χριστοδούλου, με αφορμή το νέο του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος με τίτλο «Προστάτεψε τον εαυτό σου». Πρόκειται για ένα βιβλίο που απευθύνεται στα παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα αγγίζει και τους μεγάλους, γιατί μιλάει για κάτι πολύ ουσιαστικό. Την αξία του να μάθει ένα παιδί να προστατεύει τον εαυτό του, να αναγνωρίζει τα όρια του και τα όρια του άλλου, να μιλά, να εμπιστεύεται, να μη φοβάται. Σε μια εποχή, φίλοι μας, που τα παιδιά βομβαρδίζονται από πληροφορίες, εικόνες και πολλές φορές δύσκολες εμπειρίες, τέτοιες προσπάθειες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, τον Άγγελο Παπά, που βοηθάει στο τεχνικό μέρος της εκπομπής μας, και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, όπως το συνηθίζουμε. Ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου, 1889-1970. Κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο πλούσιο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Παύλου Νικηταρά, με την επιμέλεια του πατρός Αντίπα Νικηταρά. Ένα συναξάρι με γεγονότα, λόγια και επιστολές του Αγίου Αμφιλοχίου, που αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό και τον συνάνθρωπο και ευεργέτησε πολλούς με το έργο του. Το βιβλίο περιλαμβάνει την ακολουθία του και την παράκληση στη χάρη του, αλλά και πλούσιο έγχρωμο παράρτημα με σπάνιες φωτογραφίες του. Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου, 1889-1970. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Σε μια εποχή, φίλοι μας, που όπως είπαμε και προηγουμένως, τα παιδιά κυριολεκτικά βομβαρδίζονται από πληροφορίες, από βίες εικόνες και πολλές φορές δύσκολες εμπειρίες, συγγραφικές προσπάθειες όπως αυτήν που παρουσιάζουμε σήμερα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, και είναι πολύ όμορφο όταν η Εκκλησία, μέσα από ανθρώπους με ευαισθησία και αγάπη, βρίσκει τρόπο να συνομιλεί με τον κόσμο των παιδιών με απλό, κατανοητό και ουσιαστικό λόγο. Συνομιλούμε, όπως είπαμε, με τον πατέρα Γεώργιο Χριστοδούλου, ο οποίος είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας, στο νέο ψυχικό, συγγραφέας, γνωστός μας και από παλιότερα βιβλία του. Πατέρα Γεώργιο, σας καλωσορίζουμε με πολύ χαρά στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, Σοφία. Χαίρετε και σε όλους τους ακροατές της Κυριακής Εκκλησίας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους.
0: Πατέρα Γεώργιε, το βιβλίο αυτό με τον πολύ όμορφο τίτλο «Προστάτεψε τον εαυτό σου», θα θέλαμε να μας πείτε πώς γεννήθηκε η ιδέα του.
1: Η ιδέα του γεννήθηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια, διότι δεν είναι καρπός λίγων ημερών ή λίγων μηνών ή ενός έτους, αλλά μιας ολόκληρης ζωής κοντά στη νεολαία, κοντά στα παιδιά μας. Και εγώ από την ηλικία των 18 ετών, με τα κατηχητικά σχολεία, με την εκπαίδευση και στις σχολές βυζαντινής μουσικής κοντά στα παιδιά, και αργότερα φυσικά ως ιερέας νεότητος, και ακόμα πιο σημαντικό, από τότε που ξεκίνησα να εξομολογώ και τα μικρά παιδιά μέχρι σήμερα, είδα πως τα παιδιά μας δεν θα πρέπει να τα προσεγγίζουμε ή να τα νοθετούμε ποιμαντικά ή συμβουλευτικά μόνο με την φράση «πρόσεχε», διότι δεν τους δίναμε κάτι άλλο παρά μόνο αυτό, και είδα πως τα παιδιά έχουν ανάγκη από μία καθοδήγηση, μία καθοδήγηση, έναν δρόμο που θα τους οδηγήσει με ασφάλεια να μεγαλώσουν, να μάθουν το νόημα της ζωής, προστατεύοντας τον εαυτό τους, διότι ναι, μεν ζούμε σε έναν πολύ πολύ όμορφο κόσμο, φτιαγμένο από τον Θεό, αλλά και με πολλούς κινδύνους. Και το βιβλίο φυσικά αυτό δεν είναι για να τρομάξει τα παιδιά μας, αλλά για να τα μάθει να κάνουν μια όμορφη ζωή, προστατεύοντας τον εαυτό τους από καταστάσεις τις οποίες θα τους φέρουν ενδεχομένως ή θα τους δυσκολέψουν τη ζωή.
0: Πάτερ, τι ήταν εκείνο που σας έκανε να θελήσετε να απευθυνθείτε ειδικά στα παιδιά?
1: Τα παιδιά μας έχουν την ανάγκη. Τα παιδιά μας είναι τα αυθόρμητα, τα απονήρευτα, που δεν έχουν και την εμπειρία της ζωής και ίσως με τον αυθορμητισμό τους τρέχουν, ακούνε τους φίλους τους, μπλέκουν, αν μου επιτρέπετε η λέξη, σε κάποιες ομάδες, παρέες φίλων που πολλές φορές δεν τους κάνουν καλό.
0: Μάλιστα. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Ο τίτλος «Προστάτεψε τον εαυτό σου» ομολογώ ότι είναι πολύ δυνατός. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η προστασία?
1: Σημαίνει ότι ο Θεός μας μας έπλασε ψυχή και σώμα. Δηλαδή και ως εκκλησία δεν μπορούμε να μεριμνούμε μόνο για την ψυχή, αλλά μας λέει και πώς να φροντίσουμε και το σώμα μας για να το τιμήσουμε, να το προστατέψουμε ως κάτι το ιερό. Και οι κίνδυνοι, ξέρετε, είναι πάρα πολλοί για τα παιδιά μας, που ξεκινούν από τα πολύ απλά πράγματα, από τους κινδύνους τραυματισμού σε μία έξοδο, σε ένα πεζοδρόμιο, περνώντας μία διάβαση, αλλά και άλλα πράγματα όπως είναι η υγεία μας, η διατροφή μας, αλλά και φυσικά ο ψυχικός μας κόσμος, που είναι και ο πιο σημαντικός.
0: Έτσι είναι. Ποιους κινδύνους εσείς θεωρείτε ότι αντιμετωπίζουν περισσότερο τα παιδιά σήμερα?
1: Τα παιδιά μας σήμερα σίγουρα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εποχής μας, που είναι το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο φυσικά από μόνο του δεν είναι επικίνδυνο, όμως μέσα από αυτό, και επειδή τα παιδιά μας περνούν πλέον πάρα πολλές ώρες μέσα σε μία οθόνη, μέσα στο διαδίκτυο, σίγουρα οι κίνδυνοι οι οποίοι εμφανίζονται σε ανύποπτες πολλές φορές στιγμές στην οθόνη, με κάποια πρόκληση, ακόμα και από μηνύματα ή από προσέγγιση άλλων ανθρώπων μέσω μηνυμάτων και επικοινωνίας, σίγουρα έχουν κάποιους κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να είναι και μεγάλοι κίνδυνοι, και θα πρέπει τα παιδιά μας να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, τα μάτια της ψυχής τους ανοιχτά, να έχουν πολύ φως στην καρδούλα τους και πληροφόρηση και γνώση, για να μπορούν να προφυλάξουν τον εαυτό τους, ενδεχομένως και τους άλλους.
0: Και πώς μπορούμε να μιλήσουμε, Πάτερ, στα παιδιά για αυτά τα δύσκολα θέματα, ας πούμε, που περιγράψατε προηγουμένως, χωρίς να τα τρομάξουμε?
1: Γι' αυτό γράψαμε αυτό το βιβλίο, Σοφία, διότι τα περιέχει όλα. Με έναν απλό, γλυκό τρόπο, προσαρμοσμένο στη γλώσσα των παιδιών. Κοιτάξαμε να δούμε, δηλαδή και εμένα προσωπικά με προβλημάτισε, και ήθελα να βρω κάποιο βιβλίο που να μπορώ να το δώσω σαν εγχειρίδιο, να είναι ένας φίλος του παιδιού, να μπορέσει ένα παιδί να το διαβάσει, ένας μαθητής να το διαβάσει και να ανοίξουν τα μάτια του και να καταλάβει από τι μπορεί να κινδυνεύσει, να το προσέξει και να το αποφύγει. Βρήκα πολλά αξιόλογα βιβλία και στην ελληνική βιβλιογραφία και στην ξένη, Όμως ήταν θεματικές ξεχωριστές και έτσι προσπάθησα συγκεντρωτικά να τα μαζέψω όλα και να φτιάξουμε ένα βιβλίο το οποίο θα το χρήσουμε στο παιδάκι, στο νέο, στον έφηβο, για να μπορέσει έτσι να γίνει το βιβλίο φίλος αυτού του παιδιού και να νιώσει πραγματικά ότι υπάρχει κάποιος που μεριμνά για την προστασία του.
0: Έτσι είναι. Να πούμε λίγα λόγια για το βιβλίο τώρα, πατέρα Γιώργη. Είναι εξαιρετικό, πολύ ελκυστικό για τα παιδιά και η εικονογράφος, η Αγγελική Δελεχά, έχει δώσει το καλύτερό της, έτσι δεν είναι?
1: Το βιβλίο ακριβώς, και που μόλις έλαβα στα χέρια μου φρέσκο, πραγματικά είναι ένα εύχριστο βιβλίο. Δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό, έχει πάρα πολλά όμορφα χρώματα, ζωντανά χρώματα, τα φύλλα του είναι γυαλιστερά και ωραία και ανθεκτικά. Την εικονογράφηση όντως την έκανε, του εξωφύλου την έκανε η Αγγελική Δελεχά. Υπάρχουν πολλοί συντελεστές που συνέβαλαν για αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά, του Σταμούλη, όπως σίγουρα κατά κύριο λόγο πρέπει να ευχαριστήσουμε για όλη την επιμέλεια της έκδοσης την Κατερίνα Δανδουλάκη Χιόνι, που πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ από την αρχή μέχρι το τέλος του. Έχουμε και σχεδιασμό του βιβλίου από την Ευγενία Αδρούγα, την επιμέλεια του κειμένου από την Άρτεμις του Δανδουλάκη και τη Δήμητρα Σταύρου, και φυσικά έχουμε και τη διάθεση παραγωγής από τον Νίκο Γλυκαία. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο βιβλίο και μπορεί ένα παιδί να το διαβάσει και να το ξαναδιαβάσει και να το έχει πραγματικά ως προστάτητο, ως σύμβουλό του, ως εγχειρίδιο, για να μπορέσει έτσι να αποφύγει, όπως είπαμε, μπελάδες σε τούτη την ζωή.
0: Έτσι. Πιστεύετε, να πάμε τώρα και σε πιο βαθιά θέματα, τα οποία πιστεύω ότι σας έκαναν να γράψετε αυτό το βιβλίο. Πιστεύετε ότι τα παιδιά σήμερα ακούγονται πραγματικά από τους μεγάλους?
1: Μέσα από την εμπειρία μου, έτσι, από μικρή εμπειρία σίγουρα, άλλοι έχουν πολύ μεγαλύτερη, ιδίως της εξομολόγησης, τα παιδιά έχουν ανάγκη να ακουστούν και νιώθουν ότι δεν ακούγονται. Συνήθως ακούνε μόνο συμβουλές, αλλά με έναν τρόπο που δεν είναι κατανοητός για τα παιδιά. Δηλαδή δεν τους δίνουμε την αίσθηση ότι τα αφουγκραζόμαστε, τα κατανοούμε, τα καταλαβαίνουμε, και ότι είμαστε φίλοι τους, ότι είμαστε κοντά τους, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι κατηχητές, η εκκλησία μέσω της ποιμαντικής της νεότητος. Τα παιδιά έρχονται στην εξομολόγηση και πραγματικά φωνάζουν και θέλουν να ακουστούν μέχρι τον Θεό. Και γι' αυτό το βιβλιαράκι αυτό είναι ένας τρόπος να νιώσουν τα παιδιά ότι είμαστε όλοι κοντά τους και ενισχύει τα παιδιά μας στο να μιλήσουν, να τα προτρέψουμε να λένε όχι με έναν εύκολο τρόπο, με έναν δυναμικό τρόπο, χωρίς να φοβούνται τίποτα, χωρίς αναστολές, χωρίς ντροπές. Και ένα βασικό για να μπορεί το παιδί να προστατέψει τον εαυτό του είναι να μάθει να μιλάει. Να μιλάει όμως με σωστό τρόπο, χωρίς φόβο, χωρίς άγχος, διότι πολλές φορές δημιουργούμε εμείς τα παιδιά μας ένα περιβάλλον φοβίας, ένα περιβάλλον εκφοβισμού, όπως γίνεται και στα σχολεία, και από τις συνομήλικους των παιδιών αλλά και από τους μεγαλύτερους. Τα παιδιά λοιπόν μιλάνε, αλλά εμείς δεν τα ακούμε καλά και καθαρά.
0: Ακριβώς. Πάντως τονίσατε πόσο σημαντικό είναι να μάθει ένα παιδί να λέει όχι. πάτερ, όταν κάτι, ας πούμε, το πληγώνει, το κάνει να νιώθει άβολα, πρέπει να μάθουμε οι γονείς αυτό το πράγμα στα παιδιά, έτσι.
1: Ακριβώς. Τα παιδιά είτε επειδή φοβούνται, είτε επειδή ντρέπονται, είτε επειδή δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν, πολλές φορές απλά δεν λένε τίποτα ή λένε ναι. Παραδείγματος χάρη, όταν επειδή βρίσκεται σε μία παρέα ή ένας έφηβος και για πρώτη φορά συναντά, παραδείγματος χάρη, το τσιγάρο. Και λένε οι φίλοι του, μα εμείς όλοι θα δοκιμάσουμε μία φορά. Δοκίμασε και εσύ, δεν είναι τίποτα. Θα είσαι μόνος που δεν θα το βάλεις στο στόμα του, που δεν θα το κάνει. Μη φοβάσαι. Και έτσι φέρνουν το παιδί σε μία δύσκολη θέση που αναγκαστικά θα δοκιμάσει. Και πρέπει το παιδί εδώ να αντιλαμβάνεται και να μπορεί να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος, το καλό από το κακό, να τα ξεχωρίσει και να βρει την δύναμη να αντισταθεί. Να πει όχι, δεν θα χάσω τίποτα. Ίσα ίσα θα κερδίσω πολλά. Ομοίως και για το αλκοόλ. Πώς οι έφηβοι δυστυχώς δοκιμάζουν, καταφέρουν, παρότι οι νόμοι σιγά σιγά αυστηροποιούνται, παρόλα αυτά βρίσκουν τον τρόπο πολύ έφηβοι, όχι σε καταστήματα απαραίτητα, αλλά σε νυχτερινά κέντρα δηλαδή η καφετέριας, αλλά και σε σπίτια, σε πάρτι, σε γιορτές φίλων. Να μάθουν λοιπόν τα παιδιά μας να λένε όχι. Όχι μόνο στο αλκοόλ και στο τσιγάρο, αλλά και γενικότερα σε μια τοξική παρέα, σε μια παρέα που θα δει το παιδί ότι θα το οδηγήσει σε αδιέξοδο, σε δρόμους επικίνδυνους, και φυσικά το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο πρέπει ένα παιδί να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο από νωρίς και να λέει όχι, να σβήνει, να μπλοκάρει, να ενημερώνει. Όχι, πρέπει να λέει και στη διατροφή, όχι, πρέπει να λέει και σε θέματα που επηρεάζουν και την σωματική του υγεία.
0: Έτσι. Πατέρα Γιώργη, παίζει ρόλο η οικογένεια στη δημιουργία ενός παιδιού με αυτοεκτίμηση και έτσι ως εκ τούτου να έρθει και μια εσωτερική ασφάλεια?
1: Εδώ τώρα αγγίζεται ένα πολύ ευαίσθητο και δύσκολο θέμα, ιδιαίτερα στην εποχή μας που οι οικογένειες και θα πω τα ζευγάρια, τα ίδια τα ζευγάρια, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα μεταξύ τους σε θέματα συνεννόησης και σεβασμού, με συνέπεια τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα ανασφαλές περιβάλλον. Πρώτα για τις λανθασμένες δικές μας επιλογές. Έχουμε πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα, ακόμα και σε υγιείς οικογένειες φαινομενικά, που είναι αγαπημένοι, αλλά είναι τέτοιοι ρυθμοί της ζωής που σήμερα και οι δύο εργάζονται, και ο πατέρας και η μητέρα, και μάλιστα εργάζονται πάρα πολλές ώρες, με συνέπεια να μην μπορούν να βρίσκονται με τα παιδιά τους, να βρίσκουν δηλαδή τον απαραίτητο πολύτιμο χρόνο για να μπορέσουν να αναπτύξουν έτσι μία συζήτηση ωφέλιμη και ποιοτική που θα μπορέσει έτσι να παράσχει στα παιδιά μία ασφάλεια, δηλαδή να νιώσουν ότι οι γονείς μου είναι εδώ, είναι κοντά μου, με καταλαβαίνουν, θα μπορέσω και εγώ να έχω το χρόνο μου να εκφράσω αυτά που βιώνω στο σχολείο, που βιώνω με τους φίλους μου, που βιώνω στο φροντιστήριο, που βιώνω στη δραστηριότητά μου, που εσωτερικά μέσα μου βιώνω και πολλές φορές παλεύω. Δηλαδή τα παιδιά θέλουν χρόνο, αλλά θέλουν και την προσοχή των γονιών τους.
0: Ακριβώς. Και τώρα να πάμε λίγο στο πώς μπορεί η Εκκλησία να σταθεί ουσιαστικά δίπλα στα παιδιά της εποχής μας.
1: Η Εκκλησία μας είναι το Α και το Ω, διότι ο Θεός την κυβερνά φυσικά. Ο Θεός μας έχει δώσει τα πάντα για μια όμορφη ζωή, μας έχει δώσει τις εντολές Του, μας καθοδηγεί με το Άγιο Πνεύμα, μας καθοδηγεί η χάρις του Χριστού μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε όμορφα πράγματα. Η Εκκλησία έχει απάντηση για όλα. Αρκεί εμείς να έχουμε την φώτιση να μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε όλα τα εφόδια που μας δίνει η Εκκλησία μέσω των ιερών της μυστηρίων, αλλά και των δραστηριοτήτων της. Η Εκκλησία μας σήμερα έχει το κορυφαίο μυστήριο της εξομολόγησης και πολλοί ιερείς εξομολογούν παιδιά. Εξού και γιατί γράψαμε και το βιβλίο «Εξομολόγηση για παιδιά», για να μπορέσουν να μάθουν ότι μέσω της Εκκλησίας ο Θεός τα προστατεύει, ο Θεός τα φωτίζει, τα περιβάλλει με πολύ αγάπη και ελευθερία πολύ. Η Εκκλησία έχει πάρα πολλά εφόδια να δώσει στα παιδιά μας. Έχουμε τα κατηχητικά σχολεία, τα οποία παρακολουθούν τα παιδιά συστηματικά από την αρχή του έτους, του εκκλησιαστικού έτους, το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου συνήθως, μέχρι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Και πραγματικά οι κατηχητές, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μορφωθεί ειδικά σε σεμινάρια και σχολές της Εκκλησίας μας, όπως της Αποστολικής Διακονίας, της Αρχιεπισκοπής και πολλών Μητροπόλεων, και δίνουν στα παιδιά μας όλη αυτή τη γνώση και φτιάχνουν η Εκκλησία μας όλο αυτό το προστατευτικό περιβάλλον για τα παιδιά, το οποίο είναι ευχάριστο και πάρα πολύ όμορφο. Και μέσα στο καλοκαίρι έχουμε και τις όμορφες κατασκηνώσεις της Εκκλησίας μας, είτε είναι σε επίπεδο Μητροπόλεων, είτε είναι σε επίπεδο ενοριών, όπως η κατασκήνωση στην πόλη. Και έτσι τα παιδιά μας έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όλα αυτά τα οποία προσφέρει η Εκκλησία μας για εκείνα. Και φυσικά, όπως γράφουμε και μέσα στο βιβλίο, έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο δώρο, όπλο, το κάθε παιδί, ο κάθε άνθρωπος, την Ιερά Προσευχή. Την άμεση δηλαδή επικοινωνία με τον Θεό, ώστε τα παιδιά να ζητήσουν ό,τι εκείνα επιθυμούν και νιώθουν από τον ίδιο τον Δημιουργό τους και τον καλύτερό τους φίλο.
0: Πάτερ, πόσο σημαντικό είναι να γράφονται βιβλία με χριστιανικό ήθος, αλλά μια σύγχρονη γλώσσα, ας πούμε, και σύγχρονη προσέγγιση.
1: Τα παιδικά βιβλία δεν είναι εύκολο να γραφτούν στη σημερινή εποχή. Προσπαθήσαμε να περάσουμε από μια άλλη νοοτροπία παιδικών βιβλίων που υπήρχε παλαιότερα, φυσικά για την εποχή ήταν κορυφαία, όμως σήμερα όλα τα πάντα είναι πιο απαιτητικά σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι υπολογιστής, είτε είναι κινητό. Έτσι και στα παιδικά βιβλία, πόσο μάλλον ένας ιερέας, που ξέρετε κι εμείς ιερείς δυσκολευόμαστε στην εποχή μας να μιλήσουμε αποβάλλοντας τον ξύλινο λόγο στους ανθρώπους, πόσο μάλλον στα μικρά παιδιά, το να γράψει κάποιος ένα παιδικό βιβλίο χριστιανικό σημαίνει πολύ προσευχή, σημαίνει πολύς καιρός, σημαίνει πολύ ηρεμία, πολύ διάβασμα, πολύ προσευχή, πολύ νηστεία και πολύ επικοινωνία με τα παιδιά. Προσωπικά, αφού με ρωτήσατε, κάθε βιβλίο που γράφω χρειάζομαι πάντοτε τους μικρούς μου συμβούλους. Δηλαδή δεν θα γράψω κάτι έτσι. Πρώτα θα περάσει από την κριτική επιτροπή των παιδιών του κατηχητικού σχολείου, που θα με κρίνουν, θα κρίνουν το βιβλίο, τα γραφόμενα, και πάντοτε τα συμβουλεύομαι και είμαι κοντά τους. Χωρίς τα παιδιά δεν μπορεί να γραφτεί κανένα βιβλίο.
0: Αυτοί είναι οι πιο έγκυροι συμβουλάτορες, Πάτερ Γεώργιε, έτσι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Υπήρξε κάποιο σημείο του βιβλίου που θα λέγατε ότι συγκίνησε ιδιαίτερα ενώ το γράφατε?
1: Με συγκίνησε, ναι. Με συγκίνησε ιδιαίτερα το κομμάτι των σχέσεων, της παρέας και της φιλίας. Και λίγα που διάβαζα από όσα έχει γράψει ο Μέγας Βασίλειος και πώς τονίζει την σημαντικότητα μιας φιλίας, και σκεφτόμουν πόσο δύσκολο πια είναι στις μέρες μας να έχεις έναν άνθρωπο, έναν φίλο, να μπορείς να του εκμυστηρευτείς διάφορα της προσωπικής σου ζωής, να τον εμπιστευτείς, να τον νιώσεις φίλο πραγματικό και να μην νιώσεις ότι έχεις έναν απλά γνωστό ή έναν φίλο από συμφέρον ή έναν φίλο που σε ζηλεύει, που θέλει το κακό σου, δεν θέλει την επιτυχία σου. Αυτό έτσι με προβλημάτισε πάρα πολύ και με έκανε να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα.
0: Αν ένα παιδί τώρα ακούει την εκπομπή μας, ποιο θα θέλατε να είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που θα κρατήσει?
1: Θα ήθελα να του πω πρώτον να διαβάσει το βιβλίο και να το διαβάσει έχοντας στο μυαλό του, στο νου του, ότι γράφτηκε με πολύ σεβασμό σε εκείνο, με πολύ αγάπη, και για την ελευθερία του να μπορέσει να είναι ελεύθερο από πάθη, από εθισμούς, και να θυμάται πάντοτε ότι δεν είναι μόνο εκείνος που έγραψε το βιβλίο κοντά του, αλλά είναι πάρα πολλοί άνθρωποι κοντά του που μπορεί να τους εμπιστευτεί, όπως είναι οι γονείς, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο του, όπως είναι οι κατηχητές και όπως είναι οι καλυπημένες ιερείς στην εκκλησία μας.
0: Και τι θα λέγαμε στους γονείς που ίσως δυσκολεύονται, ας πούμε, να πλησιάσουν πραγματικά τον εσωτερικό κόσμο των παιδιών τους?
1: Να μην φοβούνται, να μάθουν να ανοίγονται μπροστά στα παιδιά τους εκείνοι πρώτοι και να αναδιπλώνουν την ψυχή του παιδιού τους με σεβασμό και με πολύ αγάπη. Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο και αυτό λειτουργεί αυτόματα παντού.
0: Θα μπορούσαμε, Πατέρα Γεώργιε, να είχαμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο, να μας διαβάζατε κάτι έτσι ώστε να καταλάβουμε κάπως πώς είναι γραμμένο και τον τρόπο?
1: Να πούμε για το διαδίκτυο.
0: Βεβαίως, και τίτλο, ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Με τίτλο «Βάλε το διαδίκτυο στη ζωή σου, όχι τη ζωή σου στο διαδίκτυο». Εσύ πόσο δεμένη είσαι με μια οθόνη? Θα διαβάσω και μια μικρή παράγραφο. Το διαδίκτυο είναι όμορφο, μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα και να ψυχαγωγηθείς βλέποντας παιδικές ταινίες, κινούμενα σχέδια, αστεία βιντεάκια, να επικοινωνήσεις με τους φίλους σου και να παίξεις. Όμως, όταν μπαίνεις στο διαδίκτυο από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, να θυμάσαι πως αν ασχολείσαι πολλές ώρες την ημέρα, μπορεί να ξεχάσεις να φας, να διαβάσεις, ακόμη και να πλύνεις τα δόντια σου το βράδυ. Χάνεις και χρόνο από τον ύπνο σου, που είναι πολύ ευεργετικός.
0: Θα λέγαμε ότι είναι ένα εγχειρίδιο βοήθειας για τα παιδιά και ο τρόπος που είναι γραμμένο.
1: Στη γλώσσα των παιδιών.
0: Στη γλώσσα των παιδιών, ναι, σημαντικό.
1: Ναι.
0: Πάτερ, πώς μπορούν να το διαβάσουν αυτό τα παιδιά μαζί με τους γονείς? τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς, να μην γίνουν, ας πούμε, διαβάζοντας το, ενώ είναι γραμμένο με αυτό τον ωραίο τρόπο, μην αρχίσουν και προσθέτουν και εκείνοι άλλες συμβουλές και το κάνουν, το ξεχυλώσουμε, ας πούμε, ναι.
1: Θα έλεγα ότι το βιβλιαράκι αυτό είναι πραγματικά φίλος του παιδιού, που σημαίνει ότι είναι γραμμένο με τέτοιον τρόπο που οι συμβουλές που δίνει είναι πλήρης. Δηλαδή δεν χρειάζεται τον γονιό μετά το παιδί να του προσθέσει κάτι παραπάνω. Χρειάζεται όμως, να το πούμε αυτό που είναι πολύ σημαντικό, χρειάζεται να μπορέσει, αν θέλει, κάποιες διευκρινήσεις πάνω στο βιβλίο. Δεν χρειάζεται πολλά προσθετικά, ούτε να φοβήσουμε το παιδί, δηλαδή ούτε να το τρομοκρατήσουμε, να το κλείσουμε μέσα, γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνουν έτσι άγαρμπες κινήσεις από τους γονείς και από τους μεγαλύτερους στην προσπάθεια της πολύς αγάπης που έχουμε για τα παιδιά μας, να τους βάλουμε έναν φόβο για να μπορέσουμε να τα προφυλάξουμε. Το θέμα είναι να μην τους βάλουμε τον φόβο, αλλά το θέμα είναι η πρόληψη. Η πρόληψη του κινδύνου. Φυσικά και να το μοιραστούν με τους γονείς τους, φυσικά και ο γονέας, αλλά θα δει και ο ίδιος ο γονέας ότι δεν χρειάζεται να προσθέσει κάτι παραπάνω, αλλά να στηρίξει αυτά που ήδη υπάρχουν, διότι αυτά που είναι γραμμένα είναι γραμμένα με ανθρώπους τους οποίους συμβουλεύτηκα ως ειδικούς, όπως είναι η κυρία Μαρία Ιμπούρη, η καθηγήτρια παιδίατρος και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλοι πολλοί που συμβουλεύτηκα. Άρα λοιπόν είναι ένα πλήρες βιβλίο το οποίο μπορεί να καλύψει το παιδί στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Μπορεί κάλλιστα και ένας ενήλικας, έτσι, ένας γονιός, να το διαβάσει αυτό και να πάρει βοήθεια. Πάτρα Γιώργη, γιατί και εμείς οι μεγάλοι δεν λέμε συχνά όχι με ευκολία.
1: Εννοείται. Εννοείται είναι για τους γονείς, είναι για τους εκπαιδευτικούς, είναι για τους κατηχητές και είναι για όποιον ασχολείται με τα παιδιά και τους νέους.
0: Και μάλιστα αν μάθει και ο γονιός να λέει όχι με έναν παιδαγωγικό τρόπο, γίνεται και παράδειγμα καλό. Ας πούμε, όχι το όχι για το όχι, έτσι, το έχουμε πολύ συχνά και εμείς οι μεγάλοι από διάφορα προβλήματα και ανασφάλειες, αλλά δεν θα το, αν δει, ας πούμε, το παιδί το γονιό να λέει όχι σε πράγματα που θα μπορούσε να κάνουν κακό και στον μεγάλο, δεν θα βοηθηθεί.
1: Καταρχάς, μέσα από το βιβλίο και ο γονέας σίγουρα θα μάθει κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες ίσως και ο ίδιος δεν ήξερε στην ζωή του. Δηλαδή μπορεί να μην ξέρει για την επίδραση, την κακή επίδραση, παραδείγματος χάρη, των influencers στη ζωή του παιδιού ή στη ζωή των ανθρώπων γενικότερα. Να μην γνωρίζει πώς προσεγγίζουν κάποιοι κακόβουλοι άνθρωποι το παιδί μέσα από το διαδίκτυο και πώς χειρίζονται διάφορες εφαρμογές, ακόμη και τα ίδια τα παιχνίδια στα οποία παίζουν τα ίδια τα παιδιά. Το άλλο αυτό που με ρωτήσατε φυσικά και είναι ότι έχουμε μία λάθος παιδαγωγική, με την έννοια ότι έχουμε μάθει να λέμε ναι στο παιδί μας, νιώθοντας και νομίζοντας ότι έτσι θα γίνουμε αρεστοί ή θα σταματήσει να γκρινιάζει ή ότι στο παιδί μας πρέπει να δίνουμε πάντοτε το καλύτερο. Και δυστυχώς το συγχαίουμε αυτό με τα υλικά αγαθά, ξεχνώντας τελείως την ψυχή του παιδιού μας. Γι' αυτό και δεν δίνουμε πολλά πνευματικά παιδικά χριστιανικά βιβλία να διαβάσουν τα παιδιά μας. Γι' αυτό και δίνουμε προτεραιότητα σε ένα καλό κινητό, σε έναν καλό υπολογιστή. Όχι ότι δεν χρειάζονται αυτά, χρειάζονται, αλλά πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι η προτεραιότητα στη ζωή του παιδιού μας είναι η ψυχή του παιδιού μας, η οποία κατά την Αγία μας Εκκλησία είναι αιώνια. Και ειδικά σήμερα που πολλές ασθένειες είναι και ψυχοσωματικές, οφείλονται σε πνευματικά παραστρατήματα του παιδιού ή και του ενήλικα, και εκεί πρέπει να επενδύουμε περισσότερο.
0: Μάλιστα. Πατέρα Γιώργη, ευχαριστούμε από καρδιάς για όσα μας είπατε σήμερα, γιατί απευθύνεστε σε μικρούς και μεγάλους με αυτό το βιβλίο, αλλά και με τον τρόπο σας γενικότερα και με τα παλαιότερα βιβλία σας. Ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα και πάλι.
1: Μακάρι, μακάρι το βιβλίο να ταξιδέψει σε όλα τα σπίτια, σε όλα τα γραφεία των παιδιών, στην καρδιά των παιδιών, στα αγκαλιά των παιδιών μας, και να συμβάλλει πραγματικά ώστε να προστατευτούν τα παιδιά μας από όλους αυτούς τους κινδύνους που περιγράφει το βιβλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Φίλοι μας, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Γιώργιο Χριστοδούλου για την όμορφη και ουσιαστική συζήτηση που είχαμε με αφορμή το νέο του βιβλίο από τις εκδόσεις Άθος, «Προστάτεψε τον εαυτό σου». Μέσα από τα λόγια του θυμηθήκαμε πόσο σημαντικό είναι να ακούμε τα παιδιά, να τα στηρίζουμε, να τους δίνουμε χώρο να εκφράζονται και να μεγαλώνουν με αλήθεια, με εμπιστοσύνη και με αγάπη. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη ραδιοφωνική συντροφιά. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Άγγελο Παπά, τον άνθρωπο του ήχου της εκπομπής μας, που με συνέπεια συμβάλλει αθόρυβα σε κάθε μας εκπομπή πίσω από τα μικρόφωνα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους εσάς, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο «Τα λόγια που ταξίδευαν». Τι είναι αυτά τα λόγια που όταν ξεκινούν το δρόμο τους δεν σταματούν ποτέ, μόνο αυξάνονται και πληθαίνουν καθώς πλουτίζουν τη ζωή? Κάποιο παιδί τις ονόμασε ευχές. Ακολουθούμε λοιπόν το ταξίδι τους με οδηγό τη συγγραφέα Νίκη Γαλάνη, με όχημα τις παραμυθένιες εικόνες της Ιωάννας Σταυρούλας Αθανασοπούλου και συνταξιδιώτες τη μουσικό δόκτωρα Γεωργία Γιανακοπούλου, τη φιλόλογο Κωνσταντίνα Σακελάρη και την ψυχοθεραπεύτρια Ειρήνη Πική. Το βιβλίο περιλαμβάνει όμορφες δραστηριότητες και τραγούδια μαζί με τις παρτιτούρες του. Τα λόγια που ταξίδευαν βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr. Να είστε όλοι καλά, με υγεία και φως στη ζωή σας. Καλή συνέχεια και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 2295-0-22-228. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
7: Ψαλμός 42. Κρίνων μη ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξέθνους ούχος ίου. Από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, είναι τι απόσωμε και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ηγαγών με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομε προς θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι τι περίλυπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου.
8: 42. Ψαλμός του Δαβίδ. Κρίνε με, Κύριε, και δικαίωσέ με από ανούσιο έθνος. Σώσε με από άδικο και δόλιο άνθρωπο. Εσύ, Θεέ μου, είσαι η δύναμή μου. Γιατί με απορρίπτεις? Γιατί να ζω σκυθρωπά, θλιβοντάς με ο εχθρός? Στείλε το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και με έφεραν στο Άγιο Όρο σου και στα σκηνώματά σου. Θα έλθω στο θυσιαστήριο του Θεού, στον Θεό που εφραίνει την νεότητά μου. Θα σε δοξολογήσω με την κιθάρα, ω Θεέ, Θεέ μου. Γιατί είσαι περίληπη ψυχή μου και γιατί με ταράσεις? Έχε την ελπίδα στον Θεό, γιατί εγώ θα προσφέρω δοξολογία σε Αυτόν. Θεέ μου, είσαι η σωτηρία του προσώπου μου.
9: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
10: Ώρα Ελλάδος, 1.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Ατόκου Παλαιοπολίτη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι να δούμε το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, κυρίως στο τέταρτο Ευαγγέλιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πρέπει όμως να πούμε προηγουμένως ότι η ευλογημένη από το Θεό περισσότερο από όλες τις γυναίκες, Μαριάμ, δεν αποτελεί το κέντρο των ιερών ευαγγελικών διηγήσεων, οι οποίες καταγράφουν τη ζωή και τη δράση του Ιησού, γραμμένες κατά το δεύτερο ήμιση του πρώτου χριστιανικού αιώνα. Στις τέσσερις αυτές καταγραφές των Συνοπτικών και του Ιωάννου, διαφορετικές στη δομή και στο ύφος, φαίνεται το ενδιαφέρον τους για την διπλή ιότητα του Ιησού, δηλαδή από την καταγωγή του εξ σπέρματος Δαβίδ και από τον ίδιο τον Θεό Πατέρα, την ιστορική δηλαδή και αιώνια καταγωγή του. Συνεπώς οι πληροφορίες για τη Θεοτόκο Μαριάμ εντάσσονται αρχικώς στο ιστορικό πλαίσιο της ανθρωπότητας του Ιησού, χωρίς κανένα από τα Ευαγγέλια να αναφέρεται στην πρώιμη ζωή και καταγωγή της. Πριν δούμε όμως το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ας δούμε πολύ συνοπτικά το πώς καταγράφει τη μαρτυρία το πρώτο χρονολογικά σύμφωνα με τους ερευνητές Ευαγγέλιο, το κατά Μάρκον. Εκεί έχουμε μία, μπορούμε να πούμε, αρχική ριζοσπαστικότητα του Ιησού. Η πρώτη αναφορά σχετικά με τη μητέρα και τα αδέλφια του Ιησού φαίνεται ως προσβλητική, όπως διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου. Στην απάντηση του Κυρίου ότι όποιος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή και μητέρα μου, συναντούμε τον ριζοσπαστισμό του Ιησού, δείχνοντας ως αληθινούς συγγενείς εκείνους που βρίσκονται μέσα στο σπίτι και όχι απ' έξω. Τολμάει ο Ιησούς και λέει αυτό όταν γνωρίζουμε ότι χαρακτηριστικό του Ιουδαϊσμού ήταν ότι κάποιος είναι μέλος του λαού του Θεού αν είναι γεννημένος από Ιουδαία γυναίκα. Κάθε τι εξαρτιόταν από τη γέννησή του. Τώρα αυτή η αντίληψη αντιστρέφεται, καθώς η φυσική, η κατασάρκα γέννηση ενός ανθρώπου δεν συνιστά το σπουδαίο στη συγγένεια στη σχέση του ανθρώπου και Θεού. Σε ένα άλλο απόσπασμα στο ίδιο Ευαγγέλιο καταγράφεται η απόρριψη του Ιησού στη Ναζαρέτ. Στη φράση του ότι δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του, οι συγγενείς του και η οικογένειά του, διαφαίνεται μια σκληρότητα εκ πρώτης όψεως προς τους συγγενείς του Ιησού και την οικογένειά του, καθώς ο Ευαγγελιστής Μάρκος παρουσιάζει τον Ιησού μόνο και παρεξηγημένο. Γενικά, οι πληροφορίες για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο είναι ελάχιστες. Εάν προχωρήσουμε και δούμε την μαρτυρία του Ευαγγελιστή Ματθαίου, βλέπουμε ότι σε αυτόν έχουμε πλέον την πρώτη σκιαγράφηση του προσώπου της Παναγίας. Στο σχεδιασμό του Ευαγγελίου αυτού εμπεριέχεται η διήγηση για την παιδική ηλικία του Ιησού, τη γέννηση, προσκύνηση των μάγων, φυγή στην Αίγυπτο και άλλα γεγονότα τα οποία είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές, ώστε προστίθεται νέο υλικό και ξεκινά πλέον η σκιαγράφηση σπουδαιότητας της Θεοτόκου στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, κυρίως στα κεφάλαια 1 και 2. Ειδικότερα στη γέννηση του Ιησού, αν και ο Ιωσήφ φαίνεται ως κύριο πρόσωπο, η Μαριάμ αναφέρεται ως μητέρα του γεννηθέντος πεδίου εκ Πνεύματος Αγίου. Ως εκ τούτου, ο Ιωσήφ κάνει κάθε τι ώστε να διασωθεί το θείο βρέφος, το γεννηθέν εκ Πνεύματος Αγίου. Η αναφορά του χωρίου του Ισαΐα από το 7ο κεφάλαιο ως εκπλήρωσή του επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της Παρθένου. Επίσης, οι προηγούμενες διηγήσεις του Μάρκου διαφοροποιούνται εν μέρη εδώ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Πρώτον, ο Ιησούς δεν αποκαλείται ως ο τέκνον ο Υιός της Μαρίας, αλλά ο του τέκνονος Υιός. Και δεύτερον, στην αντίδραση του Ιησού αφήνει έξω τους συγγενείς του, καθώς φαίνεται αδιανόητο για τον Ματθαίο ότι εκείνη η γυναίκα που συνέλαβε με θεία δύναμη να μην τιμά τον Υιόν της. Και
περνώντας στο τρίτο Ευαγγέλιο, στο κατά Λουκάν, βλέπουμε ότι εδώ πλέον δεν έχουμε απλά μια παρουσίαση του προσώπου της Θεοτόκου, αλλά μια ολοκληρωμένη εικόνα της Παναγίας. Η διήγηση για την παιδική ηλικία του Ιησού εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία από τον Ευαγγελίστη Λουκά και δίνεται πλήρη έμφαση στο πρόσωπο της Μαρίας, η οποία θα γίνει μητέρα του Θεού και όχι στο πρόσωπο του Ιωσήφ. Άγγελος του Θεού εμφανίζεται στην Παρθένο Μαρία και της ομιλεί, σύμφωνα με την προφητεία προς τον Δαβίδ που βλέπουμε στο βιβλίο της Δεύτερης Βασιλειών στην Παλαιά Διαθήκη στο 7ο κεφάλαιο, ότι θα μείνει έγκυος, θα γεννήσει και το παιδί θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω της και θα την καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννήσει θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Έτσι η Μαριάμ πληροφορείται ότι ο Υιός από το βασιλικό γένος του Δαβίδ και Υιός του Θεού θα προέλθει από αυτήν. Εν συνεχεία, στην επίσκεψη της Μαριάμ στην Ελισάβετ, η πρώτη χαιρετίζεται ως μητέρα του Κυρίου και ακολούθως η ίδια δοξάζει και μεγαλύν τον Κύριον. Η Μαριάμ επίσης γεννά τον Υιόν της τον Πρωτότοκο και οι βοσκοί έρχονται και συναντούν τη Μαριάμ πρώτη σε σειρά, τον Ιωσήφ και το βρέφος. Ομοίως, κεντρικός παραμένει ο ρόλος της στην παρουσίαση του Ιησού στο ναό και της παρουσίας του ως 12χρονος στο ναό πάλι της Ιερουσαλήμ. Όλες αυτές οι μαρτυρίες αναδεικνύουν τη Μαριάμ σε μια μοναδική θέση, σταθερά στο κέντρο των σχετικών διηγήσεων των πρώτων κεφαλαίων του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Κυρίαρχη θέση κατέχει Θεοτόκος και μετά τον θάνατο του Ιησού, την Ανάσταση και την Ανάληψή του, ευρισκόμενη ανάμεσα στους 11 μαθητές και αναμένοντας την Πεντηκοστή. Και ερχόμαστε τώρα, αγαπητοί ακροατές, να δούμε τη μαρτυρία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Εδώ, όπως είναι γνωστό, έχουμε τη δημιουργία μιας νέας σχέσεως. Με διαφορετικό ύφος, η Ιωάννια παράδοση καταχωρεί δύο σκηνές που μετέχει η μητέρα του Ιησού, χωρίς βέβαια καμία αναφορά σε γεγονότα της παιδικής ηλικίας του Ιησού. Η πρώτη σκηνή είναι η παρουσία της Παναγίας στο θαύμα που έγινε στον γάμο της Κανά, που συμμετέχει μαζί με τον Ιησού και τους αδελφούς του. Η απάντηση στο αίτημα της μητέρας του προς τον Ιησού δεν περιέχει εχθρότητα ή ακόμη ασέβεια προς τη μητέρα του, αλλά αρνείται να πράξει ίσως μέσω της μητέρας του κατά τις οδηγίες των αδελφών του.

τώρα είναι ο γιος σου και αυτή τώρα είναι η μητέρα σου, δείχνουν σε αντίθεση με τις σχετικές συνοπτικές διηγήσεις τον αληθινό γιο και την αληθινή μητέρα. Η δημιουργία με την πίστη στον Υιό του Θεού μιας νέας σχέσης της λεγόμενης εσχατολογικής οικογένειας είναι πλέον φανερή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στο περιστατικό αυτό από το 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου.

συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να βλέπουμε την παρουσίαση της Παναγίας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είπαμε ότι ενώ για το πρόσωπο της Θεοτόκου κάνουν λόγο και οι τέσσερις Ευαγγελιστές, οι πληροφορίες όμως που μας δίνουν δεν είναι τόσο εκτενείς όσο θα περίμενε κάποιος. Και αυτό συμβαίνει γιατί η μητέρα του Χριστού πλαισιώνει τη δημόσια δράση του Ιησού Χριστού, πλαισιώνει το μοναδικό γεγονός του Θεανθρώπου Χριστού. Αυτό που συναντούμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι αυτές οι δύο διηγήσεις που μετέχει ενεργά η Θεοτόκος, η μία στο πρώτο θαύμα που κάνει ο Ιησούς και η άλλη πλέον στο τελευταίο γεγονός βρισκόμενη κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στο πρώτο θαύμα το οποίο κάνει ο Ιησούς στο γάμο της Κανά, να δούμε δηλαδή την παρουσία του Χριστού στο γάμο της Κανά, που είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ιησού και βέβαια αποτελεί την αρχή των σημείων, δηλαδή η αρχή για να φανερώσει τη δόξα του ο Ιησούς Χριστός. Το κείμενο της περικοπής αυτής είναι γνωστό, αλλά για λόγους εξηγητικούς είναι καλό να το υπενθυμίσουμε και τώρα στη σημερινή αυτή εκπομπή. Ήταν, λέγει, την τρίτη μέρα γινόταν ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Ήταν εκεί και η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσαν λοιπόν και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Κάποια στιγμή που τέλειωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέει: «Δεν έχουν κρασί». Της λέει ο Ιησούς: «Τι επεμβαίνεις εσύ στο δικό μου έργο, γυναίκα? Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου». Τότε η μητέρα του λέει στους υπηρέτες: «Κάντε ό,τι σας πει». Εκεί βρίσκονταν 6 πέτρινες στάμνες που χωρούσαν η καθεμιά

0: 80 έως 120 λίτρα χρειάζονταν για τον καθαρισμό που απαιτούσε ο Ιουδαϊκός νόμος. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες: «Γεμίστε τις στάμνες με νερό», και τις γέμισαν ως απάνω. «Πάρε τώρα», τους είπε, «και φέρετε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι». Και αυτοί το έφεραν. Και μόλις όμως ο υπεύθυνος για το τραπέζι γεύθηκε το νερό που είχε γίνει κρασί, μην ξέροντας την προέλευσή του, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν, φωνάζει τον γαμπρό και του λέει: «Όλος ο κόσμος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί και όταν μεθύσουν, τότε φέρνει το πιο δεύτερο. Εσύ όμως φύλαξες το καλό κρασί ως αυτή την ώρα». Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας, και έτσι φανέρωσε τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε Αυτόν. Αυτό λοιπόν το θαύμα το οποίο κάνει ο Ιησούς αποτελεί την αρχή των σημείων και τη φανέρωση της δόξας του. Σύμφωνα με τη σειρά που παρουσιάζεται τα γεγονότα στο τέταρτο Ευαγγέλιο, προηγείται στο πρώτο κεφάλαιο ο ύμνος στο Λόγο και ακολουθεί η αναφορά στο πρόσωπο του Ιωάννη του Βαπτιστή και στη μαρτυρία του για τον Χριστό. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο Ιωάννης δεν είναι βαπτιστής στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο με την κυριολεκτική σημασία του όρου, καθότι δεν καταγράφει το Ευαγγέλιο τη σκηνή της βαπτίσεως του Ιησού από τον Ιωάννη. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τη συνάντηση και τη γνωριμία του Ιησού με τους πρώτους μαθητές, την κλίση δηλαδή των πρώτων μαθητών, του Ανδρέα και του Πέτρου, για τη μετάβασή του στη Γαλιλαία και τη συνάντησή του εκεί με τον Φίλιππο και τον Ναθαναήλ. Και ύστερα από αυτά τα γεγονότα που καταγράφει το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, ακολουθεί η διήγηση για το γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας. Η πρώτη πληροφορία του Ευαγγελιστή Ιωάννη για το γάμο στην Κανά είναι ότι είναι η μήτυρ του Ιησού εκεί. Και αμέσως μετά αναφέρεται στο ότι εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού εις τον γάμον. Το γεγονός ότι πρώτη στη σειρά της αναφοράς είναι η Θεοτόκος και μετά ακολουθεί ο Ιησούς είναι δηλωτικό της βαρύτητας που έχει συμμετοχή της στο θαύμα αυτό. Κεντρικό πρόσωπο είναι οπωσδήποτε ο Χριστός, αλλά με την πρόκληση του θαύματος πρωταγωνιστεί και εκείνη κοντά του. Η διαδικασία του θαύματος αρχίζει και εκείνη επισημαίνει την έλλειψη του ίνου και πληροφορεί αμέσως για αυτόν τον Χριστό λέγοντάς του «Ίνον ουκ έχουσι». Εκείνος αντιδρά αμέσως με τα λόγια «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Η μητέρα του όμως δείχνει να μην αντιλαμβάνεται ή και να παραβλέπει την άρνηση του γιού της. Γι' αυτό λέει στους υπηρέτες του γάμου «Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε». Μετά από όλα αυτά, ο Χριστός πραγματοποιεί το θαύμα παρά την αρχική του αντίδραση. Ο διάλογος αυτός του Ιησού με τη μητέρα του είναι ο δεύτερος που υπάρχει μέσα στα Ευαγγέλια. Ο πρώτος αναφέρεται από τον Λουκά και συνέβη όταν ο Χριστός ήταν 12 χρόνων και αναζητούμενος από τους γονείς του βρέθηκε στο ναό να συζητά με τους διδασκάλους του νόμου. Κοινά χαρακτηριστικά των δύο διαλόγων είναι η έξαρση της ανεξαρτησίας του Χριστού από τη γήινη πραγματικότητα και συνεπώς και από τη μητέρα του και ο θεϊκός χαρακτήρας της αποστολής του στον κόσμο. Δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι το στοιχείο αυτό τονίζεται στην αρχή της δημόσιας εμφανίσεως και δράσεως του Χριστού και σε διάλογο με τη μητέρα του. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος στο τέλος της διηγήσεως για το θαύμα στην Κανά γράφει «Ταύτην επίσης στην αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξην αυτού και πίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού». Το θαύμα στην Κανά δεν είναι μια διήγηση που ο κύριος σκοπός της είναι να τονίσει τη μετατροπή του νερού σε κρασί. Το βαθύτερο νόημά της βρίσκεται στον διάλογο του Χριστού με τη μητέρα του και προπαντός στη θέση που έχει Θεοτόκος στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Έτσι λοιπόν, αν δούμε τα κύρια σημεία της περικοπής, θα καταλάβουμε και τη σπουδαιότητα που αποδίδει το τέταρτο Ευαγγέλιο για τη μητέρα του Χριστού. Η περικοπή αυτή από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη αρχίζει με την εξής φράση: «Και τη μέρα την Τρίτη γάμος εγένετο τον Κανά της Γαλιλαίας και ειν η μήτυρ του Ιησού εκεί». Ο Ιωάννης αναφέρεται σε ένα χαρούμενο γεγονός της καθημερινής ζωής, το οποίο συμβαίνει στην Κανά, ένα χωριό πολύ κοντά στην πατρίδα της Θεοτόκου, τη Ναζαρέτ, και προφανώς σε κάποιο συγγενικό της σπίτι. Η διήγηση συνεχίζεται με την πληροφορία: «Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον». Η κλήση του Ιησού στο γάμο οφείλεται ασφαλώς στους ίδιους λόγους που είχε και η παρουσία της μητέρας του εκεί. Δεν φαίνεται όμως να ισχύει το ίδιο και για τους μαθητές του, που μέχρι τότε είχε καλέσει κοντά του, με εξαίρεση ίσως τον Αθαναήλ, ο οποίος καταγόταν από την Κανά. Από τη διήγηση προκύπτει ότι στο γάμο ήταν και τα αδέλφια του Ιησού, τα οποία όμως δεν φαίνεται να έχουν καμία συμμετοχή στα γεγονότα. Τα κεντρικά πρόσωπα στο θαύμα είναι κατά πρώτο λόγο η μητέρα του Χριστού και ο ίδιος ο Χριστός, και κατά δεύτερο οι μαθητές του, στους οποίους το γεγονός έχει άμεση επίδραση. Στην όλη διαδικασία συμμετέχουν ακόμη και οι διάκονοι και ο αρχιτρίκλινος. Η Θεοτόκος προκαλεί τη θαυματουργική παρέμβαση του Χριστού, όταν με τη διαπίστωση ότι στο γαμήλιο δείπνο ο ίνος είχε τελειώσει, του λέγει «ίνον ουκ έχουσι». Στα λόγια αυτά δόθηκαν διαφορετικές ερμηνείες. Αρκετοί ερμηνευτές τα θεώρησαν σαν μια απλή πληροφορία για την έλλειψη κρασιού. Τα λόγια του Χριστού όμως, που ακολουθούν αμέσως μετά και αποτελούν την απάντηση στην παρατήρηση της μητέρας του, αποκλείουν αυτήν την άποψη. Είναι δηλαδή βέβαιο ότι η Θεοτόκος ζητούσε από εκείνον την θαυματουργική του επέμβαση. Εδώ όμως γεννιέται το ερώτημα. Ένα από αυτά τίθεται από τον Θεόδωρο Ψουεστίας είναι το εξής: «Πόθενούν επήλθεν τη μητρή μέγα φανταστή είναι περί αυτού». Δηλαδή το ερώτημα το οποίο διατυπώνεται από πολλούς ερμηνευτές πατέρες είναι εύλογο: γιατί σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ο Χριστός βρίσκεται στην αρχή της δημόσιας δράσης του και ακόμη δεν φανέρωσε τη μεσιανικότητά του με θαύματα? Από πού λοιπόν γνώριζε η μητέρα του ότι μπορούσε να επέμβει στην έλλειψη ίνου, ότι είχε την ικανότητα να θαυματουργήσει? Και η απάντηση στο ερώτημα αυτό έρχεται από την Ιερό Χρυσόστομο: «Επειδή δε οίκουεν ότι Ιωάννης δι' αυτόν ήλθε και ότι αυτό εμαρτύρησεν, απερεμαρτύρησε και ότι μαθητάς έσχε». Δηλαδή ότι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι είχε ακούσει από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ότι γι' αυτόν ακριβώς είχε έλθει εκείνος, και ακριβώς από τη μαρτυρία των μαθητών. Όλα αυτά προκύπτουν από τις πληροφορίες τις οποίες παρουσιάζει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του πριν από το θαύμα στην Κανά, για τις οποίες οι ερμηνευτές πατέρες θεωρούν πολύ πιθανό να γνώριζε και η Θεοτόκος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λόγου χάρη αναφέρεται διαμακρόν στη μαρτυρία του Ιωάννη του Προδρόμου πριν και κατά την συνάντησή του με τον Χριστό, στον τρόπο κλήσεως των πρώτων μαθητών, στην ομολογία του Ανδρέα «Ευρήκαμε το Μεσσία», στην ομολογία του Ναθαναήλ «Σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύση του Ισραήλ», και στη διαβεβαίωση του Χριστού ότι «Όψεστε τον ουρανόν ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Έτσι, ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, επεκτείνοντας την απάντηση στο ερώτημα που προαναφέραμε με πληροφορίες που υπάρχουν στους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστές, γράφει σχετικά: «Και πρώτου του δε πάντως αυτή η σύλληψη και τα περί την σύλληψη γενόμενα μέγιστη αυτή περί του παιδός ενέθηκε την δόξαν και είναι συμβάλλουσα φυσί πάντα εν την καρδία αυτής». Δηλαδή είναι αναμφισβήτητο ότι όλα τα γεγονότα που κατά τις διηγήσεις των τριών συνοπτικών συνέβησαν σε Θεοτόκο κατά τη σύλληψη του Χριστού, τη γέννησή του και γενικά τη συμπεριφορά του μέχρι τη δημόσια εμφάνιση και δράση του ήταν ακόμη έντονα στη μνήμη της. Όλα αυτά της επιτρέπουν τώρα να έχει η Παναγία τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας και επομένως εκείνος μπορεί να θαυματουργήσει. Εδώ όμως προβλήθηκε και μια άλλη σειρά ερωτημάτων. Η βεβαιότητα αυτή στη Θεοτόκο ήταν απόλυτη ή μήπως είχε κάποιες αμφιβολίες και γι' αυτό προκάλεσε το θαύμα? Αν σημαίνει το πρώτο, τότε γιατί επίστη τη θαυματουργική ενέργεια του Χριστού? Για να πιστέψουν στη μεσαινική του ιδιότητα όλοι οι καλεσμένοι στο γάμο ή μόνον οι μαθητές του, όπως αφήνει να διαφανεί ο Ιωάννης? Ο Ιερός Χρυσόστομος κατά την ερμηνεία αυτού του σημείου βλέπει στη Θεοτόκο ανθρώπινες αδυναμίες που είναι φυσικό να συμβαίνουν σε κάθε μητέρα. Λέγει δηλαδή ότι ευούλετο και εκείνος καταθέσεστε χάριν και αυτήν λαμπρωτέρα ποιήσε δια του παιδός και τάχα τι και ανθρώπινον έπασχε. Δηλαδή ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει και σε άλλο σημείο, επειδή τα πάντα γίνονται με τρόπο που πρέπει να δείξουν ότι και η Θεοτόκος τη στιγμή εκείνη είχε ανθρώπινα χαρακτηριστικά, γι' αυτό σέβεται και προσκυνεί τον Υιόν της πλέον, πρέπει να τον προσκυνεί ως δεσπότη. Η αντίδραση του Χριστού στην πρόκληση και προτροπή της μητέρας του εκδηλώνεται με τα λόγια του «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόησή της, γι' αυτό και έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις τόσο από τους αρχαίους ερμηνευτές όσο και από τους σύγχρονους. Η φράση αυτή «χωρίς την προσφώνηση γίνε» είναι γνωστή τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και την Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, όπου χρησιμοποιείται, δηλώνει αντίθετες καταστάσεις. Συνήθως έχει τις έννοιες «ποια σχέση έχω εγώ μαζί σου» ή «ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσά μας» ή «τι κοινό έχουμε εμείς» ή «τι είναι αυτό που μας ενώνει ή μας χωρίζει» και τέλος «ποια σχέση έχεις εσύ με τον τάδε πρόσωπο ή πράγμα ή με την τάδε κατάσταση». Η ίδια φράση, εκτός από τον Ιωάννη, υπάρχει και στα συνοπτικά Ευαγγέλια. Κατά τη θεραπεία του δαιμονιζομένου στην Καπερναούμ, την οποία αναφέρουν ο Μάρκος και ο Λουκάς, το ακάθαρτο πνεύμα λέγει στον Χριστό «Τι εμή και εσύ, Ιησού Ναζαρινέ», που σημαίνει «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, γιατί επεμβαίνεις στα δικά μας». Επίσης και κατά τη θεραπεία του δαιμονιζομένου στη χώρα των Γαδαρινών, την οποία αναφέρουν και οι τρεις συνοπτικοί. Ο ασθενής λέγει στον Χριστό «Τι εμή και εσύ Ιησού Ιε του Θεού», «Τι εμήν και εσύ Ιε του Θεού», που σημαίνει πάλι «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα», δηλαδή στους συνοπτικούς ευαγγελιστές οι φράσεις «Τι εμή και εσύ» χρησιμοποιείται μόνο από τα δαιμόνια και πάνω σε αντιπαράθεση με τον Χριστό κατά τη μεσιανική του ιδιότητα. Η σχέση αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί με τη σχέση του Χριστού με τη μητέρα του. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους στον οποίο οφείλονται οι πολλές αποδόσεις της φράσης του Ιωάννη «Τι εμή και εσύ γίνε». Οι σύγχρονοι ερμηνευτές εννοούν τη φράση με πολλούς τρόπους, όπως λόγου χάρη «Τι θέλεις από εμένα», «Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς» ή «Γιατί το λες εμένα» ή «Τι μπορώ να κάνω εγώ με σένα» ή «Τι λογαριασμούς έχουμε μαζί» ή «Τι με ενοχλείς» και άλλα. Όλες αυτές οι αποδόσεις είναι ακριβώς, προσπαθούν οι σύγχρονοι εξηγητές να δουν το νόημα και το πνεύμα της φράσεως του Ιησού προς την Παναγία, προς τη μητέρα του «Τι εμή και εσύ γίνε». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή για να συνεχίσουμε στην επόμενη και να δούμε το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου πώς παρουσιάζεται εν συνεχεία στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ευχαριστούμε την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και τον κύριο Δημήτρη Γερονιμάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαντασίου.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
7: Αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας», προκειμένου να ενσκύψουμε για άλλη μια φορά στα όμορφα ποιητικά συνθέματα της Ορθοδόξου Λατρείας. Από την σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή και εξής, θα προσπαθήσουμε σε μια σειρά εκπομπών να δούμε από κοντά αυτά τα πολύ ωραία ποίηματα, τα λεγόμενα κοντάκια. Τα κοντάκια αποτελούν ένα νέο ποιητικό είδος στην Ορθόδοξη Λατρεία. Ένα ποιητικό είδος που εφευρέθηκε περίπου στα μέσα του 5ου και στις αρχές του 6ου αιώνος μετά Χριστόν και υπήρξε το μεγάλο καύχημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το κοντάκιο ως ποιητικό είδος μεσουράνησε με τον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό. Είναι εκείνος ο οποίος έδωσε όθηση και κατόρθωσε να εισαγάγει αυτό το νέο είδος στην λατρεία. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός γεννήθηκε περί τα τέλη του 5ου αιώνος μετά Χριστόν στην έμεσα της Συρίας. Αφού ανδρώθηκε εκεί και υπηρέτησε ως διάκονος στο ναό της Αναστάσεως στην Βηρητό, επί αυτοκράτορος Αναστασίου καταφθάνει στην Κωνσταντινούπολη ενήλικας πλέον και κληρικός, όπου διαμένει ως μοναχός στην Μονή της Θεοτόκου τον Κύρου. Σύμφωνα με το συναξάριό του της 1ης Οκτωβρίου, προσέλαβε το χάρισμα της ποιητικής εμπνεύσεως των κοντακίων μέσω ενυπνίου κατά την διάρκεια της αγρυπνίας των Χριστουγέννων. Μόλις ξύπνησε από τον ύπνο, ο Άγιος ανήλθε στον άμβονα του ναού και από εκεί έψαλε τον γνωστό ύμνο «Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη». Η εκκλησιαστική μας παράδοση μαρτυρεί ότι συνέθεσε ο Άγιος περί τους 1000 ύμνους, περί τα 1000 κοντάκια δηλαδή, τα οποία βρίσκονταν στην ίδια μονή όπου και ενταφιάστηκε. Η σύναξη του Αγίου, η εορτή δηλαδή του Αγίου, τελείται την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. Αυτή λοιπόν η μεγάλη προσωπικότητα, η αγιασμένη μορφή, αυτός ο Άγιος της Εκκλησίας μας κατόρθωσε με ένα νέο ποιητικό είδος, επαναλαμβάνουμε, το λεγόμενο κοντάκιο, να συνθέσει για κάθε ημέρα σχεδόν του έτους ένα τέτοιο ποίημα, έναν τέτοιο ύμνο, ένα τέτοιο κοντάκιο το οποίο περιέγραφε την εορτή, εγκομίαζε τον Άγιο ή εξυμνούσε την ημέρα. Το πλέον γνωστό κοντάκιο του Αγίου είναι αυτό για την εορτή των Χριστουγέννων. Αρχίζει με τις λέξεις «Η Παρθένος ημερών των υπερούσιων τίκτη». Από αυτήν όμως την πληθώρα των ποιημάτων, των κοντακίων, των ύμνων, στη λατρεία μας σήμερα βρίσκονται ελάχιστα λείψανα. Μία μόνο στροφή, ένας μόνον οίκος υπάρχει στον όρθρο, μετά ακριβώς την έκτη οδή και λίγο πριν το συναξάριο. Εκεί λοιπόν είναι η φυσική θέση του κοντακίου. Τα κοντάκια όμως των μεγάλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών ψάλλονται μετά την μικρά είσοδο των ιερέων με το Ευαγγέλιο στο ιερό σε κάθε θεία λειτουργία. Έτσι αυτά τα κοντάκια δίνουν και τον ιδιαίτερο τόνο της εορτής για μεγάλες περιόδους της Εκκλησίας μας. Το κοντάκιο επίσης, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από αυτό, διαβάζεται και στις ώρες, σε αυτές τις λειτουργικές συνάξεις κατά την διάρκεια της ημέρας. Ας γίνουμε όμως πιο σαφείς. Τι είναι αυτό το κοντάκιο? Το κοντάκιο λοιπόν, ή αλλιώς ύμνος, όπως αρεσκόταν να λέει ο ίδιος ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός για τα ποιητικά αυτά συνθέματα, εμφανίζεται ήδη διαμορφωμένο στις αρχές του 5ου αιώνα. Όμως ο ύμνος στην οριστική του μορφή έφτασε στο απόγειό του με τον Άγιο Ρωμανό του Μελωδό. Ο Άγιος όρισε την μορφή του ως εξής. Το όλο ποίημα είχε ως κεφαλή ένα προήμιον, το οποίο αποτελεί την περίληψη ολοκλήρου της εορτής. Εξού και ο αντίστοιχος όρος του ύμνου «κοντάκιον», διότι εν κοντό, δηλαδή εν περιλήψη, εν συντομία, αποδιδόταν το βάθος της εορτής ή ο πνευματικός πλούτος του Αγίου που εγκομιαζόταν. Μετά το κοντάκιον ή το προήμιον ακολουθούν οι στροφές που ονομάζονται οίκοι και εκτείνονται από 18 έως 24 ή και περισσότερο αναλόγως του θέματος. Ο πρώτος οίκος μετά το προήμιον αποτελεί το μουσικό πρότυπο για τους επομένους. Γι' αυτό όταν το νέο μουσικό είδος, ο ασματικός κανόν, εισήλθε στη λατρεία παραμερίζοντας τον ύμνο, ο τελευταίος περιορίστηκε τόσο, ώστε να απαγγέλλονται μόνον το προήμιο και ο πρώτος οίκος μεταξύ της 6ης και 7ης οδής, πρώτου συναξαρίου της ακολουθίας του όρθρου. Όλοι οι οίκοι, όλες οι στροφές δηλαδή, συνδέονται δια του πρώτου γράμματος, σχηματίζοντας μια ακροστοιχίδα, η οποία διακριβώνει κατά το δυνατόν τόσο την πατρότητα του ύμνου, όσο και την ακριβή θέση των οίκων. Ο ύμνος δεν έχει μεγάλη μουσική ποικιλία και γι' αυτό τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν παραμελήθηκε και εισήχθη ο ασματικός κανόνας των 9 οδών ως νέο ποιητικό είδος από τα Ιεροσόλυμα μέσα στην Ορθόδοξη λατρεία. Η μεγαλοφυΐα του Αγίου Ρωμανού όμως και το ποιητικό του τάλαντο κατορθώνουν μέσω των σχημάτων του λόγου, των επιθέτων και του ζωηρού διαλόγου να μας αγυνεύουν αιώνες τώρα. Άλλωστε ο χαρακτήρας του ύμνου είναι διηγηματικός, αφού αναπλάθονται οι διηγήσεις των γραφών με θεολογικό βάθος και ποιητικό τρόπο. Καθώς όμως ο ποιητής παραλαμβάνει χωρία από τα ρητορικά έργα των πατέρων που βρίθουν εν αργών σκηνών, τις αναπλάθει και με φαντασία και ποιητική ευφυΐα κατορθώνει να μεγαλουργήσει. Παρότι στην Ορθόδοξη λατρεία έχουν μείνει τα λείψανα του ύμνου του Κοντακίου, υπάρχει και ένας ακέραιος ύμνος ο οποίος ψάλλεται. Ο μόνος ακέραιος ύμνος είναι ο ακάθιστος προς τιμήν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Αν και η εκκλησιαστική παράδοση τον προσγράφει στον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, σύγχρονες επιστημονικές έρευνες το αμφισβητούν, χωρίς όμως να μπορούν να επιλύσουν το ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, καλούμαστε να δούμε τα κοντάκια του ύμνους, ή για να ακριβολογούμε την αρχή των κοντακίων, το προήμιον δηλαδή, από αυτούς τους ύμνους οι οποίοι αναφέρονται στις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές κατά την διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους. Ο πρώτος μήνας, ο εκκλησιαστικός ως γνωστόν, είναι ο Σεπτέμβριος. Εκεί λοιπόν, στην αρχή του μηνός Σεπτεμβρίου, στην 1η Σεπτεμβρίου, στον Όρθρο, μετά την 6η Οδή, διαβάζουμε το κοντάκιον της ημέρας, το οποίο αναφέρεται στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους, ή όπως λέμε στην εκκλησιαστική μας γλώσσα, στην αρχή της συνδίκτου. Το κοντάκιο αυτό αρχίζει με τις λέξεις «Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης».

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, μετά το μουσικό μας διάλειμμα ερχόμαστε να μελετήσουμε το κοντάκιο εκείνο το οποίο αναφέρεται στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους, στην αρχή της Συνδίκτου. Το συγκεκριμένο κοντάκιο δεν αποτελεί ποιητική έμπνευση του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, αλλά επειδή είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, γι' αυτό και το μελετούμε σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή. Ας δούμε αναλυτικότερα τι μας λέει το συγκεκριμένο κοντάκιο. «Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων, υπερούσιε όντως, την ενιάυσιον ευλόγησον περίοδον. Εσύ που είσαι ο ποιητής, ο δεσπότης, ο αφέντης των όλων, ο Θεός των απάντων, εσύ που δημιούργησες τους αιώνες, τον χρόνο, τα σύμπαντα, υπερούσιε όντως, με την φύση σου να υπέρκειται όλων αυτών, εσύ που τα δημιούργησες, αλλά είσαι πέρα από όλα αυτά, την ενιάυσιον ευλόγησον περίοδον, ευλόγησε και την ετήσια περίοδο του χρόνου, ευλόγησε δηλαδή τον νέο χρόνο, τη νέα εκκλησιαστική περίοδο. Σώζον το ελέη σου το απείρο ικτήρμων, πάντας τους λατρεύοντάς ή το μόνο δεσπότη. Σώζοντας με το έλεό σου το άπειρο, εσύ που είσαι ο ικτήρμων Θεός, όλους όσους σε λατρεύουν εσένα, τον μόνο δεσπότη, και εκβώντας φόβο λυτρωτά, έφορον πάση το έτος χορήγησον, και εσύ σώζε αυτούς που φωνάζουν, που σε λατρεύουν με φόβο εσένα που είσαι ο λυτρωτής, λέγοντας «Χορήγησε Κύριε σε όλους το έτος αυτό με εφορία». Το συγκεκριμένο λοιπόν κοντάκιο αναφέρεται, όπως είπαμε, στην αρχή της Συνδίκτου, στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους, και ψάλεται την 1η Σεπτεμβρίου. Γιατί το εκκλησιαστικό έτος ονομάζεται Ίνδικτος, τι σημαίνει αυτή η περίεργη λέξη? Ίνδικτος είναι ο εξελληνισμένος όρος του λατινικού indictio, που σημαίνει διαταγή. Οι Ρωμαίοι έθεταν ως αρχή για την ίσπραξη των φόρων την 1η Σεπτεμβρίου. Θα λέγαμε με σύγχρονους όρους ότι το οικονομικό έτος για τους Ρωμαίους, για να εισπράξουν φορολογικά τις διάφορες πληρωμές, ήταν η 1η Σεπτεμβρίου. Αρχικά η Ίνδικτος διαρκούσε 15 ολόκληρα έτη. Έπρεπε δηλαδή μέσα σε 15 έτη ο κάθε φορολογούμενος πολίτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας να αποδώσει τον φόρο που όφιλε στις ρωμαϊκές αρχές. Αργότερα όμως, ο Μέγας Κωνσταντίνος συντόμευσε αυτήν την περίοδο σε ένα έτος. Δηλαδή, το οικονομικό έτος ξεκινούσε την 1η Σεπτεμβρίου και έδωσε νέα ορολογία για αυτήν ακριβώς την οικονομική κατάσταση, με τον όρο επινέμησης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η 1η Σεπτεμβρίου αρχικώς ήταν η έναρξη ενός πολιτικού, ενός οικονομικού έτους, μιας περιόδου λοιπόν που αφορούσε την πολιτεία. Η Εκκλησία μας όμως παρέλαβε αυτήν την αρχή, γιατί σε τίποτα δεν δυσκολεύεται ως προς τη λατρεία της, να χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη κατάτμιση του χρόνου σε έτη που θα ξεκινούσαν την 1η Σεπτεμβρίου. Αργότερα στις μέρες μας έχουμε την αρχή του έτους την 1η Ιανουαρίου. Πάλι και αυτό δεν δυσκολεύει την Ορθόδοξη Λατρεία. Η Ορθόδοξη Λατρεία συμπλέκεται γύρω από εορτές. Το εκκλησιαστικό έτος βασίζεται σε αυτές τις εορτές. Δεν την απασχολεί την Εκκλησία πότε θα ορίσουν οι άνθρωποι την αρχή του έτους. Παρά τ' αυτά, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, η Εκκλησία παρέλαβε την 1η Σεπτεμβρίου την αρχή της Ειδίκτου ως αρχή και του εκκλησιαστικού έτους, διότι σύμφωνα με τον Άγιο, κατά αυτήν την ημέρα πήγε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στην συναγωγή των Ιουδαίων και δόθηκε στον Κύριο το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, όπως περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του. Ο Κύριος, αφού ανέπτυξε το βιβλίο, έφτασε στην αρχή του 61ου κεφαλαίου του Ισαΐα, όπου περιγράφεται ο ερχομός του Μεσσία με τα εξής λόγια: «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου ένε και νε χρυσέ με, ευαγγελίσαστε πτωχείς απέσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστείλε τεθρασμένους εν αφέσι, κηρύξε εν ιαυτόν Κυρίου δεκτών». Σύμφωνα λοιπόν με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, η 1η Σεπτεμβρίου καλώς παρελήφθη από την Εκκλησία μας ως αρχή και του εκκλησιαστικού έτους, γιατί αυτήν την ημέρα ο Κύριος ξεκίνησε τα δημόσια έργα του, ξεκίνησε την δημόσια ζωή, πηγαίνοντας πρώτα στην συναγωγή των Εβραίων να τους πει ότι επιτέλους ήρθε ο Μεσσίας για να ξεκινήσει η νέα εποχή, ο ενιαυτός ο δεκτός του Κυρίου, η εποχή δηλαδή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κηρύττει λοιπόν ο Κύριός μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την αρχή μιας νέας περίοδου, την αρχή ενός έτους, έτους μετανοίας και αφέσεως. Είναι η εποχή κατά την οποία ο λυτρωτής, ο σωτήρας, κατέρχεται στην γη, κατέρχεται στην ανθρωπότητα, προκειμένου να την ανακουφίσει από τις αμαρτίες, από τον πόνο, από τον θάνατο. Καταλήγει το κοντάκιο, όπως είδαμε, με την βοή, με την προσευχή των πιστών, οι οποίοι ζητούν από τον Κύριο να τους χορηγήσει το νέο εκκλησιαστικό έτος έφορων. Κατανοούμε ότι αυτή η λέξη έχει διπλή σημασία, μία κυριολεκτική και μία μεταφορική. Η κυριολεκτική αναφέρεται στην εφορία των καρπών της γης. Μακάρι το νέο έτος που ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου να είναι έφορο, να είναι καρποφόρο, να φέρει πολύ απλά χρήματα και άνεση στον καθένα μας. Η δεύτερη έννοια όμως, η μεταφορική, είναι εκείνη που έχει το πνευματικό βάθος και νόημα. Κατά πνευματική έννοια, το νέο έτος μπορεί να γίνει καρποφόρο όταν είναι έτος μετανοίας. Θα λέγαμε ότι την 1η Σεπτεμβρίου ο Θεός διαγράφει τα παλαιά χρέη, διαγράφει τις αμαρτίες. Ζητούμε οι χριστιανοί να μας συγχωρέσει και να βάλει νέα αρχή, να μας δώσει τη δυνατότητα για μία ακόμα ευκαιρία να πάρουμε την ζωή μας στα χέρια μας και να ξεκινήσουμε δια της μετανοίας να παράγουμε καρπούς αρετής καρπούς σοφροσύνης, καρπούς πίστεως. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι το κοντάκιο, δηλαδή ό,τι απέμεινε από έναν ολόκληρο ύμνο που αφορούσε στην αρχή της Συνδίκτου, αποτελεί την περίληψη αυτής της εορτής. Συμπυκνώνει το νόημα, το κυριολεκτικό και το μεταφορικό, το νόημα το ιστορικό και το νόημα το πνευματικό. Το νόημα το οποίο έχει η συγκεκριμένη εορτή μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Κατά τον αυτό τρόπο θα πορευτούμε και στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, όταν τα διάφορα κοντάκια των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών θα μας δίνουν αφορμή να μιλήσουμε τόσο για την ιστορία των συγκεκριμένων εορτών, όσο και για το πνευματικό βάθος που περιέχουν. Εύχομαι λοιπόν μέχρι την επόμενή μας συνάντηση ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
4: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210 8035 800.
10: Ώρα Ελλάδος 2.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Το εγχώνες θαύμα. Μία από τις θαυματουργικές επεμβάσεις του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με την οποία διεφύλαξε τον εαυτού ναών ως άλλην κυβωτών και εικόντισε πόρο των ρουν των ποταμίων ρήθρων, είναι το εγχώνες θαύμα που την ανάμνησή του εορτάζομεν στις 6 Σεπτεμβρίου. Όταν οι Άγιοι Απόστολοι ξεκίνησαν να κηρύξουν το λόγο του Ευαγγελίου σε όλη την Οικουμένη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κατευθύνθηκε αρχικά στην Έφεσο. Δεύτερος σταθμός του ήταν η Ιεράπολης, στα σύνορα Φρυγίας και Λυδίας. Κοντά στην Ιεράπολη υπήρχε η τοποθεσία Χερέτοπος. Εκεί ο Άγιος Ιωάννης, αφού εδίδαξε και θαυματούργησε, προφήτεψε ότι θα αναβλήσει πλούσιο αγίασμα που θα τιμάται στο όνομα του αρχιστρατήγου Μιχαήλ και θα κάνει πολλά θαύματα. Έτσι και έγινε. Το αγίασμα που ανέβλησε θεράπευε καθημερινά με τη δύναμη του Αρχαγγέλου όχι μόνο χριστιανούς αλλά και απίστους. Κάποιος ειδωλολάτρης από τη Λαοδίκεια είχε μια κόρη βουβή. Ο Αρχάγγελος την έκανε καλά με το αγίασμα και ο πατέρας της από ευγνωμοσύνη έκτισε εκεί περικαλή ναό προς τιμήν του αρχιστρατήγου. Είχαν περάσει 90 χρόνια από το χτίσιμο του ναού όταν μία ημέρα ήρθε ένα 10χρονο παιδί από την Ιεράπολη με σκοπό να αφιερωθεί στον ταξιάρχη. Ονομαζόταν Άρχιπος. Παρέμεινε εκεί, διακονούσε στο ναό ως νεοκόρος και έκανε αυστηρή άσκηση παρά την νεαρή του ηλικία. Η Αγία του ζωή, καθώς και τα καθημερινά θαύματα του Αρχαγγέλου, ερέθιζαν τους απίστους. Επεχείρησαν λοιπόν κάποτε να σκοτώσουν τον Άρχιπο και να εξαφανίσουν το αγίασμα. Όταν όμως πλησίασαν, είδαν από μέσα να βγαίνει φωτιά και έφυγαν τρομαγμένοι. Στα αριστερά της εκκλησίας έτρεχε ένας ποταμός, ο Χρύσος. Αυτόν σκέφτηκαν οι ειδωλολάτρες να κατευθύνουν πάνω στο αγίασμα, ώστε να αναμειχθεί με το νερό του ποταμού και έτσι οι χριστιανοί να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Πράγματι, έστρεψαν την κήτη του Χρύσου πάνω στο αγίασμα. Αλλά ξαφνικά το ποτάμι, σαν να σεβάστηκε τη χάρη του Αρχαγγέλου, στράφηκε προς τα δεξιά του ναού σε τόση απόσταση όσο είχε πριν προς τα αριστερά. Από τότε τα νερά του ακολουθούν την ίδια ροή. Ύστερα από αυτήν την αποτυχία τους οι ειδωλολάτρες σοφίστηκαν άλλο τέχνασμα. Στα ανατολικά του αγιάσματος πήγαζαν δύο μεγάλα ποτάμια, ο Λυκόκαστρος και ο Κούφος. Κατεβαίνοντας περνούσαν σε μεγάλη απόσταση από τις δύο πλευρές του ναού. Ύστερα ενώνονταν, διέσχιζαν τη Λυκία και χύνονταν στη θάλασσα απέναντι από τη Ρόδο. Αυτά τα δύο ποτάμια σκέφτηκαν να στρέψουν πάνω στο ναό και το αγίασμα, ώστε να μην απομείνει ούτε ίχνος. Ο τόπος προσφερόταν. Ήταν πολύ κατηφορικός και το νερό θα κατέβαινε με μεγάλη ορμή. Έσκαψαν και χαντάκια και σχημάτισαν φράγμα για να συγκεντρωθεί το νερό. Πέρασαν 10 ημέρες. Τότε οι ασεβείς ελευθέρωσαν το φράγμα και τα νερά των ποταμών όρμησαν με παφλασμό προς το αγίασμα. Ο Άρχιπος ανύποπτος προσευχόταν στο ναό. Καθώς τα νερά πλησίαζαν με ορμή, ακούει μια βροντί και βλέπει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να κατεβαίνει μέσα στην εκκλησία και να του λέει με δυνατή φωνή: «Άρχιπε, βγες από το ναό πριν σε καταποντήσουν τα νερά». Ο Άρχιπος βγήκε και μη αντέχοντας να βλέπει την αστραφτερή όψη του Αρχαγγέλου έπεσε στο έδαφος. Πραγματικά έμοιαζε με πύρινο στήλο που έφτανε μέχρι τον ουρανό. «Σήκω», φωνάζει στον Άρχιπο, «στάσου στα αριστερά μου και μη φοβάσαι». Αμέσως σηκώνει το χέρι του, στα
σταυρώνει την πέτρα που ήταν ριζωμένη πίσω από την εκκλησία και προστάζει: «Μέχρι εδώ θα είναι η κίνησή σου». Και με το ακόντιο που κρατούσε, χτύπησε δυνατά το βράχο που άνοιξε μέχρι κάτω βαθιά. Τα νερά τον είδαν και φοβήθηκαν. Στάθηκαν εκεί. Πάλι ο Αρχάγγελος κάνει το σημείο του σταυρού και διατάζει: «Να χωνευτούν τα νερά εδώ». Αμέσως έγινε δυνατός σεισμός και τα νερά των ποταμών χωνεύτηκαν μέσα σε εκείνο το φαράγγι. Γι' αυτό και η τοποθεσία εκείνη ονομάστηκε Χώνες. Ο ναός έμεινε ακέραιος και ο άρχιπος δόξασε το Θεό και τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ για τη φοβερή του θαυματουργία.

έλεγχος της συνειδήσεως. Στο ερημικό βουνό της Φέρμης ασκήτευε ο Αββάς Παύλος. Είχε για κανόνα να κάνει κάθε μέρα 300 ευχές. Για να μην χάνει τον αριθμό, έβαζε στον κόρφο του 300 πετραδάκια και μόλις έλεγε μια ευχή, πετούσε ένα. Έτσι τελειώνοντας τα πετραδάκια, τελείωναν και οι ισάριθμες ευχές. Ο Αββάς Παύλος πήγε κάποτε και βρήκε τον Όσιο Μακάριο τον Αλεξανδρέα και του είπε «Θλίβομαι, αδελφέ μου». «Γιατί, τι σου συμβαίνει?» τον ερώτησε ο Όσιος Μακάριος. «Να, έμαθα ότι σε κάποιο χωριό μένει μια μοναχή που με ξεπερνά στην άσκηση. Εκτός από Σάββατο και Κυριακή, ουδέποτε τρώει και κάνει καθημερινά 700 ευχές. Όταν το πληροφορήθηκα, απογοητεύθηκα για τον εαυτό μου, που δεν κάνω περισσότερες από 300 ευχές». Τότε ο Όσιος Μακάριος αποκρίθηκε. «Εγώ έχω 60 χρόνια στην άσκηση και ενώ κάνω 100 μόνο ευχές, δεν με κατηγορεί η συνείδησή μου για αμέλεια. Εάν εσύ κάνοντας 300 ελέγχεσαι, φαίνεται ότι ή δεν προσεύχεσαι καθαρά ή ενώ μπορείς να κάνεις περισσότερες προσευχές, δεν τις κάνεις».

δώρο της Παναγίας του Μεσοβουνιού. Το μοναστήρι της Παναγίας του Μεσοβουνιού ήταν κρυμμένο στα χρόνια της τουρκοκρατίας πίσω από ένα ψηλό βουνό στα αριστερά του δρόμου που πάει από το Θεσσαλικό κάμπο στην Άρτα. Το μονοπάτι ήταν επικίνδυνο. Μόνο κατσίκια και ντόπιοι χωρικοί μπορούσαν να το περάσουν. Όλοι μιλούσαν για την παλιά δόξα της Μονής και την έγκλη της. Στα μαύρα χρόνια όμως της σκλαβιάς ήταν και αυτό βουτυγμένο στη φτώχεια. Πανηγύριζε κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου στο γενέσιο της Θεοτόκου. Γινόταν το πιο λαμπρό πανηγύρι της περιοχής της Αργυθέας. Και είχαν το έθιμο οι μοναχοί να σφάζουν ένα μοσχάρι, να το βράζουν στα καζάνια του μαγειρίου και μετά την εκκλησιά να το μοιράζουν σαν ευλογία στους πιστούς. Το πανηγύρι της χρονιάς είχε σταματήσει να γίνεται με λαμπρότητα εδώ και χρόνια. Το μοναστήρι δεν είχε ούτε ένα σφαχτό να προσφέρει. Και αυτό το πράγμα έθλιβε πολλούς. Το θεωρούσαν χρουσουζιά, καθώς και περιφρόνηση της Παναγίας. Ανάμεσα σε αυτούς που θλίβονταν ήταν και ένας γέροντας μοναχός ασπρογέννης που πλησίαζε τα 80. «Κάνε Παναγιά μου το θαύμα σου», οικέτευε μέρα νύχτα τη Θεοτόκο. «Κάνε ένα οποιοδήποτε θαύμα για να δείξεις στο λαό σου πως βρίσκεσαι κοντά του, για να μην χάσουν την πίστη τους σε σένα». Ξημέρωνε η εορτή της κοιμήσεως. Ο γέροντας μοναχός ησύχαζε στο κελί του, όταν ξαφνικά ένα όραμα το συνατάραξε. Πριν σημάνει ο όρθρος, σηκώθηκε και κίνησε για τον ηγούμενο. Χτύπησε δυνατά την πόρτα. «Τι σε έφερε τέτοια ώρα εδώ, ευλογημένε?» «Γέροντά μου, είδα όραμα ζωντανό και θείο. Πριν από λίγο φωτίστηκε το κελί μου από ένα άπλετο φως. Προτού καλά-καλά συνέλθω, βλέπω όρθια μπροστά μου την Παναγία. Με κοίταζε αυστηρά, αλλά και με αγάπη. Φαινόταν πονεμένη, αλλά και γεμάτη γαλήνη. Την ακούω τότε να μου λέει, να πεις στον ηγούμενο και στους αδελφούς να γιορτάσουν φέτος πανηγυρικά τη μνήμη μου. Γιατί το χειρότερο από όσα έχασε τούτος ο λαός είναι η πίστη του. Να συνάξουν τα χωριά για χάρη μου και εγώ θα είμαι μαζί τους». Αμέσως κατόπιν εξαφανίστηκε. Ο ηγούμενος άκουσε το όραμα με προσοχή, αλλά και με δισταγμό. Ύστερα ξεκίνησε για την εκκλησία. Από το κοντινό χωριό είχαν έρθει αρκετοί προσκυνητές. Από στόμα σε στόμα μαθεύθηκε το όραμα του μοναχού και σύντομα έγινε γνωστό και στα άλλα χωριά της περιοχής. Η αγιότητα της ζωής του ήταν μια αξιόπιστη μαρτυρία. Ακόμη και ο δεσπότης τον είχε για παράδειγμα. Μερικοί προσκυνητές πλησίασαν τον ηγούμενο και τον παρακαλούσαν να εκτελέσει τη βούληση της Θεοτόκου, αφού την είχε κάνει γνωστή με ένα τόσο ζωντανό τρόπο. Μία εβδομάδα λοιπόν μετά την απόδοση της κοιμήσεως, στην εορτή της αποτομής του Τιμίου Προδρόμου, μοναχοί και χωρικοί άκουσαν από το στόμα του ηγουμένου τη χαρμόσυνη είδηση. Με τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας, το μοναστήρι μας θα κάνει φέτος λαμπρό πανηγύρι, τέτοιο που για πολλά χρόνια δεν έχει γίνει. Γνωρίζετε όμως πως η καιρή είναι δύσκολη και το μοναστήρι φτωχό. Γι' αυτό δεν θα έχουμε αυτή τη φορά σφαχτό. Θα συναχθούμε όμως για να γιορτάσουμε. Το νέο φτερούγησε αμέσως σε βουνά και κάμπους. Μαθεύτηκε σε όλα τα γύρω χωριά. Επιτέλους, θα ζούσαν και πάλι το λαμπρό πανηγύρι της Παναγίας. Θα έσμιγαν και πάλι κάτω από τη χάρη της. Δεν μπορούσε παρά να ήταν για καλό. Ίσως ξημέρωνε ο Θεός καλύτερες ημέρες για το γένος και για όλους. Από την παραμονή κιόλας της γιορτής, όλο το πλάτωμα δεξιά στη Μονή άρχισε να γεμίζει κόσμο. Ομάδες-ομάδες κατέφθαναν οι προσκυνητές.

Κινητές από τα γύρω χωριά, μέσα από τις απόκριμνες πλαγιές και τα δάση. Ήρθαν και όλοι οι ιερείς των χωριών και έγινε μία λειτουργία μεγαλοπρεπής. Ο κόσμος είχε ξεχυθεί στις πλαγιές γιατί δεν χωρούσε στο μικρό ναό. Η ακολουθία θα αργούσε πολύ. Στο τέλος θα έβγαιναν λαμπροφορεμένοι 9 ιερείς με την εικόνα της Παναγίας για την αρτοκλασία. Ξαφνικά, ενώ όλοι κάθονταν και περίμεναν, ακούνε από την πλαγιά του δασωμένου λόφου μια ταραχή. Γυρίζουν τότε και βλέπουν ένα ελάφι να πλησιάζει θαρετά, με βήμα γοργό. Σαν να το οδηγούσε αόρατο χέρι, πέρασε μέσα από τον κόσμο και δρασκέλισε τη μεγάλη αυλόπορτα. Ύστερα, σαν να ήταν ζωντανό της μονής που γνώριζε τα κατατόπια, προχώρησε κατευθείαν για το μαγειρίο. Μόλις έφτασε εκεί, στάθηκε. Ο καλόγερος που βρισκόταν εκεί και διακονούσε τους προσκυνητές δεν ήξερε τι να κάνει. Πρώτα-πρώτα του έδωσε νερό. Το ελάφι ήπιε με την ψυχή του. Αφού ξεδίψασε, ξάπλωσε σε μια γωνιά και τέντωσε το λαιμό του με τέτοιο τρόπο σαν να προσφερόταν μόνο του για μια θυσία. «Δώρο της Παναγίας», είπαν οι γεροντότεροι. Το είχε άλλωστε μηνύσει με το γέροντα μοναχό. Ειδοποιήθηκε αμέσως ο ηγούμενος και συμφώνησε πως έπρεπε να σφάξουν το ελάφι και να το μοιράσουν στον κόσμο σαν ευλογία της Παναγίας. Εκείνη τη χρονιά όλοι οι προσκυνητές πήραν το μεσημέρι τη μερίδα τους. Έζησαν ένα ολοφάνερο θαύμα. Το είδαν εκατοντάδες μάτια. Το ομολόγησαν εκατοντάδες στόματα. Το νέο, σαν κεραυνός, ηλέκτρισε τα χωριά των αγράφων. Από τότε, κάθε χρονιά, ανήμερα της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, ερχόταν πάντα ένα ελάφι μπροστά στην πύλη της μονής. Κανείς δεν το έβλεπε από πριν να τριγυρνά στα βουνά. Εκείνο όμως πάντα ερχόταν στην ώρα του, στον τόπο του, στη χάρη της. Δροσιζόταν, ξεκουραζόταν και ύστερα ξάπλωνε και πρόσφερε το λαιμό του στο μαχαίρι. Ύστερα από χρόνια οι Τούρκοι έφυγαν από τη χώρα. Πέθαναν και οι μοναχοί που πρωτοαντίκρισαν το θαύμα. Άλλοι πήραν τη θέση τους. Το θαύμα ωστόσο συνεχιζόταν. Κάποια χρονιά στο πανηγύρι το ελάφι δεν έλεγε να φανεί. Τελείωσε ο όρθρος, μπήκαν στη λειτουργία και ο κόσμος άρχισε να ανησυχεί. «Οι αμαρτίες μας φταίνε», έλεγαν οι προσκυνητές. «Οι άνθρωποι άρχισαν πάλι να ξεστρατίζουν, να χάνουν την πίστη τους», συμπλήρωναν άλλοι. Μόλις όμως άρχισε το χερουβικό, το ελάφι παρουσιάστηκε. Το πλήθος ανακουφίστηκε. Ο καλόγερος που περίμενε με το μαχαίρι στο χέρι ανέπνευσε. Το ελάφι σαν να τα είχε χαμένα, κοίταξε γύρω του φοβισμένα και ύστερα τράβηξε για το μοναστήρι. Έφτασε στην πύλη ιδρωμένο και λαχανιασμένο. Ο καλόγερος και οι μάγειροι το άρπαξαν και το έσφαξαν. Μόλις που θα πρόφτεναν να το ετοιμάσουν για το μεσημέρι. «Το ελάφι δεν θα ξανάρθει», είπε ένας 100χρονος τσοπάνος. «Φανήκαμε σκληρόκαρδοι. Δεν τα αφήσαμε να ξεκουραστεί και να ξεδιψάσει. Το οδηγήσαμε αμέσως στη σφαγή». Κανείς δεν πρόσεξε τα λόγια του γέροντα. Όταν όμως την άλλη χρονιά το ελάφι δεν φάνηκε καθόλου, τότε κατάλαβαν πως έφταξαν. Από τότε το ελάφι δεν ξαναφάνηκε. Πέρασαν χρόνια, η μονή καταστράφηκε και οι μοναχοί ξεκληρίστηκαν. Σήμερα δεν απομένει τίποτε από το παλαιό μεγαλόπρεπο μοναστήρι, παρά μόνο ο μικρός ναός και η ερυπωμένη κουζίνα. Και όμως, κάθε χρονιά, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι κάτοικοι των χωριών της Αργυθέας συνάζονται εκεί και πανηγυρίζουν τη χάρη της. Και περιμένουν να ξαναφανεί το ελάφι, όπως τα παλιά χρόνια, θαύμα της Παναγίας του Μεσοβουνιού, στο σκλαβωμένο γένος.

0: Όσιος Ιλουανός ο Αθωνίτης. Ο Όσιος Ιλουανός εγεννήθηκε στο χωρίο Σόβσκ της επαρχίας Λεμπεντίσκ της Μεγάλης Ρωσίας. Κατά κόσμον ονομάζεται Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοβ και ήτο Υιός ευσεβών γονέων. Επιθυμών διακαώς των εισάγγελων μοναχικών βίων, ήλθεν εις τον Ιερόν Άθωνα το 1892 και εισήλθε στην μονήν του Αγίου Παντελεήμονος. Παρά το πλήθος των εκεί μοναχών, όπου έφθαναν τότε περίπου τους 2.000, έβρε την ανάπαυση και την ησυχίαν που απαιτούντο για τας πνευματικάς αναβάσεις της θεοφιλούς ψυχής του. Εκάρη μοναχός το 1896 και μεγαλόσχημος το 1911. Διεικόνησε εις τον Μήλον και τα μετόχια της Μονής ως απλός διακονητής και οικονόμος. Η διακονία δεν το ελάττωνε την άσκηση και η άσκηση την προσευχήν. Σταθμός των μοναστικών του αγώνων απέβη η θέα του ζώντος Κυρίου που μετέτρεψεν την διάπειρον προσευχήν του από οικετευτικήν εις ευχαριστιακήν και δοξολογικήν. Η αγάπη που εσκήνωνε στην ευγενή καρδία του δεν είναι δύνατο να μην προσεύχεται διόλους, να μην προσεύχεται αδιαλείπτος. Ήτο εις αληθής μοναχός βαθίας ταπεινώσεως και η μεταυτού επικοινωνία ήτο πηγή χαράς και ειρήνης. Η παρουσία του και η ομιλία του έδιδε εις τον συνομιλητήν του αίσθημα πλήρους εμπιστοσύνης και πνευματικής αναπαύσεως. Η διδασκαλία του διεκρίνεται κυρίως για την βιωματικότητά της. Ομιλούσε διαπλά αλλά σημαντικά θέματα της μοναχικής και της πνευματικής ζωής ως της υπακοής εις γέροντα. Η προσευχή ήτο εκ των προσφυλεστέρων θεμάτων του. Εγνώριζε καλώς τας αναβάσεις, τας παρεκκλήσεις, τας χάριτας, τας εμπειρίας, την αντιμετώπιση των λογισμών, την κατάσταση της νοεράς ησυχίας και των σχετικών της ψυχής αλλοιώσεων κατά τα σιεράσματα του Θεού συνομιλίας. Καρπός των μακρών αγώνων του υπήρξε η θεία επίσκεψης δια υπερφυσικών χαρισμάτων. Αφού κατενίκησε τα πάθη και ενεκολπώθη την θεομίμητον ταπείνωσιν, η διορατικό της, η καθαρά προσευχή, η θέα του ακτίστου και εν υποστάτου φωτός εσκήνωσαν εις την αγαθήν καρδίαν του, την υπερβαλλόντος αγαπώσαν τον Θεόν. Εδοκιμασίε όμως δεν πάβουν έως του τάφου να ωρεοποιούν την φιλόθεον ψυχήν του Οσίου. Η άρση της χάριτος του δίδει την πικράν γεύση της αδαμιαίας εκπτώσεως εκ της του παραδείσου τρυφής. Πειρασμοί, θλίψεις, συκοφαντίε, ηρωνίε ψευδαδέλφων, ασθένειε τον οριμάζουν ακόμη περισσότερον. Προσευχόμενος και ευχαριστών, ανεπαύθη μακαρίως εν Κυρίω, εις τας 11 Σεπτεμβρίου του 1938, εις την μονήν της μετανοίας του, όπου και ετάφη την ιδίαν ημέραν. Η κάρα του φυλάγεται εις την μονήν του και πολλοί αισθάνθηκαν ευωδίαν κατά την προσκύνησή της. Η πρόσφατος αναγνώρισης του Οσίου υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η κατάταξής του εις τας δέλτους των Αγίων χαροποιεί ηλίαν όλους εκείνους τους μοναχούς και λαϊκούς για τους οποίους η ανάγνωση του χαριτωμένου βίου του και των θεοσόφων διδαχών του απετέλεσε σημαντικών σταθμών των μελετών τους. Το έργον δε το οποίον μυστικώς επετέλεσεν ο Όσιος Γέρον εν ζωή συνεχίζεται και μετά την κοίμησή του δια των θεοπνεύστων γραφών του και της ωραιοτάτης βιογραφίας του, η οποία όντως έθελεξεν πολλούς και μάλιστα αλλοδόξους, ώστε να τους κάνει να επιστρέψουν εις την μίαν Αγίαν Καθολικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Οι τελευταίες γραμμές των ηλαρών γραφών του Οσίου Σιλοανού αναφέρονται εις την προς τον Θεόν μεγάλην αγάπην του, Και τι τα πάντα είναι ωραία εις τον κόσμον, εν τούτης ουδέν γήινον με χαροποιεί. Και η ψυχή μου επιθυμεί μόνον τον Κύριον. Ψυχή ήτης εγνώρισε τον Θεόν, δεν δύναται να θελγεί υπό ουδενός επί της γης. Αλλά πάυστος ορμά προς τον Κύριον και κράζει ως τον Ήπιον, το απολέσαν την εαυτού μητέρα. Διψά η ψυχή μου δια σε και με τα δακρύων σε ζητώ.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς, Γρηγόριος Νταραβάνοκλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτεριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτηρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός.

Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων και νοερών σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων ενδόξων καλλινικών μαρτύρων, ιερομαρτύρων και ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων, μητέρων και δικαίων ημών, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών ιαματικών ιατρών αναργύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχει

0: εκδόσει Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσει Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: λαχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός, ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγήτως το γέροντα του στο μοναστήρι αυτό, υπήρχε μια γερόντισσα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος, που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του τα διαπεραστικά και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί και αυτή για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιείας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη, για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της? Ο Θεοφόρος πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια, τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. «Μην δικαιώνεις, μην δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου», μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου, σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξ ημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη Του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του και η έκπληξή μας ασίγαστη, καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας Χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολή του παλαιού ανθρώπου συν της παθήμαση και της επιθυμίες και η ένδυση του καινού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτισθέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφθεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω. Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στο δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας στο βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά». Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας θα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί, και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του: «Πέρασε κι εσύ έξω. Να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ, να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν μετά πολλών δακρύων λέγοντας: «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα.

Όχι γέροντα, χειρότερα έγινε. Δεν προσευχήθηκες. Προσευχόμουν γέροντα. Πώς προσευχήθηκες, δείξε μου το κομποσκίνι σου. Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει, έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε. Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολύ αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε, πύρινες προσευχές. Πύρινες προσευχές.

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με τον νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση». Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος για αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε λόγον Κυρίου με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου. Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του Γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις,

κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος, μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές. Προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας. Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα. Σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός. «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα». Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο Παπά Εφραίμ. Τότε, όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του του μίλησε και του είπε «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε «Το πετραχύλι μιλά». Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα. Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «Εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα, του λέω «Γέροντα, θα εξομολογηθεί σε μένα» και μου απάντησε «Δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολύ ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. Όταν λειτουργείς παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα. Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κομποσκίνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκίνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκίνι σου. Πρέπει να λιώσει το κομποσκίνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κομποσκίνια». «Και τι έκανες?» «Προσευχή είναι πυρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν δυο άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουν και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τροποντινά, σαν να δικαζόμουνα με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε: «Δεν θα το πιστέψεις. Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό. Επίσης, μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενη την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω. Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια, όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά, σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά, θυμάμαι, σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει: «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ, γέροντα, κάτι μυρίζει», του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού», μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ, σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς, περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη, στην μικρά Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσα εις το κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε, αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες, προσευχόμενος, έλεγα μέσα μου: «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου». Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα. Η
είδα όλη τη θεότητα εις τα τίμια δώρα με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρήκτω μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήρχε το παράκλητος. Ήρχε το η χάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις άγιες ευχές του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό του παράδειγμα οδοδείκτη και φάρος στα βήματά μας.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
4: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

πείρα από τις πτώσεις μας. Όταν εξετάζετε τον εαυτό σας, πολύ βοηθάει να παίρνετε μερικές φορές τη ζωή σας με τη σειρά, από την παιδική ηλικία, για να βλέπετε πού βρισκόσασταν, πού βρίσκεστε και πού έπρεπε να βρίσκεστε. Αν δεν συγκρίνετε το παρελθόν με το παρόν, δεν καταλαβαίνετε ότι μπορεί μεν να είστε κάπως σε καλή κατάσταση, αλλά δεν βρίσκεστε εκεί που έπρεπε να βρίσκεστε και στεναχωρείτε το Θεό. Όταν είναι κανείς νέος και βρίσκεται σε μια κατάσταση όχι πολύ καλή, δικαιολογείται. Αλλά όταν μεγαλώσει, αν παραμένει στην ίδια κατάσταση ή έχει διορθωθεί λίγο, δεν δικαιολογείται. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο οριμάζει ο άνθρωπος πνευματικά. Και αν αξιοποιήσει την πείρα από το παρελθόν, προχωρεί πιο σταθερά και πιο ταπεινά. Πολλές φορές και τα ανεβοκατεβάσματα στον αγώνα βοηθούν για μια θετική και σταθερή πνευματική πορεία προς τα άνω. Το μικρό παιδί, όταν αρχίσει να περπατάει, επόμενο είναι να πάρει και καμιά κουτρουβάλα από τη σκάλα, να χτυπήσει και το κεφάλι στην κουπαστή, να ανέβει και στην καρέκλα και να πέσει. Δεν καταλαβαίνει ότι αν ανέβει στην καρέκλα και πατήσει στην άκρη θα του μπάρει. Όσο όμως μεγαλώνει, αποκτάει πείρα, οριμάζει και αρχίζει να προσέχει. Την άλλη φορά, σκέφτεται, ανέβηκα εκεί πέρα και του μπάρισα. Δεν θα ανέβω τώρα. Έτσι και στον αγώνα μας. Όταν όλα τα παρακολουθούμε και τα αξιοποιούμε για το καλό, αποκτούμε πείρα. Και αν την χρησιμοποιούμε, πολύ μας βοηθάει. Θυμάμαι στο σπίτι, στην Κόνιτσα, είχαμε 6 άλογα, μεγάλα και μικρά. Μια μέρα που τα περνούσα από ένα γεφυράκι φτιαγμένο με κορμούς δέντρων και σανίδια, ένας σαπισμένος κορμός υποχώρησε και το πόδι του πιο μικρού αλόγου που ήταν 4 χρόνων πιάστηκε ανάμεσα στα ξύλα. Από τότε, αν και έφτιαξα μεγαλύτερο το γεφυράκι και έβαλα γερά ξύλα, εν τούτης, όταν φτάναμε εκεί το αλογάκι αντιστεκόταν. Κουνούσε το κεφάλι πέρα δόθε και ή έσπαζε το καπίστρι και έφευγε ή έδινε μια και πηδούσε απέναντι. Αν το άλογο των 4 χρόνων που είναι άλογο χρησιμοποίησε την πείρα και δεν ξαναπάτησε το πόδι του στη γέφυρα, πόσο μάλλον ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί την πείρα από τις πτώσεις του. Γέροντα, δεν έχω αγαπήσει την ταπείνωση, τη θυσία, το να δέχομαι την αδικία. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Εγώ δεν ανησυχώ, γιατί βλέπω ότι έχει μπει μέσα σου η καλή ανησυχία. Γρήγορα θα απαλλαγείς από τα πάθη, γιατί έχεις αρχίσει να πιάνεις τον εαυτό σου. Αυτό βοηθάει περισσότερο από κάθε άλλον αγώνα. Όποιος πιάνει τον εαυτό του, αφήνει τον παλαιό εαυτό του και μπαίνει σε σωστό πνευματικό δρόμο. Ο παλαιός εαυτός μας κλέβει ό,τι κάνει ο καινούριος. Όταν μάθουμε να τον πιάνουμε, πιάνουμε όλους τους κλέφτες που μας κλέβουν. Ό,τι καλό μας δίνει ο Θεός και μας μένει ο πνευματικός πλούτος. Γέροντα, όταν λυπηθώ πολύ για ένα σφάλμα μου, λόγω χάρη γιατί μίλησα άσχημα σε μία αδελφή, αυτό με βοηθάει. Βοηθάει, αλλά να προσέξεις να μην ξεπεράσεις και τα όρια. Να λυπηθείς, αλλά να χαρείς κιόλας. Γιατί σου δόθηκε ευκαιρία να εκδηλωθεί η αρρώστια σου και να την θεραπεύσεις. Να σκεφτείς, για να μιλήσω άσχημα και να φερθώ έτσι, κάποιο πάθος υπάρχει μέσα μου και δόθηκε αυτή η ευκαιρία να βγει, για να το δω και να το διορθώσω. Θα ζητήσεις φυσικά και συγχώρεση από την αδελφή. Οι πτώσεις σε βοηθούν να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Βγαίνουν όλα στην επιφάνεια και σιγά σιγά γίνεται η καλή εργασία. Βλέπεις, και οι γιατροί μερικές φορές δίνουν στους αρρώστους διάφορες ουσίες για να εκδηλωθούν τα συμπτώματα της αρρώστιας και να κάνουν καλή διάγνωση. Δίνουν παραδείγματος χάρη ζάχαρη και κάνουν μετά εξέταση αίματος για να δουν αν ανέβηκε το ζάχαρο. Στον πνευματικό αγώνα χρειάζεται να επισημαίνουμε τα αδύνατα σημεία του χαρακτήρα μας, τα ελαττώματά μας, και ύστερα να προσπαθούμε να χτυπάμε εκεί. Και στον πόλεμο,
Όταν κάνουμε αναγνώριση μιας περιοχής, επισημαίνουμε τα σημεία όπου είναι ο εχθρός ή από όπου μπορεί να χτυπήσει και έχουμε το νου μας εκεί. Γιατί όταν ξέρεις σε ποια συγκεκριμένα σημεία βρίσκεται ο εχθρός, κινείσαι με σιγουριά. Βάζεις το χάρτη κάτω και λες: ο εχθρός είναι εδώ και εδώ. Εμείς πρέπει να προλάβουμε να πιάσουμε εκείνα και εκείνα τα σημεία. Από εκεί θα ζητήσουμε ενίσχυση. Εδώ χρειάζονται αυτά τα όπλα κλπ. Μπορείς δηλαδή να καταστρώσεις ένα σχέδιο. Αλλά για να μάθεις πού βρίσκεται ο εχθρός, πρέπει να ανησυχείς και να ερευνάς. Δεν μπορείς να κοιμάσαι. Γέροντα, είναι καλύτερα να βρίσκει κανείς μόνος του τα λατώματά του ή να του τα λένε οι άλλοι? Καλό είναι να ψάχνει να τα βρίσκει μόνος του, αλλά και όταν του τα λένε να μην αντιδρά, να το δέχεται με χαρά, γιατί μπορεί να νομίζει ότι βλέπει τον εαυτό του, αλλά να τον βλέπει όπως θα ήθελε να είναι και όχι όπως είναι στην πραγματικότητα. Γέροντα, οι άλλοι τον βλέπουν καλύτερα τον εαυτό μου. Μόνος του κανείς μπορεί, αν θέλει, να δει καλύτερα τον εαυτό του. Δηλαδή, μπορεί να εντοπίσει καλύτερα μια αντίδρασή του, ένα σφάλμα του κλπ. Και να βρει από ποια αιτία προήλθε. Ενώ ο άλλος βγάζει συμπεράσματα από υποθέσεις που κάνει. Μπορεί, γέροντα, να προσπαθεί κανείς να δει τον εαυτό του όπως είναι και να μην το βλέπει? Ναι, αν μέσα στην προσπάθειά του αυτή υπάρχει περηφάνεια, δεν μπορεί να δει τον πραγματικό του εαυτό τότε. Ο άνθρωπος βλέπει καλύτερα τον εαυτό του όταν τον καθρεφτίζει στους άλλους. Ο Θεός στον κάθε άνθρωπο δίνει το χάρισμα που του χρειάζεται για να βοηθηθεί, άσχετα αν το αξιοποιήσει ή όχι. Αν το αξιοποιήσει, θα φτάσει στην τελειότητα. Τα ελαττώματα πάλι είναι δικά μας, είτε τα αποκτήσαμε από δική μας απροσεξία, είτε τα κληρονομήσαμε από τους γονείς μας. Ο καθένας μας πρέπει να κάνει τον ανάλογο αγώνα για να απαλλαγεί από αυτά. Μέχρι να απαλλαγούμε, πρέπει να καθρεφτίζουμε τον εαυτό μας στα κουσούρια του άλλου και να εξετάζουμε πού βρισκόμαστε εμείς. Αν δούμε λόγου χάρη στον άλλον ένα ελάττωμα, αμέσως να πούμε: για να δω, μήπως το έχω κι εγώ. Και αν το έχουμε, να αγωνιστούμε να το κόψουμε. Και αν, γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι δεν έχω αυτό το ελάττωμα, τι να λέω? Να λες: εγώ έχω άλλα μεγαλύτερα. Αυτό είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα δικά μου. Γιατί μπορεί καμιά φορά να είναι μικρότερα τα δικά σου ελαττώματα, αλλά να έχεις λιγότερα ελαφρυντικά. Αν εξετάζει κανείς έτσι τον εαυτό του, βλέπει ότι αυτός έχει μεγαλύτερα κουσούρια από τον άλλον. Ύστερα βλέπει και τις αρετές του άλλου. Για να δω, λέει, υπάρχει σε μένα αυτή η αρετή? Όχι. Πόσο μακριά είμαι από εκεί που έπρεπε να βρίσκομαι? Όποιος εργάζεται έτσι, απ' όλα βοηθιέται. Αλλοιώνεται με την καλή έννοια και τελειοποιείται. Ωφελείται από τους Αγίους, ωφελείται από τους αγωνιστές, ωφελείται ακόμη και από τους κοσμικούς. Γιατί αν δει έναν κοσμικό λόγου χάρη να μην υπολογίζει τον εαυτό του, να θυσιάζεται, λέει: αυτό το φιλότιμο το έχω εγώ? Δεν το έχω και είμαι και πνευματικός άνθρωπος. Οπότε προσπαθεί να τον μιμηθεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά. Ο καλός Θεός όλα τα οικονομάει για το καλό μας, με το σοφό τρόπο.

γέροντα. Την υπερηφάνεια συνήθως την καταλαβαίνω εκ των υστέρων, όταν πέσω. Σκοπός είναι να την καταλάβεις πριν πέσεις. Όταν σου λέει κάποιος ότι έκανες κάτι καλό, να μην αισθάνεσαι ικανοποίηση, να μην πιάνει, να μην κολλάει επάνω σου έπαινος. Τι θα με βοηθούσε σε αυτό? Το να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αν ο άνθρωπος γνωρίσει τον εαυτό του, τελείωσε. Οι έπαινοι είναι μετά ξένα σώματα, δεν κολλάνε πάνω του. Όταν ο Γουχάρη ένας ξέρει ότι είναι γύφτος, δεν μπορεί να του κολλήσει ο λογισμός ότι είναι βασιλιάς. Και εσύ, αν νομίζεις ότι είσαι πριγκίπισσα, θα είσαι λειψή. Αν είμαι έτοιμη εκ των προτέρων να μην δέχομαι τον έπαινο, αυτό δεν θα με βοηθούσε? Αυτό φυσικά πρέπει να γίνεται, αλλά άλλοτε θα είσαι έτοιμη και άλλοτε όχι. Σκοπός είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αν δεν γνωρίσει κανείς τον παλαιό του άνθρωπο, δεν ταπεινώνεται και δεν μπορεί να γίνει η πνευματική διάσπαση του ατόμου του για να μπει στην πνευματική τροχιά και παραμένει στην κοσμική τροχιά. Μπορεί, γέροντα, να γνωρίζω τον εαυτό μου λανθασμένα? Μα δεν μιλάμε για λανθασμένη κατάσταση. Αυτός που γνωρίζει σωστά τον εαυτό του έχει ταπείνωση. Και όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, θα έρθει οπωσδήποτε η χάρις του Θεού. Αυτός που κάνει την εργασία που χρειάζεται για να γνωρίσει τον εαυτό του, μοιάζει με αυτόν που σκάβει βαθιά και βρίσκει μέταλλα στο βάθος της γης. Όσο βαθύτερα προχωράει στη γνώση του εαυτού του, τόσο χαμηλότερα βλέπει τον εαυτό του και ταπεινώνεται. Αλλά το χέρι του Θεού τον ανεβάζει συνέχεια. Και όταν πια γνωρίσει τον εαυτό του, η ταπείνωσή του γίνεται κατάσταση και τη χάρη του Θεού την πιάνει το ενοικιοστάσιο. Οπότε δεν κινδυνεύει από την υπερηφάνεια. Ενώ αυτός που δεν έκανε αυτή την εργασία καλύπτει συνέχεια τα σκουπίδια του, μεγαλώνει την κορυφή του, κάθεται για λίγο ψηλά με την υπερηφάνεια του και τελικά σωριάζεται. Γέροντα, συχνά βλέπω τα ελαττώματα των άλλων και τους κρίνω. Την αρρώστια τη δική σου την ξέρεις? Όχι. Γι' αυτό ξέρεις την αρρώστια των άλλων. Αν ήξερες τη δική σου αρρώστια, δεν θα ήξερες την αρρώστια των άλλων. Δεν λέω να μην συμμετέχεις στον πόνο τους, αλλά να μην ασχολείσαι με τα σφάλματά τους. Αν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τον εαυτό του, ο πειρασμός θα του ανοίξει δουλειά να ασχολείται με τους άλλους. Αν όμως κάνει δουλειά στον εαυτό του, τότε γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει και τους άλλους. Διαφορετικά, με τα λανθασμένα συμπεράσματα που βγάζει από τον εαυτό του, κρίνει λανθασμένα και τους άλλους. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο να διορθωθεί κανείς? Καταρχάς η θέληση. Η θέληση είναι κατά κάποιο τρόπο το καλό ξεκίνημα. Ύστερα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι είναι άρρωστος και να αρχίσει η ανάλογη αντιβίωση. Γιατί αν είναι άρρωστος και κρύβει την αρρώστια του, κάποτε θα σωριαστεί κάτω απότομα χωρίς να το καταλάβει και δεν θα μπορεί να βοηθηθεί ιατρικά. Παραδείγματος χάριν, κάποιος ξέρει ότι είναι προφηματικός, γι' αυτό έχει ανορεξία. Του λένε, γιατί δεν τρως? Λέει, δεν μ' αρέσει αυτό το φαγητό. Μετά έχει κομμάρες και δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Γιατί περπατάς έτσι? Τον ρωτάνε. Α, μ' αρέσει, λέει, να πηγαίνω σιγά σιγά. Τι, να τρέχω σαν μπαλαβός? Δεν λέει ότι έχει κομμάρες και δεν μπορεί να περπατήσει. Μετά έχει βήχα. Γιατί βήχεις? Του λένε. Από αλλεργία, λέει. Δεν λέει ότι οι πνεύμονες μέσα είναι χάλια? Εν τω μεταξύ βγάζει και κανένα πτύελο αιματηρό. Τι είναι αυτό? Τον ρωτάνε. Λέει, ερεθίστηκε ο λάρυγας. Και όλα αυτά, γέροντα, επειδή δεν θέλει να φανερώσει τη φυματίωση? Ναι, επειδή την καλύπτει. Την καλύπτει και μετά παθαίνει καλπάζουσα φυματίωση. Σπάζει ο πνεύμονας, γεμίζουν οι λεκάνες αίμα, πέφτει κάτω και τελικά αποκαλύπτεται η αρρώστια του, αλλά και δύσκολα βοηθιέται.
Ενώ αν παραδεχτεί ότι τα δέκατα που παρουσιάζει είναι από τη φυματίωση και δεχτεί την ανάλογη θεραπεία, γίνεται πιο υγιής και από τον υγιή. Θέλω να πω και στην πνευματική ζωή, όποιος δικαιολογεί τα πάθη του δέχεται τελικά δαιμονική επίδραση και δεν μπορεί να κρυφτεί. Ξέρεις τι είναι να δεχτεί ο άνθρωπος δαιμονική επίδραση? Αγριεύει, γίνεται θηρίο, αντιδρά, μιλά άσχημα, με ανέβεια και δεν δέχεται από κανένα βοήθεια. Γι' αυτό όλη βάση είναι να γνωρίσει πρώτα κανείς την πάθηση που έχει και να χαίρεται που τη γνώρισε. Από εκεί και πέρα πρέπει να δεχτεί τη θεραπεία, τα ανάλογα φάρμακα και να αισθάνεται και ευγνωμοσύνη προς τον γιατρό, τον πνευματικό ή τον γέροντά του. Όχι να αντιδράει. Να, ο άλλος κρεμά το χέρι του για να του κάνουμε τάγκηση. Τον τρυπούν, πονάει, αλλά το δέχεται, γιατί αυτό θα τον βοηθήσει. Ή μία εγχείρηση. Πόση ταλαιπωρία έχει. Αλλά δέχεται ο άνθρωπος να την κάνει για να γίνει καλά. Όταν γέροντα ξέρω λόγου χάρη ότι μια αυστηρή παρατήρηση θα με βοηθήσει, γιατί δεν τη δέχομαι ευχάριστα? Κοίταξε, μπορεί να μην τη δέχεσαι ευχάριστα, αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ναι, το καταλαβαίνω. Αν το καταλαβαίνεις, κάτι είναι και αυτό. Βλέπεις ο άρρωστος, παίρνει ένα χάπι που είναι φαρμάκι, πικρό, αλλά το δέχεται καλύτερα από την καραμέλα, γιατί καταλαβαίνει ότι θα τον ωφελήσει. Αν δεν δέχεται το πικρό φάρμακο, δεν θεραπεύεται. Πρέπει να γνωρίσει κανείς την αδυναμία του, να δεχτεί τα φάρμακα για να τον δυναμώσει μετά ο Χριστός.

Η συνέστηση της αμαρτωλότητας συγκινεί το Θεό. Η γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει ότι πρέπει να αισθάνεσαι την προσευχή σαν παιδί. Ναι, αλλά να νιώθεις ότι είσαι ένα άτακτο παιδί. Να αναγνωρίζεις ότι στεναχώρησες τον πατέρα σου και να κλαις γι' αυτό. Τότε θα νιώθεις τα χάδια, τα θεϊκά. Όχι να λες, επειδή είμαι παιδί, ο Θεός πρέπει να με αγαπάει και να με συγχωρεί. Ας κάνω ταξίες. Γέροντα, ανησυχούσα όταν διάβαζα στον Άγιο Γρηγόριο Νήσις ότι για να επικαλεστούμε πατέρα το Θεό πρέπει να έχουμε φτάσει στην απάθεια. Αλλιώς είναι ύβρις και λιδωρία. Ευλογημένη, μη στεναχωριέσαι. Αυτό το έγραψε ο Άγιος για όσους ζουν ρέμπελα και αμαρτωλά. Όταν όμως αμαρτάνει κανείς, αλλά αισθάνεται βαθιά την ενοχή του, τότε μπορεί να ονομάζει πατέρα το Θεό. Γέροντα, αισθάνομαι ότι δεν είμαι εντάξει απέναντι στο Θεό και αυτό με πονάει. Από τη στιγμή που αισθάνεσαι ότι δεν είσαι εντάξει και λες ταπεινά «Ήμαρτον Θεέ μου», ο Θεός συγχωρεί, βοηθάει και χαριτώνει. Και αν σε βρει στην κατάσταση αυτή ο θάνατος, θα σωθείς. Γιατί δεν λες απλώς πως δεν είσαι εντάξει και μένεις σε ένα στραβό δρόμο, αλλά αγωνίζεσαι. Δεν είσαι Θεός φυλάξει σε δαιμονική κατάσταση. Λίγο πολύ, εδώ στο μοναστήρι, όλες οι αδελφές με τη βοήθεια του Θεού είστε εν μετανοία. Ύστερα να ξέρεις, ο πνευματικός άνθρωπος, όταν αισθάνεται ότι είναι χάλια, δέχεται τη Θεία Χάρη, γιατί είναι ένα ξέπλυμα αυτή η συνέστηση που έχει για την αμαρτωλότητά του. Εγώ, όταν κάποιος με πόνο μου λέει «Είμαι τέτοιος», το χαίρομαι. Γιατί αφού αναγνωρίζει τα σφαλματά του, θα ελευθερωθεί από αυτά. Βρήκα κάποτε έναν άνθρωπο που έμενε σε ένα καλύβι, με τα αγατιά, με τα σκυλιά. Ούτε φωτιά άναβε, γιατί φοβόταν μην κάψει το καλύβι. Ήταν τελείως εγκαταλελειμμένος. Τον πόνεσα, το λυπήθηκα, αλλά εκείνος μου είπε «Μη με λυπάσαι μωρέ καλόγερε, εγώ πρέπει να βασανιστώ. Αν ήξερες τι έχω κάνει, δεν θα με λυπώσουν. Για μένα και εδώ που είμαι πολλοί είναι». Αυτόν, ό,τι και αν έχει κάνει, δεν θα τον οικονομήσει ο Θεός. Και τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, ήρθε μια γυναίκα που τα χέρια της ήταν τρυπημένα από τις μεταγγίσεις. Ήταν τελείως χάλια. Δεν είχε φουκαριάρα, φλέβα για φλέβα. «Δεν έχω κανένα καλό», μου λέει. «Μήπως με λυπηθεί από αυτά ο Θεός και με πάρει στον παράδεισο. Έχω εκείνο και εκείνο το ελάττωμα». Και έλεγε ένα σωρό κουσούρια. Τι λεπτή εργασία έκανε στον εαυτό της. Εγώ σε τέτοια κατάσταση άλλον άνθρωπο δεν είδα. Γέροντα, άκουσα κάποιον να λέει «Έχω το λογισμό ότι ο Χριστός θα φερθεί με επιοίκεια». Είναι σωστός αυτός ο λογισμός? Όταν ο άνθρωπος έχει μεγάλη ταπείνωση, αναγνωρίζει το σφάλμα του, αισθάνεται την ενοχή του σε μεγάλο βαθμό και υποφέρει, τότε ο Χριστός θα φερθεί με επιοίκεια και θα τον συγχωρήσει. «Παιδί μου», θα του πει, «μην το σκέφτεσαι πια, πάει, έληξε». Αν όμως δεν συναισθάνεται την ενοχή του και αναπαύει το λογισμό του ότι ο Χριστός θα φερθεί με επιοίκεια και ευσπλαχνία, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή ο Χριστός θα βραβεύσει τους αμαρτωλούς. Η καλή αναγνώριση του εαυτού μας συγκινεί το Θεό και μας δίνει βοήθεια θεϊκή και χαρά παραδεισένια. Αν μας βοηθούσε και η μία αναγνώριση, ο Θεός ούτε και αυτήν θα μας τη ζητούσε. Γέροντα, είπατε η καλή αναγνώριση του εαυτού μας. Υπάρχει και κακή αναγνώριση? Ναι, μπορεί να έχει κανείς λανθασμένη γνώση του εαυτού του, να τον δικαιολογεί και να αναπαύει το λογισμό του. Γι' αυτό όταν λέω ότι υπάρχει αναγνώριση του σφάλματος, εννοώ ότι υπάρχει έστω μια μικρή προσπάθεια για διόρθωση. Σου χρωστάω παραδείγματος χάριν 500.000 δραχμές και όταν σε βλέπω σου λέω «Σου χρωστάω 500.000, αλλά δεν με απασχολεί να επιστρέψω το χρέος, απλώς αναγνωρίζω ότι έχω ένα χρέος». Μετά από λίγο πάλι το σκέφτομαι και σου λέω «Ναι, ναι, έχω και ένα χρέος,
Αυτό δεν θα πει αναγνώριση. Όταν αναγνωρίζει κανείς πραγματικά ότι έχει ένα χρέος, δεν κοιμάται. Ψάχνει να βρει πώς να το εξοφλήσει. Και τότε, όταν λέει «έχω ένα χρέος», πληροφορείται και ο άλλος, από τον τρόπο που το λέει, ότι πράγματι τον απασχολεί το θέμα.

0: Ανασίου του Αγίου Ρήτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93 316. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
3: Ώρα Ελλάδος 4.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη μετά την ακολουθία του Εσπερινού στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός.
2: Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Το εορταστικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα Πέμπτη στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μαθαίορτος Εσπερινός, η Παράκληση και τα Εγκόμια του Αγίου. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νεκταρίου. Αύριο Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γιονίλου Πυραιός απόψε στις 9.
1: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας, σήμερα στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου. Στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η Παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Κυπουπόλεως Περιστερίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου Νεκταρίου και στις 8 και 4 στην αίθουσα του Ναού θα προβληθεί ταινία με θέμα η Ιεραποστολή στην Κανάγκα.
2: Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο Παρασκευή στις 8:30 το βράδυ.
1: Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα στο παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά στη Νέα Ιωνία. Η μνήμη του Αγίου Ζαχαρίου θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, ενώ το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.
2: Το εγχώνε θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εορταστεί και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Γιονίλου Πυραιός. Σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στις 18:00 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγιασμού με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί Παράκληση. Την Κυριακή το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 18:45 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αρχαγγέλου.
1: Το εγχώνε θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ θα τιμηθεί πανηγυρικά και στο φερόνιμο ιερό παρεκκλήσιο που βρίσκεται στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Νέας Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 18:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του παρεκκλησίου, ενώ την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο Ναό της Αγίας Τριάδος.
2: Πανηγυρικά τιμήθη η εορτή της Παναγίας Μήτηρ Ελέου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός. Η ανάμνηση των χώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχαιρατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού.
1: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί κυρίες και κύριοι την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρησας Περάματος.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα 5η-3 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

0: και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Γεια σας, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Στον ήχο είναι ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και η ακρόσης Γρηγόρη. Προτείνουμε ένα βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ, ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε εμείς με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης». Εκδόσεις Ερμός, καλή σας ακρόαση.

λοιπόν όσον αφορά το πρώτο μέρος του βιβλίου που έχει να κάνει με το σώμα, ακολουθεί η καρδιά και το πνεύμα, η όλη η ανθρώπινη ύπαρξη δηλαδή. Λέγαμε για την αυθεντική επιθυμία, όπου αν δεν υπάρχει κάποια δυσκολία στη ζωή μας, μαραίνεται, φίλοι ακροατές. Τα όρια δημιουργούν την επιθυμία, με άλλα λόγια. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς όρια, αν και θα το θέλαμε προφανώς. Φανταστείτε ένα γήπεδο χωρίς όρια, χωρίς γραμμές δηλαδή. Δεν είναι γήπεδο, είναι χωράφι και επομένως δεν μπορεί να παίξεις. Αυτό το ρόλο παίζουν τα όρια στη ζωή μας, αρκεί να μην είναι ασφυκτικά προφανώς. Λέτε επομένως ότι η πραγματική επιθυμία γεννιέται εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη και ότι η αληθινή χαρά προκύπτει μόνο από αυθεντική επιθυμία. Φυσικά, οι στιγμές που ένα παιδί ζητά κάτι είναι καθοριστικές. Όταν πει νερό και εσύ τρέξεις αμέσως να του το δώσεις, είναι σαν να του ρίχνεις ένα χαστούκι. Μιλάμε για κακοποίηση των παιδιών και την ίδια ώρα χάνουμε την ουσία της. Είναι κακοποίηση να λες ναι σε όλα. Να του σερβίρεις πρώτα σε εκείνο το φαγητό. Να φάει μόνο του, γιατί δεν θα μπορεί να περιμένει τους άλλους. Να του δίνεις κάτι πριν το ζητήσει. Το να πει το παιδί παρακαλώ δεν είναι τυπική ευγένεια. Είναι χρόνος αναμονής ανάμεσα σε αυτό που του λείπει και σε αυτό που έρχεται. Είναι ο σεβασμός της σχέσης. Το ευχαριστώ δεν είναι απλώς ανταπόδοση. Είναι η επιβεβαίωση ότι η σχέση υπήρξε. Όταν και ο γονιός λέει παρακαλώ και ευχαριστώ στο παιδί, τότε δημιουργείται κάτι μοναδικό. Ένας ευχαριστιακός χώρος. Ένα μικρό κλίμα που δεν κινδυνεύει από κανένα ψηφιακό εργαλείο, γιατί είναι βιωμένο. Είναι εμπειρία ζωής. Νομίζω, λέει ο κύριος Πρόβατας, πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εξαιρετική απάντηση, παρότι δεν έχω παιδί, όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι εδώ. Θα χρησιμοποιήσω πάλι, λέει ο ίδιος, μια προσωπική εμπειρία απλώς ως αφορμή για ένα ερώτημα. Πριν περίπου 15 χρόνια πήρα μια τηλεφωνική συνέντευξη από τον Ίρβιν Γιάλομ. Κάποια στιγμή τον ρωτάω: έχει συμβεί ποτέ κάποιος που ήρθε σε εσάς για βοήθεια να μην ξέρετε την περίπτωσή του και να τον παραπέμψετε αλλού? Δεν μου απάντησε και έβαλα αποσιωπητικά στη συνέντευξη. Επαναλαμβάνω την ερώτηση σε εσάς. Έχει τύχει ποτέ να πείτε σε κάποιον την περίπτωσή σας μπορεί να τη χειριστεί κάποιος άλλος καλύτερα? Να χειριστούν καλύτερα την περίπτωσή τους υπάρχουν πολλοί. Όμως το ζήτημα είναι αλλού. Σήμερα το πρωί, καθώς μοιράζομαι με τη γυναίκα μου τα νέα αιτήματα για θεραπεία, για άλλη μια φορά ήθελα να τα πάρω όλα εγώ. Δεν έχω διαθέσιμος χρόνος, δεν υπάρχει η δυνατότητα, αλλά πραγματικά ζήλευα πολύ. Έχουν φτάσει βέβαια και οι συνεργάτες μου να μην έχουν πια ελεύθερο χρόνο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά ζήλευα γιατί ένιωθα πόσους διαφορετικούς ανθρώπους θα ήθελα.

πολύ εύκολο να πω σε κάποιον, θα έχεις κάνει χάλια, έλα να δούμε τι γίνεται τώρα. Είναι εύκολο, γιατί αυτό δεν είναι το τέλος. Είναι το σημείο εκκίνησης για την επεξεργασία. Αλλά όταν ο άλλος καλείται να αντιμετωπίσει μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, για την οποία δεν φταίει, μια κακοποίηση, ένα σοβαρό ζήτημα υγείας, μια απώλεια που είναι αβάσταχτη, εκεί είναι που, πρώτα απ' όλα, έχω να δηλώσω την ανεπάρκειά μου. Δεν είναι κάτι εύκολο. Και τότε μπαίνουμε μαζί σε αυτό που δεν είναι εύκολο. Σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτές τις περιπτώσεις, χρωστάω απέραντη ευγνωμοσύνη. Είναι εκείνοι που στις πολύ σκληρές καταστάσεις στέκονται γνήσια και χωρίς μιζέρια. Αντίθετα, αν ο άλλος στέκεται με μιζέρια, του το κάνω φανερό. Τότε εκείνος είναι που θα αποφασίσει αν θα θελήσει να αναζητήσει κάτι πιο απαιτητικό από το λίγο. Ο Νίτσε έγραψε, λέει ο πρόβατας, ότι ο μόνος ψυχολόγος από τον οποίο είχα να μάθω κάτι ήταν ο Ντοστογεύσκη. Ο ψυχολόγος ή οι ψυχολόγοι από τους οποίους είχατε να μάθετε ή έχετε να μάθετε κάτι, ποιοι είναι? Ο Ντοστογεύσκη είναι φίλος από τα πολύ νεανικά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που όταν δεις τη ζωή του σε σχέση με το έργο του, νιώθεις κάτι διπλό. Από τη μια σκέφτεσαι, πραγματικά λυπάμαι, αλλά βρε Φιοντόρ, γιατί δεν μοιραζόσουν κάποια πράγματα? Γιατί δεν βρήκες έναν άνθρωπο να μιλήσεις? Από την άλλη όμως λες, αν τα μοιραζόσουν, αν τα κουβέδιαζες, αν έκανες θεραπεία, ίσως να μην είχαμε εμείς αυτά τα έργα. Οπότε εγωιστικά θα πω ότι καλύτερα που δεν έκανε θεραπεία και έχουμε το θησαυρό που μας άφησε. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι θέμα επιλογής. Πρέπει να πάρεις όλο το πακέτο, ιδίως όταν έχουν υπάρξει καταλυτικοί για την ανθρωπότητα. Δεν λέμε γιατί να έχει αυτό το πάθος. Λέμε ευτυχώς που είχε αυτό το πάθος με τον τζόγο, για να παίρνει προκαταβολές από τον εκδότη του και επομένως να γράφει μανιωδώς και εμείς να θεραπευόμαστε από αυτόν. Ναι, γιατί αυτό το πάθος, αν δεν το είχε, δεν θα μας ήταν σημαντικός. Μπορεί να ήταν καλό για τον ίδιο, να στέκονταν διαφορετικά απέναντι στη ζωή και ας κάναμε εμείς κάποια έργα του. Όμως, ο λόγος που ο Ντοστογεύσκη μας αγγίζει ακόμη είναι η αυθεντικότητά του. Το κυρίαρχο στοιχείο των σημαντικών ανθρώπων είναι η αυθεντικότητα, που όμως δεν έχει καμία σχέση με την αυθορμητικότητα. Ο αυθόρμητος δεν είναι αυθεντικός. Ο αυθόρμητος αδειάζει ό,τι έχει μέσα του, χωρίς καμία επεξεργασία. Είναι ο παρορμητικός. Αντίθετα, ο αυθεντικός είναι αυτός που έχει επεξεργαστεί τις εμπειρίες του, που έχει πονέσει για να βγάλει την αλήθεια του. Και ακόμη και αν δεν την κατακτά ποτέ, βρίσκεται σε μια διαρκή πάλι με τον εαυτό του. Αυτό δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο και συχνά επώδυνο, αλλά είναι αληθινό. Όμως, υπήρξαν και άλλοι ψυχολόγοι, εντός εισαγωγικών, από τους οποίους έμαθα πολλά. Ο Βίκτορ Ουγκό, που ήταν φίλος και του παππού μου και της μητέρας μου και του πεθερού μου. Ο Αλμπέρ Καμί και ο Σόρεν Κίρκεγκορ ήρθαν αργότερα στο τέλος του σχολείου. Αυτοί οι άνθρωποι, αν και δεν είχαν επάγγελμα την ψυχολογία, επειδή μετήχαν βαθιά στο ένιγμα της ανθρώπινης ψυχής, μου πρόσφεραν πάρα πολλά. Ήταν δάσκαλοι. Αλλά καθώς είμαι γιατρός, κάθε ασθενής στο αγροτικό, στο νοσοκομείο, είχε κάτι να μου πει. Ο Βασίλης ο ταξιτζής στο Λιβάρτζι των Καλαβρίτων, στο χωριό όπου κάναμε αγροτικό μαζί με τη γυναίκα μου. Δεν είχα αυτοκίνητο τότε. Έπαιρνα το Βασίλη και καθώς είχαμε αρκετό χρόνο στις μετακινήσεις, σχολιάζαμε τη σοβαρότητα ή μη κάποιων προβλημάτων υγείας. Μια μέρα μου λέει, να ξέρεις, το βράδυ σήμερα θα αρρωστήσει η κυρία Μαρία και θα σε ζητήσουν. Του λέω, γιατί, τι έγινε? Εσύ δεν μου είχες πει ότι όταν είναι να φύγουν τα παιδιά τους που έχουν έρθει να τους επισκεφτούν να αρρωσταίνουν την προηγούμενη μέρα? Αύριο το πρωί με έχει καλέσει για ταξί ο γιος της. Σήμερα το βράδυ θα αρρωστήσει, ετοιμάσου. Και βέβαια επαληθεύτηκε. Επομένως, όταν μετέχουμε στη ζωή, αποκωδικοποιούμε. Δεν περιμένουμε απλώς να μάθουμε.

μαθήματα που μεταδίδουν γνώσεις. Μαθαίνουμε μέσα από τη συμμετοχή που προσφέρουν εμπειρίες. Όταν τρώτε κάπου, συχνά θα έχετε ακούσει εκείνο τον τύπο που μιλάει μόνο αυτό σε μια ολόκληρη παρέα και ακούγεται 10 τραπέζια μακριά. Και αν αρχίσει να μιλάει κάποιος άλλος, ξαφνικά σωπαίνει εντελώς και αποσύρεται. Ή θα μιλάει και θα μονοπολεί, ή θα εξαφανιστεί. Αυτά σε μαθαίνουν οι άνθρωποι αν τους παρατηρείς. Πρόσφατα η κόρη μας μας είπε: «Δεν σας είχα ακούσει ποτέ να μιλάτε στο σπίτι για ψυχολογίες. Μιλάγαμε μόνο για ανθρώπινες ιστορίες». Πραγματικά υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να μιλάς για ψυχολογίες? Να ζεις την κάθε στιγμή υπαρξιακά. Και φυσικά οι θεραπευόμενοι μας διδάσκουν. Είναι οι δάσκαλοι μας στην ψυχοθεραπεία. Μια που μιλάμε για το σώμα, δάσκαλός μου στη συστημική ψυχοθεραπεία ήταν ένας τετραπληγικός, ο Γιώργος Βασιλείου. Δεν μπορούσε να σηκώσει το χέρι του. Έπινε με καλαμάκι που του το έβαζαν στο στόμα. Ποτέ δεν τον είδαμε ως ανάπηρο. Ποτέ δεν τον λυπηθήκαμε. Γιατί μέσα από το ανάπηρο σώμα του, μέσα από την αναπηρική του καρέκλα, ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής, είχε γυρίσει τον κόσμο 5 φορές. Ψυχοθεραπευτής και δάσκαλος.

όταν ο υπαρξιακός Van Gogh ζωγράφισε το 1890 την Ανάσταση του Λαζάρου, λέει ο κύριος Πρόβατας, στην πραγματικότητα αντέγραψε τον πίνακα του Ρέμπραντ, μόνο που έβαλε τον εαυτό του ως Λάζαρο, αφού μόλις είχε βγει από το ψυχιατρίο. Τότε ο Πολ Γκογκέν είπε ότι αν η αντιγραφή ενός έργου είναι αυτού του επίπεδου, δεν λέγεται αντιγραφή. Είπατε για τον Καμί. Ο Καμί είναι ένας βασικός εκπρόσωπος του παραλόγου. Τι είναι παράλογο για έναν ψυχοθεραπευτή ψυχίατρο? Το παράλογο στην υπαρξιακή συστημική κατανόηση δεν έχει την έννοια του παραλογισμού, της έλλειψης λογικής επεξεργασίας. Το παράλογο αφορά την ίδια την ύπαρξη. Βρισκόμαστε στη ζωή γνωρίζοντας ότι θα πεθάνουμε, και όμως συνεχίζουμε να την υπερασπιζόμαστε, παλεύουμε να τη ζήσουμε. Και εκεί γεννιέται η αναζήτηση του νοήματος της ζωής. Μπαίνουμε λοιπόν στο ερώτημα. Υπάρχει κάποιο νόημα ή η ζωή είναι εντελώς ανόητη, χωρίς καμία ουσία? Είναι προδιαγεγραμμένη η μοίρα μας και απλώς την υπομένουμε? Είναι το γραπτό μας, το κισμέτ του Ισλάμ, μια προκαθορισμένη πορεία που δεν μπορούμε να αλλάξουμε? Ή είναι το κάρμα των ανατολικών θρησκειών, όπου ό,τι είναι να συμβεί θα συμβεί? Έτσι αποφεύγουμε το αγωνιώδες ερώτημα για το νόημα της ζωής, καθησυχάζοντας τον εαυτό μας ότι το νόημα είναι δοσμένο και εμείς απλώς το βιώνουμε. Όμως, στην υπαρξιακή συστημική κατανόηση, το ερώτημα δεν έχει απάντηση εκ των προτέρων. Είναι ένα αγωνιώδες ερώτημα που διαρκώς τίθεται. Τι νόημα έχει η ζωή μου? Τι μπορεί να σημαίνει η ζωή μου? Εδώ ακούγεται συχνά από κάποιους η ρηχή αυτή η φράση «Η ζωή είναι στιγμές». Αυτή η φράση είναι ψέμα. Η ζωή δεν είναι στιγμές. Η ζωή είναι στιγμές μόνο για εκείνον που έχει χάσει το νόημά της. Για εκείνον που αρνείται να δώσει στη ζωή του ένα βαθύτερο νόημα και προσπαθεί να το καλύψει ζώντας απλώς κάποιες στιγμές. Οι τουρίστες στη ζωή. Δεν εννοώ οι τουρίστες κυριολεκτικά, αλλά μπορεί να είμαστε τουρίστες στη ζωή, φίλοι ακρότες. Επομένως, η ζωή τι είναι? Είναι η κάθε στιγμή, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Η δύναμη της στιγμής είναι τεράστια αν γνωρίζεις να την αξιοποιείς. Η ευκαιρία που λέμε οι χριστιανοί κάθε στιγμή είναι η ευκαιρία να αλλάξεις. Συνεργάζομαι με μια υπέροχη νέα γυναίκα, πολύ υπεύθυνη, επιτυχημένη στην επαγγελματική της καριέρα και παρούσα στο γάμο και στην οικογένειά της. Χθες έκλεισε ένας χρόνος από τότε που πέθανε η μητέρα της. Μου είπε ότι έβαλε στόχους για τη νέα χρονιά. Όταν ακούω στόχους, εγώ φοβάμαι. Μου έρχεται αμέσως στο μυαλό η πίεση της επίτευξης, η αίσθηση ότι πρέπει κάτι να επιτευχθεί και οι επιφανειακές συμπεριφερειολογικές τεχνικές. Την άκουσα όμως πολύ προσεκτικά. Μου έδωσε την άδειά της να τα μοιραστώ. Στόχος πρώτος. Να μάθω να τυλίγω ντολμαδάκια για το αγοράκι μου που το τα έφτιαχνε η γιαγιά του. 2. Να φτιάχνω γαλλικές πλεξούδες για το κοριτσάκι μου. 3. Να κάνω περισσότερες ζαβολιές με τον άντρα μου. Να παίξουμε περισσότερο μαζί. Το κάνουμε ήδη, αλλά θέλω κι άλλο. 4. Να μην ξεχάσω ποτέ την τελευταία ανάσα της μητέρας μου. Είχε πάει στη μεγάλη πόλη όπου ζούσαν οι γονείς της. Ταξίδευε αεροπορικός πολλές φορές, ακόμα και αυτή μερών, για να σταθεί δίπλα της. Η μητέρα της δεν είχε τα προσφέρει τα πάντα στην κόρη της, αλλά εκείνη ήθελε να είναι παρούσα. Ήρθε η στιγμή που η μητέρα της πήρε την τελευταία της ανάσα. Μου είπε, καθόμουν δίπλα της και την ένιωσα. Πήρε μια τελευταία ανάσα και πέθανε. Αυτή την τελευταία ανάσα δεν θέλω να την ξεχάσω ποτέ, γιατί έχω ορκιστεί ότι κάθε ανάσα μου είναι σημαντική. Αυτή η γυναίκα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, είναι θεραπευόμενη μου, αλλά χαίρομαι που μπορώ να μετέχω στη ζωή της. Γιατί εκεί όπου κάθε στιγμή μετράει, εκεί είναι η ζωή. Προβατάς. Θα σας αναφέρω κάτι προσωπικό σαν να έχω έρθει στο γραφείο σας. Πρωτοχρονιά του 2004, πριν από 20 χρόνια, πέθανε ο πατέρας μου ενώ καθόταν στον καναπέ.
Παρότι είχαν περάσει μόνο 10 λεπτά από τη στιγμή που με ειδοποίησαν μέχρι να φτάσω στο σπίτι, όταν τον είδα μου συνέβη κάτι που φαντάζομαι έχει συμβεί σε πολλούς ανθρώπους όταν χάνουν αγαπημένα τους πρόσωπα. Νόμιζα ότι κοιμήθηκε, ότι ήταν ακόμα ζωντανός και προσπάθησα να του δώσω το φιλί της ζωής. Φυσικά είχε πεθάνει. Τη γεύση από αυτό το φιλί δεν ξεχάσω ποτέ. Δεν θέλω να το ερμηνεύσω, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Είναι γελίο να προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει τέτοιες συνταρακτικές, σημαντικές στιγμές. Αυτό που έχουμε να κρατήσουμε, αυτό που αξίζει, είναι η κατάθεση της εμπειρίας. Σκέφτομαι ότι η γεύση αυτή είναι η ζωή που εσείς θελήσατε να μεταδώσετε. Η ζωή που υπερβαίνει όλα τα λάθη, τις φθορές, τις ανεπάρκειες, όλα εκείνα που μπορεί να σας ενοχλούσαν. Γιατί αν όντως ξυπνούσε, αν ζωντάνευε, ίσως να υπήρχαν λόγοι να του θυμώσετε ξανά ή να του μιλήσετε πολύ τρυφερά. Αλλά τώρα αυτό μοιάζει να έχει διακοπεί τελειωτικά. Ευτυχώς όμως, αυτός ο διάλογος με τους ανθρώπους μας δεν τελειώνει με το θάνατο. Υπάρχουν ακόμη συζητήσεις, διαφωνίες, επεξεργασίες, κατανοήσεις, ακόμη και η συγχώρεση. Δεν συγχωρούμε τις βλαπτικές πράξεις. Οι πράξεις δεν συγχωρούνται. Μπορούμε όμως να αυξάνουμε την κατανόησή μας. Καθώς κατανοούμε, συγχωρούμε τους ανθρώπους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η συγχώρεση είναι το τέλος του τραύματος. Για πρώτη φορά, λέει ο κύριος Πρόβατας, ακούω ανάλυση για αυτό που έζησα και τη βρίσκω εξαιρετική. Και μιας και μιλάμε για κατανόηση, σκεφτόμουν τη λέξη αλήθεια. Α, στερητικό συν λήθη, δηλαδή η έλλειψη λήθης. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να ξεχάσουν για να θεραπευτούν, ή μήπως μέσα από τη μνήμη έρχεται η θεραπεία τους? Ορισμένες εμπειρίες, λέει ο κύριος Καραγιάννης, είναι σκληρές, βασανιστικές, σχεδόν αβάσταχτες. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται και μιλούν για τραυματικές εμπειρίες, για θέματα αιμομιξίας που συνέβαιναν εξακολουθητικά στα παιδικά τους χρόνια, από γνωστούς, από οικογενειακούς φίλους. Δεν το έχουν μοιραστεί ποτέ και είναι πλέον μεγάλοι σε ηλικία. Αλλά ο πόνος είναι ακόμα εκεί και τον αισθάνονται ως πρόσφατο, όσο και αν έχουν περάσει δεκαετίες. Κάθε φορά που το ζω είναι σκληρό. Κάθε φορά νιώθεις να τρως μπουνιά στο στομάχι. Δεν τον συνηθίζεις. Όμως την ίδια ώρα που είναι τόσο επώδυνο, είναι και λυτρωτικό. Αυτή τη στιγμή σε εργαστήρια στη Σκανδιναβία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, γίνονται εντατικές έρευνες για το πού αποθηκεύεται η μνήμη στον εγκέφαλο. Πού βρίσκονται τα αρχεία της? Τίθεται το ερώτημα. Θέλουμε να σβήσουμε τις επώδυνες αναμνήσεις, αυτές που κανείς δεν θέλει να θυμάται? Ας πούμε ότι τις σβήνουμε, ότι διαγράφουμε το τραύμα. Τι ωραία, θα πει κάποιος. Να εξαφανίσουμε την εμπειρία του βιασμού σαν να μην υπήρξε ποτέ. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σβήνουμε την ανάμνηση, αλλά δεν σβήνουμε το σώμα που θυμάται. Το κορίτσι δεν θα ξέρει γιατί όταν βρίσκεται μπροστά σε έναν άντρα νιώθει την ανάγκη να κρύφτει. Δεν θα ξέρει γιατί λέει στην κόρη της «καλύψου να μη σε δει ο μπαμπάς». Δεν θα έχει μνήμη, αλλά το τραύμα θα εξακολουθεί να την καθοδηγεί. Τίθεται και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Αν μπορούν να σβηστούν κάποια αρχεία, τότε μπορούν και να προσθεθούν. Να εμφυτευθούν εμπειρίες που δεν βιώσαμε. Να ζούμε κάτι που δεν συνέβη ποτέ ως αληθινό. Να γίνουμε καθοδηγούμενοι. Αυτά τα ερωτήματα είναι βασανιστικά, αλλά είναι κρίσιμο να τα θέσουμε.

όμως η λύθη δεν είναι πάντοτε λύτρωση. Λέει ο κύριος Πρόβατας. Ισχύει το αντίστροφο, συμπληρώνει ο κύριος Καραγιάννης. Στην ψυχοθεραπεία ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη βλαπτική δύναμη των μυστικών. Υποτίθεται πως με τη λύθη πάβουν να υπάρχουν τα επώδυνα γεγονότα, αλλά στην πραγματικότητα βασανίζουν όχι μόνο εκείνον που τα κρατά ως μυστικά, αλλά και τις γενιές που έρχονται μετά από αυτόν. Τουλάχιστον τρεις γενιές μπορεί να τυραννιούνται από ένα μυστικό, ακόμη και αν δεν πρόκειται για κάτι συγκλονιστικό. Ο άνθρωπος που κρύβει ένα επώδυνο γεγονός, η πρώτη γενιά, το βιώνει βασανιστικά. Τα παιδιά του, η δεύτερη γενιά που δεν γνωρίζουν το γεγονός, βιώνουν συμπεριφορές που δεν βγάζουν νόημα, βιώνουν το ακατανόητο. Τα εγγόνια, η τρίτη γενιά, ακολουθούν υπάκουα τα patterns, δηλαδή τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουν παραχθεί στις προηγούμενες γενιές και τα υιοθετούν ασυνείδητα. Η δύναμη του μυστικού δεν αφορά μόνο την αντικειμενική βαρύτητα του περιεχομένου του, αλλά και την ένταση με την οποία το πρόσωπο το βιώνει. Μια δολοφονία, μια αυτοκτονία, μια ψυχική πάθηση, μια αιμομιξία, μια υιοθεσία, ένα διαζύγιο, μια εξωσυζυγική σχέση, μια σεξουαλική διαφοροποίηση, μια ακαδημαϊκή ή οικονομική αποτυχία μπορούν να αποτελούν το περιεχόμενο του μυστικού. Γεγονότα που περικλείουν δηλαδή το αίσθημα της ενοχής και της συνεπακόμενης ντροπής. Πολλές φορές δεν αφορούν άμεσα το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά και ένα άλλο πρόσωπο της ευρύτερης οικογένειας που μπορεί στις τότε συνθήκες, συγκυριακές και κοινωνικές, να ήταν σημαντικό, αλλά που σήμερα να μην σημαίνει τίποτα συγκλονιστικό αφεαυτού, αλλά που οι δεσμεύσεις του παρελθόντος το κρατούν ανέγγιχτο και απαραβίαστο. Όλοι ωφελούνται από την ελευθερία που αναδύεται όταν τολμήσεις να πεις το μυστικό που σε βασανίζει. Σαφώς ελευθερώνεσαι ο ίδιος, αλλά και οι δικοί σου που πλέον μπορούν να σε κατανοήσουν. Και σε ένα σχετικό αλλά και άλλο επίπεδο, τα μυστικά που εξαγορεύουμε στην εξομολόγηση λειτουργούν και έτσι. Απελευθερωνόμαστε από το βάρος του μυστικού και τη συγγνώμη πάνω απ' όλα του Θεού. Επειδή αναφερόμαστε στο σώμα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, είναι συγκλονιστικό το ότι το σώμα θυμάται ό,τι ο νους θέλει να ξεχάσει. Τραύματα, απώλειες, ανεκπλήρωτες επιθυμίες δεν χάνονται. Εγγράφονται και εμφανίζονται ως ρητίδες, ως κόπος ή δίχως εμφανή αιτία, ως πόνος δίχως οργανικό έβριμα. Ποια θεωρείται τη μεγαλύτερη παρανόηση που έχουμε οι άνθρωποι για το σώμα μας? Παρανόηση. Είναι στο ότι ο καθρέφτης λέει ψέματα. Το λάθος δεν είναι ότι ο καθρέφτης δείχνει κάτι άλλο από αυτό που είμαστε, αλλά ότι ο εγκέφαλος επιμένει να τον διαβάζει ψευδός. Καθώς το βλέμμα μας είναι διαρκώς στραμμένο προς τους άλλους, δεν βλέπουμε τον εαυτό μας. Έτσι, ενώ αλλάζουμε συνεχώς, νομίζουμε ότι παραμένουμε οι ίδιοι. Είναι γνωστές οι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν χάσει ένα πόδι ή ένα χέρι και παρόλα αυτά αισθάνονται πως μπορούν ακόμη να το κινήσουν, γιατί ο εγκέφαλος κρατά την αίσθηση αυτής της κίνησης. Πρόσφατα συνάντησα μια γυναίκα που είχε πάθει εγκεφαλικό και βίωνε το εντελώς αντίθετο. Είχε παραλύσει μία πλευρά της, χέρι και πόδι. Πάλεψε πολύ, δεν το άφησε, έλεγε. Δεν θα γίνω φυτό, δεν θα γίνω ανάπηρη. Με το άλλο της χέρι και πόδι προσπαθούσε, δούλεψε, έκανε κινήσεις και τελικά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να ξανακινήσει τα άκρα της. Όμως, ενώ πια μπορούσε να τα κινήσει, της είχε μείνει η αίσθηση ότι δεν μπορούσε. Έλεγε, το χέρι μου είναι βαρύ, το πόδι μου δεν ανταποκρίνεται. Έπρεπε να λέει στον εαυτό της, κούνα το πόδι σου, πιάσε κάτι με το χέρι σου. Γιατί? Γιατί ο εγκέφαλος δεν είχε ακόμη καταγράψει τη νέα πραγματικότητα. Το εγκεφαλικό είχε καταστρέψει τον νεύρο που μετέφερε την εντολή, αλλά εκείνη κατάφερε να ενεργοποιήσει μια άλλη διαδρομή νεύρωσης, μια νέα δεξιότητα. Ο εγκέφαλος όμως δεν το είχε ακόμη αναγνωρίσει.
Υπάρχει λοιπόν πάντα ο κίνδυνος της ψευδαίσθησης για τις ικανότητές μας. Δείτε ηλικιωμένους που προσπαθούν να διασχίσουν το δρόμο μακριά από τις διαβάσεις και σκοτώνονται. Δεν πηγαίνουν στο φανάρι γιατί νομίζουν ότι μπορούν να τρέξουν. Τους έχει μείνει η ψευδαίσθηση πως έχουν ακόμα τις παλιές τους ικανότητες. Αντίστοιχα, ζούμε όλοι με ψευδαισθήσεις, με ικανότητες που νομίζουμε πως έχουμε και με ικανότητες που νομίζουμε πως δεν έχουμε. Στη ζωή τελικά είναι πολύ περισσότερα αυτά που νομίζουμε ότι δεν μπορούμε και όμως τα μπορούμε.

0: που λέμε, λέει ο κύριος Πρόβατας, με οδηγούν στα ψυχοσωματικά. Δεν μπορεί να ζεις καιρό με τέτοια φορτία χωρίς να βγουν και στο σώμα. Οι περισσότεροι που έρχονται σε εσάς έχουν και ψυχοσωματικά. Ο όρος ψυχοσωματικά έχει ιστορική διαδρομή. Ξεκίνησε για να περιγράψει τις ψυχικές αιτίες πίσω από σωματικά συμπτώματα. Και μάλιστα με έναν τρόπο σχεδόν μαγικό και μονοδιάστατο. Αγχώνεσαι, θα πάθει η καρδιά σου. Στενοχωριέσαι, θα πάθεις καρκίνο. Ένα σχήμα απλοϊκό και επικίνδυνο. Πρέπει να τολμήσουμε να το αποδομήσουμε. Ξέρω ότι αρκετοί και εδώ μέσα αλλά και γενικά θέλουν εν ονόματι της ψυχολογίας να τα εξηγήσουν όλα μέσω των ψυχοσυναισθηματικών δυναμικών. Ότι όλα μπορούμε να τα καθορίσουμε. Αν ήταν έτσι, οι καλοί ψυχοθεραπευτές δεν θα αρρώστεναν, δεν θα πέθαιναν. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχει και το βιολογικό στοιχείο. Υπάρχει ο ψυχικός παράγοντας, αλλά όχι ως η απόλυτη αιτία. Λειτουργεί ως εκκλητικός παράγοντας. Σε περιόδους μεγάλης έντασης μπορεί να λειτουργήσει σαν μίζα, ως καταλύτης. Να ενεργοποιήσει κάτι που ήταν λανθάνον ή να επιταχύνει μια πορεία που θα μπορούσε να εκτεληχθεί αργότερα. Είναι όμως πολύ σημαντικό να προσέχουμε όταν κάνουμε τέτοιες ερμηνείες. Δημιουργούμε ενοχές. Έχω δει πολλούς ανθρώπους με καρκίνο να κατηγορούν τον εαυτό τους. Μήπως φταίω εγώ, μήπως δεν εξέφρασα σωστά τα συναισθήματά μου. Λες και υπάρχει κάποιο μαγικό κλειδί. Αν έβγαζα όλα από μέσα μου, δεν θα αρρώστενα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Το «θα τα λέω όλα όπως νιώθω» επίσης δεν είναι ρεαλιστικό. Το μόνο που κάνει είναι να μας γεμίζει ενοχές. Φανταστείτε τον ασθενή που παθαίνει έμφραγμα και ο γιατρός του λέει «από εδώ και πέρα δεν πρέπει να αγχώνεσαι». Τι να πει ο άνθρωπος? Να πει «έχεις δίκιο γιατρέ, δεν το είχα σκεφτεί», λέει ο κύριος Πρόβατας. «Μα είναι τραγικό. Έχει περάσει κάτι τόσο σοβαρό, έχει φτάσει στο όριο της ζωής του. Δεν θα ζοριστεί, άρα θα έχει άγχος πάνω στο άγχος. Και αν το δούμε αλλιώς, πόσο συχνά δεν ακούμε το απαράδεκτο «μην αγχώνεσαι» σε μια έγκυο? Δεν πρέπει να αγχωθεί, δεν πρέπει να στεναχωρηθεί. Λες και για 9 μήνες θα ζει σε ένα ροζ συννεφάκι. Την ίδια στιγμή που αλλάζει το σώμα της, που η δουλειά της αποσταθεροποιείται, που δεν ξέρει πώς θα πάει ο τοκετός, που δεν έχει καμιά εξασφάλιση για οτιδήποτε, και μέσα σε όλα αυτά να της λένε «πρόσεχε, μην αγχωθείς, γιατί θα βλάψεις το παιδί». Είναι εγκληματική αυτή η προσέγγιση. Παλιά έλεγαν στις εγκύους να μην κάθονται σταυροπόδι. Τώρα τους λένε να μην έχουν συνέστημα. Δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε τους ανθρώπους εν ονόματι της ψυχολογίας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναρωτηθούμε για το πώς στεκόμαστε απέναντι στη ζωή. Εκεί είναι το κρίσιμο. Αν είμαι επεξεργασμένος, δεν θα πω σε μια αρρώστια το «γιατί σε μένα». Θα πω «γιατί όχι και σε μένα». Όλα μπορούν να μας συμβούν. Εμείς λέμε «γιατί σε μένα, Θεέ μου», τα ρίχνουμε και στο Θεό, φίλοι ακρότες. Η στάση μας απέναντι στις απαιτητικές σωματικές ασθένειες είναι το μέτρο της ψυχικής μας κατάστασης, της πνευματικής μας καλλιέργειας. Οι άνθρωποι που έχουν σταθεί στον πόνο του άλλου, που έχουν βιώσει όχι θεωρητικά αλλά αληθινά τον πόνο του άλλου, όταν έρθει η δική τους στιγμή αντέχουν καλύτερα. Είναι σαν να έχουν εμβολιαστεί, έχουν νοιαστεί, έχουν συγκινηθεί, έχουν δει τη δυσκολία. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει βαθιές κρίσεις, σοβαρές ασθένειες, που έχουν βρεθεί απέναντι στο θάνατο και δεν έχουν μιζεριάσει, είναι ευλογία για τη ζωή μας. Και αυτοί που κατέρευσαν? Αυτοί που καταραίουν είναι συχνά σαν εκείνους που λένε «αυτοκτονώ», σαν να θέλουν, βουλιάζοντας, να παρασύρουν και τους άλλους μαζί τους, τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους, σαν να λένε «γιατί να ζήσετε εσείς?». Είναι παθητικο-επιθετική μορφή φθόνου, ένα βούλιαγμα που ζητά να τραβήξει τους πάντες προς τα κάτω. «Δεν με καταλαβαίνετε». Ένα είδος τιμωρίας προς όλους. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και εκείνοι που στέκονται όρθιοι στη δύσκολη στιγμή. Όχι γιατί είναι ευτυχισμένοι με ό,τι τους συμβαίνει, αλλά γιατί δεν θέλουν να χαραμίσουν τις στιγμές που τους απομένουν στην γκρίνια και στη φθορά. Έχουν ακόμα το χρόνο και τη διάθεση να πούνε ευχές. Έχουν ακόμα τη δυνατότητα να βιώσουν την ομορφιά και να τη μοιραστούν. Έχουν ανάγκη τη θέληση να ζήσουν έντονα τις σχέσεις τους μέχρι το τέλος. Πρόβατας, αναφέρατε πριν τις εγγύους και μου ήρθε στο μυαλό η επιλόγη για κατάθλιψη. Από εκεί σκέφτηκα και κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει. Ένα συνέστημα που το λέω τα blues της κατάκτησης. Δηλαδή, όταν καταφέρνεις κάτι που το ήθελες πάρα πολύ, σε πιάνει ξαφνικά ένα «αυτό ήταν όλο». Αυτό το συνέστημα σας το έχουν αναφέρει. Πολύ συχνά το έχουμε όλοι νιώσει. Να θέλουμε κάτι με πάθος, να το κατακτούμε και μετά να αναρωτιόμαστε. Αυτό ήταν. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει κάτι που όντως το κατακτούμε. Την πατρότητα, τη μητρότητα, την καλοσύνη, την αθανασία, την ψυχική καθαρότητα, έναν άλλον άνθρωπο. Αυτά δεν αποτελούν στόχους για κατακτήσεις. Δεν είναι μια to-do list. Είναι σχέσεις. Οι γνήσιες σχέσεις δεν ολοκληρώνονται γιατί δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι ζωντανές διαρκείς. Όταν λέγαμε και για το one night stand, νομίζεις ότι κατέκτησες κάποιον. Ποιον κατέκτησες? Το ξέρεις, σε ξέρει. Είναι κάτι που έγινε, αλλά όχι κάτι που απετέλεσε σχέση μοιράσματος ζωής. Οι πραγματικές σχέσεις είναι εξακολουθητικές, διαρκείας. Ο υποψιασμένος ψυχοθεραπευτής θα καταγράψει ότι στην επιλόγη για κατάθλιψη υπάρχει αντικειμενικά ή ψυχικά η απουσία του συντρόφου, που δημιουργεί επώδυνα συναισθήματα στη λεχόνα. Φαίνεται ότι υπάρχει και κάτι πιο σπουδαίο σε αυτή την αίσθηση του ανικανοποίητου, που δεν είναι ψυχολογικής τάξης, είναι υπαρξιακής. Η ψυχή μένει διαρκώς διψασμένη, επειδή ωραίγεται κάτι που υπερβαίνει τα όποια δοσμένα. Πρόβατας, ακούγεται σαν να λέτε ότι όλα έχουν νόημα, ακόμη και ο πόνος. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο? Επικίνδυνο είναι να πιστέψουμε ότι ο πόνος δεν έχει καμία σημασία. Δεν λέω ότι ο πόνος είναι επιθυμητός. Λέω ότι αν τον αγνοήσουμε θα μας καθορίσει, θα μας σφραγίσει. Αν τον επεξεργαστούμε μπορεί να μας μεταμορφώσει. Προβατάς. Στην πράξη όμως όταν πονάς σωματικά τι κάνεις? Ψάχνεις υπαρξιακά νοήματα? Αναφέρθηκα στον ψυχικό πόνο, αλλά και στο σωματικό αρμόζει να φροντίσεις τον πόνο σου με την ιατρική, αφού δεν παραγνωρίζουμε το βιολογικό παράγοντα κάθε άλλο. Παράλληλα όμως, έχεις να αποφασίσεις αν θα παραδώσεις τον εαυτό σου στην αρρώστια και επομένως θα είσαι πλέον ο ασθενής, ή αν την ίδια ώρα που θα τηρείς τις ιατρικές οδηγίες θα επιμείνεις προσιλωμένος προς τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λυθούν μαγικά και τα σωματικά προβλήματα. Αυτό θα ήταν μια επικίνδυνη απλοποίηση. Αλλά χωρίς νόημα, ακόμη και το υγιές σώμα καταραίει εσωτερικά. Το σώμα δεν είναι μόνο βιολογία, ούτε μόνο ψυχολογία. Είναι ο τρόπος που η ύπαρξη παίρνει μορφή. Όταν χάνεται η σχέση με το σώμα, χάνεται και η σχέση με τον εαυτό. Έτσι όπως είναι πλέον τα πράγματα στην εποχή μας σε σχέση με τα φύλλα. Πόσα φύλλα λέτε ότι υπάρχουν στην ψυχοθεραπεία? Το λέω γιατί τώρα πια πιθανότατα θα μπαίνει σε αρκετούς από τους θεραπευόμενους το «δεν ξέρω τι φύλλο είμαι», «δεν έχω αποφασίσει τι φύλλο είμαι». Ο ψυχοθεραπευτής αυτό του το ενισχύει, του το επιβεβαιώνει, του το ακυρώνει? Όχι. Λέει ο κύριος Καραγιάννης, δεν ασχολούμαι με το πόσα φύλλα υπάρχουν. Μπορεί να πω μόνο δύο, μπορεί να πω άπειρα. Αυτό που ξέρω με σιγουριά είναι ότι με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου. Ως άνθρωπος και εγώ ξεκίνησα με ορισμένα δεδομένα, με συγκεκριμένες αξίες, με δικά μου ιδεολογήματα. Αυτό που έχω δει είναι ότι τα παιδιά μου και οι θεραπευόμενοι με βοήθησαν να μην μένω σε αυτά. Να μπορώ δηλαδή να συναντώ τον άλλον και στόχος μου να είναι να τον αναδείξω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα στη θεραπεία. Να μην επηρεάζομαι από τα δικά μου ιδεολογήματα στη σχέση με τον θεραπευόμενο, αλλά να στοχεύω στο να μπω μέσα στη ζωή του και να είμαι χρήσιμος. Να του φωτίζω θέματα που βρίσκονται στην αφάνεια, αλλά που τον επηρεάζουν. Να του αναδείξω σημαντικές πλευρές του εαυτού του που δεν θα αναδεικνύονταν ποτέ, αν έμενε μόνο περιχαρακωμένο στα γνώριμα. Τη μεγαλύτερη παρανόηση, λέει ο κύριος Πρόβατας, οι άνθρωποι δεν την έχουμε για τους άλλους, αλλά για τον εαυτό μας. Ναι, φυσικά. Ακόμα και όταν κατηγορούμε τους άλλους, η παρανόηση είναι στις δικές μας δυνατότητες. Δεν αξιοποιούμε την ικανότητα να επεξεργαστούμε όσα μας συμβαίνουν, να σχετιστούμε αλλιώς, να μην κόβουμε σχέσεις. Από εκεί προκύπτει και η γνωστή ανοησία που κυκλοφορεί παντού περί τοξικών ανθρώπων. Όλοι βρίσκουν τοξικούς ανθρώπους γύρω τους, αλλά κανείς δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του ως τοξικό. Προφανώς και σε εσάς έρχονται άνθρωποι με βασικές παρανοήσεις για τον εαυτό τους. Πώς τις φωτίζετε? Η κύρια παρανόηση δεν είναι ότι είμαστε προβληματικοί. Δεν είναι ότι βάζουμε προσωπείο για να κρυφτούμε. Η μεγάλη παρανόηση είναι ότι πιστεύουμε πως αυτό το προσωπείο μας σώζει. Όμως, το προσωπείο που φοράμε είναι πάντοτε χειρότερο από αυτό που πραγματικά είμαστε. Γιατί αυτό που είμαστε είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που προσπαθούμε να κρύψουμε. Έτσι, το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας είναι ότι πρέπει να κρυβόμαστε από εμάς και από τους άλλους. Ότι πρέπει να λέμε ψέματα και να φαινόμαστε καλύτεροι. Όμως, ξοδεύουμε τόσο μεγάλες ποσότητες ενέργειας για να υπερασπιστούμε αυτό τον ψευδή εαυτό, που τελικά χάνουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τον βαθύτερο, τον αληθινό εαυτό μας. Προβατάς. Ο εγκέφαλος όμως παίζει παράξενα παιχνίδια. Όλοι θυμόμαστε ως παιδιά να επαναλαμβάνουμε ένα ψέμα για τόσο μεγάλο διάστημα, που στο τέλος δεν θυμόμασταν αν ήταν αλήθεια ή ψέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι εξακολουθούμε την ίδια στάση και ως ενήλικες. Δημιουργούμε αφηγήσεις, νοητικές κατασκευές, που ως ιδεολογήματα επικρατούν και επικροτούν τη δημιουργία του ψευδούς εαυτού. Ενός στυλιζαρισμένου ψευδούς εαυτού, ειδικά στους χριστιανούς φιλιακρότες, αυτό σημαίνει σε εμάς δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε. Ο ψευδής εαυτός, αυτό που δείχνουμε προς τα έξω και που θέλουμε ντε και καλά να συμφωνεί με την εικόνα που έχει ο Θεός για μας, αν υποτεθεί ότι ήμασταν Άγιοι, αλλά δεν είμαστε. Ενός στυλιζαρισμένου ψευδούς εαυτού, λοιπόν, που έχει πάρει απόσταση από την παιδική φαντασίωση. Σε αντίθεση με τα παιδιά είναι ειλικρινοί σε αυτοί. Ναι, αν τους το επιτρέπουν οι ενήλικες. Αν δεν τους το επιτρέπουν, αρχίζουν να μπαίνουν στους ρόλους που τους έχουν αναθέσει και αυτοί οι ρόλοι μπορούν να τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Το ψέμα προς τον εαυτό μας δεν είναι απλώς μια άμυνα. Είναι η ανάγκη να γίνουμε αποδεκτοί. Επομένως, αν κάποιος κρατήσει το παιδικό του ψέμα και συνεχίσει να το υπερασπίζεται και στην ενήλικη ζωή, τότε θα παραμείνει ένας ψευδής εαυτός. Την ίδια στιγμή που θα προβάλλει αυτή την εικόνα προς τα έξω, βαθιά μέσα του, θα νιώθει πάντα πως κοροϊδεύει. Και όσα κι αν πετύχει στη ζωή του, πάντα θα ψιθυρίζει μέσα του «δίνω μια παράσταση». Αν όμως αυτό το ανοίξουμε στη θεραπεία, δεν χρειάζεται να το δούμε τραγικά, αλλά αποφασιστικά και τρυφερά. Έλα, δεν είπες μόνο αυτό το ψέμα. Έχεις πει κι άλλα και τώρα λες ψέματα. Έλα, αυτό δεν είναι το σημαντικό. Σημαντικό είναι ότι δεν αξιοποιείς την αλήθεια. Γιατί λέμε ψέματα όταν θέλουμε να κρυφτούμε ή όταν πιστεύουμε ότι ο άλλος δεν μπορεί να αντέξει την αλήθεια? Όπως όταν ένας γιατρός που καλείται να πει σε έναν ασθενή ότι έχει κάτι σοβαρό. Ο ασθενής τον ρωτάει «Γιατρέ μου, πείτε μου την αλήθεια». Αλλά αν εκείνη τη στιγμή αυτός κοιτάζει προς το παράθυρο και σκέφτεται αν είναι ανοιχτό, αν είναι αρκετά ψηλά ο όροφος, τότε. Επομένως, αυτό το ψέμα που έλεγες ως παιδί Αυτή η ανάγκη να καλύψεις κάτι δεν σήμαινε πως ήσουν κακός. Σήμαινε πως αν μιλούσες, φοβόσουν ότι κάτι κακό θα γινόταν. Σήμαινε πως αν μιλούσες, οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να το μεταβολήσουν, δεν θα σε βοηθούσαν. Και έτσι έμαθες να μην μιλάς, να κρατάς μυστικά. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Αν συνεχίζεις να ζεις με αυτή τη στάση, τότε δεν είσαι πια θύμα των γονιών σου, ούτε της κοινωνίας, ούτε των συνθήκων, ούτε των άλλων. Είσαι θύμα του εαυτού σου. Ως εδώ για σήμερα, Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ζωής, εκδόσεις Αρμός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Ελπίζω να ήταν σημαντικά όσα ακούσατε και να τα επεξεργαστείτε, αν θυμάστε κάποια από αυτά. Ή αλλιώς, πάρτε το βιβλίο και διαβάστε το καλά. Έχει πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε σε σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους. Χαίρετε.
1: Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Ώρα Ελλάδος 5.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιό
2: ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πολλές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις Ιερές Αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδοπορικό, στην Αγία Γη. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, είχαμε ταξιδέψει στην έρημο της Ιουδαίας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την μεγάλη μας επίσκεψη σε μια χαράδρα της έρημου της Ιουδαίας, στην χαράδρα του Χοζεβά, για να γνωρίσουμε την εκεί ομώνυμη λαύρα.

έτοιμος συμπαραστάτης μας θα είναι η έκδοση της σειράς Μονής Χοζεβά με τίτλο «Η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής και των περί αυτήν ιερών τόπων» σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της σειράς Μονής Χοζεβά.

πραγματικός άνθρωπος συχνά αισθάνεται την ανάγκη να επισκεφθεί ερημικούς τόπους για να ακούσει τα βήματα του Θεού πιο έντονα. Θέλω να πω να αναχθεί στο Θεό μέσω της ησυχίας και της προσευχής και να τον λατρεύσει μέσω της ωραίας φύσης η οποία είναι δικό του δημιούργημα. Θυμίζω εδώ κάτι που έγραψε ο Φώτης Κόντογλου, συγγραφέας και αγιογράφος, και είναι σχετικό. Μια μέρα βρέθηκα σε ένα βουνό πυκνοδασωμένο και μοσχοβολημένο και σαν να ξαναγεννήθηκα. Περπατούσα σε ένα έρημο μονοπάτι και ανάσαινα το δροσερό αεράκι που κατέβαινε από τις δραχούλες και δόξαζα τον Θεό που μπορούμε ακόμα να καταφεύγουμε σε τούτη την αγνή πλάση που είναι ως τα σήμερα όπως την έφτιαξε η σοφία και η αγάπη του, μακριά από την πνιχτική βρώμα της αλεποφολιάς που την λένε πολιτεία και που βράζει μέσα της κάθε λογής αμαρτία, κακία, πονηριά και κάθε λογής ασκήμια. Ο προσκυνητής της Ιεράς Μονής Χοζεβά, όταν πλησιάσει κοντά της, οπτικά δεν συναντά τίποτε από τις παραπάνω εικόνες της φύσεως που περιγράφει ο συγγραφέας. Ούτε πυκνοδασωμένα βουνά, ούτε μοσχοβολημένα όρη, ούτε καν το δροσερό αεράκι. Συναντά αντιθέτως απέραντους μπέζα μόλοφους χωρίς ίχνος βλάστησης, τους οποίους το φλογερό καμίνι του ήλιου δεν αφήνει να καλυφθούν με πράσινα πέπλα. Μόλις όμως πλησιάσει στο μονοπάτι, δεν θα αντικρίσει απλώς λίγους ανθρώπους, αλλά ατελείωτους προσκυνητές που έρχονται από όλη την Ιφίλιο. Γιατί άραγε τόσος κόσμος μέσα σε ένα έρημο τόπο? Απλή είναι η απάντηση. Για να ξεκουραστούν και να δροσιστούν. Οξύμορο σχήμα. Να δροσιστούν και να ξεκουραστούν μέσα στην έρημο. Κι όμως αυτό συμβαίνει. Να δροσιστούν στο μοναστήρι της Παναγιάς της Χοζοβιώτισσας, την οποία ο προφήτης Αβακούμ χαρακτηρίζει δασί όρος και κατάσκιον. Βουνό, δασί και κατάσκιον είναι η Θεοτόκος, στο γενέθλιο της οποίας τιμάται ο Κύριος Ναός. Ονομάζεται βουνό η Παναγία μας, διότι καθώς εκείνο δεν οργώνεται, ούτε γεωργείται, ούτε σπέρνεται από ανθρώπους, ομοίως και η Θεοτόκος, αυτοφιός και αγεωργήτος, ευλάστησε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Ως δέντρο υψηλό, δια το ύψος της θεότητος, ως χαμόκλαδο, δια την ταπεινότητα της ανθρωπίνης φύσεως και ως χορτάρι, διότι τρέφει τους πιστούς του. Δασί βουνό λέγεται η Θεοτόκος, διότι πονηρός λογισμός δεν την άγγιξε. Ήταν τόσο πολύ ασφαλισμένη και πυκνωμένη σωματικά και ψυχικά από τις αρετές και τις θείες και υπερφυσικές χάρες, ώστε ο διάβολος δεν βρήκε ούτε την παραμικρή είσοδο για να περάσει μέσα της κάποια προσβολή πονηρού λογισμού. Χαρακτηρίζεται επίσης η Θεοτόκος βουνό, εφόσον την επεσκίασε η δύναμη του υψίστου, δηλαδή ο Υιός του Θεού, διότι λέγει ο Αρχάγγελος «Και πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμης υψίστου επισκιάσισι».

Λοιπόν, αυτή τη δροσιά απολαμβάνει κανείς την Ιερά Μονή Χοζεβά. Και όχι μόνο. Βλέπεις και απολαμβάνεις τα μυροβόλα άνθη της ασκήσεως, τους Αγίους Κτήτορας, Ιωάννη και Γεώργιο. Αντικρίζεις τους χώρους όπου προσευχήθηκαν τα δύο αϊθαλή δένδρα της ρίζης του Ιεσέ, ο Άγιος Ιακίν και η Αγία Άννα, στους οποίους ο Θεός εχάρισε το άνθος το Εύωσμον, την Θεοτόκον. Αναπνέεις το άνθος των προφητών, τον δεύτερο πρόδρομο, Ηλία, τον Μεγαλώνυμον, ο οποίος έζησε στο σπήλαιο εντός της Μονής 3,5 έτη. Επίσης, απολαμβάνεις την ευωδία 3.000 ιάσμων, ανθέων μυροβόλων της Κοιλάδος του Χωράφ, τους Αγίους Οσιομάρτυρες, των οποίων τα τίμια λείψανα βρίσκονται στο σπήλαιο λίγο πριν την είσοδο της Μονής. Ως και το νέο φυτό της ασκήσεως, τον Άγιο Ιωάννη, τον νέο Χοζεβίτη, που καλλιέργησε την έρημο με τα δάκρυα και τις προσευχές του και του οποίου το άφθαρτο σκήνομα έχει αποθησαυριστεί στο καθολικό. Αυτή είναι η όαση της ερήμου. Αυτή είναι η πολιτεία της ερήμου σε αντίθεση με την ερημία της πόλης. Ο άνθρωπος προσπάθησε πολλές φορές να ζήσει χωρίς Χριστό, χωρίς Αγίους, μα δεν τα κατάφερε. Και είναι άπειρα τα παραδείγματα της αποτυχημένης αυτής προσπάθειάς του στην παγκόσμια ιστορία. Η εποχή μας, αν και έχει να επιδείξει μια φαινομενική ελευθερία για τον άνθρωπο, ουσιαστικά όμως προσπαθεί να τον υποδουλώσει στη νέα πανθρησκεία που μοιάζει να είναι η μεγαλύτερα πολέμιος του χριστιανισμού, τη λατρεία της ύλης και του χρήματος, η οποία εισβάλλει χωρίς όπλα και βία στις καρδιές των ανθρώπων, διότι βρίσκονται ανοχήρωτοι, χωρίς ελπίδα και Χριστό. Και τέλος, φτάσαμε στην κατασκευή που λέγεται νέος κόσμος. Τα όνειρα των νέων κομματιασμένα πάνω στην άσφαλτο, λιωμένα κάτω από τις ρόδες κάποιου τετράτροχου. Τα όνειρα των νέων κυλούν μέσα σε μια σύριγγα που καλείται να αναπληρώσει το χαμένο κόσμο, οδηγώντας στην αιώνια χαρά, που δεν είναι όμως άλλη από αυτήν την αιώνια απώλεια. Αυτήν τη συψεμία της κοινωνίας μας έρχεται να θεραπεύσει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ως στοργική μητέρα και πασχίζει να ιάσει τις πληγές των πασχόντων ανθρώπων μέσα στα θεραπευτήρια, δηλαδή τα μοναστήρια μας και τα πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης. Διότι, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος στο βιβλίο του «Η Ορθοδοξία μας», η Εκκλησία μας δεν είναι οργάνωση ή σωματείο, αλλά ζωντανός οργανισμός. Σώμα, τον θεανθρώπινο αναστημένο και θεωμένο σώμα του Κυρίου μας. Είναι ο θεανθρώπινος οργανισμός, η ζωή του Θεού μέσα στον άνθρωπο και μέσα στον κόσμο. Είναι ο Χριστός μαζί με όσους ευαπτίστηκαν εις ένα πνεύμα και έγιναν ένα σώμα με τον Χριστό, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, μαζί με όσους εποτίστηκαν με ένα πνεύμα. Αποτέλεσμα αυτής της ενότητας είναι η μετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Θεού, η σωτηρία. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, οι ναώσοι τετελειωμένοι εισέν. Η Εκκλησία δεν είναι εργαστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου, αλλά η ίδια η σωτηρία. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε δια να συγκεντρώσει εις ένα τα παιδιά του Θεού, τα οποία ήσαν διεσκορπισμένα. Αυτή η συγκέντρωση των διεσκορπισμένων και η ένταξή τους στην ενότητα εν Χριστώ δεν είναι δευτερεύον γεγονός, αλλά το ίδιο το γεγονός της σωτηρίας. Η Εκκλησία λοιπόν δεν σώζει απλώς, αλλά είναι η σωτηρία. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει άλλον άνθρωπο, ούτε τον εαυτό του. Αδελφός, ού λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Δεν μπορεί κανείς να είναι
ή να λέγεται χριστιανός ξέχωρα από την ενσωμάτωσή του στο σώμα του Χριστού, που ταυτόχρονα είναι και κοινωνία με τους αδελφούς. Η σωτηρία του κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να αποτελέσει μέλημα του καθένα χωριστά, ανεξάρτητα από την ένταξή του και τη ζωή του μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να λογιστεί χριστιανός εκείνος που βυθίζεται στον εαυτό του, ελπίζοντας να βρει τη σωτηρία μέσα του, χωρίς αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού και χωρίς ένταξη στο σώμα του Χριστού. Για τη σωτηρία δεν είναι αρκετή η πίστη στην ύπαρξη ενός Θεού ή η μελέτη της Αγίας Γραφής ή η πειθαρχική τήρηση των εντολών. Αυτά μόνα τους δεν κάνουν τον άνθρωπο. Χριστιανός σημαίνει ενσωμάτωση του ανθρώπου στο σώμα του Χριστού. Συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας, στην σύναξη των πιστών, με σκοπό την οικοδομή και την στερέωση πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων, του οποίου ο Χριστός είναι ακρογωνίος λίθος, πάνω στον οποίο συναρμολογείται και αυξάνει ολόκληρη η οικοδομή εις ναών Άγιον εν Κυρίω και γίνεται κατοικητήριον του Θεού

και για την αγάπη του Θεού Πατρός και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Θα αυξάνει εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Με αυτή την έννοια λέμε πως η Εκκλησία δεν σώζει, αλλά είναι η σωτηρία μας. Ένα τέτοιο πνευματικό εργαστήριο, στο οποίο άνθρωποι αγωνίζονται για την σωτηρία της ψυχής τους, αποτελεί και η Ιερά Μονή Χοζεβά επί 1600 χρόνια τώρα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν με πολύ χαρά στην προσκυνηματική προσέγγιση της Ιεράς Λαύρας του Χοζεβά, σημειώνει στην εισαγωγή του ο καθηγούμενος αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος και οι συνεμοί αδελφοί.

διαβάζουμε στην εισαγωγή του Πατρός Κωνσταντίνου, στην έκδοση «Η Λαύρα» του Χοζεβά, μια πιο πνευματική εισαγωγή, και θα έχουμε στην συνέχεια την ευκαιρία να μάθουμε και περισσότερα στοιχεία για το σπουδαίο αυτό μοναστήρι. Πριν όμως διαβάσουμε περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την πρωινή Πατριαρχική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 με την ευκαιρία της κατατάξεως στο Αγιολόγιο του Οσίου Ιωάννου του Ρουμάνου στην καταγωγή του νέου ασκητή του Χοζεβά. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα σύντομο απόσπασμα και συνεχίζουμε.

Η ιστορία και οι ιερές αναμνήσεις του τόπου, τον οποίο κατέχει η σημερινή μονή της Παναγίας του Χοζεβά και όλης γενικά της περιοχής αυτής, ξεκινά αρκετούς αιώνες προ Χριστού. Αν και λόγω των επανειλημμένων ερημώσεων της μονής δεν έχουμε συνεχείς μαρτυρίες, ωστόσο υπάρχουν αρκετές για να μας πληροφορήσουν ότι ο τόπος αυτός ήταν ανέκαθεν ιερός, διότι τον είχε υπό την προστασία και εύνοιά της η Υπεραγία Θεοτόκος και τον όριζε ως δικό της. Πληροφορούμαστε επίσης ότι ιδιαιτέρως κατά τους Βυζαντινούς αιώνες έφτασε σε μεγάλη ακμή και δόξα. Αρχικά, η ονομασία Χοζεβά είναι αρχαιοτάτη και αναφέρεται από όλους όσοι έγραψαν για τη Μονή από τον 2ο αιώνα και εξής. Υποθέτουν ότι είναι φραστική μεταποίηση της πόλεως Χασβή, η οποία αναφέρεται στη Γένεση. Εκεί η Σαβά, η γυναίκα του Ιούδα, γιου του Ιακώβ, γέννησε τους τρεις γιους του, Ιρ, Αυνάν και Σιλόμ. Αυτοί δε ειν εν Χασβή, ίνικα έτεκεν αυτούς. Την Χοζιβά αναφέρει επίσης ως πόλη του Ιούδα το βιβλίο Παραλυπωμένων Α, όπου λέει Ιωακίμ και άνδρες Χοζιβά και Ιωάς και Σαράφ οι κατόκισαν εν Μωάβ. Την Χασβή ή Χοζιβά τοποθετούν εδώ οι περιηγητές και τοπογράφοι της Παλαιστίνης με γνωστότερο τον Γερμανό Τόμπλερον στο βιβλίο του «Τοπογραφία της Ιερουσαλήμ». Μάλιστα, από το όνομα της πόλεως πήρε την επωνυμία Χοζεβά και όλος ο χήμαρος. Οι Άραβες το αποκαλούν «Ουάντι Κέλτ», που σημαίνει «χαράδρα σε βουνό με νερό». Πρώτη ιστορική αναφορά περί της ασκητικής πολιτείας εντοπίζεται στο διπορικό της Εθερίας 381-384. Πρόκειται για γυναίκα συγγραφέα, πιθανόν μοναχή, η οποία συνέγραψε οδηπορικό, ξεκινώντας από το Μπορντό της Γαλλίας, για τις μοναχές της αδελφότητός της. Σημειώνει. Έπειτα καθοδόν, στην ίδια κατεύθυνση, είδαμε μία κοιλάδα που φαινότανε στα αριστερά μας. Αυτή η πανέμορφη κοιλάδα ήταν μεγάλη και οδηγούσε στον Ιορδάνη, ένα πελώριο χήμαρο. Εκεί, μέσα στην κοιλάδα, είδαμε το ερημητήριο ενός αδελφού που ζει εκεί μοναχικά. Τότε εγώ, περίεργη όπως είμαι, ζήτησα να μάθω τι ήταν αυτή η κοιλάδα που σήμερα ένας Άγιος μοναχός έφτιαξε το ερημητήριο, πως δεν ήταν δυνατόν να γίνει ένα ερημητήριο χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Τότε οι Άγιοι με τους οποίους συνοδηπορούσαμε και που εγνώριζαν τους τόπους μας είπαν «Εδώ είναι η κοιλάδα Χοράφ, που εγκατεστάθηκε ο Άγιος Ηλίας ο Θεσβήτης την εποχή του βασιλέα Αχάβ, όταν υπήρχε και με εντολή του Θεού ένας κόρακας του έφερνε τροφή και έπινε από το νερό του χυμάρου. Γιατί αυτός ο χύμαρος που βλέπετε να κυλάει από την κοιλάδα στον Ιορδάνη είναι ο Χοράφ». Τότε λοιπόν, δοξάζοντας τον Θεό που θέλησε παρά την αναξιότητά μας ό,τι επιθυμούσαμε, ξαναξεκινήσαμε όπως κάθε μέρα.

οχήμαρος αυτός, που ξεκινά από τους πρόποδες του όρους των Ελαιών δίπλα στην Ανάτα, την αρχαία Αναθώθ, πατρίδα του προφήτου Ιερεμίου, και διαμέσου της πεδιάδας της Ιεριχούς, φτάνει και χύνεται στον Ιορδάνη, είναι ο οχήμαρος Χοράθ. Σε αυτόν ο προφήτης Ηλίας κρύφτηκε κατ' εντολή του Θεού το 910 π.Χ. τρεφόμενος από κόρακα, μέχρι που ξεράθηκε ο χήμαρος λόγω έλλειψης βροχής, και τότε ο προφήτης έφυγε για τα Σάρεπτα της Σιδόνος. Με βάση την αρχαία ιεροσολυμητική τυπική διάταξη κανονάριων, κατά την οποία τελούνταν οι ακολουθίες του έτους στην εκκλησία των Ιεροσολύμων πριν τον 7ο αιώνα, γνωρίζουμε ότι ο χήμαρος ανήκε στον Ιωακείμ, τον πατέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εδώ, αφού προσευχήθηκε υπέρ της λύσης της ατεκνίας του, έλαβε το χαρμόσυνο μήνυμα από τον άγγελο

θα γεννήσει την μητέρα του Κυρίου. Στον τόπο αυτό χτίστηκε αργότερα εκκλησία, στην οποία πανηγύριζαν κάθε χρόνο την 16η Ιανουαρίου τα εγγένεια της εκκλησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Χοζεβά στην κοιλάδα του Μακαρίου Ιωακήμ. Κατά μία γνώμη, τελούνταν εκεί η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου την 8η Σεπτεμβρίου. Την συγκεκριμένη περιοχή, λόγω της ερημίας της, είχε στο νου του ο Κύριος, λέγοντας την παραβολή του ανθρώπου που έπεσε θύμα ληστών, κατεβαίνοντας από Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ, και τον οποίο περιέθαλψε ο καλός Σαμαρίτης.

παράδοση λέει ότι στις σπηλιές του Χυμάρου, σκήτη της Αγίας Άνης, κατοικούσαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες 12 παρθένοι, κατηχήτριες στις γυναίκες, οι οποίες επρόκειτο να βαπτιστούν. Οι σπηλιές μάλιστα χρησιμεύαν ως καταφύγια κατακόμβες τον καιρό των διώγμων. Αν και δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε χτίστηκε η εκκλησία και η μονή της Παναγίας του Χοζεβά, ασφαλώς όμως είναι μία από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Μαρτυρίες σώζονται από αρκετούς αξιόλογους αρχαίους ιστορικούς του 6ου αιώνα, όπως ο Ευάγριος και ο Ιωάννης Μόσχος ή Ευκρατάς. Ο μεν πρώτος αναφέρει: «Συνήκμαζε το Ζωσιμά, αν Ιωάννης του όνομα, τεσσαρετές παραπλησίης εν Χοζεβά τη Λαύρα. Κοίτε δε προς τη εσχατιά της Χαράδρας, ανά το αρκτόον μέρος της λεωφόρου της Φερούσης, τους διαπορευωμένους εξ Ιεροσολύμων επί την Ιεριχονίων πόλην». Ο δεύτερος κάνει λόγο στο παλαιό λιμονάριο για τα θαυμαστά κατορθώματα των πατέρων στη Μονή και στα γύρω κελιά. Η αρχή της λοιπόν, βάσει των μαρτυριών, ανάγεται στα μέσα ή και στις αρχές ακόμη του 5ου αιώνα. Διότι πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, που είναι ο κυρίως κτήτορας της και ήταν σύγχρονος του Αγίου Σάββα και του Αγίου Θεοδοσίου, τέλος 5ου και αρχές του 6ου αιώνα, στα σπήλαια γύρω από το μοναστήρι και σε μικρά κελιά κατοίκησαν 5 Άγιοι Σύριοι ασκητές: ο Πρόμος, ο Ηλίας, ο Γανέος, ο Αίαν και ο Ζήνων. Αργότερα, ο Άγιος Ιωάννης ο Θαυματουργός, επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, αφού εγκατέλειψε την επισκοπή του, κατοίκησε στο μοναστήρι, σε σπήλαιο πάνω από τη Μονή. Εκείνος έκτισε και στόλισε την εκκλησία και την Μονή με μεγαλοπρέπεια στο όνομα της Παναγίας. Οι Βυζαντινοί τιμούσαν και ευλαβούνταν πολύ το μοναστήρι λόγω των απείρων θαυμάτων που επιτελούσε η Θεοτόκος. Το 451 η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε τον μονοφυσιτισμό, δογματίσασα την σε ένα πρόσωπο ασύγχυτο ένωση των δύο φύσεων του Θεανθρώπου. Στα Ιεροσόλυμα ωστόσο, αρκετοί μοναχοί αμφισβήτησαν τις ορθόδοξες αποφάσεις της Συνόδου, με την υποστήριξη μάλιστα της Βασιλίσσης Ευδοκίας. Ο Άγιος Ευθύμιος αντέδρασε τότε με γενναιότητα κατά του μονοφυσιτισμού. Όμως με αρχηγόν τους τον Αιγύπτιο μονοφυσίτη μοναχό Θεοδόσιο, οι αιρετικοί δημιούργησαν μεγάλη ταραχή στα Ιεροσόλυμα. Ο νόμιμος Πατριάρχης Ιουβενάλιος δεν αναγνωριζόταν από αυτήν την μερίδα των αιρετικών και από την Βασίλισσα Ευδοκία. Η Βασιλίσσα ωστόσο, Μαρκιανός και Πουλχερία στην Κωνσταντινούπολη, στη βασιλεύουσα πόλη, υποστήριξαν ολοθύμως τον κανονικό Πατριάρχη Ιουβενάλιο και συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ειρήνευση της Εκκλησίας Ιεροσολύμων. Τότε μάλιστα έκτισαν τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γεθσημανή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Βασίλισσα Πουλχερία επεσκέφθη για πρώτη φορά τα Ιεροσόλυμα.

εξοζωμένης προφορικής παραδόσεως, γνωρίζουμε ότι επιστρεφούσε στις βασιλίσεις στην Κωνσταντινούπολη μετά από άγνωστο χρονικό διάστημα, της εμφανίστηκε κατόναρ η υπεραγία Θεοτόκος, εκφράζοντας το παράπονο. «Γιατί δεν ήρθες και στο σπίτι μου όταν επεσκέφτης την Αγία Γη?» Η αυτοκράτηρα Πουλχερία ξαφνιάστηκε και απάντησε αυθόρμητα: «Μα ήρθα, κυρία και δέσποινα, ήρθα στη Γεθσημανή». Η Θεομήτωρ ανταπάντησε: «Όχι, στο σπίτι μου στο Χοζεβά». Κατόπιν τούτου η Πουλχερία ταξίδεψε για δεύτερη φορά στα Ιεροσόλυμα και έφτασε στη Μονή. Συνάντησε ωστόσο στεναρή την αντίσταση εκ μέρους του Ηγουμένου και των λοιπών πατέρων στην επιθυμία της να εισέλθει, δεδομένου ότι ήταν θεσμοθετημένο το Άβατον και απαγορευόταν ρητός η είσοδος γυναικών στη Λαύρα. Στις αντιρρήσεις τους, η βασίλισσα με ευγένεια αντέταξε την κατόναρ επίσκεψη της Θεοτόκου και την παραγγελία της να επισκεφτεί το σπίτι της. Το χώρο όπου ο Άγιος Θεοπάτορ Ιωακείμ, ο πατήρ της Θεοτόκου Μαρίας, θερμότατα προσευχήθηκε στον Θεό για την απόκτηση τέκνου. Ο ηγούμενος, πληροφορημένος προφανώς εσωτερικά, επίστη και της επέτρεψε την είσοδο. Εκ του γεγονότος αυτού τοποθετήθηκε η εικόνα της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου στον δεσποτικό θρόνο, όπου και βρίσκεται κατά προνόμιον μέχρι και σήμερα.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε ένα ακόμα ηχογραφημένο απόσπασμα από την λαμπρά πατριαρχική πρωινή ακολουθία που τελέστηκε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 με την ευκαιρία της κατατάξεως στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οσίου Ιωάννου, του νέου Χωζεβίτου, του ασκητού που καταγόταν από την Ρουμανία.

μεγαλύτερη ακμή του, γνώρισε το μοναστήρι του Χοζεβά από το τέλος του 5ου ως την αρχή του 7ου αιώνος. Σε αυτό συνετέλεσε η αγιότητα και η ερημικότητα του τόπου, η πηγή του νερού και η γειτονία με την Ιερουσαλήμ, τον Ιορδάνη και την Ιεριχώ. Μέσα και γύρω από την Μονή ζούσαν 5.000 μοναχοί. Απόδειξη αποτελεί το κημητήριο που ανακαλύφθηκε. Την ακμή του δυστυχώς διέκοψε η επίθεση των βαρβάρων Περσών το 614, όταν ερημώθηκαν τα πάντα, τόσο στα Ιεροσόλυμα, όσο και σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν εκείνος που συγκέντρωσε πολλούς από τους διασκορπισμένους μοναχούς μετά την περσική λέλαπα και η Μονή συνέχισε τη ζωή και την πνευματική της πορεία. Στις αρχές του 9ου αιώνα, οι πατέρες του Χοζεβά αναγκάστηκαν λόγω των ενοχλήσεων και επιδρομών των Αράβων να φύγουν από τη Μονή. Σύμφωνα με τον Θεοφάνη, 9ος αιώνας, πολλοί των κατά Παλαιστίνη χριστιανών μοναχοί, λαϊκοί και εκ πάσης Συρίας, την Κύπρον κατέλαβαν φεύγοντες την άμετρον κάκωσιν των Αράβων. Ομοίως δε και κατά την έρημον διαβόητη Λαύρε και τα λοιπά μοναστήρια και εκκλησίε ηρημώθησαν. Αναχωρούσα εκ της Μονής, μία ομάδα μοναχών πήρε μαζί της την αρχαία και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Πρόκειται για εικόνα μεγέθους 44x33 εκατοστών, καλυμμένη με αργυρή επένδυση εκτός από τα πρόσωπα. Η Θεοτόκος αγκαλιάζει κρατώντας στην αριστερή πλευρά με τα δύο της χέρια το θείο βρέφος, το οποίο έχει ρυφθεί στον τράχυλο της μητρός του. Φέρει την επιγραφή η κυρία Χοζεβιώτισσα και θεωρείται έργο προγενέστερο του 10ου αιώνα. Περνώντας από την Αμοργό περί το 1080, οι Χοζεβίτες πατέρες και βλέποντας τον απόκριμνο τόπο που τους θύμιζε τόσο το μοναστήρι του στην Παλαιστίνη, οικοδόμησαν νέα μονή που έμοιαζε εκπληκτικά στην προηγούμενη. Σε αυτή κατέθεσαν την θαυματουργό εικόνα από την οποία έλαβε την επωνυμία όλη η Μονή, η οποία βρίσκεται σήμερα στο νησί της Αμοργού, στις Κυκλάδες. Πρόκειται για την Παναγιά τη Χοζοβιώτισσα.

0: στο σημείο αυτό, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται και για σήμερα, θα πρέπει και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό που σήμερα μας έφερε στην καρδιά της ερήμου της Ιουδαίας, στη χαράδρα του Χοζεβά, να είναι άξιο και ευλογημένο. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και αποσπάσματα από την πρωινή πατριαρχική ακολουθία που τελέστηκε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 με την ευκαιρία της κατατάξεως στο Αγιολόγιο του Οσίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
7: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
11: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
10: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
11: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
10: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Ώρα Ελλάδος 6.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Ουρανίες Αγίαστε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γέννηθε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
2: Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Πόσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου εγκαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών νοσιάνε αυτή, ουθίσταν νοσιά αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασύ, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδο του λαθμόνου, εις τόπον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεσης δύναμη, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσας προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραδειπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείνημεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακαρίος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν ή διατενίζουν οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου φρανθίστε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτήριό σου δόησι ημίν. Ακούσαμε τι λαλείς εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη από τον λαόν αυτού και από τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσατε και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και επάκουσον μου το χώ και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου ότι όσιο σημεί, σώσον τον δούλο ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επί οικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστ νόμιός εν θεείς, Κύριε, και ουκ έστ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας, ήξους και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσεις το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσομεν τη αληθεία σου. Εφρανθείτε καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα.
3: Δέσποια συγχώρησαν σαν μια σημεινά η επίσκεψη και η αίσθηση στην μια σημεινά για το ματό σου, Κύριε, λέει σου, Κύριε, λέει σου, Κύριε, λέει σου. Δόξα Πάτρι και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, δε βασιλείς, γιατί το θέλημά σου ως ημέρα και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων ως εμείς σήμερον και άφησιν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλήτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών λάρισε ημάς από τον όνειρο.

0: των αιώνων.
1: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και το ημών. Κύριε Ιησού, άκουσον τις προσευχής μου ενώτης την δύση μου εντε αληθείες σου, άκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει της κρίσης μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθείς την οποίον σου βάζουν. Ό,τι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν γη τη ζωή. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνας και κηδείασε εν επεμέ το πνεύμα μου εν μια χαρά καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν βήμα στα χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς ετασχύρας με ψυχή μας για άνοι δρόση, ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από και ομοιωθήσει με τι καταβαίνουν στην Ισλάμπη. Ακουστών πίσω όλοι το πρωί το λεό σου, ότι ψήφισα. Γνώρισε όλοι, κύριε Δόνα, είναι πολλέ προσέρα την ψυχή μου. Ξυλούμε τον εχθρό μου, κύριε, προ σε κατέβημα, διδάξω με το πίνη το τέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένα και ονοματό, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτύψει την ψυχή μου και εντολέει σου, εξολοθρεύσει εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου δίνοντα την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλο σου είμαι.

το θυμό σου ελέγξει με διατουργίου σου παιδεύσει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ελέησον με κύριο τη ασθενή σημεία. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ελέησον ημά, κύριε, ελέησον ημά. Πάση γαραπολογία απορούντε. Τα αύξηση την ηγεσία ενό δεσπότη. Αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημά. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Κύριε, ελέησον ημά. Επισήγαρ πεπίθαμεν. Η οργίστη σημεία σφόδρα μη δεμνηστή των ανομιών ημών. Αλεπίβλεψον και νύνο έσπλαχνο και λύτρωσε ημά εκ των εχθρών ημών. Συγχαρητεώ ημών και εμεί λαό σου πάντε σε έργα χειρών σου και το όνομά σου πήγε κλείμεθα. Και νύν και αήθειε του αιώνα των αιώνα μην. Τη εσπλαχνία στην πύλη να ανοίξουν ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντε ει εμία στο χίσομεν. Χριστή με ενδία σου των περιστάσεων. Συγχαρεί ο Θεό η σωτηρία του γένου των χριστιανών. Ελέησον ο Θεό κατά το μέγαλεό σου κατά το πλήθο των εκτιμών σου εξάλληψον το νόημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου αγινό σου και αμαρτία μου ανοπιών με στη διαπαντό σου. Συμμονώ ή μαρτών και το πονηρό ενώπιον σου επίση όπω αν δικαιωθεί σε τι λόγε σου και νικήσει εν το κρίνεστε σε. Η δουγάρα ανομία συνελήφθη για να αμαρτία εκεί σε με μήτρη μου. Η δουγάρα αλήθεια είναι η γάψα στάδελ για τα κρύφη τη σοφία σου εντυλωσά μου. Ραντιεί με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνεί με και υπέρχιον αρευκαθίσω. Κρίζει μια αγαλία σου και φροσύνη αγαλία σου νέο στέρ ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τα αμαρτιό μου και πάστε σε ανομία με εξάψω. Καρδία καθαρά κτίσον ημί ο Θεός και πνεύμα αυτέ συγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο με αντανέλησε από μου. Απόδοση με την αγαλία σου σωτηρίου και πνεύμα αντιγεμονικό στηρίξό με. Διδάξω όμω τα σοδού σου και σε βίσε επιστρέψου, σε βίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου, κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγείλει την ένεση σου. Ό,τι θέλει αστήσια να το κάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει τη σύντα το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξοδενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιόν και υποδομηθεί το Αγίο Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της Σιάν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι από το θυσιαστηριόν σου μόσχος. Δέσποτα Χριστέ ελέησουν τους δούλους σου. Ελέω της εσπλαχνίας δέσποτα ο Ελαρίνων αή ψυχάσω μου και σώματα βλωτών. Και φρουρών ελέω πιστούς αυτός και αν είναι κτήρισον τους διελέω ποσιώντας. Δέσποτα Χριστέ ελέησουν τους δούλους σου. Υπάρχει σου το ελέος δέσποτα πλήρης η σύμβασα γη. Όθεν ελέω θείο θείο μυστικός, η χρειόμενη σήμερον των υπερνούν σου έλεον, πιστός ετούμεν σε δοθήν ημί. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, χρησμόν σου των ιερών φιλάνθρωπε, ο Απόστολος της εις, επασθενούς η δούλη σου τελήν, συμπαθώς εν τη λάμινος τες δι' αυτόν ενδεύξες, η πάντας φραγίδη σου ελέησον υπεραγέθεα του και σώσον ημάς. Η μόνη το της ειρήνης πέλαγος αγνή πλωτήσας, θες προς Θεόν πρέσβειε σου αείνος ημάτων και θλίψον το σώνη του σώνη και την λύτρωσε όπως απάψεις μεγαλύνησε. Συμώνος όν τα Χριστέ ελέησον του δούλου σου, συμώνος όν θαυμαστός και εν ανθρώπης της πιστής ήλαιος. Της ασθένους ειρηνός δώσ' Χριστέ την χάρη σου άνωθε. Δέσποτα Χριστέ ελέησον του δούλου σου. Ελέας κάρπος ποτέ προς ανοχήν κατακλυσμού θεία σου δείξε σωροπή Κύριε σώσον το ελέησον του κάμματο. Δέσποτα Χριστέ ελέησον του δούλου σου. Λαμπάδα θεία φωτός εν το ελέησον Χριστέ φέδρυνον. Τον αντιχρήσει και νυν πίστη του ελαίου σου σπέδοντα, περαγέθεω το και σώσον ημάς. Επίβλεψον ευμενός μήτρου του πάντων ποιή του άνωθεν και την πικρά κάκουσιν. Λύσον του νοσούντος πρεσβείε σου. Ο στίος ποταμός του ελαίους υπάρχον ως άβυσος πολύ συμπαθίας εκτήρμων. Δείξον του σου ελαίους τα θεία ρήθρα και φαντασίασε. Βλύσοντας των θαυμάτων πηγάς αυθόνος και πλήνων άπαντας. Σίγαρα ή προστρέχοντες θερμός την χάρη να εξετούμεθα. Ο ιατρός και βοηθός των εμπόνης, ο λυτρωτήστε και σωτήρ των ενώσεις, αυτός τον όλο δέσποτα και Κύριε δώρησε την ίαση της νοσούσης σου δούλους. Δίκτυρον ελέησον τους πολλά επτεκότας και των ασφαλμάτων λύτρωσε Χριστέ, όπως δοξάζωσι την Θεία σου δύναμη. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους. Αδιάφθρονος μήτρα σωτήρι πάρχοντο και ενώθεν εγχάρητη και κόσμο καθέρον. Ήκτηρον ελέησον τον τη θεία πίστη σου μόνο πασαρκώς επελήφθοντα. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, ελαρότητη σφραγίδος τους του ελέους. Νύντας αισθήσεις δέσποτα σφραγίσας σου δούλου άβατον, απρόσιτον την ισοδοποιήσον, πάσες εναντίες δυνάμεις. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, όπως καλείστη και ελέον τους ασθενούντας, ιερουγλούς εν Θεός σου και τούτον εντεύξει και χρήση ελέον σου φιλάνθρωπε σώζεστε. Σώσον σώ ελέη του καμού, Παναγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και υπάρθεν Παναγία σκέπη και στερά και φύη θλάξον. Λιμήντε και τείχος κλίμας και προκύριον ελέησον ίκτυρον, προσέγαρ και μόνη κατέφυγον.
Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου. Υπάρχουν αγαθέ του ελέους οι άβυσσος, ελέησον ελεήμων. Σου το Θείο ελέο το κάνοντος ως έσπλαχνος. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου. Ψυχάς ημών Χριστέ και τα σώματά νοθεν. Σφραγίδος ο Θείο τύπου αγιάσεις αφράσεως κηρύσσου πάντα σχέες. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου. Αφάτος ως στοργή υπεραγαθή Κύριε δεξάμενος πτάς του μύρου. Δια πόρνης αλήψης ικτήρισον τον δούλο σου. Τελεγία Θεοτό και σώσον ημάς. Πανήμητε Άγνη υπεράγαθε Δέσποινα, ελέησον τους Θείο, κρυωμένους ελέω και σώσον τους οικέτες σου. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, λόγιου σου, ο διελέω δείξες φιλάνθρωπε εν βασιλεύσει τη χρήση, και αρχιερεύσει τάρτη τελέσσας σφραγισμός και τους πάσχοντας σώσον ως έσπλαχνος. Ελέησον, Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, μέθεξης μη πικρό δαιμόν με φάψητο, του απαλήψεν θεότητας αστήσεις ότερ σημειουμένου, αλλά είναι κάστε περιδύσεων τούτους της δόξης σου. Κάστε περιδύσεων τούτους

0: των ψυχών και των σωμάτων αστρήματα, αυτό θεράπευσον και τον ενώσει πάσχον αίσθηματα. Δέσπερσε, λέει σου του δούλου σου. Εντολή παίρνει, ελέω κρίση πάνοντα κεφαλά δίδω ευθυσίνη. Τούτε την χαρμονή, τον έλεον ζητούν τη σου, τη εκλυτρώσεω το πλουσίο, λέει σου κύριε. Δέσπερσε, λέει σου του δούλου σου. Ψήφο υπάρχει κατά την άδεια μόνο σώτερ σου ή εισφραγή πύρθε αναλύσκων. Πάθε των ψυχών ιερέων τα συντεύξει. Όθεν την ίδια συνειδεδεγμένη πίστη μνούμε σε φεραγέθρωτο και σώσον ημά. Σύντον κρατούν τα έδρα και πάντα μη θεού, έντονε εν κυρία σκούσατε ο πρεπό και αφράστο σωματό σα αϊπέρ του κάνοντο εξηλαίωσε του τον δεόμεθα. Δε σου τα χριστέ ελέησον του δούλου σου. Άπαντα σε λέησον σου τι το μέγα σου και θεωρέλειο. Τούτου των τύπων γάρδε που τα μυστικώ υπερητόμενοι, τη διελαίου ιερού χρήση προσάγομεν, τη γνωσούσιν ου περδυνάμει τη υπάντασία. Δε σπουδά Χριστέ, ελέησον του δούλου σου. Ρίθρι του ελέου σου Χριστέ και γαλήτε επαλήμαση. Τον ιερέων σου κλείνον ω έσπλαχνο, κύριε, τα σωρήνε και τα τραύματα. Και αλγινών επιφορά του εν ανάγκη παθών τρεχουμένου, όπω καθάρση τη ή τύχη γλώσσα. Δε σπουδά Χριστέ, ελέησον του δούλου σου. Σύμβολον τη άνωθεν ροπή και λαρότητο έλεων. Θείων ημίν τη διαφράγων, διαγράφωση δέσποτα μη μακρύ σου το έλεο. Δε παρήδη του πιστό αίκρα βγάζοντα. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, υπεραγία Θεοτού και σώσον ημάς. Ένδοξον ο Στέφανον αγνή η φύση σύλληφε το αθνοτόχο σου, εχθρών απείργοντα φάλαγγα και νικόντα κατά κράτος αυτούς, δύο χαρίτων σου φεδρές καταστεφόμενε αγλαίες, σε ανυμνούμε πανύμνητε δέσποτα. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, νεύσον ουρανώθεν εκτήρμον δείξον σου το έλεος πάση, δώσνην την αντίληψη τη σύν και την ισχύν σου τη προσιωούσιση. Δια το Θείο χαρίσματος των ιερέων σου φιλάνθρωπο. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Είδομεν παράγατε σωτέρα αγαλλιόμενοι το Θείον έλεον ροπήσον Θεό. Υπέρ μετόχους ως περπροσύλη φας και τυπικός μετέδωκας λούτρου του Θείου της μετέδωσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι. Ήκτηρον ελέησον σώτε ρίσε δεινών και λιδώνων. Λύτρωσε βελών του πονηρού του σους. Οικέτας ψυχάς και σώματα ως ελεήμων Κύριος χάρτη διακριξιόμενος. Και νυν και αεί και σώνα στον αναμήν. Ήμνους και δεήσεις παρθένε ευρωδεχομένη των σοντούλων, ρίσε χαλεγών παθημάτων και αλγιδώνων της ηκεσίας σου, τον Δήμο πανάφραντε τη θεία σου σκέπη σου προστρέφοντα. Άξιονες την ουσόλη κόσμο, καρίσσε τη Θεό τόκον, την αίμα κάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα του Κερουβήμ και δοξωτέρα να συγκρίτουσαν του Σεραφείμ, να δει αυθόρους Θεό λόγον και ακούσαν την όντως Θεό τόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ελέω αγαθέ, επιβλέψον σώματι, επί την δέησιν ημών, των συνελθόντων εν των ναών σου, το Αγίο Σήμερον Χρήσε Θείο Ελέου, νοσούντας τους δούλους σου. Έδωκα στην χάρη σου δια των σώων ευδιάλαχτε Αποστόλων φιλάνθρωπε, ελέω Αγίο σου θεραπεύων πάντων, πληγάστηκε νόσους δύο ελέους ο πιστός, τους πλασιώντας και νήνος εσπλαχνός, Αγίασον ελέησον πανδίας νόσους καθάρισον, και τρυφής της αυθάρτου σου καταξίωσον, Κύριε. Βλέψον ακατάληπτε εξ ουρανόθενος έσπλαχνος, εν Κυρία ουράτω σου, σφραγίσας φιλάνθρωπε τα σημώνες θύσεις. Ελέους ο Θείο των προσδραμώντας η πίστος, και εξετούντα πτεσμάτων άφεση, και δώρισε την ίαση της ψυχής και του σώματος, να πόθω δοξάζει σε μεγαλύνον το κράτος σου. Χρήση του ελέου σου και ιερέω φιλάνθρωπε, επαφή του σικέτα σου, Αγία σου άνω θένο σημάτων ρίσε, ψυχίστε και ρήπων κάθρον εκπλένου σωτήρ και πολυπλόχων σκανδάλων λύτρωσε, τους πόνους παραμύθισε, τας περιστάσεις εκδίωξον και τας θλίψεις αφάνισον ως εκτήρμα και έσπλαχνών σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώναμι. Σε του καθαρότατον του βασιλέως παλάτιον της όπου απολύμνηται, τον ουν μου καθάρισον των ασπηλωμένων, πάσε στα αμαρτίες και καταγωγίων τέρπνων, της υπέρ Θεού Τριάδος πίσων, όπως την δυναστεία σου και το αμέτρητον ελέος, μεγαλύνος ο ζώμενος, ο αχρίος ηκέτης σου.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

Άγιο Πνεύμα, δικαινήθια και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών επί της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ευθέλη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

δύναμη. Ταχύσεις αντίληψη μας υπάρχουν, Χριστέ. Ταχύ αντινάνωθεν δίσον επίσκεψη της Πάσχους η δούλη σου. Λύτρωσε νοσημάτων και πικρών αλγιδόνων. Έγιρον του ημνήνσε και δοξάζει να πάστον. Πρεσβείες

Σου και τις επιρρημίες Σου, Ιόμνος, συνδρύματα των ψυχών των σωμάτων ημών, αυτός Κύριε Δέσποτα, Αγίασον και το έλεον τούτο, ώστε γενέστε της χειρωμένης εξ αυτού, εις θεραπεία και απαλλαγή, παντός πάθους γνώσου μαντικής, μολυσμούς αρθός και πνεύματος και παντός κακού, είναι και τούτο δοξαστεί, το Πανάγιον σ' όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Σοφία.
1: Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσχομαι.
1: Αδελφοί, υπόδειγμα λάβεται της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας. Η ελάλησαν εν το όνομα του Κυρίου. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας. Την υπομονή Ιώβ ακούσατε και το τέλος Κυρίου είδετε. Ότι πολύ έσπραγνος εστίν ο Κύριος και ηχθύρμων. Προπάντοντε αδελφοί μου, μη ομνίετε μήτε των ουρανών, μήτε την γην, μήτε άλλο την αόρκων. Ή το δε ημών τον ναι και του, ή να μης υπόκριση πέσιτε. Κακοπαθή της εν ημίν προσευχέστο, ευθυμή της ψαλέτω ασθενή της εν ημίν. Προσκαλές άστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστος αν επ' αυτών. Αλείψαντες αυτόν ελέω εν το όνομα του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα και γερή αυτόν ο Κύριος, καναμαρτίας υπεποίηκος, αφεθήσετε αυτού, εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων, όπως οι αθήτε, πολύ ισχύει δέξεις δικαίου.

Το Ιησού πειράζον αυτόν και λέγον διδάσκαλε, τι πίστα ζωήν αιώνιον πληρονομήσω. Ο δε είπε προς αυτόν εν τον νόμο τι γέγραπτε πως αναγινώσκεις. Ο δε αποκριθείς είπεν αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σώσε αυτόν. Είπε δε αυτόρθος απεκρίθης του το πει και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιωνε αυτόν είπε προς τον Ιησούν.

πίστες περιέπεσεν και και εκδίσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες αυτόν οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρία δε ιερεύτης κατέβαινεν δύο δοκίνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθεν. Ομοίως δε και λεβίτης γενόμενος κατά τον τόπον έλθω και ειδών αντιπαρήλθεν. Σαμαρίτης δεν της οδεύων, ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαγνίστη

0: Ζητώμενον πάσαν όσων και πάσα μαλακίαν των ψυχών των σωμάτων ημών, κατάπεμψον το Άγιον Σου Πνεύμα και αγίασον το έλεον τούτο, και πίσον αυτό χρειωμένη στη ζούλη Σου τούτης τελείαν απολύτρωση των αμαρτιών αυτών, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίας, σιγαρεί ο Θεός, ο Μέγας Θαυμαστός, ο φυλάσσον την Διαθήκη Σου το ελεός Σου αγαπώσε, ο διδούς λύτρωση των αμαρτιών, δια του Αγίου Σου Παιδός Ιησού Χριστού, ο αναγεννήσας ημάς από τις αμαρτίας, ο φωτίζοντας του τυφλός, και ανορθών τους καταραγμένους, ο αγαπώνους δικαίους, τους ομαρτωλούς ελαιών, ο ανακαινήσας ημάς εξ κόντους και εστιάς θανάτου, λέγον της ενδεσμής εξέλθετε και της ενδοσκότη ανακαλύπτεστε. Έλαμψε εν τες καρδίες ημών το φως γνώσεως του μονογενούς Σου Υιού, αφού διημάς επί της γης όφθη και της ανθρώπης να ανεστράφει και της δεξαμένης αυτών έδω και εν εξουσίαν τέκνα θεογενέστε, δια λουτρούπαλη γενεσία στην οθεσίαν ημί χαρισάμενος, και αμετόχουσι μας επίησεν έκ της καταδυναστίας του διαβόλου, επί ού και ευδόκησεν νέμα την καθαρίζεστε άλλον ελαιό αγιοέτων τύπων του σταυρού αυτού, εις το γενέστε μας Χριστού πίμνιον, βασίλειον ιεράτευμα έθνος άγιον, καθαρίσι μας εν είδατη και αγιά σας εν το Αγίο Πνεύματι, αυτός δέσποτα Κύριε δώσ' χάριν εις την διακονία σου ταύτην, ως έδωκας μωσί το θεραποντή σου Σαμουήλ το αγαπημένο σου Ιωάν το εκλεκτό σου, και πάση της καθεκάς γενεάν και γενεάν ευαρεστή σας ίση, ουτοποιήσον και εμάς γενέστε διακόνους και εν εις του Υιού σου διαθήκης, επί το έλεον τούτο ο περιποιήσου τιμίου αυτοέματι, να αποδυσάμενη της κοσμικά επιθυμία αποθάναμε τη αμαρτία και ζήσουμε τη δικαιοσύνη δυσάμενη των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, δια της χρήσεως του αγιασμού του μέλλοντος ελαίου επάγεστε. Γέννη το Κύριε το έλεον του, το έλεον αγαλιάσος, έλεον αγιασμού, ένδυμα βασιλικών σφραγίσαν επιβούλευτος, αγαλία μακαρδίας εφροσυνιώνιος, είναι και τούτο η χρειόμενη το της αναγεννήσεως ελαίο, φοβερή ως υπενατίστε λάμψος εν τες λαμπορότης των Αγίων Σου, μη έχοντες πύλων η ρητίδα και εις δεχθώσιν εις τα σιωνίους αναπαύσεις, και δέξονται το βραβείο της άνω κλήσεως, όγκο αρεστή το ελεήν, και σώζειν ημάς Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Και η μνησής μου, ο Κύριος, παιδεύον, επαιδευσέ με, ο Κύριος.
0: Πρόσχομεν.
1: Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το Ανάγνωσμο.
0: Σοφία, πρόσχομεν.
1: Δελφή, οφείλομεν, μη συνδυνατή, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει, και μη αυτής αρέσκει, έκαστο.

προεγράφει. Εις την ημαδέραν διδασκαλίαν προεγράφει, να δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχομεν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως δόημι το αυτό φρονεί εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν. Είναι αμοθυμαδόν εν εν ιστόματι δοξάζεται τον Θεό και Πατέρα τον Κύριον ημών Ιησού Χριστού.

εκείνο διήρχεται ο Ιησούς την Ιερικό και δωανήρ, ονόματι καλούμενος Ζαχαίος, και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως συμπλούσιος, και ζήτη δι τον Ιησούν της εστί, και ού και δύνατο από του όχλου ότι τη ηλικία μικρώσιν, και προσδρομών έμπροσθεν, ανέβει επί σηκωμορίαν, είναι ήδη αυτόν ότι διεκίνηση μελε διέρχεστε, και ως ήλθαν επί των τόπων, αναβλέψας ο Ιησούς και ειδών αυτόν, είπεν αυτό, Ζαχαίες, σπεύσας κατάβυθι, σήμερον γάρε το οίκο σου δι με μήνε, και σπεύσας κατέβει, και υπεδέξατο αυτόν χαίρον, και ειδώντες πάντες διεγόγγιζον, λέγοντες ότι παραμαρτωλού Ανδρής ήλθε, καταλύσε, σταθείς δε Ζαχαίος, είπε προς τον Ιησούν, ειδού, καημίσε των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομη της φτωχής, και ήτην ώστι εσυ κοφάντησα, αποδίδομη τετραπλών, είπε δε προς αυτόν ο Ιησούν,

0: Δόξα σε Κύριε, δόξα.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεός ο Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι Δεόμεθα υπερελαίος ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών κατοικούντων και παρεμπιδημούντων αντιπολιτά αυτή, του μοναζουσών, τη Αγία Μονιτά αυτή, πάντων των ευλαβών προς την

0: τόσο μεγαστήψιστος, ο υποπάστης, ο σωστηνούμενος, η της σοφίας πηγής αγαθότος, όντως εν εξεχνίαστος άβυσος και της εσπλαγνίας απεριόριστον πέλαγος αυτός, φιλάνθρωπε δέσποτα, ον πορεωνίον θαυμασίον Θεός, ον δις ανθρώπων ενών ισχύ καταλαβέστε, επίβλεψον εις άκουσον ημών των αξίων δούλων σου, και όπου επί το ονοματίσου το μεγάλο το έλεον τούτο προσάγουμεν κατάπεμψον της εις δωρεάς τα ιάματα και άφεσιν αμαρτιών, και ίασε αυτούς εν το πλήτο ελέον σου, ναι Κύριε ευδιάλατε, ο μόνος ελεήμων και φιλάνθρωπος μετανόων επί της κακίας ημών, ο ειδός ότι έγκυται διάνοια του ανθρώπου, έπειτα πονηρά εκ νεότος αυτού, μη θέλων το θάνατο αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήνα αυτόν, ο δι εκ των αμαρτωλών σωτηρίαν ανθρωπή σας, Θεός ο αντιπλαστής δια το πλάσμα σου σύ ο υπόν, που κήλθον καλέσε δικαίως, αλλά ο αμαρτωλούς σου μετάνοια σύ ο το πρόβατον ζητήσας το πολλολός, σύ ο την απολυμένη δραχμήν επιμελώ ζητήσας και ευρώ σύ ο υπόν, ο την ερχόμενο πρόσμεο μη εκβάλλω έξω σύ ο την πόρνην, τους τιμίου σου πόδας δάκα και συμβρέξασα μη βδελιξάμενος σύ ο υπόν, ως άγγισαν πέσεις έγειρε και σωθεί σύ ο υπόν, χαραγίνεται εν ουρανό επαινή αμαρτωλό μετανούντι, αυτός έπει δέσπλαχνα δέσποτα εξύψους Αγίου σου, συνεπισκιάσα ημίν στο αμαρτωλής και αναξής δούλου σου εν χάρτη του Αγίου Πνεύματος εν τη ώρα ταύτη και καταστήνωσον επί τους δούλους σου τούτους, επεγνωκώντας τα ίδια πλημελήματα και προσιώντας η πίστη και προσδεξάμενος τη δία σου φιλανθρωπία, ήτι επλημέλησαν εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια συγχωρήσας εξάλληψον και κάθαρον αυτούς από πάσα αμαρτίας και αίσυμπαρον αυτής διαφύλαξον των υπόλοιπων χρόνων ζωής αυτών. Πορευομένους εν τη δικαιωμασή σου προς το μικέτι επίχαρμα γενέστε αυτούς το διαβόλο, είναι και επ' αυτής δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, σογαριστεί. Το ελεήν και σώζην ημάς Χριστέ ο Θεός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν, Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου,
0: πρόσχομεν,
1: Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου,
0: σοφία,
1: προς Κορίνθιους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα,
0: πρόσχομεν,
1: αδελφοί, μίσεστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, και ούς μενέθου το Θεό σε την Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερων προφήτες, τρίτων διδασκάλους επί τα δυνάμεις και τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ή αμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι, ζηλούνται δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και έτσι κατ' υπερβολήν οδόν ημίν δείχνει μη, εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλούσι των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω γέγω να χαλκώς εικόνα κύμβαλων αλλά λάζων. Και αν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσα τη γνώση. Και αν έχω πάσα την πίστη ως Θεόρη με τη στάνη. Αγάπη δε μη έχω ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυτίσω με. Αγάπη δε μη έχω ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμή χρηστεύεται, η αγάπη ουζηλή, η αγάπη ουπερπερεύεται, ουφυσιούται, ουκασχημονή, που ζητεί τα εαυτή σου παροξύνεται, λογίζεται το κακό μου χέρι, επί τη αδικία σου χέρι, δε τη αληθεία.

καμαθητάς αυτού έργο και ναυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν. Τούτους απέστειλεν ο Ιησούς, παραγγείλασα αυτής λέγον, είσοδον εθνών μη απέλθητε και εις πόλη Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ, πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγονται σωτήν κηκεν η βασιλεία των ουρανών, ασθενούντας θεραπεύετε λεπρούς, καθαρίζετε, δαιμόνια εκβάλλετε.

Δέσποτο Παντοκράτορα, Άγιε Βασιλεύ, ο παιδεύων και μη θανατών, υποστηρίζους καταπίπτοντας και ανορθών σκοτεραγμένους, ούτω σωματικά στρίψεις διορθούμενος των ανθρώπων. Έτουμεθα ως ο Θεός ημών, όπως επαγάγεις το ελαιός εκ το έλεον τούτο, και τους χρειωμένους εξ αυτού εν το όνομα σου, να γίνεται αυτής ίας ψυχής τέτοιας σώματος και εις καθαρισμών και απαλλαγήν. Παντός πάθους και πας νόσου και μαλακίας και παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναι, Κύριε, την ιατρική σου δύναμη ουρανόθεν εξ απόστηλων, άψε του σώματος βέσων των πυρετών. Πράινο το πάθος και πάσα λανθάνουσαν ασθένειν αποδίωξον. Γενού ιατρός των δούλων σου τούτων, εξέγερον αυτούς αποκλίνεις οδυνηράς στρωμνής κακώσεως. Σώος και ολοκλήρως χάρισε αυτούς τη εκκλησία σου, ευαρεστούντας και ποιούντας το θέλημά σου. Σογαρεστεί το λέει. Και σώζειν ημάς Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

πεζόντος κι αυτός ήταν ο Θεός ότι εν ηθίσαν αυτοίς και εν περιπατήσουν. Και έστω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός, διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε, λέγει Κύριος και καθάρτου μη άφθεστε, καγώ εις δέξομαι ημάς και έσομαι ημίν εις Πατέρα και ημίς έσεστε μη.

Ιησούς εις την οικία Πέτρου, είδε τη μεθράνα αυτοβεβλημένη και πειρέσουσα και ύψατο της χειρός αυτής και αφήτην αυτήν ο πυρετός και γέρθη και διηγώνει αυτό οψίες δε γενωμένης προσύνεγαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγω και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε όπως πληρωθεί το ρηθένδιε σε ίου του προφήτου λέγοντος αυτός τας ασθενείες ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε ειδόνδι ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών εκέλευσε να απελθύνει στο πέραν.

αγαθέ και φιλάνθρωπε έσπλαχνε και πολυελέ Κύριο, πολύσεν ελέη και πλούσιος εν αγαθότητη. Ο Πατήρ των Ικριμών και Θεός Πας παρακλήσεως, ενισχύσας ημάς δια των Αγίων Σου Αποστόλων, ελέω με το προσευχής της ασθενείας του λαού θεραπεύεστε αυτός και το έλεον του το σύνταξον Ισίας είναι εξ αυτού χρειωμένης, εις απαλλαγήν πάσης νόσου και πάση μαλακίας απολύτως των κακών των απεκδεχομένων την παρασού σωτηρία. Ναι, Δέσποτα Κύριε Θεός ημών, δεόμεθα ως παντοδύναμε του σώζην πάντας ημάς ο μόνος ψυχών και σωμάτων ιατρός, αγίασον πάντας ημάς ο πάσαν όσων ιόμενων, ιόμενος ίασε και τους δούλους του τούτους, εξέγερον αυτούς αποκλίνσω την ηράς διαλέως της εις Χριστότητος, επίσκεψε αυτούς αν ελέη και εκτιμήσου αποδίωξον από αυτών, πάσαν αρρωστία και ασθένεια ή να εξαναστάνται στη χειρή σου κρατεά, δουλεύος εις με τα πάσα ευχαριστίας όπως την είναι, μετέχοντες της σαφάτ φιλανθρωπίας, υμνώμεν και δοξάζομαι σε τον ποιούντα μεγάλα τη θαυμαστά ενδοξά και εξαίσια. Σόγαρεστη το λέει και σώζην ημάς Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Πρόσχομεν.
1: Αδελφοί, ου θέλουμεν ημάς αγνοήν υπέρ της λήψος ημώτης γενωμένης ημίν εν διασία, ότι καθ' υπερβολήν ευαρήθημεν υπερδύναμην, ως τα εξαπορήθηνε ημάς και του ζήν. Αλλά αυτοί εν εαυτοί στο απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν, ή να μη πεπιθώντες όμεν αφ' εαυτής, αλλά επί το Θεό το εγείρονται τους νεκρούς, ως εκ τη λυγού του θανάτου ρίσετο ημάς και ρίεται, ίσον ελπίκαμεν, ότι και ετηρήσετε, συνυπουργούντα και ημών υπερημών τη δέηση, είναι εκ πολλών προσώπων, το καθημάς χάρισμα, δια πολλών ευχαριστήσεων,

παρθένης, έτινες λαβούς εδώς λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντηση του νηπίου, πέντε δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και πέντε μωρέ, έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, που και έλαβο με θεά αυτών έλεον εδε φρόνιμοι, έλαβον έλεον εν της αγγής αυτών, μετά των λαμπάδων αυτών, κρονίζοντος δε του νηφίου ενίσταξαν πάσε και κάθευδον, μέσης δε νυχτός κραυγηγέγονεν, ειδών νηφίος έρχεται εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού, τότε γέρθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και κόσμησαν τας λαμπάδας αυτών, εδε μωρέτες προνήμης είπων, δότε μήνε το λέω ημών, ότι λαμπάδες ημών σβαίνεται, απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μη ποτέ ο καρκές ημί και ημί, χορεύεστε δε μάλλον προσκολούντας και αγοράσατε αυτές, απερχομένου δε αυτόν αγοράς ήλθεν ο νηφίος, και επιμείς ήλθω μετά αυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα. Ύστερα δε έρχονται και έλειπε παρθένη, λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν, ο δε αποκριθείς είπε, αμή λέγω ημίν, ουκίδα ημάς, γρηγορείτε ούν, ότι ουκίδα δε την ημέραν, ουδε την ώραν,

και εφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούν των εντυπολιτάφτη των μοναζουσών εντυ Αγία μονιτάφτη και πάντων των ευλαβών προσκυνητών συνδρομητών

Αλληνιόμενο σου εγείρων από γη πτωχών και από κοπρία ανυψωμένητα, ο τον ορφανό πατήρι και των χυμαζωμένων λιμήν και των οσούδων ιατρό, όταν σε ασθενεία ημοναπόνο βαστάζων και τα ζώα ημολαμβάνων, ο εν ηλερότε λεών, ο υπερβαίνων ονομία και εξαίρων αδικία, ο ταχύ τη βοήθεια και βραδύ οργή να φυσί σα σου εαυτού μαθητά και υπών. Λάβετε πνευμά άγιον άντινον αφή τη αμαρτία αφήνεται αυτή, ο δεχόμενο των αμαρτωλών τη μετάνοια και εξουσίαν έχων, συγχωρήν αμαρτίας πολλάς και χαλεπάς και ίαση παρέχουν πάση της εν ασθενία και μακρονοσία διάγουση. Ο και με των ταπεινών και αμαρτωλών και ανάξιων δούλων σου των πολλές αμαρτίες συμπλεγμένων και πάθες συνειδονών και λιδούμενων, καλέσας των Άγιων και υπερμέγιστων βαθμών της ιεροσύνης και εις ελθύνης των εδότερων καταπετάσματος εις τα Άγια των Αγίων. Ο παρακύψει Άγιοι Άγγελοι επιθυμούσι και ακούσε της Ευαγγελικής Φωνής Κυρίου του Θεού και θεάσαστε αυτοψή το πρόσωπο της Αγίας Αναφοράς και απολαύσα της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας σου. Καταξιώσας με ηρουργήσε τα υπουράνια σου μυστήρια και προσφέρεις ειδόρτιο θυσίας υπέρ των μετρηματιμάτων και των λογνοημάτων και μεσητεύσε υπέρ των λογικών σου προβάτων. Είναι αδία της πολλής και αφάντους φιλανθρωπίας τα παραπτώματα αυτών εξαλείψεις. Αυτός υπεράλαθε βασιλεύ. Ενώτησε την προσευχή με ταύτη τη όρατε και αγία ημέρα και εμπαντή καιρό και τόπο και πρόσχε στη φωνή της δέσεώς μου και των δούλων σου τούτων, των ασθενία ψυχής και σώματος όντων την ίαση δόρισε παρέχον άφεση των αμαρτιών αυτής και συγχώρηση πλημελημάτων εκουσίων δε και ακουσίων θεραπεύων αυτών πληγάσαν ιά τους, πάσαν τενώσων και πάσαν μαλακία δόρισε αυτής, ψυχική ίαση ο ψάμενος με θεράς του Πέτρου και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και γέρθηκε διεικόνηση αυτός δέσποτα και της δούλης σου τούτης παράσου ιατρία και απαλλαγή πάστορο ποιούς απλγιδόνος και μνήστε των πλησίων σου εκτιμών και του ελαίου σου μνήστε διότι επιμελώς έγκαιτε διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότος αυτού και ουδείς ευρίσκεται αναμάρτως επί της γης ηγαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις ο ελθόν και σώσος το ανθρώπινο γένος και ελευθερώσος ημάς εκ της δουλείας του εχθρού εγκάλης κρίσιν έλθεις μετά των δούλων σου δεις ευρεθήσετε καθαρός απορρίπου αλλά πάν στόμα φραγίσετε μη έχουν τι απολογίσαστε ότι ως δράκος αποκαθημένης πάσα δικαιοσύνη μόν ενωπιών σου δια τούτο αμαρτίας νεότητος ημώ μίμνηστες Κύριε σιγάρ υπάρχεις ελπίς των απελπισμένων και ανάπαυσης των κοπιόντων και επεφορτισμένων νομίες και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν στον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου

0: Προς Γαλάτες επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ο καρπός του πνεύματος εις την αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστό της αγαθοσύνη, πίστης, πράωτης, εγκράτεια, κατά τον Τιού τον ουθέστη νόμος, ιδέ του Χριστού την σάρκα εστάβρωσαν συν της παθήμασι και τες επιθυμίες, ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν, μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες, αδελφοί, αν και προσληφθεί άνθρωπος εν τυλί παραπτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζεται τον Τιού τον εν πνεύματι πραότητος μου σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτω.

εκείν ήλθεν ο Ιησούς εις το μέρη Τύρο και Σιδώνος, και ειδού γινήκανα νέα από τον ορίον εκείνον εξελθούσε, κάβγασεν αυτολέγουσα, ελέησόν με Κυρία Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακός δαιμονίζεται, ο δε ου καπεκρίθη αυτοί λόγων, και προσελθόντες οι μαθητεροί των αυτών λέγοντες, απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθείς είπε, ου καπεστάλλην, ημείς τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ, τη δε ελθούσα προς εκείνη αυτό λέγουσα, Κύριε βοήθη μη. Ο δε αποκριθείς είπε, ου και έστι καλόν, λαβήν τον άρτον των τέκνων και βαλήν της κιναρής, τη δε είπε, ναι Κύριε, και βάρτα κινάρι έστι από των ψυχίων, των πιπτώντων από τις τραπέζεις των Κυρίων αυτών. Τότε αποκρίθης ο Ιησούς, είπεν αυτοί, ο γίνε, μεγάλη σου η πίστης γεννηθεί το Υιός θέλης, και άθη θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης.

0: γνώση των ψυχών και των σωμάτων ημών, οτα γνώση ημών από όνος βαστάζων, που το μόλοβι πάντε η άθεμεν οπιμήνω καλό σου, εις αναζήτηση ελθόν του πλανηθέντος προβάτου, ότι σου λίγο ψύχης διδούς παραμυθία και ζωή τη συνετριμένης, ότι η πηγή της ημωρούσης του δεκαετιούσαν, η ασάμενος του θηγατέρα της Κανανίας του αλεπού δαιμονίου ελευθερώσας, ο το δάνειο χαρισάμενος της δυσίγριο φιλέτες και τη αμαρτωλό την άφεση δούς, ότι νίες είναι τον παρολυτικό δωρισάμενος, είναι τη αφαίση των αμαρτιών αυτού, ο τον τελώνει το λόγο δικαιώσας και τον ληστήνε τη εσχάτη αυτομολογία προσδεξάμενος, σ' αμαρτίας του κόσμου αράμενος του σταυρό προσιλώσας, σου δεόμεθα και σε έκαιτευομεν εν τη αγαθοδητή σου αυτός άνεσα άφεση χώρισον ο Θεός, τα σανομίας αμαρτίας των δούλων σου τούτων, τα πλημελήματα αυτών, τα εκούσια, τα ακούσια, τα εγνώση και εναγνία, τα εμπαραβάση και εμπαρακοή, τα ενυκτή και ενημέρα, ή υποκατάραν ιερέως, η πατρός, η μητρός αγένοντο, ή οφθαλμόν ιστίασαν, η όσπεση εξεθύλιναν, ή η αφή κατομαλακίστησαν, η γεύση κατεπόρνευσαν, οι ενιαδήποτες κοινής σαρκός και πνεύματος του σου απειλωτριώδουσαν θελήματος και της εις αγιότητος. Η τίμαρτον αυτήντε και εμείς ο αγαθός και αμνησίκαχος Θεός και φιλάνθρωπος συγχώρησον μειών αυτούστε και εμάς εις των ρυπωμένων βίων κατά πεσίν. Μη δε εις τα σωλεθρίως οδούς αποτρέχειν, δέσποτα Κύριε πάκουσον το αμαρτουλού εν τη ορατά αυτή περ των δούλων σου τούτων. Πάριδος αμνησίκαχος Θεός τα παραπτώματα αυτών άπαντα, απάλλαξον αυτού αιωνίου κολάσεω στο στόμα αυτών. Τη ίσενέσεω πλήρωσον τα χείλη αυτών, άνοιξον προ δοξολογία το όνοματό σου. Τα σχήρα αυτών έκτινον προ εργασία των εντολών σου. Του πόδα αυτών προ τον δρόμο του Ευαγγελίου σου κατεύθυνον. Πάντα αυτών τα μέλη και την διάνοια τη ή κατασφαλιζόμενο χάρητη. Σιγάρι ο Θεό ημών δια των Αγίων σου Αποστόλων δηλάμενο συμμιλέγων. Όσα δίσετε επί τη γη, έστε δεδεμένα της ουρανής και όσαν λύσετε επί της γης έστε λελειμένα της ουρανής και πάλι αν την οναφή της αμαρτίας αφήνεται αυτής αν την ον κρατείτε και κράτηντε και ως επίκουσας εζεκείο εν τη θλίψη της ψυχής αυτού εν τη όρθου θανάτου αυτού και ού παρήδες δέσιν αυτού που το καμού ταπεινού και αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου επάκουσον εν τη ορατά αυτή σίγαρη Κύριε Ιησού Χριστέ ο εβδομικοντά της επτάφη τη περιπίπτωση είναι αμαρτία και λέψα, τη ή αγαθότητα και φιλανθρωπία και μετανόν. Έπει τι κακίε ημών και χαίρον επί τη επιστροφή των πλανημένων, ότι όση μεγαλοσύνη σου ούτω και το ελαιό σου. Και εσύ την δόξα να πέμπουμε στον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την Ιγκαίη και ει του αιώνε των αιώνων.
1: Αμήν, Κύριε,
0: επί το θυμό σου
1: ελέγξεις με.
0: Πρόσχομαι.
1: Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενήσιμη.
0: Σοφία.
1: Προς Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσχομαι.
1: Αδελφοί, παρακαλούμενοι μάθουν θετήτε τους ατάκτους. Παραμυθίστε τους ολιγοψήμους αντέχεις των ασθενών που προτιμείτε προς πάντας. Οράζετε μη της κακόν αντικακού τη διαποδό. Αλλά πάντοτε το αγαθό διώκεται και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντα δε χαίρετε αδιαλείπτως προσεύχεστε, έρπατε ευχαριστείτε, στο καθέριμα Κύριο Χριστό Ιησού εις ημάς. Το πνεύμα μη σβέντητε, προφητείας μη εξουθενείτε, πάντα δε δοκιμάζετε το καλό κατέχετε. Από παντός είδους πονηρού απέρχεστε αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, αγιάς ημάς ολοτελείς, και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, αμέντος εν την παρουσία του Κυρίου.

άνθρωπον, καθήμενον επί το τελών ιαμαθέ, ο λεγόμενον και λέγει αυτό ακολούθημη, και αναστάσει ακολούθησεν αυτό, και γένετο αυτό να κειμένεν τη οικία, τη δου πολυτελώνε και αμαρτωλοί ερθόντες, συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού, και οι δόντες οι Φαρισαίοι υπον τις μαθητές αυτού, διατί με τον δελωνό και αμαρτωλόν εστί και πίνει ο διδάσκαλος ημών, ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής, που χρίαν έχουν συνίσχυοντες ιατρού, άλλοι κακώς έχοντες, πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν, έλεον θέλω και ουθυσίαν που γαρίλθον, καλέσαι.

0: Πέτρε ψυχών και σωμάτων, αχρόνια πάθερα, παιγωνιόμενος, πάσα νόσον και πάσα μαλακία εν το λαό. Ο θέλων πάντα στην ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωση αληθεία ελθύν. Μη βουλόμενο τον φάντο μαρτωλό του επιστρέψε και ζήν αυτόν. Σίγαρ κύριε εν την παλιά διαθήκη εθμετάνια σαματολή Δαβίδ και νινεβίτε και τη πριν και τη μετατούτου. Αλλά και εν την πηδημία σε σάρκου οικονομία σου και κάλεσα δικαίω. Αλλά μαρτωλού μετάνιαν ω τον τελώνιο στην πόρνη στον ληστήν. Ω τον βλάσφημο και διώκτην τον Μέγαν Παύλων διαμετανίες προσδεξάμενος, Πέτρων των κορυφαίων και αποστολών σου, άνισα μενό σε τρίτων διαμετανίες προσεδέξω και προσελάβω και επιγγείλω αυτό λέγοντας η Πέτρος και επί ταύτη πέτρα η οικοδομήσου μου την εκκλησία και πηλεάδου κατησχίσου εν αυτής και δώσου σοι τας κλήσεις βασιλείας των ουρανών. Διόπερ και εμείς αγαθέ και φιλάνθρωπε κατά σα ψευδίσου επαγγελίες ταρούντες, δεόμεθα ως και κετέωμεν τη ώρα ταύτη. Επάγουσον τη δεήσεω ημών και πρόσδεξε αυτήν, ω τη μία μα προσφερόμενο και επίσκεψε του δούλου του τούτου. Και είτε πλημέλησαν εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν, ή το ή ενικτή εν ημέρα, ή υποκατάραν ιερέω ή το ιδίω αναθέματι υπέπεσαν, ή όρκο παρεπίκραν και ορκωμότησαν. Παρακαλούμεσαι και δεόμεθα ω ο άνε άφε συγχώρησον αυτή. Ο Θεό παραβλέποντα ανομίε αυτών και τη αμαρτία και τα εγνώση και αγνία γενόμενα παρά αυτών. Και ή των εντολών σου παρέβησαν οι επιμέλησαν ως άρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες. Η εξενεργία του διαβόλου αυτός ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ουκέστην άνθρωπος οζήσεται και ούχα μαρτήσει. Σίγαρ μόνος υπάρχει σαν αμάρτητος η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ουγαρέπλασα στον άνθρωπον εις απώλειαν άλλης περιποίησιν τον εντολόν σου και ζωής αυθάρτου κληρονομίαν και εσύ την δόξα να πέμμεν. Συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Πατέρ Άγια ιατρέ ψυχών και σωμάτων οπέμψας των ομολογηνήσιών των Κύριων και Θεών ημών Ιησού Χριστών. Πάσαν ως ενιόμενο και εκ θανάτου λυτρήματων. Ήασε και τους δούλους σου τούτους, έχεις περιεχούσαν τους σωματικής ασθενείας δια της χάρτης του Χριστού σου και ζωοποίησον αυτός κατά το σιευάρεστον την οφειλωμένη σε ευχαριστία εν αγαθοργία αποπληρούντας πρεσβείες της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Τιμίων Δόξων, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Αδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Αδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Αιωματικών Αργύρων, Κοσμά και Δαμιανού Κύριου και Ιωάννου, Παντελήμωνος και Ερμολάου, Σαμσόν και Διομήδους, Μοκίων και Ανικήτου, Θελελαίουτο και Τρίφωνος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ η πηγή των Ιωμάτων ο Θεός, ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Παρακαλέσω να έρχεστε από το κέντρο, σημαντήστε δύο γραμμές από το κέντρο ένας-ένας και θα εξέρχεστε από τα

Δεύτερη προσκυνήσαμε και προσπάσουμε το βάση κλιμών Θεό. Δεύτερη προσκυνήσαμε και προσπάσουμε Χριστό το βάση κλιμών Θεό. Δεύτερη προσκυνήσαμε και προσπάσουμε αυτό Χριστό το βάση και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεό σου μεγαλή τη φόδρα. Εξομολόγηση μια μεγάλο πρέπει να δει στον παλόμενο φω των σημάτιων. Εκτείνω τώρα όλο σιδέρι, ώστε γάθο να είδε στερεό αυτού. Ότι τη λέξη την επίβαση είναι αυτό, περιπατών ευτερήγων ανέμων. Ο οποίο του αγγέλου πνεύματα και του λειτουργού αυτού του λόγου λόγα. Ο θεμελιώτη γύρεψε την ασφάλεια του σου κλειδί σε τον αιώνα του αιώνα. Άβησα στο σημάδι του περιβόλου αυτό επί των ωραίων στις οντείδατα. Άβα εκτιμήσω όσο πέφτονται. Από φωνή φροντίσω τη λιά σου. Αναβαίνω στην όλη και καταβαίνω στις παιδείες του τόπου να θεμελίωσε αυτά. Όλοι να εδώ παρελέψονται ουδέ επιστρέψει καλύψε τη γη. Ο εξ αποστελών πηγά σαν φάραξε να μέσα των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ότι ούζει πάντα στη λιά του αγρού προσέξω εδώ να δρυσδίψαν αυτόν. Βλέπε αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζωνό όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορτάστη σε τέγη. Ο εκ των ατέλων φόρτου τη κτίνε εκ πρώτη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγίνα άρθρα εκ τη γη και είναι ω εφραίνη καρδίνα ανθρώπου. Του ηλαρή είναι πρόσφων εν ελαίου και άρθρο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου τα ξένα το πεδίο και έδρα του Λιβάνου, ας επίτευσας. Εκεί στρωθεί ένος έψε, τροδιού η κατοικία γείται αυτόν. Όλοι ψελάτες, ελάβει πέτρα κατά φυγή της λαγωή. Επίσης ελληνής καιρούς ο έλειος έγνω τη δύση αυτού. Έθρος πότος και γένετο νίξαν αυτοί διαλέψονται πάντα θηρία του δρυμού. Σημείο ριόμιο του αρπάστη και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και ασυνήκτρα και στα σμάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτός ως πέρας. Όσο μεγάλη είναι τα έργα σου, Κύριε Πάντα, Σοφία επίησες, επιρρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύ, χωρίς εκεί αρπετά, ο νου και έστειν αριθμό ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύεται δράκο, νου τόσο νέπλα σε μέσην αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσου του νοητροφήν αυτόν εις έπτυρο δόντος αυτής η λέξη. Ανοίξα τόσο τη θύρα τα σύμπαντα πλήστης ούτε Χριστότητος. Αποστρέψω το δε στο πρόσωπο να αναπτύσσονται. Αντελελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψους και στον κούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου εκδιστείς του και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφραλτίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν από την κοί και ποιόν αυτοί τρέμουν αυτόμενο στον ωραίο και καπνίζονται. Άσο το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχει. Κυρίθιε αυτό διαλογή μου εγώ δεύτερον θύσω και το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη ως τιμή υπάρχει αυτός. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθους κότους και γενετολή. Όσο μεγάλη και τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και αλήθεια έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φυλακήν το σταματή μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.

Ενείτε των Κύριων πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτών πάντες οι λαοί. Ιερεύσε νομότατος, στρατηγός γενναιότατος, το παραπικραίνοντι αναδέδειξε.

0: Όσοι λαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες εκ την ηλιουδήσιν ειδώντες πως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών αξιών σε εμπάση καιρής υμνήστε φωνές εσύ, εσύ, εσύ Θεού ζωήν οδηδούς, διο κόσμος εδοξάζει.
1: Σφαίρας προκειμένων.

πέρατα, θα αναμάρτω τους φυλακτρέ ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός, τον Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Διαγήτω Κύριε, το ελεός επί μας καθάπερ, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός ο Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσπες, λέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια, φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεός Σου, τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου, μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, δίμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

διάσωση αλλά το σώ, πρεμινοσέλεως και την σύνοπη κόμμα στο κοινείς δεύτερο σημαντή καιρό και κατά παρούσα να συμπεριέλα την προσουσία νικτοπαντούς ανθρωπάστη της Δημοπολικής Τηλεογιζόματέων και θυμί.

0: Δώσε ειδάς οφθαλμός μου το κατηγούντα εν το γρανό, ειδού ως οφθαλμή δούλαλης χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκησης χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως σε οφθαλμή ημών προς Κυρίων των Θεών ημών, έως σου υπηρήσε ημάς, πάντοτε έχοντες πίστε, των σταυρών σου εις βοήθειαν, ας παγίδας του έθνου, ευχερός καταπατούμε.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως,

0: δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασας, κατά πρόσωπον πάντων το λαόν φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιο και σώνα στον αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών εν και εντωματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, θέλει βασιλείας, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ανάρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ένα έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ήχθης από τέμον την άκανθαν της πλάνης αληθώς, όθεν των αιμάτων σου φινιχθείς τεσρανίσι, το Χριστό παρέστηκα σαν ακράζον βαβύλαν,

0: αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συντηρία, εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ράμονη, τάφτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτότη, σώσον ημάς.
0: Συντιμή ο Τέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Να δει αυτόρο των λόγων τεκτούσαν την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνω.
1: Δόξα σε ο Θεό, ελπίσιμο, κύριε Δόξα.
0: Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, την κοινή και αή και σου όνα στον αναμή. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατέρα, η ευλόγη.
1: Χριστό, ο αληθινό Θεό, ημών τη πρεσβεία, τη Παναχράντου και Παναμού Μαγία Αυτομητρό, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίε των τιμίων, ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Αδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Αδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου ο Μάρτυρος Γεωργίου, του Ένιου Ανήλης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών, και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Βαβύλα Επισκόπου Αντιοχίας και του Αγίου και Δικαίου Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου, όν τη μνήμη επιτελούμεν. Και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος.

ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου και του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.

Καθίστε. Θα ήθελα βεβαίως κάθε Πέμπτη, λόγω ότι έχουμε και το σταθμό από απόγευμα και μακρύτερα. Η σημερινή μέρα η εκκλησία μας στη Μαύρα Βίλα Τρομάκης. Και το Θεόπτωμο εσύ. Ο Ευαγγελιστής Μανθαίος μας είπε κάτι που είναι πραγματικά που πρέπει. Νομίζω ότι όσο μπορεί και μπορεί, γιατί θα βοηθήσει ο Θεός, να γνωρίζουμε τη Γραφή, να γνωρίζουμε ακόμα και τους εχθρούς της Γραφής, γιατί πολλές φορές γίνεται ο ίδιος ο εαυτός μας που δεν θέλει πραγματικά να αναγνωριστεί ή να αναγνωρίσει μέσα του ότι τη πνευματική τροφή μας δίνει δωρεάν ο Θεός. Την ηλική θα εργαζόμεθα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Και λέει, όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του Πατρόνου. Τα πράγματα δείχνουν ότι όχι γιατί έχει μικρότητα ο Θεός και τα λέει αυτά. Θέλει να μας φέρει δηλαδή στα μέτρα, μα να μας πρέπει να καταλάβουμε τι. Δεν έχουμε δύναμη να αντιμετωπίσουμε τον αόρατο εχθρό. Γιατί ο αόρατος εχθρός έχει πάρα πολλούς οπαδούς από διάφορες άλλες και αιρέσεις, είτε ακόμα και θρησκείες, θα πούμε, περισσότερο από αιρέσεις. Βάγονται τόσο πολύ που για μένα είναι αδύνατο να το πιστέψουμε έτσι όπως ακριβώς γίνεται. Ήπολα, πάρα πολύ ήπολα, να μπορέσουν να κάνουν, να σβήσουν από μέσα τον άνθρωπο αυτό που λέγεται Θεός, Χριστός, ανιστημένο. Γιατί θέλουν ακριβώς μια ειδωλολατρία, μια ειδονή, μια χρηματολατρία και μια κοινοδοξία. Αυτά όμως το Θεό στην πίστη μας, στην Ορθοδοξία, δεν αρέσει. Γιατί γίνεσαι και γίνομαι ατομιστής. Γίνομαι εχθρός και αντίπαλος. Πατάω πεπτωμάτων αρκεί να βγάλω λεφτά. Πατάω πεπτωμάτων αρκεί να πάρω μια εξουσία. Πατάω πεπτωμάτων για να ικανοποιήσω ακόμα τι. Και αυτή την ειδονή. Την οποία γνωστό είναι, νομίζω, ότι συνέλαβε η αστυνομία σε παγκόσμιο κλίμακα, παιδεραστία, που είχαν τα άσχημα εκείνα τα οποία είτε περιοδικά είτε φιλμ, που είναι τι, από 3 μηνών παιδάκι μέχρι 10-12. Σκεφτείτε ο άνθρωπος να κακοποιήσει τον άνθρωπο έτσι και να τον βγάλει σε φωτογραφίες σε διάφορες τάσεις για να μπορέσει τι να κάνει, να το πουλήσει και παραπέρα για να παρασύρει πραγματικά τους νέους. Για μένα εκεί είναι η μεγαλύτερη μοραγία. Στρεφόμαστε, στρέφονται οι νέοι μας με τέτοιες ακριβώς τι, με τέτοιες ιδέες. Και μένουμε άσχετοι και αδιάφοροι. Όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, γιατί είναι, όταν είναι η ομολογία στοιχίζει, βεβαίως έχει. Αλλά για μένα πρέπει να είναι και έμπρακτη η ομολογία όμως. Να μην είμαι θεωρία μόνο. Να είμαι και έμπρακτη πραγματικά, να ζω και να μπορέσω πραγματικά με τον συνάνθρωπο, να μην τον δω ούτε εχθρό, ούτε αντίπαλο, ούτε τίποτα. Μόνο θα μπορέσω με τον αιρετικό να συμβιβαστώ στα πνευματικά. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δείχνουν ότι ναι μεν δεν μιλάμε στα αιρετικά και σαν το που φούντουσαν από παντού, ορίονται και ιδίως στον τόπο μας και στην Ελλάδα και ξέχριστερα. Τι δεν έχουν, πόσες αιρέσεις δεν έχουν πέσει. Και τώρα τελευταία ξανά θα αρχίσουν με τον παπισμό και με τους Προτεστάντες να κάνουν και τον οικουμενισμό. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, πάρα πολύ χτυπάνε ακριβώς τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αρέσει η πίστη. Όποιος θα με ομολογήσει, επαναλαμβάνω, θα τον έρθω στον πατρό μου. Όποιος θα με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ. Θέλει να μας φέρει δηλαδή σε μια θέση να μας πει ότι τι, μην είσαι θεομπαίκτης, παπά μου. Μην είσαι θεομπαίκτης, κάνεις τον χριστιανό. Μην είσαι θεομπαίκτης, άνθρωπέ μου.
Η πίστη μας είναι εκείνη η οποία τι, βάλετε και θα βάλετε. Αλλά όσο εκείνη βάλετε και κρατάμε, καλό τόσο θα μας έχουμε και την πίστη μας και ακόμα και τον πολιτισμό μας και τη γλώσσα μας, τα πάντα, όλα που θέλουν να τα γκρεμίσουν. Γιατί ήθελαν να τα γκρεμίσουν, ακριβώς γιατί ελέγχονται. Ελέγχονται. Και όταν βλέπουν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή η αδιαφορία προς την πίστη, η αδιαφορία προς τα ήθη και έθιμα, η αδιαφορία ακόμα και προς τη γλώσσα, έτσι άλλο περισσότερο. Γνωστό σε όλους είναι ότι τι, δύο ξένες γλώσσες στο δημοτικό. Θα μπορέσει να μάθει ελληνικά. Βομβαρδίζεται και με τηλεόραση. Βομβαρδίζεται και μία άλλα μέσα. Και μετά εγώ κάνουμε και τα νέκοντα όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τι. Πώς θα μπορεί να ορθοπεδούσει. Γι' αυτό λοιπόν. Ο εχθρός είναι τόσο ύπονος. Είναι τόσο. Δηλαδή κάνει και το σύμμαχο, αυτό είναι το πάνω. Ότι είναι και σύμμαχοι. Τα πράγματα για μένα είναι, δεν θα ήθελα βεβαίως. Άλλο είναι όπου θέλεις να είσαι, αλλά μη χωρίζεις τον άνθρωπο. Μην τον μισείς, μην τον κατηγορείς γιατί ανήκει άλλο κόμμα ή οτιδήποτε πράγμα. Και εκεί πάλι ουνεφάτσι ουνεράτσι είναι. Ήδη είναι. Τα πράγματα. Πρέπει κάπου να καταλάβουμε ότι τι, την πίστη αν να κρατήσουμε τα ήθη και έθιμα και ακόμα τι, και τη γλώσσα, δεν θα μπορέσουν να μας λυγίσουν όπως μας λυγίζουν καθημερινά. Γιατί όλα έχουν σχέση. Ο τόπος μας, αυτός ο τόπος που βεβαίως θα πω μια, είναι τύπου έτσι παροιμία. Όταν μοίρασε ο Θεός τον κόσμο και έδωσε κράτος εδώ πράξη, πήγε και ο Έλληνας τελευταία και λέει, εμένα δεν μου έδωσες. Και τι άρχισε, λέει, δεν μου έδωσες. Θα σου δώσουν αυτό που κάνει παραθέρισε ο Θεός. Δηλαδή είναι τόσο όμορφη, υπάρχει, είναι τόσο πραγματικά. Και έρχονται εδώ σαβούρες από το εξωτερικό, εμείς θα τις υπηρετήσουμε και να μιλούμε και να πιστεύω ακόμα και να. Δεν μπορώ να καταλάβω πού μας καταντάνε. Ένα τέτοιον τόπο που και μόνο τα αρχαία ήταν κρατούσαν έτσι δίπτυχος τίποτα. Λοιπόν, και να ήταν εκεί να τα περιποιώντανε, τίποτα. Βάλανε σε τίτλους τους ξένους εκεί πέρα. Να το τέσσερα. Να το τέσσερα. Να το πάω με ξένους τώρα εκεί. Δεν φαίνεται είναι ξένοι. Πάνε το δεξιά και αριστερά. Και αυτή είναι αντίθετη της πίστης. Και αντίθετα, δηλαδή, θέλουν να μας ξεριζώσουν. Προσέξτε το. Δεν έχω φαντασία έτσι. Έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Έχω ζήσει και τον δεύτερο πόλεμο και τον εμφύλιο ολόκληρο και δεξιά και αριστερά και εγώ. Και τώρα που βάλλονται έτσι, ακριβώς αυτό που βάλλονται. Στόχος είναι τι. Να μπορέσουν η Ορθοδοξία να μην είναι ζωντανή. Όσες με ομολογήσει, θα τον ομολογήσω. Όσες με αρθεί, θα τον αρθώ. Και μην νομίσετε ότι ήρθαν πάλι ειρήνη στη γη. Γιατί ακριβώς. Η πίστη μας είναι εκείνη που ελέγχει τον άλλον. Όχι με τα λόγια. Με την πράξη. Και ο έλεγχος αυτός στον άλλον γίνεται τι. Μίσος και αντιπάθεια. Έχθρα. Θέλει να σε εξοντώσει. Όχι γιατί, λοιπόν, να μιλθούμε με όπλα. Δεν θέλω όπλα. Ούτε έχω πια στα χέρια. Όπλα δεν θέλω. Λοιπόν, και φαντάζομαι που πήγα για λίγο, γιατί βγήκα βοηθητικός. Τα πάντα όλα είναι τι. Ότι χρειάζεται να κρατήσουμε την πίστη, τα ήθη και έθιμα και τη γλώσσα. Αυτός είναι ο οπλισμός. Αυτή είναι η πραγματική κοινωνία. Αυτός είναι αυτό που ακριβώς σήμερα που θέλουν να μας τα γκρεμίσουν αυτά όλα και τα καταλύσαμε και εμείς χάρη. Βεβαίως. Παίζουμε, λοιπόν, χορεύουμε τσάνκο. Μισόγειο. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Οτιδήποτε και αν κάνουμε, και αυτό μισό λέγεται και γίνεται άτσαλο. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Έχουν βάλει τα νύχια βαθιά. Και ας το προσέξουν. Ας το προσέξουν. Είναι ανάγκη να συνέλθουν. Και ιδίως όσοι έχουν ακόμα και την πένα που γράφουν δεξιά και αριστερά, να μάθουν να καυτηριάσουν και όχι να λογοτεχνικά κάνουν δηλαδή τέχνια. Ποια είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα.
ποια είναι η πίστη μας, ποια είναι η πατρίδα μας, ποια είναι τα ίδια και έθιμά μας, ποια είναι η γλώσσα μας. Και δεν υπάρχει αξιολόγηση στον κόσμο να μην έχει ελληνικά γράμματα μέσα. Εκτός από τις σκηνές. Όλοι οι άλλοι λαοί έχουν λέξεις ελληνικές. Το ξέρετε καλά, οπωσδήποτε το άκουσα το πρεκπόγιο πάλι. Ο Ζολότας κάποτε που ήταν τράπεζα της Ελλάδος μίλησε στην Αμερική 750 λέξεις. Και τους είπε στον πάτο ότι τι, όλες αυτές οι λέξεις ήταν ελληνικές. Και εμείς σειρώμαστε γύρω από τα διάφορα πράγματα, γύρω από τα ποδάρια τους, γύρω λοιπόν και περιμένουμε τι, και να έχουμε και συμμάχους έτσι. Βγήκαμε νικητέ, μας πήρε και σκλάβος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ζωή λαό σήμερα. Πώς το τόσο πολύ έχω τα νύχια τους. Αλλά με μια περισσότερη. Αν κρατήσουμε την πίστη, την ορθόδοξο πίστη, και δεν έχουν σχέση με παπικούς, ούτε με προτεστάντες, ούτε με άλλες αιρέσεις, γιατί δεν υπάρχει άλλη εκκλησία. Σημεία να γίνει καθολική και προσεχή η εκκλησία είναι η ορθοδοξία. Κομμένη τα. Και εδώ πάλι, προσέξτε του να δείτε τι γίνεται. Μας έβαλαν το μικρόβιο και διχαστήκαμε μέσα στην εκκλησία. Παλιό ημερολόγιο και νέο ημερολόγιο. Μόλις πήραν τη Ρουμανία στο ΝΑΤΟ, τους είπαν θα χωρίσει την εκκλησία. Νέο ημερολόγιο και παλιό. Πήραν τη Βουλγαρία επίσης. Γιατί? Αυτό δεν το. Δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Γιατί να γίνει? Ακριβώς για να διχάσετε τη δύναμη. Για να μπορέσει να οργώσει εκείνος όπως θέλει ύστερα. Γι' αυτό λοιπόν. Να διαιστούμε και να παρακαλέσουμε και να ζήσουμε πραγματικά. Όπου χρειάζεται ο λόγος, θα λέγεται ο λόγος. Αλλά η έμπρεπτο ζωή παντού και πάντοτε πρέπει να γίνεται για να δώσουμε μήνυμα που έχουν ρίζες, όχι που είναι φλίαρες, όχι που είναι φιλάρχες, όχι που είναι φιλόδοξες, αλλά που έχουν ρίζες μέσα που είναι τι. Κοινωνία σωστή όπως πρέπει να ζήσει. Αδερφός υπό αδερφού βοηθούμε ως πόλη οχυρά. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, δάτε αδερφή. Όλοι οι μάρτυρες που μαρτύρησαν, όλοι αυτοί βεβαίως έδωσαν τη μάχη. Και σήμερα, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, αλλήμον. Αν δεν υπήρχε θα γίνει δεύτερη προσία. Υπάρχουν και αγωνίζονται και θα αγωνιστούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλλά θέλουν να δουν όμως. Και τον γονιό, οι γονείς ας προσέξουν λιγάκι τα παιδιά. Ιδίως αυτά που λένε για μένα, λέξη τώρα, λέξη. Μαμά και μπαμπά, μαμώθηκε τα παιδιά. Μάνα και πατέρα υπάρχει. Μάνα και πατέρα υπάρχει. Και να είναι πραγματικά τι, σωστή να δώσει κατευθύνσεις. Όχι ακριβώς τι, ας ζήσουμε παράνομα τόσο καιρό, παντρευόμαστε και χωρίζουμε για το τίποτα. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Τα ίδια τα παιδιά στο σπίτι ζυμώνονται όταν υπάρχουν 2 και 3 και 4 και 5 ακόμα. Και να μην πω 10 που κάποτε γινόταν. Ζυμώνουν τα ίδια τα παιδιά ζυμώνονται. Δεν μπορεί να τα ζυμώσει εσύ γιατί οπωσδήποτε θα έχει και πεθερά, θα έχει και νύφη, θα έχει και κουμπίτσι και θα δείξουν άλλε αγκάψει και θα γίνουν άλλα μαλώματα και άλλου καβγάδε εκεί. Τα πάντα όλα. Αρχίζει από εκεί το θεωρείο. Μετά μπαίνει στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ποια είναι σήμερα. Απεργία να κάνω, δεν απεργία να κάνω και πώ θα μας έβγαλαν τα παιδιά. Να πάω στο στηρίζω. Αδειάζει και πίστε. Δεν χρειάζεται που πα να δείξει εικόνα. Ο δεσπότη δεν πρέπει να δείξει καλή εικόνα. Καλό παράδειγμα, καλό μήνυμα. Ή υποψήφοι, ή υπουργοί και δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Όλοι μας πρέπει να δείξουμε έπρακτη τη ζωή στο πόστο που βρισκόμαστε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σαν να μιλάνε τα ίδια τα παιδιά μέσα από αυτά, από τις σειρές του βιβλίου, να το πούμε έτσι. Νομίζω ότι θα είναι μια επιτυχημένη διαδικασία και εύχομαι να πάνε όλα καλά.
2: Και εμείς το ευχόμαστε και πάλι σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.

0: παρόντος κόσμου πάρκι. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη, σχετικά με το θέμα που συζητούμε απόψε και είναι το πολλαπλό βιβλίο στο μάθημα των θρησκευτικών. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στον Ραδιοθάλαμο της Πυριακής Εκκλησίας τους θεολόγους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, την κυρία Φωτεινή Καπουτσή, θεολόγο, καθηγήτρια στο Ζάνιο Πρώτη Πολύκειο Πειραιά, τον κύριο Σωτήριο Κόλλια, θεολόγο καθηγητή στο Πρώτη Πολύκειο της Ευαγγελικής, και είχαμε και την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νικόλαο Ασπρούλη, ο οποίος είναι αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Ακαδημία Θεολογικών και είναι αναπληρωτής διευθυντής στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος στο Βόλο. Και οι τρεις είναι συγγραφείς αντίστοιχα των βιβλίων των θρησκευτικών, των πακέτων, των διδακτικών πακέτων θρησκευτικών της πρώτης γυμνασίου η κυρία Καπουτσή, της δευτέρας γυμνασίου ο κύριος Κόλλιας και της τρίτης γυμνασίου ο κύριος Ασπρούλης. Κύριε Καπουτσή και κύριε Κόλλια, είχαμε συζητήσει πριν από την τηλεφωνική παρέμβαση του κύριου Ασπρούλη και πριν από το μουσικό διάλειμμα για το θεσμό του πολλαπλού βιβλίου, για τους στόχους των μαθήματος, του μαθήματος θρησκευτικών, για τη βασική φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές αρχές των βιβλίων των θρησκευτικών. Να δούμε όμως και λίγο πιο πρακτικά ζητήματα, καθώς πλησιάζουμε προς το τελευταίο 15.

0: κινητά. Και συγκεκριμένα ρωτάμε τους μαθητές πώς θα αντιδρούσαν αν ο ταμεία της τάξης τους, τα παιδιά έχουν κάνει εκλογές, έχουν εκλέξει τον ταμεία της τάξης, αν ο ταμεία της τάξης, ο συμμαθητής τους, αγόραζε με τα χρήματα του ταμείου τους που τα μάζευαν για να πάνε εκδρομή, ένα κινητό για τον εαυτό του, γιατί το δικό του έσπασε και οι γονείς του δεν του έδιναν χρήματα για άλλο. Ο συμμαθητής τους είχε ζητήσει συγγνώμη και είχε υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει τα χρήματα από το χαρτζιλίκι του. Θα τον συγχωρούσαν ή όχι? Ξεκινώντας λοιπόν ως αφετηρία και μιλώντας και για το θέμα της συγχώρεσης από το συμμαθητή τους, πάμε στο επόμενο στάδιο, όπου ονομάζεται νοηματοδοτώντας. Προσπαθούμε να δώσουμε ένα θεολογικό νόημα στο θέμα της συγχώρεσης, και εδώ δίνουμε δύο αποσπάσματα, ένα μια ευαγγελική περικοπή από το Ευαγγέλιο του Λουκά και από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους συνανθρώπους μας, έχοντας πάντα ως παράδειγμα προς μίμηση τον Χριστό. Μέσα από αυτά τα αποσπάσματα ζητάμε από τους μαθητές να τα διαβάσουν, να τα συζητήσουν με τον διπλανό τους και να σημειώσουν τα σημαντικότερα στοιχεία. Συνεχίζουμε στο τρίτο στάδιο του αναλύοντας, και εδώ έχουμε την ευαγγελική περικοπή της συγχώρεσης της Μιχαλίδας από τον Χριστό, και έχουμε και μία εικόνα όπου ο Χριστός γράφει κάτω στο έδαφος και δίπλα του η γυναίκα, η Μιχαλίδα βρίσκεται δίπλα του. Εκεί, σε συνεργασία με τον διπλανό του, ζητάμε από τους μαθητές να δούνε την εικόνα που δίνεται στο βιβλίο και να μας απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις σκέψεις και τα συναισθήματα της Μιχαλίδας πριν και μετά τη συγχώρεση και την τελική διάσωσή της από τον Χριστό. Όπου εδώ έχουμε τη βασική επεξεργασία της συγχώρεσης και ως παράδειγμα πάντα ο Χριστός. Και στο τελευταίο στάδιο ζητάμε από τους μαθητές να αναστοχαστούν τις φράσεις του Πάτερ ημών. Άφησι μη στα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτας ημών. Χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες. Εδώ ζητάμε από τους μαθητές να αναστοχαστούν αυτές τη φράση από το Πάτερ ημών και κατά πόσο έχει αλλάξει η οπτική τους μετά από την επεξεργασία του κειμένου. Υπάρχει και ένα ακόμα στάδιο στο τέλος, όπου μπορεί ο εκπαιδευτικός πάντα να το χρησιμοποιήσει βοηθητικά ή εμβόλυμα μέσα στη διδασκαλία του. Είναι το στάδιο της αξιολόγησης, όπου κάνουμε μια μικρή επανάληψη με τη μορφή, με παιγνιώδη μορφή ενός διαλόγου του Ιησού με τη Μιχαλίδα, που ζητάμε στα παιδιά να συνδέσουν τον διάλογο πάλι από την αρχή, και τους ζητάμε στο τέλος να απαντήσουν στο μάθημα το σημερινό τι ήταν νέο ή έκπληξη σε αυτούς. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Χαρατζόπουλο, ότι κανένα βιβλίο δεν μπορεί από μόνο του να μεταμορφώσει το μάθημα. Η πραγματική δύναμη βρίσκεται στον εκπαιδευτικό, και εμείς ως μαθητές θυμόμαστε τους εκπαιδευτικούς, τους που προσπαθούσαν στην τάξη να μας περάσουν τις αρχές σε κάθε μάθημα. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα εργαλείο, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, που θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη, θα τον εμπνεύσει και θα εμπνεύσει και εκείνος με τη σειρά του τους μαθητές. Τα βιβλία μας είναι μια πρόταση συνεργασίας με τον θεολόγο εκπαιδευτικό. Είναι εργαλεία που μπορούν να προσαρμοστούν. Ο εκπαιδευτικός έχει πολλές επιλογές για το μάθημά του, και να διαμορφωθούν αυτές οι δυνατότητες που έχει το βιβλίο στις ανάγκες κάθε τάξης και κάθε μαθητικής ομάδας.
1: Ωραία. Να περάσουμε και στον κύριο Κόλλια, να μας πείτε και εσείς για το βιβλίο της Δευτέρας Γυμνασίου. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει.
2: Ακριβώς, να δούμε έτσι λίγο πρακτικά
1: το βιβλίο. Ναι.
2: Να δούμε πρακτικά ένα μάθημα. Για παράδειγμα, έχουμε το μάθημα με τίτλο «Η Εκκλησία οριοθετεί την αλήθεια του Ευαγγελίου», όπου θα μιλήσουμε για τις οικουμενικές συνόδους, για τις αιρέσεις, για το δόγμα, τι σημαίνει δόγμα, τι σημαίνει ποιοι είναι οι όροι των οικουμενικών συνόδων, και για βιώνοντας μπορούμε να κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη δραστηριότητα, όπου σε ομαδοσυνεργασία τα παιδιά να γράψουν κάποιους κανόνες που ισχύουν στο σπίτι και στην οικογένειά τους. Μπορούμε να εμπλέξουμε και κάποιο παιδάκι το οποίο να σηκωθεί και να τα γράψει αυτά στον πίνακα, και γράφουν τα παιδιά και λένε ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν στο σπίτι τους. Μετά τους ρωτάμε πώς φαντάζεστε ότι θα είναι το σπίτι σας αν δεν υπήρχαν καθόλου κανόνες. Οπότε τα παιδιά πάλι αρχίζουν και αντιδρούν και αυτό.

0: και σε αυτό. Και μάλιστα βλέπετε ότι μέσω αυτών των ερωτήσεων μπορούμε να εμπλέξουμε και παιδιά τα οποία είναι ακόμα και πιο, έχουν μια εσωστρέφεια, είναι λίγο πιο ντροπαλά, επειδή είναι απλές ερωτησούλες από την καθημερινότητά τους, και όλα νομίζω ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ερωτήσεις. Στο δεύτερο στάδιο, στο νοηματοδοτώντας, μπορούμε να τους δείξουμε στον διαδραστικό πίνακα, στον προτζέκτορα ή ακόμα και στη φωτογραφία που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, μία εικόνα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όπου να ρωτήσουμε τα παιδιά τι βλέπετε εδώ πέρα, τι πιστεύετε ότι κάνουν αυτοί οι Άγιοι, αυτοί οι πατέρες, και να μιλήσουμε και λιγάκι για τον συνοδικό θεσμό της Εκκλησίας και για τον δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο λαμβάνει η Εκκλησία τις αποφάσεις. Στο τρίτο στάδιο είναι το αναλύοντας, όπου είναι το βασικό κείμενο, όπου εκεί πέρα αναλύουμε τι σημαίνει η έννοια αίρεσης, τι είναι αιρετικός, τι είναι ο όρος και τα δόγματα, τι είναι οι ιεροί κανόνες, και βεβαίως μπορούμε να μιλήσουμε και να αναλύσουμε το σύμβολο της πίστεως, το οποίο θεσπίστηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης και δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Και στο τέταρτο στάδιο, το εφαρμόζοντας, δηλαδή όλα αυτά τα οποία μάθανε τα παιδιά, πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε τώρα στη ζωή μας, δηλαδή αυτά που ισχύουν για την Εκκλησία και το τι είναι ο συνοδικός θεσμός, πώς μπορεί αυτό και γιατί πρέπει να αφορά ένα παιδί. Οπότε πάλι τα χωρίζουμε σε ομάδες και μπορούμε να τους αναθέσουμε: γράψτε στην ομάδα σας κάποιους κανόνες που θέλετε να ισχύουν στην τάξη σας, στο τμήμα σας, οι οποίοι κανόνες να είναι λειτουργικοί και να βοηθάνε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τάξη σας. Και υπάρχουν πάρα πολλές επίσης ακόμα δραστηριότητες, αν έχει ο εκπαιδευτικός χρόνο, να κάνει ας πούμε μια καρέκλα των αποκαλύψεων. Είναι μια πολύ όμορφη δραστηριότητα που βάζει μια καρέκλα στο κέντρο της αίθουσας και καλεί ένα παιδάκι να μπει σε κάποιο ρόλο. Για παράδειγμα, μπορεί να μπει στο ρόλο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, και τα παιδιά, οι συμμαθητές του, να του κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τις αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, πώς το σκέφτηκε να συγκαλέσει, τι προβλήματα υπήρχαν, γιατί ήταν σημαντικό να οριοθετηθεί το δόγμα από τις αιρέσεις, και με αυτόν τον πάρα πολύ όμορφο και διαδραστικό τρόπο τα παιδιά να μπουν, να το βιώσουν ακόμα πιο πολύ. Τώρα θα πει κάποιος ότι όλα αυτά μπορεί να είναι και λίγο δύσκολα, χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο προετοιμασίας. Η εμπειρία η δικιά μας είναι ότι ναι μεν χρειάζεται λίγος χρόνος για να προετοιμαστούν όλα αυτά, όμως τα παιδιά περνάνε τόσο όμορφα, θα τα θυμούνται αυτό για πάντα και είναι ένα κέρδος για τη δική τους έτσι, προσωπική ζωή. Όμως μπορεί κάποιος να είναι, ας το πούμε, λίγο πιο παραδοσιακός θεολόγος. Θα μπορούσε να πάρει μόνο το κείμενο και να βασιστεί μόνο σε αυτό το κείμενο, ή να τους δείξει την εικόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και να αναλύσει την εικόνα. Μια πάρα πολύ ωραία δραστηριότητα επίσης είναι το να φτιάξουν τα παιδιά ένα εικονόλεξο, μια εργασία για το σπίτι, με το σύμβολο της πίστεως. Τι σημαίνει αυτό? Για κάθε φράση του συμβόλου της πίστεως να βρουν μια εικόνα και να φτιάξουν έτσι ένα κολλάζ με όλα τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, το οποίο είναι πάρα πολύ τεχνιώδες, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο και χαρούμενο. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέμε πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, και να βρουν μια εικόνα γι' αυτό. Δηλαδή, να έχουν μια εικόνα του Πατέρα Θεού, ποιητή ουρανού και γης, να βάλουν ένα ποιητή, να βάλουν τον ουρανό, να βάλουν τη γη, και έτσι να φτιάξουν ένα πολύ όμορφο εικονόλεξο σαν κολλάζ, και τα παιδιά περνάνε τόσο ωραία με αυτό και πραγματικά το κρατάνε και για ενθύμιο και τους δίνει κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό για τη ζωή τους όλο αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν και το σύμβολο της πίστεως, που κακά τα ψέματα,
1: με έναν τρόπο, πολλά τρόπο παιδιά, βιωματικό.
0: Ακριβώς.
1: Και σκέφτομαι μάλιστα ότι σήμερα η τεχνολογία προσφέρει αρκετές τέτοιες δυνατότητες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς σε βιβλία κλπ. Αρκεί να ψάξει στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, την τεχνητή νοημοσύνη και να χρησιμοποιήσει και τις διαδραστικές οθόνες που υπάρχουν τώρα πλέον σε όλες τις αίθουσες.
0: Ναι, ναι.
1: Τους διαδραστικούς πίνακες. γυναίκες και να, κάνουν, να γίνουν πολύ, πολύ ωραία πράγματα.
0: Μην ξεχνάμε ότι το κάθε βιβλίο και το κάθε κεφάλαιο έχει κάποια QR codes τα οποία παραπέμπουν σε ψηφιακές δραστηριότητες και είτε το παιδί στο σπίτι με το κινητό ή με το tablet μπορεί να το σκανάρει και να λύσει κάποια άσκηση ή κάποιο σταυρόληξο ή κάποιο puzzle ή κάποια κρεμάλα. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις δραστηριότητες. Να ακούσει ένα τραγούδι ή στο σχολείο, στον διαδραστικό πίνακα ή στον υπολογιστή εκπαιδευτικός να δείξει την ψηφιακή δραστηριότητα και να τη λύσουν μαζί σε ομαδοσυνεργασία μέσα στην τάξη.
1: Όμως ο χρόνος της εκπομπής μας εξαντλήθηκε. Πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε. Χάρη και στη δική σας, έτσι, στα δικά σας πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας παρουσιάσατε σήμερα εδώ. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην απόψινή εκπομπή. Να ευχηθούμε τα βιβλία σας, τα διδακτικά σας πακέτα να τύχουν της αποδοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας, της ανταπόκρισης και να αξιοποιηθούν όπως εσείς ονειρεύεστε και όπως εσείς έχετε σχεδιάσει από την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ίσως επειδή μιλάμε για το μάθημα των σκεφτικών και είναι ένα μάθημα ευαίσθητο, να είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία και η πρώτη ευκαιρία για κάποια παιδιά να ακούσουν για την ορθόδοξη πίστη, να ακούσουν ορισμένα πράγματα για την παράδοσή μας, την ορθόδοξη παράδοσή μας στο σχολείο, που δεν θα είχαν καμιά άλλη ευκαιρία.
0: Και αυτή είναι η ευθύνη μας.
1: Και αυτή είναι και η ευθύνη των θεολόγων. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η ευθύνη.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Γιαννή που είχε την ηχητική επιμέλεια της απόψινης εκπομπής και όλους εσάς αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές που και απόψε συμπορευτήκατε μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Παρήκη. Καλή σας νύχτα.
3: Του Παρόντος Κόσμου Παρήκη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία.

γυναίκες θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του 2023.

αδελφοί στη μοναχή. Οι αδελφές μοναχές της Βιθανίας διηγούνται. Η γερόντισσα Θεοκτίστη ήταν από την Ίσο Ικαρία. Αγαπούσε τη θάλασσα. Όταν ζούσε στο νησί της, ήξερε να κυβερνά βάρκα και να ψαρεύει. Όταν μεγάλωσε, πήγε στην Αίγυπτο, όπου ανθούσε τότε ο Ελληνισμός και δούλευε ως οικιακή βοηθός. Έτσι είχε μάθει να μαγειρεύει. Και όταν ήρθε στη Βιθανία, της ανέθεσαν το διακόνημα της μαγείρισσας. Πριν έρθει στον Άγιο Λάζαρο, είχε περάσει από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στην έρημο του Ιορδάνου, που τότε ήταν επανδρωμένο. Αγαπούσε τη γη, καλλιεργούσε λίγα κυπηφτικά, ό,τι μπορούσε, γιατί υπήρχε έλλειψη νερού. Τον καιρό εκείνο υπήρχαν στέρνες και η μεταφορά του νερού γινόταν με χειροκίνητες τρόμπες ή με κουβάδες. Η εργασία της συνοδευόταν πάντα από ψαλμωδία. Ήταν ήρεμος χαρακτήρας, χωρίς άγχος και βιασύνη. Ήταν από τις πρώτες μοναχές στη Βιθανία μαζί με τη γερόντισσα Θεοφανό και την γερόντισσα Αγαθονίκη. Ήταν δόκιμη μοναχή και η κουρά της σε μεγαλόσχημη έγινε εδώ στη Βιθανία από τα χέρια του μακαριστού Οσίου Γέροντος Θεοδοσίου. Αργότερα τυφλώθηκε και χωρίς μάτια δούλευε όσο μπορούσε. Αν της έλεγαν να καθίσει, στενοχωριόταν. Άνοιγε την πόρτα, ή πρόκειται για το διακόνημα του πορτάρι, είχε τη θέση της στο κοινό πλήσιμο των ρούχων, ακόμη όταν έκαναν κερί οι αδελφές, βοηθούσε όσο μπορούσε. Ακούραστη, δεν έχανε ποτέ την ακολουθία. Έζησε έως το 1984 και έδειχνε πάντα την αγάπη προς τη μονή και τις αδελφές. Επίσης, οι Άραβες την αγαπούσαν γιατί γνώριζε καλά τη γλώσσα τους αφού είχε ζήσει στην Αίγυπτο και όποια μοναχή έβλεπαν την φώναζαν Θεοκτίστη. Ακόμη και σήμερα καμιά φορά λένε το όνομά της. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η γερόντισσα Θεοκτίστη ανέλαβε τις μετέπειτα μοναχές που εκάρισαν εδώ, παρόλο που υπήρχαν πιο παλαιές μεγαλόσχημες μοναχές, η γερόντισσα Αγαθονίκη και Θεοφανό. Ανάδοχος στην κουρά των μοναζουσών. Κάθε μοναχός και μοναχή έχει ανάδοχο κατά την κουρά του, το γέροντα ή τη γερόντισσα αντιστοίχως, ο οποίος αναλαμβάνει την πνευματική ευθύνη για τον νεοκαρέντα ενώπιον του Θεού. Ρόλος ανάλογος με εκείνο του αναδόχου νονού κατά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Οικονομία Θεού ήταν και η δική της κουρά έγινε στο μοναστήρι του Αγίου Λαζάρου. Ο τάφος της γερόντισσας Θεοκτίστης βρίσκεται στο κημητήριο της Μονής. Ας έχουμε την ευχή της. Θεοφανό μοναχή. Η καταγωγή της ήταν από την Κρήτη. Ζούσε εκεί σε κοινόβιο μοναστήρι και ήταν μάλιστα μεγαλόσχημη μοναχή. Ήξερε καλά τη σειρά και την τάξη του κοινοβιακού βίου και βοήθησε πολύ τον γέροντα Θεοδόσιο στην θεμελίωση του γυναικείου κοινοβίου μας. Ξέρουμε από τις αδελφές που τη γνώρισαν ότι ήταν αγωνίστρια. Σηκωνόταν για να κάνει τον μοναχικό της κανόνα στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Επίσης, όταν υπήρχε κάποια κοινή εργασία, παγκινιά, τόνιζε ότι ο μοναχός έπρεπε να προτιμήσει τη δουλειά παρά τον προσωπικό του κανόνα. Έτσι μια μέρα που θα κάνανε χειροποίητα μακαρόνια και χτύπησε η ίδια το σήμαντρο του μοναστηριού, μια αδελφή της λέει: «Γερόντισσα Θεοφανό, έχω να κάνω τον κανόνα μου και δεν μπορώ να έρθω». Η απάντηση όμως ήταν: «Έλα εδώ παιδί μου, γιατί τον κανόνα σου αυτή την φορά τον παίρνει ο διάβολος και φεύγει». Επίσης, η γερόντισσα Θεοφανό κατάλαβε και προεγνώρισε την ώρα του θανάτου της. Κοιμήθηκε το 1959. Τα λείψανά της βρίσκονται στο οστεοφυλάκιο της Ιεράς Μονής της Βιθανίας. Φιλοθέοι μοναχοί. Η μοναχή Φιλοθέη, κατά κόσμον Ελένη Χατζή του Βασιλείου και της Σοφίας, γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1915. Τόπος γέννησης, Κόνιτσα της Επίρου. Όταν ήταν μικρά παιδιά, η ίδια και ο αδελφός της
έπαιζαν με τον μικρό τότε Αρσένιο, τον σημερινό Άγιο Παΐσιο. Η Ελένη δημιούργησε οικογένεια και απέκτησε 7 παιδιά, έχοντας ως παράδειγμα τον αδελφό της Παύλο Ιερομόναχο Ζησάκη. Πάντα ποθούσε την μοναχική ζωή. Εκείνος έφυγε από τον κόσμο σε ηλικία 13 ετών για το Άγιον Όρος. Μάλιστα χρημάτισε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Η Ελένη λοιπόν σε ηλικία 65 ετών, αφού χείρευσε και αποκατέστησε τα παιδιά της, πήγε στην Ιερά Μονή Ζερμπίτσης στην Πελοπόννησο για 2 χρόνια ως δόκιμη. Εκεί ήταν πνευματικός τότε ο αδελφός της, πατήρ Παύλος. Αγαπούσε όμως πολύ την Αγία Γη και έτσι μετά τα 2 χρόνια, το έτος 1983, έφτασε στην Ιερά Μονή της Βιθανίας. Εδώ συνέχισε τους πνευματικούς της αγώνες. Εκάρι ρασοφόρα μοναχή με το όνομα Φιλοθέη από το χέρι του μακαριστού γεροντός μας Θεοδοσίου. Τα χρόνια κυλούσαν και μπήκε το έτος 2001. Είχε προαισθανθεί την αναχώρησή της από αυτόν τον κόσμο. Έμεινε στο κρεβάτι για μια εβδομάδα. Ζήτησε συγχώρηση από όλες τις αδελφές της μονής. Πριν πάψει να μιλά εντελώς, είχε ζητήσει από τη γερόντισσα Αγαθονίκη να της ανάψει μια λαμπάδα στην εκκλησία, αφού η ίδια δεν μπορούσε να πάει. Σιγά σιγά έχασε τη φωνή της και δεν μιλούσε. Όμως επικοινωνούσε με το περιβάλλον και όταν την ρωτούσαν κάτι, αν συμφωνούσε, σήκωνε το χέρι της. Με τη συγκατάθεση της λοιπόν, ο εφημέριος της μονής μας, πατήρ Ιωακήμ, ο γέροντας μας Θεοδόσιος, είχε πλέον κοιμηθεί, την έκυρε μεγαλόσχημο μοναχή. Πραγματοποιήθηκε έτσι ο μεγάλος πόθος της αδελφής Φιλοθέης για το μέγα αγγελικό σχήμα. Την επομένη έπεσε σε κόμμα και την μεθεπομένη αναπαύθηκε εν κυρίω σε ηλικία 85 ετών. Ήταν 13 Ιανουαρίου 2001 και ώρα 8:45 βραδινή, όταν την κάλεσε ο Κύριος κοντά του. Την ημέρα που έπεσε πλέον σε κόμμα, η γερόντισσα Αγαθονίκη άναψε στην εκκλησία τη λαμπάδα που είχε ζητήσει η αδελφή Φιλοθέη. Εκείνη η λαμπάδα άναβε επί 2 μέρες, μέχρι που τελείωσε η νεκρόσιμη ακολουθία. Τότε αναλώθηκε το κερί. Ας έχουμε την ευχή της. Μαρία Μοναχή. Η Μαρία Μαυρομιχάλη καταγόταν από την Ισοσήμη. Οι γονείς της είχαν εγκατασταθεί στα Ιεροσόλυμα πολύ πριν την ίδρυση του Εβραϊκού κράτους και εκεί ξεκίνησαν το σπιτικό τους. Ήταν από τις καλύτερες οικογένειες των Ελλήνων της Ιερουσαλήμ. Ως τότε, το 1948, έμεναν στο Καταμόνας, εκεί που βρίσκεται η μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Και μετά τον πόλεμο μετακόμισαν στο μετέπειτα σπίτι του γιατρού κυρίου Πετράκη, στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων. Είχαν και φαρμακείο κοντά στη μονή Αγίου Χαραλάμπους Παλαιάς Πόλεως. Η Μαρία ήταν μέλος στην Φιλόπτωχο Επιτροπή και σε συνεργασία με τον Γέροντα Θεοδόσιο έκανε μεγάλο έργο φιλανθρωπικό, έργο ιερό. Ο Γέροντας την στήριζε και οδηγούσε πνευματικά. Αργότερα, ακολουθώντας την κλίση της, ήρθε στην Βιθανία με την απόφαση να γίνει μοναχή. Την περιουσία της την έδωσε στο μοναστήρι. Έκτισε και ξενώνα μέσα στον περίβολο. Η επιγραφή στην είσοδο του κτίσματος φέρει το όνομά της. Έζησε με αυταπάρνηση και αγώνα και έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα από τον μακαριστό γέροντα Θεοδόσιο. Σε βαθύ γύρας, το 1968, εκοιμήθη ανήμερα του Αγίου Λαζάρου. Η αδελφή Ειρήνη που την διακονούσε μαρτυρεί ότι η γερόντισσα Μαρία έβλεπε τους αγγέλους που έρχονταν να παραλάβουν την ψυχή της. Το κελί της μάλιστα ευωδίασε τη στιγμή που παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό. Έγινε η εορτή του μοναστηριού πανηγυρικός και στη συνέχεια η εξόδιος ακολουθία σε κλίμα αναστάσιμο.
Ειρήνη Μοναχή Χρυσοβαλάντου. Η αδελφή Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, κατά κόσμον Ιωάννα Βασιλείου, ήρθε στο μοναστήρι το 1964 από το Λονδίνο όπου εργαζόταν. Η καταγωγή της ήταν από το χωριό Λευκό Οίκο της Κύπρου, όπου και γεννήθηκε το 1921. Ήταν άρεστη μοδίστρα και εργαζόταν σε έναν από τους καλύτερους οίκους μόδας του Λονδίνου. Κάποτε όμως της παρουσιάστηκε η κυρία Θεοτόκος σε ενύπνιο και την άκουσε καθαρά να της λέει «Να έρθεις στο παλάτι του ιού μου». Δεν ήξερε τι να κάνει και εκμυστηρεύτηκε το θέμα σε γνωστό της Κύπριο μοναχό. Εκείνος μεσολάβησε ώστε να συμβουλευθεί η Ιωάννα δι' αλληλογραφίας τον μακαριστό γέροντα πνευματικό της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου, πατέρα Σεραφείμ. Ο γέροντας τη συμβούλευσε να τα αφήσει όλα και να έρθει στη μονή του Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρία στη Βιθανία. Πράγματι τα εγκατέλειψε όλα, απαρνήθηκε τα πάντα και ήρθε στο μοναστήρι όπου έδειξε άριστη διαγωγή και πνευματική πρόοδο. Είχε μεγάλη άσκηση και τήρησε αλουσία όπως και οι λοιπές μοναχές. Έραψε μάλιστα μαζί με την ίν γερόντισά μας Ευπραξία μοναχή, η οποία στη νεότητά της ήταν πολύ καλή ιεροράπτρια, τα άμφια του Τιμίου Λιψάνου του Αγίου Σάββα, όταν το έφεραν πίσω από τη Βενετία το 1965. Υπηρέτησε ακούραστα την αδελφή Μαρία Μαυρομιχάλη επί 3 έτη, όσο ήταν κατάκητη. Τα περισσότερα χρόνια στο μοναστήρι διακόνησε ως εκκλησιαστική. Εκάρι ρασοφόρος μοναχή από τα τίμια χέρια του γέροντος Θεοδοσίου στις 25 Μαρτίου 1966, Μεγάλη Πέμπτη. Και στις 25 Μαρτίου 1967 έλαβε από τον ίδιο το μέγα και αγγελικό σχήμα. Την ανέλαβε κατά την κουρά της η νυν γερόντισά μας Ευπραξία μοναχή. Σχετικά με το όνομά της, ο γέροντας ήθελε να της δώσει το όνομα της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, την οποία ευλαβή το πολύ ο ίδιος. Όμως εκείνη δεν το έβλεπε θετικά. Είχε μάλλον άλλο όνομα κατά νου. Τότε έβαλαν 3 χαρτάκια με 3 διαφορετικά ονόματα επάνω στην Αγία Τράπεζα και τράβηξαν κλήρο 3 φορές και τις 3 βγήκε το όνομα Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Αμέσως εκείνη κατενήγη και συμφώνησε με χαρά και προθυμία. Η αδελφή Ειρήνη Χρυσοβαλάντου είχε μεγάλη ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος, τον οποίο και διακόνησε μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκοιμήθη από ανακοπή καρδιάς στις 5 Μαΐου 2005, ανήμερα της εορτής της Αγίας Ειρήνης με το παλαιό ημερολόγιο. Εφροσύνη μοναχή. Ήταν από την Σάμο και όταν ήταν μικρή η μητέρα της υποσχέθηκε στον Θεό πως εάν η κόρη της ήθελε με δική της θέληση να γίνει μοναχή, εκείνη θα έδινε τη συγκατάθεσή της ολοπρόθυμα. Τα χρόνια πέρασαν και η μικρή μεγάλωσε και σπούδασε νοσοκόμα. Άσκησε μάλιστα και το επάγγελμα σε νοσοκομείο. Φυσικά η μητέρα της είχε φροντίσει να της δώσει ανατροφή χριστιανική. Δεν της είχε πει όμως τίποτε για μοναχισμό. Όταν έφτασε σε όριμο ηλικία, η κοπέλα, μόνη της, εκδήλωσε ενδιαφέρον για την μοναχική ζωή. Τότε η μητέρα της αποκάλυψε το τάμα. Ήρθε στην Αγία Γη και στη Βιθανία και έλαβε το σχήμα από τον μακαριστό γεροντά μας Θεοδόσιο. Έζησε με αυταπάρνηση και θυσιαστικό φρόνημα. Κοιμήθηκε εν κυρίω το 1957 μετά από επώδυνη ασθένεια, καρκίνο του στομάχου. Μέχρι το επίγειο τέλος ήταν ειρηνική και δοξολογούσε το Θεό. Εφροσύνη μοναχή Κουμπιά. Ήταν δασκάλα στην Παλαιστίνη με μεγάλη δραστηριότητα φιλανθρωπική και κατηχητική.
Έως σήμερα βρίσκονται εν ζωή, σε βαθύ γύρας βέβαια, Άραβες Ορθόδοξοι Χριστιανοί που ήταν μαθητές της και μιλούν πολύ καλά ελληνικά. Ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Λαζάρου και έζησε αγωνιζομένη. Ο Θεός την αξίωσε να λάβει το μέγα αγγελικό σχήμα 3 ημέρες πρώτης κοιμήσεώς της το 1972. Νυμφοδόρα μοναχή. Η καταγωγή της ήταν από τον ασώματο της Λέσβου. Γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1913. Οι γονείς της, Σωτήριος και Εφροσύνη Καραβάνη, απέκτησαν 7 παιδιά. 6 κόρες και 1 γιο. Το 5ο παιδί ήταν η μικρή Ελπίδα. Δυστυχώς, ο πατέρας της πέθανε όταν η Ελπίδα ήταν 9 ετών. Μεγαλώνοντας, είχε μεγάλη αγάπη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και στην καρδιά της γεννήθηκε η επιθυμία να γίνει μοναχή. Η μητέρα της ήταν εντελώς αντίθετη με τα σχέδια της κόρης της και ήθελε να την πατρέψει. Την μάλωνε πολύ και συχνά την χτυπούσε. Ο ευλαβής ιερέας του χωριού, πατήρ Κωνσταντίνος Βαλιάνος, έπεισε την κυρία Εφροσύνη να δώσει την ευχή της τελικά για να γίνει η Ελπίδα μοναχή. Μάλιστα στο μοναστήρι την πήγε το έτος 1935 η ίδια η μάνα μαζί με το γιο της και τον αδελφό του μακαριστού, πατέρα της Ελπίδας. Η μονή της μετανοίας της ήταν η Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιωτήσης στην Καλονή της Λέσβου. Ονομάστηκε έτσι γιατί η εικόνα της Θεοτόκου βρέθηκε μέσα στις μυρτιές. Πρόκειται για μονή του 14ου αιώνα, της οποίας κτήτορ είναι ο Άγιος Ιγνάτιος, αρχιεπίσκοπος Μυθύμνης, ο Αγαλιανός, 1492-1566. Ο ίδιος Άγιος είναι κτήτορ και της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Ηγουμένη τότε ήταν η μακαριστή Εφροσύνη μοναχή από την Καλονή. Το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο, αλλά οι μοναχές ζούσαν με αυστηρό πρόγραμμα και σκληρή δουλειά. Την πνευματική καθοδήγηση της νεαρής δόκιμης, που ήταν τότε 22 ετών, ανέλαβε η μοναχή Πελαγία από τον Μανταμάδο, που ήταν πολύ αυστηρή και κατ' άλλους σκληρή. Η Πελαγία ήταν επιδέξια ράπτρια. Έραβε πρικιά και ωραία ιερατικά άμφια ως εργόχειρο για το προστοζήν. Μάλιστα, άμφια έραβε και για κάποιους αγιοταφίτες πατέρες που γνώριζε. Την τέχνη αυτή δίδαξε και στην Ελπίδα, η οποία εκάρει μοναχή με το όνομα Νυμφοδόρα από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Τα χρόνια περνούσαν και η Νυμφοδόρα αγωνιζόταν και πρόκοβε στην καλογερική, με πολλή υπομονή και καρτερία. Στην μετάνοιά της έζησε 18 χρόνια και μετά ακολούθησε την γερόντισά της στα Ιεροσόλυμα. Επισκέφθηκαν τη Βιθανία το 1953. Τελικά αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Μονή Αβραάμ του Παναγίου Τάφου, όπου έζησαν αρκετά χρόνια, ράβοντας ιερατικά ρούχα και άμφια των αητών πατέρων και επιμελούμενες την καθαριότητα του Πανιερού Ναού της Αναστάσεως. Η Νυμφοδόρα ήταν πολύ όμορφη και νεαράς ηλικίας και η γερόντισά της την πρόσεχε πιεστικά και ασφυκτικά. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη στην αδελφή, αλλά τελικά έμοιαζε σαν να έχασε δυστυχώς το λογικό της. Παρουσίαζε αλόκοτη συμπεριφορά. Δεν επικοινωνούσε με τον υπόλοιπο κόσμο. Άρχισε να τριγυρίζει στα νεκροταφεία. Μια μέρα βρέθηκε έξω από την πόρτα του μοναστηριού του Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας. Ο γέροντας την λυπήθηκε. Είπε ότι ο Θεός την έφερε. Της έδωσε άδεια να μείνει αν ήθελε, αλλά εκείνη έβαλε μόνη της 2 όρους. Να μην πηγαίνει ούτε στην τράπεζα για φαγητό, ούτε στην εκκλησία για ακολουθία. Έτσι και έγινε.
έμεινε σε ένα κελί απόμερο, χωρίς δίπλα να μένει καμιά αδελφή. Το πρόβλημα ήταν ότι έκανε κακό στον εαυτό της. Φόρτωνε πέτρες στην πλάτη της με τον τενεκέ. Χτυπούσε με πέτρες και έδαινε με σχοινιά τα πόδια της, ώστε να τρέχουν πίον στους μύους. Κοιμόταν έξω από το κελί της, πάνω σε έναν μουσαμά, στον κρύο χειμώνα, που είναι αρκετά βαρύ στη Βιθανία. Τη νύχτα έπαιρνε μια σκούπα και σκούπιζε το μοναστήρι. Συνέχεια μιλούσε μόνη της. Γελούσε. Ακόμα φώναζε και έκανε διάφορες αλότητες. Έπαιρνε τις τσάντες των προσκυνητριών και περπατούσε καμαρωτή-καμαρωτή σαν να τις κορόιδευε. Πήγαινε μια αδελφή και προσπαθούσε να την περιποιηθεί, αλλά δεν τη δεχόταν. Για παράδειγμα, όταν της πήγαινε τον δίσκο με το φαγητό από μακριά ακόμη, την έδιωχνε και της πετούσε πέτρες. Παρόλα αυτά, έτρωγε ό,τι της έδινες. Δεν είχε απαιτήσεις στο φαγητό. Συχνά λερωνόταν. Έκανε ζημιές. Όταν έβλεπε ιερείς, τους φώναζε ό,τι είχαν κάνει στη ζωή τους. Είχε ένα ενιγματικό χαμόγελο. Έπαιρνε όλα τα κουτάλια από την κουζίνα και τα κρεμούσε στη ζώνη της. Η υγεία της είχε αρχίσει να κλονίζεται και ο γέροντας την έστειλε για λίγο στο Ορθόδοξο Νοσοκομείο Γεροκομείο της Βιθανίας. Εκεί θα μπορούσε να έχει κάποια αποθεραπεία. Την έπαιρνε όμως το μοναστήρι στις γιορτές. Στο νοσοκομείο ήταν ήσυχη, μόνο που καθόταν μόνη της έξω στο μπαλκόνι, όταν η λοιποί τρόφιμη ήταν μέσα στο κτίριο. Όταν βελτιώθηκε αρκετά, την έφερε πίσω μόνιμα. Ο γέροντας πήγαινε στο κελί της ντυμένος με άμφια και την θεία κοινωνία για να την κοινωνήσει. Αλλά εκείνη δεν δεχόταν. Δεν ήθελε. Τότε άρχισε να της διαβάζει εξορκισμούς και πολύ αγωνίστηκε ο γέροντας να γαλινέψει την ταραγμένη ψυχή της. Η νυμφοδόρα συνήλθε. Ποτέ πια δεν έχανε την εκκλησία ή την κοινοβιακή τράπεζα. Δεν ήθελε πλέον να τρώει μόνη της. Όλες οι αδελφές την αγαπούσαν και εκείνη τις αγαπούσε. Σε μια αδελφή μάλιστα προείπε ότι θα περάσει μια δοκιμασία και όταν τελικά ήρθε αυτή η δοκιμασία την παρηγορούσε λέγοντάς της να κάνει υπομονή. Σε μια δόκιμη μοναχή είπε το 1979 «Εσύ θα μείνεις εδώ τελικά? Θα με βοηθάς όταν έχω ανάγκη?» Ζούσε ήσυχα. Είχε μεγάλη υπακοή και ευγνωμοσύνη στο γέροντα. Έλεγε μάλιστα η ίδια. «Έχω μεγάλη υποχρέωση στο γέροντα Θεοδόσιο». Δεν ανεχόταν να είναι αγνώμων κανείς μοναχός προς τον γέροντά του. Και κάποτε, που φιλοξενούμενη μοναχή εξέφρασε ένα παράπονο κατά του γέροντά της, η αδελφή νυμφοδόρα της είπε αυστηρά «Ντροπή σου να κατηγορείς το γονιό σου, ταπεινό σου». Πολλές φορές έπαιρνε τη ζώνη του γέροντος Θεοδοσίου και τη φορούσε για ευλογία. Εκείνος δεν θύμωνε, χαμογελούσε. Ποτέ δεν συζητούσε για τη ζωή της στον κόσμο και όταν της έλεγαν την ευχή σου απαντούσε του σπιτιού, εννοώντας του μοναστηριού και κατ' επέκταση των γερόντων. Είχε γνήσια μοναχική αποταγή και ποτέ δεν δέχθηκε επίσκεψη ή τηλέφωνο από συγγενικά της πρόσωπα. Μόνο κάποτε ένας ανιψιός της την είδε για λίγα λεπτά ως προσκυνητής των Αγίων Τόπων. Έλεγε διάφορα προφητικά λόγια που πραγματοποιούνταν αργότερα. Σε έναν εργάτη μας είπε ότι το ένα μάτι του ήταν καλό, αλλά το άλλο είχε πρόβλημα. Πράγματι ο γιατρός του βρήκε μία πάθηση στο μάτι που είχε υποδείξει η νυμφοδόρα. Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας πήγαινε στον τάφο του όπως όλες οι αδελφές κάνουμε μέχρι σήμερα μετά το απόδειπνο και του μιλούσε σαν να τον έβλεπε μπροστά της αφού φιλούσε πολλές φορές το μάρμαρο του τάφου. Συχνά την ακούγαμε να λέει «Τρέξε, τρέξε, μη κάθεσαι». 8 μέρες πρώτης κοιμήσεώς της άρχισε να μιλάει για την προηγούμενη ζωή της, να απαντά στις ερωτήσεις των αδελφών. Πράγμα που πριν δεν δεχόταν. Μια φορά σκούπιζε, γελούσε
και μιλούσε μόνη της. Σε πάνε 4 και 3 παπάδες. Περπατούσε, εξυπηρετούνταν και είχε πλήρη διάβια μέχρι την τελευταία στιγμή. Απαντούσε σε ό,τι την ρωτούσαν. Όταν την ρώτησαν πόσων ετών είναι, απάντησε 20. Ίσως γιατί τότε, σε αυτή την ηλικία, είχε πάει στο μοναστήρι. Το τελευταίο βράδυ, η αδελφή που την φρόντιζε διάβασε τους χαιρετισμούς στο κελί της και η νυμφοδόρα έλεγε το χαίρε νύμφη ανύμφευτε και το αλληλούια. Λίγες ώρες πριν παραδώσει την ψυχή της, επανέλαβε δυνατά. «Έχω μεγάλη υποχρέωση στο γέροντα». Ξημέρωσε ημέρα Σάββατο, 25 Ιανουαρίου, με το παλαιό ημερολόγιο του 1998, μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Το μεσημέρι στις 2 και 4, ένα τέταρτο πριν κατέβουν οι πατέρες στο Ναό της Αναστάσεως για τον Εσπερινό και πριν χτυπήσουν οι μεγάλες καμπάνες του Αγίου Κωνσταντίνου, παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Ήταν ήρεμη και πολύ γαλήνια. Το κελί της γέμισε ευωδία που την αισθανθήκαμε όλες μας. Μα και στον Πανάγιο Τάφο, ο φύλαγας μας είπε ότι εκείνη ακριβώς την ώρα μύρισε θυμίαμα. Και σκέφτηκε. Κάποιος κοιμήθηκε. Όλο το βράδυ την ξημερώσαμε στην εκκλησία της Μονής. Η αδελφή νυμφοδόρα δεν πάγωσε καθόλου. Την άλλη μέρα, Κυριακή, μέσα στη χαρά της Αναστάσεως που χαρακτηρίζει την ημέρα αυτή, κάναμε την νεκρόσιμο ακολουθία μετά τη Θεία Λειτουργία. Σε αυτήν συμμετείχαν, όπως και η ίδια είχε πει εκ των προτέρων, 3 ιερείς και ένας διάκονος, 4 τον αριθμό. Ήταν άραγε τυχαίο. Όταν κάναμε εκταφή, μας εντυπωσίασε ότι το κρανίο της είναι κόκκινο και έχει σχηματιστεί σταυρός επάνω. Καλούνται μέχρι σήμερα την ευχή της. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Οι γυναίκες θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του 2023. Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύρεως. Το εορταστικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως. Αύριο Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ.
1: Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά στη Νέα Ιωνία. Η μνήμη του Αγίου Ζαχαρίου θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, ενώ το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ θα τιμηθεί πανηγυρικά και στο φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Νέας Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του Παρεκκλήσιου, ενώ την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο Ναό της Αγίας Τριάδος.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Μήτηρ Ελέου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Η ανάμνηση των χώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας το Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Με ψαλή Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού.
1: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί κυρίες και κύριοι την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρησας Περάματος.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυρεός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω σε απομαγνητοφωνημένες ομιλίες όπως πάντα τα τελευταία χρόνια του μακαριστού πατρός Σίμεων Κραγιοπούλου. Κάνουμε μία παρέκβαση στην ροή των τελευταίων ομιλιών μας και διαβάζουμε μία έκτακτη ομιλία του Γέροντα η οποία εκδόθηκε από το Ιερό Γυναικείο Συγχαστήριο το Γενέζιο της Θεοτόκου, που έχει τίτλο «Τη γνωστή μας φράση να είναι ευλογημένο». Και θα το μεταδώσουμε σε δύο συνέχειες. Την πρώτη, την αρχή την κάναμε την περασμένη φορά. Τι σημαίνει και πώς εφαρμόζεται αυτό που λέμε να είναι ευλογημένο. Πολλές φορές το λέμε με τα χείλη του να είναι ευλογημένο, αλλά ούτε ο νους μας συμμετέχει στην ομορφιά αυτού που λέμε, αλλά ούτε και η καρδιά μας συμμετέχει. Λέμε να είναι ευλογημένο και δεν ξέρουμε γιατί το λέμε. Πολλές φορές βέβαια, από τη δεκαετία του 80 και μετά, το ευλογείται και το να είναι ευλογημένο έχουν γίνει μηχανικές φράσεις, τις οποίες χρησιμοποιούμε πολύ εκ των χριστιανών, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε το ειδικό βάρος που έχουν αυτές οι φράσεις. Και το ευλογείται δηλαδή, και το να είναι ευλογημένο. Όταν ο Θεός τι γίνεται και επιτρέψει αυτό που δεν περίμενες ποτέ. Πολλές φορές έρχονται μερικές εκπλήξεις τόσο δυσάρεστες στη ζωή μας που λέμε κοίταξε αυτό ποτέ δεν το περίμενα στη ζωή μου. Θα μάθουμε να περιμένουμε τα πάντα. Ναι, αυτό είναι απαραίτητο για να δείξουμε ότι όντως, όχι να δείξουμε, εάν όντως βιώνουμε τη θεολογία. Είμαστε ανοιχτοί δηλαδή σε αυτό που λένε οι νεότεροι θεολογοί, ανοιχτοί στις εκπλήξεις. Λοιπόν, του Θεού, ανοιχτή σε κάθε έκπληξη μας επιφυλάσσει ο Θεός, είτε αυτή είναι δυσάρεστη είτε είναι ευχάριστη, και αυτή η ετοιμότητα είναι εκείνη η οποία με τη σιγουριά την οποία έμπαινε, είναι εκείνη η οποία ομορφαίνει και τις δυσάρεστες εκπλήξεις, λοιπόν, και λαμπρύνει βέβαια και τις ευχάριστες εκπλήξεις του Θεού στη ζωή μας. Στους μάρτυρες και γενικά στους Αγίους δεν βλέπουμε καθόλου το πνεύμα αυτό το δικό μας, τη δική μας νοοτροπία αν θέλετε, να πιστεύουν στο Θεό, να ελπίζουν σε Αυτόν, να προσεύχονται, να κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά για να βολευτούν. Ό,τι κάνουν να τους βολέψει κοιτούν. Όχι, πρέπει να είμαστε παραδομένοι στο Θεό, στο θέλημά Του, στη χάρη Του, στην όλη εμπιστοσύνη που έχουν στο Θεό οι μάρτυρες. Να αφήνουμε και εμείς το Θεό έτσι, ομότροπα με τους μάρτυρες, να ενεργήσει όπως Εκείνος θέλει. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν δεν μας φτιάξει ο Θεός όπως θέλει Αυτός να μας φτιάξει, δεν μπορούμε να γίνουμε χριστιανοί. Ασχέτως από το πώς συμπεριφερόμαστε εξωτερικά, ασχέτως αν έχουμε βαπτιστεί, ασχέτως αν έχουμε χριστεί, ασχέτως αν κοινωνάμε, ασχέτως αν εξομολογούμαστε, αν δεν αφήσουμε το Θεό να μας κάνει όπως και να μας φτιάξει, έτσι να μας πλάσει όπως Αυτός θέλει να μας φτιάξει, δεν μπορούμε να λεγόμαστε χριστιανοί. Ασχέτως τι λένε όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα γίνουμε χριστιανοί απλώς με το να προσπαθήσουμε εμείς να φτιάξουμε τον εαυτό μας, όσο και αν πιστεύουμε στο Θεό, όσο και αν έχουμε ορισμένα πράγματα υπόψη μας και κάνουμε ένα κάποιον αγώνα, και καλά κάνουμε και έχουμε ορισμένα πράγματα υπόψη μας και καλά κάνουμε και κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Αλλά δεν πρέπει να ασφαλιζόμαστε από αυτά, έλεγε από τον πνευματικό. Αν προσπαθείς να ασφαλιστείς από τον αριθμό των κουμποσκηνιών που κάνεις, από τον αριθμό των ημερών της νηστείας που κάνεις, και να προσπαθείς να ασφαλιστείς μέσα από αριθμούς, δεν είναι η μετρήσιμη ευσέβεια που διακρίνει πολλούς από εμάς, έτσι, δεν μπορεί να αποτελεί ασφάλεια για την ψυχή μας. Γιατί τότε βγαίνουμε από το σωστό, από τον ορθόδοξο δρόμο. Να είμαστε ανοιχτοί λοιπόν στις εκπλήξεις του Θεού. Δεν γίνεται λοιπόν έτσι να τα μετράμε όλα. Αν σωζόταν ο άνθρωπος απλώς με τις δικές του προσπάθειες, αν αγιαζόταν με τις δικές του δυνάμεις, αν τακτοποιούνταν το όλο θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου απλώς με την καλή διάθεση του ιδίου του ανθρώπου, δεν θα έρχονταν ο Χριστός στη γη, σου λέει φτάνει η διάθεση σου, εντάξει. Αλλά ήρθε ο Χριστός, ναι, και θα λέγαμε ότι με τη διδασκαλία του έκτισε πάνω στις διαθέσεις των καλοπροαιρέτων ανθρώπων το οικοδόμημα της σωτηρίας τους, ας μας επιτραπεί. Αλλιώς, αν έφτανε μόνο η διάθεση, δεν θα ίδρυε την Εκκλησία ο Χριστός. Δεν θα έδιδε το Άγιο του Πνεύμα να πνέει σε αυτήν από την ανάληψή του και μετά, που δεν το βλέπουμε σωματικός όπως πριν την ανάληψη. Να πνέει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία, ούτε θα μας άφηνε τα μυστήρια που εκεί μέσα βρίσκουμε τη χάρη. Θα λέγει αυτά είναι η διάθεσή σας. Άρα έδωσε και τα υπόλοιπα. Όχι πάλι.

λάβει, όχι να εμποδίζεται ή να δυσκολεύεται από εμάς. Πόσοι θα μπορούσαμε πράγματι αυτή την ώρα ειλικρινά, τίμια, να σταθούμε ενώπιον του Θεού και να πούμε: Κύριέ μου, εσύ γνωρίζεις ότι δεν θέλω τίποτε άλλο. Το μόνο που θέλω, ανάλαβε με εσύ και κάνε με ό,τι θέλεις, ό,τι και αν μου στοιχήσει. Δεν ξέρω πώς θα το λέγαμε. Αλλά και αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο να λεχθεί. Το λέμε χωρίς να καταλαβαίνουμε πολλές φορές το ειδικό βάρος αυτών που λέμε. Ναι, και πολλές φορές αυτά που λέμε μας τα φέρνει ο Θεός στη ζωή μας και μας φαίνονται αχώνευτα, ίσως γιατί και την ώρα που τα λέγαμε δεν πιστεύαμε. Το δύσκολο είναι όταν έρθει η ώρα που σε ταρακουνήσει ο Θεός και επιτρέψει διάφορα, δεν ξέρω τι θα επιτρέψει στον καθένα, αυτό που δεν περίμενες ποτέ, τότε να πεις να είναι ευλογημένο. Θα το πεις τότε? Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ και πιστεύω ότι και εσείς το έχετε καταλάβει, για τον καθένα μας ο Θεός θα επιτρέψει εκείνο που δεν το περιμέναμε. Γιατί καμιά φορά λέμε, όποτε είμαι με το Θεό και όλα θα μου έρθουν καλά και τα λοιπά. Δεν σου έρχονται καλά, κακά ψυχρά και ανάποδα θα σου έρθουν. Για να καταλάβει, γιατί, για να φανεί αν είσαι όντως του Θεού ή αν είσαι του εαυτούλη σου. Από το πάρε δώσε που έχουμε τους ανθρώπους, λέει ο πατήρ Σιμεών, διαπιστώνω ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι λένε: αν ήταν μόνο αυτό, αν ήταν μόνο εκείνο, αλλά είναι και τούτο. Δηλαδή σκαλώνουν κάπου. Σκαλώνουν και δείχνουν ότι δεν χωνεύουν, δηλαδή δεν χωνεύουν πνευματικά αυτό που οικονομεί ο Θεός για αυτούς. Δεν το χωνεύουν πνευματικά, γιατί αν χώνευαν πνευματικά θα ήσαν πανευτυχείς οι άνθρωποι. Αυτό που λέμε μικρά παιδιά χαρά γεμάτα. Αυτό το αλλά που βάζουμε, εντάξει και αυτό, εντάξει και το άλλο, το άντεξα, το αλλά αυτό σου λέει είναι, αυτό το αλλά που βάζει κανείς εκεί τα χαλάει. Και το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Νομίζουμε δηλαδή ότι αν ο Θεός είχε επιτρέψει να σηκώσουμε τούτο, εκείνο, το άλλο, θα μπορούσαμε να τα σηκώσουμε. Αλλά να, επέτρεψε και κάτι ακόμη και αυτό είναι ασήκωτο. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι ναι, όλα τα αντέχω, αλλά αυτό όχι, Χριστέ μου. Εκείνο λοιπόν το ασήκωτο, εκείνο απέναντι στο οποίο επαναστατούμε, εκείνο απέναντι στο οποίο δίσαν να ασχετούμε και λέμε όλα τα άλλα τα αντέχω, αυτό δεν το αντέχω, εκείνο λοιπόν που νομίζεις εσύ ότι δεν το αντέχεις, εκείνο ακριβώς θα κληθείς να σηκώσεις. Έτσι μας φέρνει ο Θεός ενωπίους στον εαυτό μας, απέναντι στον εαυτό μας. Για να φανεί τι είμαστε, του Θεού είμαστε ή του εαυτούλη μας. Θέλουμε να έχουμε κατά βάθος καλά με τον Θεό ή με τον εαυτό μας. Μην τυχόν θυγεί, ας πούμε, ο εσωτερικός πυρήνας της ύπαρξής μας και χαθούμε. Μα έλα που πρέπει να χαθεί ο εσωτερικός πυρήνας. Αυτό ο εγωισμός, ο μπερδές του σατανά να ξεσκιστεί, που λέει και ο ησυχαστής, ο ανώνυμος, ο οποίος μιλάει για την στην υπτική θεωρία, για την νοερά προσευχή, πως πρέπει να ξεσκίσουμε φωνάζοντας νοερά τον μπερδέ του σατανά που πάει να καλύψει την καρδιά μας. Δεν μας ρωτάει ο Θεός. Αν μας ρωτούσε, δεν θα σηκώναμε τίποτε. Θα του λέγαμε, να αυτό θέλω, εκείνο θέλω, αυτό μπορώ, εκείνο δεν μπορώ. Εμείς θα λέγαμε στο Θεό τι και πώς. Όχι, εδώ είναι αυτό που λέμε, να το αφήσουμε στο Θεό, ώστε ο Θεός να αφήσει να πέσει επάνω μας ό,τι αυτός κρίνει, ξέρει ο Θεός. Και σε μας εκείνο που μένει είναι να πούμε, αχ Θεέ μου, βλέπεις εσύ καλύτερα πόσο με ζορίζει αυτό, πόσο με πιέζει, πόσο με πονάει, πόσο με καταθλίβει, πόσο με συντρίβει, πόσο μου φαίνεται ασήκωτο. Βλέπεις, Θεέ μου, ότι δυσκολεύομαι να το πιω το ποτήρι αυτό, που είπε και εκείνος στον πατέρα του πριν το πάθος. Δυσκολεύομαι να το πιω το ποτήρι αυτό. Ο καθένας θα έρθει η ώρα που θα το πει αυτό. Αποκλείεται στη ζωή του ανθρώπου να μην έρθει έτσι η ώρα της θαύρωσης. Όλοι θα περάσουμε

σταυροδρόμι. Αλλά ο δρόμος είναι ο σταυρός. Το λέει και η λέξη, σταυροδρόμι. Αλλά να είναι ευλογημένο να πεις. Να είναι ευλογημένο. Αφού εσύ το θέλεις έτσι, αφού εσύ το ζητάς έτσι, να είναι ευλογημένο. Να γίνει όπως θέλεις εσύ. Εκεί φαίνεται ότι ο λόγος να είναι ευλογημένο σταματάει, είναι μια απλή συνήθεια και γίνεται ουσία της ύπαρξής μας, το α και το ω, δηλαδή της σχέσης μας, της ουσιαστικής με το Θεό.

προηγουμένου λοιπόν αναλύουμε αυτή τη φράση σε αυτές τις ομιλίες εδώ. Από αυτή τη στιγμή κιόλας, λέει ο πατήρ Σιμεών, να αρχίσουμε να ζούμε έτσι, λέγοντας δηλαδή να είναι ευλογημένο με την καρδιά μας, ή και αν δεν το νιώθουμε, ας το προσπαθήσουμε. Αν ο άνθρωπος την πιο κρίσιμη ώρα, την πιο δύσκολη ώρα, τότε που νομίζει ότι του συνέβη κάτι που δεν το περίμενε ποτέ να συμβεί, αν εκείνη την ώρα πει «Θεέ μου, να είναι ευλογημένο», και το πει με διάθεση ταπεινώσεως, με διάθεση υπακοής, με αγάπη όπως οι μάρτυρες, τον επισκέπτεται η χάρη του Θεού. Οι μάρτυρες δεν σήκωναν το μαρτύριο μυρολατρικά, σαν να έλεγαν «Τι να κάνουμε για την αγάπη του Χριστού, θα σηκώσουμε το μαρτύριο». Πώς λέμε μερικοί από εμάς, «Τι να κάνεις, είναι και νηστεία, προσευχές πιο πολλές, είναι σαρακοστή, ξέρετε τώρα, είναι, ναι». Και ο τρόπος που το λες, σε λέει που είναι τα παιδιά σου κιόλας, είναι σαν να μην αρέσει, σαν να μην σου αρέσει αυτό που κάνεις. Δηλαδή ακούει το παιδάκι σου από τα χείλη σου, έχουμε και την νηστεία τώρα, ξέρετε, ναι. Λοιπόν, και το παιδάκι μέσα του, ξέρεις τι λέει, δεν είναι καλό να νηστεύει κανείς. Γιατί κοίτα πως το λέει ο μπαμπάς, η μαμά. Λοιπόν, να είναι ευλογημένο λοιπόν, δεν σηκώνω το μαρτύριο μυρολατρία. Αυτή είναι η μυρολατρία, έτσι, που μας διακρίνει στην πνευματική ζωή. Έχουμε τις αποτυχίες μας, είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε όπου είμαστε, αλλά τουλάχιστον όχι μυρολατρικά. Με κέφ, με μεράκι, με φιλότιμο να αγωνιζόμαστε. Να χαιρόμαστε, λέει ο Παπας Σιμεών σε άλλη του ομιλία. Να χαιρόμαστε όχι για τα δικά μας, τα δικά μας είναι για λύπη. Να χαιρόμαστε για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους, για τη Θεία Λειτουργία, για τις ακολουθίες. Για το ότι υπάρχει το σώμα της Εκκλησίας και μπαίνουμε μέσα και σωζόμαστε. Μην έχοντας κανένα προσόν παρά μόνο τις αμαρτίες μας. Κάνουμε αγώνα να μετανοήσουμε και αυτά να μας χαροποιούν. Να φεύγει αυτή η μυρολατρία από τη ζωή μας. Όχι λοιπόν μυρολατρικά. Είχε φτάσει το πράγμα σε τέτοιο σημείο στους μάρτυρες που όλοι τους ποθούσαν το μαρτύριο. Όλοι τους έλεγαν πότε θα έρθει η ώρα να μαρτυρήσουμε. Πότε θα έρθει η ώρα να πέσουμε μέσα στη φωτιά. Πότε θα έρθει η ώρα να πέσουν όλα τα φοβερά πράγματα πάνω μας. Και αυτό διότι ο άνθρωπος μεθάει από τη χάρη του Θεού. Τον πιάνει μια τρέλα εντός εισαγωγικών, αν επιτρέπετε να πω, από την επίσκεψη της αγάπης του Θεού, από την επίσκεψη της έλξεως αυτής του Θεού, και νιώθει ότι όλα είναι ένα τίποτε. Μόνο ο Θεός μένει και η ορμή αυτή του ανθρώπου προς τον Θεό. Να, και αν χαθούν ξαφνικά όλα γύρω μας, τι θα μείνουμε? Εμείς και ο Θεός απέναντί μας. Ο καθένας από εμάς, πρόσωπο προς πρόσωπο με τον Θεό. Αν χαθούν όλα. Όταν θα μάθει λοιπόν κανείς να παίρνει μια τέτοια στάση, όταν θα φτάσει σε αυτό το σημείο να παίρνει μια τέτοια στάση, όπως καταλαβαίνετε, η ψυχή του είναι συνεχώς προσευχόμενη ενώπιον του Θεού και κάνει αληθινή προσευχή κανείς. Αυτή η ψυχή αγαπά τον Θεό, πιστεύει στον Θεό, ελπίζει στον Θεό, πορεύεται προς τον Θεό. Αυτή η ψυχή θα κάνει πέρα και τούτο και το άλλο και το άλλο. Όλα τα περιτά θα τα πετάξει πέρα. Μέσα σε αυτό, στη διάθεση που έχει κανείς να λέει με αυτή την έννοια τον να είναι ευλογημένο, είναι όλα, όλες οι προσπάθειες για αρετή. Όποιος λοιπόν θα μάθει αυτό το μάθημα, νομίζω είναι λίγο να πούμε ότι έλυσε τα προβλήματα του, ότι λυτρώθηκε. Γιατί όλα αυτά είναι λέξεις. Εκείνο που θα είναι πιο σωστό να πω, και το οποίο όσο και αν το πούμε, όσο και αν το φανταστούμε, δεν μπορούμε να το πιάσουμε, μόνο όταν έρθει αυτή η ώρα, είναι ότι αισθάνεται κανείς πως μπαίνει πλέον σε αυτή την άλλη ζωή που φανέρωσε ο Χριστός. Αισθάνεται κανείς ότι όντως είναι κοινωνός με τον Κύριο, με το σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο. Όντως κανείς αισθάνεται ότι τον ανέλαβε ο Θεός. Η χάρη λοιπόν του Θεού, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όντως αισθάνεται ότι είναι μεν στη γη, αλλά κάτι ουράνιο ως φρένεται.
πως έλεγε ο μακαριστός Νίκος Γαυλή Πετσίκης, ότι ο αληθινός χριστιανός αισθάνεται, λέει, υποψίες ως φραντικές τον επέκεινα. Αυτό το ουράνιο που λέει εδώ. Αυτά, όσο και αν τα πούμε, επαναλαμβάνω, δεν αρκούν, δεν μπορούν να μας πούν πολλά πράγματα, αλλά έρχεται ώρα που ο καθένας το ζει αυτό. Γι' αυτό αν έγινα κατανοητός, αν όλα αυτά που είπαμε ως εδώ βρίσκουν απήχηση στη ψυχή σας, θα παρακαλούσα την αγάπη σας από τώρα, από αυτή τη στιγμή κιόλας, να αρχίσουμε έτσι να σκεπτόμαστε, έτσι να ενεργούμε, έτσι να ζούμε. Μπορεί να μην λέει κανείς τις λέξεις αυτές, να είναι ευλογημένο και να λέει δόξα σε ο Θεός, ή να λέει όπως θέλει Θεέ μου, ή άλλοι που λένε γεννηθεί το θέλημά σου, και προσπαθούν να το εννοούν αυτό το σου, να μην έχει από πίσω το μου, ή όπως λένε οι μοναχοί ευλόγησον. Αλλά το να είναι ευλογημένο είναι πολύ ζωντανό και μπορεί να το πει ο καθένας. Και θα έλεγα ότι μπορούμε αυτό να το έχουμε υπόψη μας και να το χρησιμοποιούμε και να το λέμε και σε περιπτώσεις που έχουν σχέση με τον ίδιο τον εαυτό μας, και σε περιπτώσεις που έχουν σχέση με τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, μέσα στην οικογένεια και τα λοιπά, και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους και στον γενικότερο αγώνα που κάνουμε. Για μένα δεν ανοίγουν οι πόρτες, λένε κάποιοι. Υποθέτω ότι λίγο πολύ κάθε αγωνιζόμενος έχει έναν καημό μέσα του, έχει μια λαχτάρα, έναν πόθο μέσα του. Αχ Θεέ μου, Θεέ μου, πότε θα φύγουν από πάνω μου οι αδυναμίες, τα ελαττώματά μου, οι αμαρτίες μου, όλα αυτά τα πράγματα που με κάνουν να ασχημίζω ενώπιον σου. Πότε θα έρθει στην ψυχή μου η ταπείνωση, η μετάνοια, η ελυθινή, η αγάπη. Πότε θα έρθει η αγάπη, πότε θα μάθω να προσεύχομαι, πότε θα έρθει η πίστη, πότε θα έρθει η ελπίδα. Έχει καημό ο καθένας μέσα του. Και εκεί που κάνει μια προσπάθεια, δεν πάει λίγο και σκοντάφτει, δεν πάει λίγο και πέφτει. Έβαλε αρχή σήμερα το πρωί και το βράδυ διαπιστώνει ότι τι έκανε, πάλι στα ίδια είναι. Την άλλη μέρα τα ίδια πάλι. Και κοντράρεται ο άνθρωπος με τον ίδιο τον εαυτό του, συμπιέζεται από τον ίδιο τον εαυτό του και σαν να κυριεύεται εκείνος, επαναλαμβάνω, που αγωνίζεται τίμια από μια απογοήτευση, από μια απελπισία, από μια ολιγοπιστία, από μια δειλία. Είναι και αυτό το φοβερό πνεύμα της δειλίας καμιά φορά. Υπάρχει και ειδικό πνεύμα δειλίας, δαιμονικό πνεύμα δειλίας. Διαβάζουμε εκεί στο επεισόδιο με τον Ελιφάζ, στην Παλαιά Διαθήκη, που τον πλησίασε, λέει, δαιμόνιο δειλίας, και σηκωθήκαν τρίχες της κεφαλής του όρθιες από τον τρόμο, λέει, που του μετέδωσε. Διότι μεταδίδει τρόμο το δαιμόνιο της δειλίας αυτό στην ψυχή, και μετά από την ψυχή ο τρόμος μεταδίδεται και στο σώμα. Λοιπόν, έτσι πολλές φορές πολλοί συνατοποί μας τα περνούν αυτά. Κάθε μέρα λοιπόν το διαπιστώνω όλο και πιο πολύ, λέει ο πατήρ Σημαίων. Ναι μεν διαβάζουν οι άνθρωποι τα πατερικά βιβλία, τους βίους των Αγίων, βλέπουν εκείνα τα ωραία πράγματα που είναι γραμμένα εκεί, τα λυπίζονται, τα ποθούν, τα θέλουν τόσο πολύ, αλλά στην πράξη βλέπουν ότι είναι μακριά από αυτές τις καταστάσεις και αρχίζουν λίγο πολύ να αμφιβάλλουν. Άραγε είναι έτσι τα πράγματα, άραγε έγιναν έτσι τα πράγματα, ή το λιγότερο μπορεί να πούν, κάποτε μπορεί να ήταν έτσι, κάποτε μπορεί ο Θεός, το πνεύμα του Θεού, να ενεργούσε έτσι μέσα στους ανθρώπους, αλλά τώρα φαίνεται μας άφησε ο Θεός, μας εγκατέλειψε, τώρα δεν γίνονται αυτά. Και ο άνθρωπος παγιδεύεται λίγο-λίγο, όχι απλώς από μια απογοήτευση, από μια αίσθηση αποτυχίας. Όχι, γίνεται μια πεποίθηση μέσα του ότι δεν θα γίνει τίποτε με αυτόν. Έχω υπόψη μου στην Ελλάδα ψυχές οι οποίες είναι πνευματικότατες, έτσι όπως φαίνονται, αλλά έχουν μέσα τους αυτή την ολιγοπιστία. Είχα πάρει προημερών ένα σημείωμα από κάποια ψυχή που έλεγε, κατάλαβα πια ότι όλα αυτά είναι για ορισμένους. Εμείς, κάποιοι άλλοι ορισμένοι, δεν μπορούμε να περιμένουμε, δεν μπορούμε να ελπίζουμε. Δεν γίνονται σε εμάς αυτά. Αυτό είναι το πνεύμα της απελπισίας που περιγράφει τώρα ο πατήρ Σημαίων. Θυμάμαι κάτι παρόμοιο. Μου έλεγε ένας Άγγλος, ο Μπάλφουρ,
που είχε παίξει και κάποιο ρόλο στην Ελλάδα τότε με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έγραψαν πολλά εις βάρους του. Εν πάση περιπτώσει αυτός ήταν Αγγλικανός και έγινε Ορθόδοξος. Κάποια φορά που μας επισκέφτηκε έλεγε «Δεν είμαστε εμείς όπως είναι ο γέρον Σιλουανός». Τώρα Άγιος Σιλουανός, τότε ακόμη δεν είχε αναγνωριστεί. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο πατήρ Σοφρόνιος που είναι στο Έσεξ, τώρα είναι Άγιος Σοφρόνιος, στην Αγγλία. Σε αυτούς μόλις πρόξουν την πόρτα ανοίγει και προχωρούν. Για μένα και για άλλους δεν ανοίγουν οι πόρτες. Και αρχίζει σιγά σιγά ο άνθρωπος να πιστεύει κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πέρα για πέρα πλάνη και πέρα για πέρα εσφαλμένο.

έχεις τη γενναιότητα να ταπεινωθείς. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Καθώς ζορίζεται κανείς και κυριεύεται από ένα πνεύμα απογοητεύσεως, διότι το φέρει βαρέως για το τι είναι ο εαυτός του, με ποιος είμαι εγώ, που κατήντησα δηλαδή, μέσα δουλεύει η φαντασίωση. Δηλαδή εκτίθεται στον ίδιο τον εαυτό του, στα μάτια του. Άλλη ιδέα είχε για τον εαυτό του και τώρα είναι υποχρεωμένος να δεχθεί ότι ο εαυτός του είναι κάτι αλλιώτικο και όχι εκείνο που νόμιζε. Και του στοιχίζει αυτό το πράγμα, αν θα πει «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, ότι είμαι είμαι». Να είναι ευλογημένο, αρχίζει να λυτρώνεται, οπότε δεν θίγεται, δεν το φέρει βαρέως, δεν χωλώνεται μέσα του, δεν πικραίνεται. Μερικές ψυχές είναι φαρμακωμένες μέσα τους και έχουν πολύ χολή. Και τι νομίζετε για αυτές τις φαρμακωμένες ψυχές που έχουν πολύ χολή μέσα τους? Το παράπονο τελικά στρέφεται στο Θεό, ότι τάχα ο Θεός δεν τις προσέχει αυτές τις ψυχές, τάχα δεν τις χαριτώνει, τάχα δεν τις βοηθάει, τάχα τις κάνει πέρα, ενώ προσέχει κάποιες άλλες. Και χωλώνεται κανείς. Και αυτά όλα είναι λάθος. Αν κανείς έχει τη γενναιότητα να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και να πει «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, πέταξέ με μένα», και να το παραδεχθεί, «Το σκύβαλο είμαι εγώ». Γιατί ένας Απόστολος Παύλος έλεγε ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών. Ονόμαζε τον εαυτό του έκτρωμα. Πρώτος των αμαρτωλών. Τελευταίος πάνω στη γη. Αυτομάτως πένα. Αυτό είναι η σαρκωμένη σχατολογία που λέμε. Είναι τα έσχατα υπερήφανα να φλιαρούμε περί 666 και 777. Έτσι. Εδώ είναι σαρκωμένη σχατολογία. Μπορεί και να μας χειροκροτάνε. Εδώ παίρνει αυτομάτως την τελευταία θέση. Αυτομάτως ταπεινώνεται πλήρως. Αυτομάτως, όπως είπαμε, λυτρώνεται, ελευθερώνεται. Δεν τον δαγκάνουν πια τέτοιες καταστάσεις. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή. Δάκνεται, τον δαγκάνουν αυτές οι καταστάσεις. Δάκνεται, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και καθώς ο άνθρωπος λέει να είναι ευλογημένο Θεέ μου, και πάλι να είναι ευλογημένο, βλέπει ότι μέρα με την ημέρα ανοίγει ο δρόμος. Μέρα με την ημέρα ανοίγει η πόρτα. Μέρα με την ημέρα κάτι σπρώχνει την ψυχή και προχωράει. Διότι μέχρι τώρα δεν εμπόδιζαν την ψυχή ούτε, αν θέλετε, τα πάθη, προσέξτε, ούτε οι αμαρτίες. Αυτά τα τακτοποιεί ο Θεός. Όσες αμαρτίες κι αν έχεις, όσα πάθη κι αν έχεις, θα τα πάρει ο Θεός, θα τα αρπάξει, θα σε καθαρίσει τελείως. Ούτε από πολλά πράγματα εμποδίζεται κανείς, από άλλα εμποδίζεται από την άσχημη στάση. Η στάση είναι πασχαντακόνη. Από τη λαθεμένη στάση του, από την υπερήφανη στάση του, από το ότι δεν θέλει να υποταχθεί στο Θεό και να τα αφήσει όλα στο Θεό, λέγοντας «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, όπως θέλεις εσύ». Με αυτή την απλή φράση ανασταίνει την ύπαρξή σου. Έχετε να κάνετε, ας πούμε, με δικούς σας ανθρώπους μέσα στην οικογένεια και υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Έχετε να κάνετε με ένα παιδί που δεν σας ακούει, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς και σας δημιουργεί προβλήματα, ή με ένα παιδί που είναι άρρωστο. Έχετε να κάνετε με το σύζυγό σας ή τη σύζυγο, με τους γονείς σας, κουνιάδα, κουνιάδο, νύφη, γαμπρό κτλ. Και κάθε τόσο επιτρέπει ο Θεός πότε το ένα, πότε το άλλο, και μάλιστα μερικές φορές επιτρέπει ο Θεός κατά τέτοιο τρόπο να έρχονται τα βάσανα, οι θλίψεις, τα εμπόδια, οι σουβλιές, ας πούμε, από τον ένα και από τον άλλο, σαν να το κάνει επίτηδες. Και δεν θα δυσκολευόμουν να πω ότι επίτηδες το κάνει. Όχι γιατί θέλει να σε παιδεύσει, να σε βασανίσει, αλλά γιατί αυτό χρειάζεται για την ψυχή σου. Έχεις το κουράγιο να πεις «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου»? Είναι δύσκολο, διότι αισθάνεσαι ότι αν το πεις, δηλαδή αν παραδεχθείς ότι σου χρειάζεται και τούτο και εκείνο και το άλλο και το άλλο, όλα αυτά που επιτρέπει ο Θεός,
τότε σημαίνει πως παραδέχεσαι ότι είσαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Ο Μέγας Αντώνιος τι έλεγε πρωτού πεθάνει? Θυμάστε όταν μαζεύτηκαν γύρω του πολύ καλόγεροι από τις γειτονικές κήτες και τα μοναστήρια και του λέγανε: «Γέροντα, πες μας κάτι χρήσιμο τώρα που ετοιμάζεσαι να φύγεις για να συναντήσεις τον Χριστό». Και τι έλεγε? «Όλοι πάνω στη γη σώζονται εκτός από μένα». Να, σαρκωμένη σχατολογία. Ναι. Η κόλαση είναι μόνο για μένα, Χριστέ μου, για κανέναν άλλον άνθρωπο πάνω στη γη. Ακούτε τώρα. Αυτό δεν το λέει ψυχολογικό το τρόπο, γιατί τότε θα έχει καταλήξει στο Δαφνί κανείς. Το λέει πνευματικό το τρόπο και το ζει. Και αυτό τον γεμίζει και χαρά. Γιατί αυτόματα τότε τον πληροφορεί ο Θεός ότι ετοιμάστε αυτό τόπος αναπαύσεως, καταπαύσεως και σαββατισμού. Εάν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση πει κανείς να είναι ευλογημένο Θεέ μου, να είναι ευλογημένο, ταπεινώνει το άνθρωπος όπως είπαμε, σαν να πεθαίνει ενώπιον του Θεού. Αλλά αυτομάτως ανασταίνεται, ακριβώς όπως είπε ο Κύριος. Όστις ταπεινώσει αυτόν, υψωθήσεται. Αυτομάτως λυτρώνεται. Μπαίνει στη σφαίρα εκείνη την άλλη και νιώθει κανείς πλέον ότι είναι με το Θεό. Ο μάρτης ήταν πάνω στη φωτιά και ψινόταν, αλλά ήταν με το Θεό. Δεν έχει σημασία αν ψινόταν ή δεν ψινόταν. Δεν έχει σημασία αν τον έβαζαν στον τροχό ή αν τον έκτρεναν. Τα λέμε βέβαια εμείς αυτά, αλλά πιο πολύ σαν ιστορίες τα διαβάζουμε ή τα ακούμε, είναι αλήθειες. Δεν απασχολούσε αυτό πόσο παιδεύεται, πόσο δεν παιδεύεται, πόσο θα μαρτυρήσει, πόσο δεν θα μαρτυρήσει. Εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν να μην χάσει τον Χριστό. Εκείνο ήταν όλο το θέμα. Και παρέδιδε τον εαυτό του με όλη την καρδιά στον Χριστό, λέγοντας να είναι ευλογημένο. Το ίδιο λοιπόν να πούμε και εμείς, και όταν μας πειράζει ο διάβολος και όταν μας πειράζουν οι άλλοι άνθρωποι και όταν πέφτουν επάνω μας όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε να συναντήσουμε στη ζωή μας, να είναι ευλογημένο. Δεν ξέρω εσείς πόσο το έχετε δοκιμάσει. Ας πούμε είσαι κάποια ώρα έτοιμος να εκραγείς. Έρχονται το ένα κατόπιν του άλλου, τούτο εκείνο το άλλο, όπως είπαμε, σαν κάποιος επίτηδες να τα βάζει επάνω σου. Και σαν να μην φτάνουν αυτά, έρχεται και το τελευταίο καρφί. Κάτι παρουσιάζεται πάλι. Όπως λένε οι άνθρωποι, ακόμη αυτό μας έλειπε. Και είναι κανείς έτοιμος να εκραγεί. Εσύ λοιπόν εκείνη την ώρα, όσο πιο ζόρικα είναι τα πράγματα, όσο βλέπεις ότι σαν επίτηδες κάποιος να τα φέρνει το ένα κατόπιν του άλλου και να τα βάζει επάνω σου, τόσο πιο έτοιμος να είσαι μέσα σου και τόσο πιο πολύ διάθεση να έχεις να πεις να είναι ευλογημένο Θεέ μου, αλλά να το εφαρμόζεις στην πράξη. Με αυτή την απλή φράση, ούτε λίγο ούτε πολύ, ανασταίνεις την ψυχή σου, ανασταίνεις την ύπαρξή σου. Με αυτή την απλή φράση πεθαίνεις. Δεν το κάνεις εσύ. Εσύ απλώς λες τη φράση και τοποθετείσαι ανάλογα. Το όλο έργο το κάνει ο Χριστός. Όντως πεθαίνεις με τον Χριστό και όντως ανασταίνεσαι. Με το να μην λες να είναι ευλογημένο, με το να σηκώνεις αυτό που επιτρέπει ο Θεός, είτε με αντίδραση, είτε με να μην θες καθόλου να το σηκώσεις, με το να μην παραδείσεις το Θεό, είναι σαν να θέλεις να μην πεθάνεις, σαν να θέλεις να ζήσεις. Και είναι αυτό που λέει ο Κύριος, όσαν θέλει την ψυχή να αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Εκείνος που θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όλος ο καημός και όλη η βροντίδα όλων των ανθρώπων είναι να μην πάθουν τίποτε, είτε πνευματικά το πάρουμε είτε σωματικά, και τελικά χάνεις την ψυχή σου. Ώστε να απολέσει την ψυχή να αυτού είναι και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Ναι, τα πράγματα δεν είναι αστεία. Από εδώ και από εκεί, περιθωριακά, μπορεί να είμαστε χριστιανοί με το να κάνουμε καμιά ψευτοπροσευχή. Θεέ μου, πάρε αυτό, πάρε εκείνο, διόρθωσε αυτό, διόρθωσε εκείνο, δώσε μας τούτο, δώσε μας το άλλο. Δεν είναι αυτά σωστή σχέση με το Θεό. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να φτάσουμε εδώ, σε αυτό το σημείο. Για την αγάπη σου, Χριστέ μου, πρόθυμα να πεθάνω. Για την αγάπη σου να είναι ευλογημένο. Έτσι να γίνει. Και να δεχτούμε το θάνατο αυτό που ξέρει ο Κύριος να φέρει μέσα μας. Πεθαίνουμε δηλαδή με τον Χριστό. Και του θαύματος, την ώρα ακριβώς που πεθαίνει κανείς, εκείνη την ώρα και ανασταίνεται.

0: αυτά που σας είπα, λέει ο πατήρ Σιμεών, τα είπα με πάρα πολύ αγάπη. Και αν τυχόν φάνηκα σκληρός, πιο πολύ με τον εαυτό μου ήμουν. Αυτά όλα μόνο αν αγαπά κανείς τα λέει. Αλλιώς δεν λέγονται. Δεν έχεις το κουράγιο να τα πεις έτσι και να ζωρίσεις τόσο πολύ τον συνάνθρωπό σου. Τον φέρνει δηλαδή στο αμήν. Δεν έχει άλλο. Για να ακούσουμε παρακαλώ τις ερωτήσεις. Γίνεται η πρώτη ερώτηση λοιπόν, η οποία δεν ακούγεται. Απαντάει όμως ο πατήρ Σιμεών. Καλά κάνετε και υποβάλλετε μια τέτοια ερώτηση. Συνήθως μπερδεύονται εδώ οι χριστιανοί. Έχω την ταπεινή γνώμη ότι κάθε φορά που μια σκέψη μας, μια ενεργειά μας, μας ρίχνει σε αδράνεια, κάποιο λάθος κάνουμε. Οπωσδήποτε κάνουμε κάποιο λάθος και επομένως να μην επαναπαυθούμε. Διότι όσο περισσότερο αφήνουμε στον Θεό, τόσο περισσότερο ζωντανεύω, δραστηριοποιούμε. Όσο περισσότερο αφήνουμε στον Θεό, τόσο δεν έχει επάνω μου καμία εξουσία αυτό που λέγεται ακεφιά, ακηδεία, τεμπελιά, αδιαφορία. Όχι, αυτά εξαφανίζονται. Εάν μας κυριεύουν κάτι τέτοια, σημαίνει ότι κάπου δεν ενεργούμε σωστά. Και ήθελα τώρα, επειδή πήρατε λίγο την αρνητική πλευρά, να πω ότι με τα λόγια έτσι είναι, όπως τα είπαμε, αλλά στην πράξη τα κάνουμε θάλασσα. Και τότε όμως μπορούμε να πούμε να είναι ευλογημένο. Με ποια έννοια? Καθώς εμείς ακούσαμε αυτά τα πράγματα, ενθουσιαστήκαμε και παίρνουμε την απόφαση. Τώρα θα βάλω μπρος. Κάπως έτσι. Και αύριο το πρωί ή απόψε ακόμη πριν κοιμηθούμε, μπορεί να διαπιστώσουμε. Θάλασσα τα έκανα. Αυτό μας μειώνει, μας ταπεινώνει με την κακή έννοια. Μας εκθέτει στα μάτια μας. Όταν όμως πούμε, να είναι ευλογημένο Θεέ μου, καλά να πάθω, έτσι είμαι εγώ. Εγώ τα πήρα τα πράγματα εγωιστικά και νόμισα αμέσως κιόλας που θα τα κάνω. Καλά με ταπείνωσες, καλά άφησες και απέτυχα. Να είναι ευλογημένο. Τότε δεν χάνουμε το στόχο. Είναι δηλαδή όπως όταν πηγαίνουμε σε κάποιο λόφο, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ένα σημάδι. Από πού και αν πάμε, ακόμη και αν χαθούμε, αυτό το σημάδι το βλέπουμε συνέχεια. Οπότε δεν έχουμε κανένα φόβο, ό,τι για να μας συμβεί. Προχωράμε προς τα εκεί. Είναι πολύ ασφαλή αυτό το οποίο λέμε και πολύ ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Θα το δει κανείς στην πράξη. Να πούμε και κάτι ακόμη. Βλέπετε, όλος ο κόσμος κάνει λόγο για Θεό. Θεός υπάρχει μόνο στο πρόσωπο του Χριστού, όχι έξω από τον Χριστό. Δηλαδή εν σχέση με εμάς και εμείς εν σχέση με τον Θεό, αν ψάξουμε τον Θεό ή αν κινηθούμε προς τον Θεό ή έξω από τον Χριστό, να ξέρουμε ότι θα φτιάξουμε ένα Θεό δικό μας. Δεν υπάρχει Θεός έξω από τον Χριστό. Και αυτό είναι που κάνουν όλοι οι λαοί, οι μουσουλμάνοι, τούτοι, άλλοι. Ο Θεός φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Θέλεις να βρεις τον Θεό, θα πιστέψεις στον Χριστό. Έξω από τον Χριστό δεν έχεις Θεό. Έχεις ένα κατασκεύασμα δικό σου. Ένα είδωλο δηλαδή. Ένα αυτό. Ξέρουμε όμως εμείς τώρα στην πράξη, δηλαδή μέσα από την πραγματικότητα, γνωρίζουμε ότι και αυτό δεν φτάνει. Όλοι μιλούν για τον Χριστό. Έτσι όπως έγινε σήμερα, όλοι μιλούν για τον Χριστό. Προτεστάντες, Καθολικοί, Μάρτυρες του Ιεχωβά. Με τον τρόπο τους βέβαια. Οι δε Προτεστάντες, που είναι 300 με 400 παραφιάδες, όλοι για τον Χριστό μιλούν και διαβάζουν όλοι το Ευαγγέλιο. Όπως λοιπόν Θεός είναι αυτός που μας φανέρωσε ο Χριστός, έτσι Χριστός είναι αυτός που μας φανερώνει την Εκκλησία, η Ορθόδοξος Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία δεν έχεις αληθινό Χριστό και επομένως δεν έχεις αληθινό Θεό. Και τώρα θα τολμούσα να πάω λίγο πιο πέρα. Μέσα στην Εκκλησία χρειάζεται κανείς να γεννηθεί πνευματικά από κάποιον που έχει μέσα του τη ζωή του Χριστού. Αυτό δεν είναι δική μου γνώμη. Άμα σκύψουμε εκεί στους πατέρες, στους Αγίους, θα τα βρούμε αυτά. Όπως έλεγε ο Παστέρ, καθώς έκανε τα πειράματά του, παν ζών εκ του ζώντος. Έχετε υπόψη σας ότι παλιά οι άνθρωποι είχαν τη γνώμη πως παρουσιάζεται αυτομάτως η ζωή. Όταν δηλαδή έβλεπαν το κρέας έβγαζε σκουλίκια, να την η ζωή έλεγαν, βγήκε μόνη της. Και ο Παστέρ έκανε πειράματα. Πήρε ένα κομμάτι κρέας, το έβαλε μέσα σε μια γυάλα, από την οποία έβγαλε τον αέρα, οπότε μαζί με τον αέρα βγήκαν και οι διάφοροι μικροοργανισμοί που υπάρχουν στον αέρα. Και περίμεναν μετά στο κρέας να εμφανιστούν σκουλίκια, αλλά δεν έπιανε σκουλίκια το κρέας. Και ο λόγος ήταν ότι καθώς δεν υπήρχε αέρας, δεν υπήρχαν και οι διάφοροι μικροοργανισμοί οι οποίοι κάθονται πάνω στο κρέας και βγαίνουν μετά από αυτούς τα σκουλίκια. Και έβγαλε το συμπέρασμα ο Παστέρ, παν ζών εκ του ζώντος. Όμνες μπίβουμ εξ μπίβουμ. Κάθε ζωντανό από ζωντανό γεννιέται. Δεν βγαίνει τίποτε μόνο του. Αυτό ισχύει και μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα είναι απλώς να είναι κανείς στην Εκκλησία και να πηγαίνει. Μπορεί να εκκλησιάζει τακτικά, να ακούει κηρύγματα. Όλοι εσείς τώρα ακούσατε αυτά που είπαμε απόψε. Καθένας όμως μόνος του θα τα πάρει μαζί του και θα πάρει όσα θέλει, θα καταλάβει όσα θέλει, θα τα εφαρμόσει όπως θέλει. Και τελικά τι κάνουμε? Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος έδωκε όχι απλώς το Ευαγγέλιο, αλλά τους μεν Αποστόλους, τους Προφήτας, Ευαγγελιστάς, Ποιμένας, Διδασκάλους, προς τον καταρτισμό των Αγίων. Δεν είναι δηλαδή όπως εμείς το βλέπουμε, οι εφημεροί, ο κλήρος, απλώς για να κάνουν τις ακολουθίες, να λειτουργήσουν και εμείς να πάμε να λειτουργηθούμε. Καλό και Άγιο αυτό, αλλά δεν αρκεί. Ούτε είναι ο ιερέας απλώς για να μας κάνει τη βάφτιση ή τα άλλα μυστήρια. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι εμείς ως ποίμνιο να έχουμε τη διάθεση και ο ιερέας ως ποιμνήν αληθινός να μας καταρτίζει. Και αυτό όχι με την έννοια ότι ξέρει μερικά πράγματα και να μας τα πει. Οι Απόστολοι είχαν ακούσει πολλά πράγματα από τον Χριστό και είχαν δει κιόλας πολλά, αλλά μια φορά μόνο δοκιμαστικά τους έστειλε ο Χριστός να κηρύξουν. Άλλη φορά δεν τους έστειλε, ενώ σου ήταν μαζί τους. Και αν ήμασταν εμείς τότε, θα του κάναμε και παρατηρήσεις. Ο κόσμος χάνεται. Και εσύ τους κρατάς αυτούς τους 12 κοντά σου, πας και έρχεσαι μαζί τους. Στείλε τους επιτέλους να κηρύξουν. Όχι, θα έρθουν όλα στην ώρα τους. Και αφού ήρθε η Πεντηκοστή και έλαβαν οι Απόστολοι το Πνεύμα το Άγιο, και δεν ήταν απλώς αυτοί με την καλή διάθεση ή αυτοί που απλώς έμαθαν και ήξεραν μερικά πράγματα, αλλά ήταν φορείς πλέον της ζωής του Χριστού, τότε πήγαν και κήρυξαν. Και δεν κήρυξαν απλώς το Ευαγγέλιο, αλλά το Ευαγγέλιο αυτό ήταν στη ζωή τους μέσα. Ήταν η ίδια η ζωή τους Ευαγγέλιο. Και οι λέξεις έβγαιναν μαζί με αυτό που είχαν μέσα τους. Αυτό που κρύβουν οι λέξεις έβγαινε μαζί με αυτά που έλεγαν. Ναι, μεν το Ευαγγέλιο είναι κήρυγμα, χωρίς κήρυγμα δεν γίνεται. Είναι αλήθειες, αλλά συγχρόνως οι Απόστολοι παρέδιδαν τη ζωή του Ευαγγελίου, τη ζωή αυτής της Αποκαλύψεως, και οι διάδοχοι αυτών στους άλλους και οι διάδοχοι εκείνων στους άλλους και μέχρι σήμερα. Και σήμερα λοιπόν μέσα στην Εκκλησία αυτό πρέπει να γίνεται. Και να μην αρκούμαστε μόνο σε κάποια τυπικά πράγματα και τελικά ο καθένας να γίνεται αφεντικό στον εαυτό του. Στον εαυτό του. Οι πάντες οφείλουμε να μαθητεύσουμε μέσα στην Εκκλησία. Όπως σας είπα, δεν έχω διάθεση να σας στενοχωρήσω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Καθένας τώρα θα γυρίσετε στο σπίτι σας. Καλά τι είπε ο Πάτερ, θα λέτε. Αλλά από αυτά όσα θέλετε θα κρατήσετε και να δούμε πώς θα τα καταλάβετε και πώς θα τα εφαρμόσετε. Αν όμως κανείς το πάρει ζεστά και αρχίσει να μαθητεύει, τότε γίνεται εργασία στην ψυχή. Άλλο είναι να είσαι ακροατής μέσα σε ένα σχολείο. Πάει κανείς, ακούει απλώς όσα έμαθε, έμαθε, όσα κατάλαβε, κατάλαβε και τελείωσε. Κάτι θα γίνει βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να γίνει μαθητής. Να καθίσει σπίτι, να διαβάσει το μάθημα, να πάει την άλλη μέρα να τον εξετάσει ο καθηγητής, να ελέγξει την εργασία του και μπορεί να του πει: παιδί μου, δεν το κατάλαβες καλά αυτό. Και σιγά σιγά σιγά σιγά μαθαίνει. Είναι μαθητής όμως, όχι απλώς ακροατής. Όποιος έχει διάθεση, όποιος έχει και μερικά δεδομένα, γιατί δεν μπορούν όλοι να μάθουν γράμματα, μαθαίνει. Αλλά όλοι μπορούν να γίνουν άγιοι. Δεν εξαιρείται κανείς. Καθένας όμως πρέπει να μαθητεύσει. Δεν είναι τυχαίο που οι μαθητές του Χριστού λέγονταν μαθητές. Μαθήτευσαν. Και οι πάντες οφείλουμε να μαθητεύσουμε μέσα στην Εκκλησία. Να μαθητεύσουμε όχι απλώς με την έννοια να ακούσουμε μερικά πράγματα, να μάθουμε μερικά πράγματα, αλλά για να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Χριστού. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω αν όμως τη σωδού σου και ασεβήσει επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίσης πάντες συζητούντες ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, εμώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το προς πρόσωπόν σου απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της Λάκων. Ακούστον πίσω το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριε οδόν ενυπορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω την ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηντες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ήμαρθον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτινέ ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα από ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μεντέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τους οποίων, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άξιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακλείων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρώπινης λογισμής, χαίρε βάφος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίου σου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α πόρου βασίλειψε στην κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε πουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη των θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν των τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνος άσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βαστάνουσα εφορία νυκτερμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς συνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλετε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθ με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας. Χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότος. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μην εγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εσκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτήστης σημείν της υπ' αυτού γενωμένης εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες και το άνθος της αυθαρσίας και το στέφος της εγκρατείας και να στάσω στην πονεκλάμουσα χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, των ούν εις ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγήσε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό γόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γά θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο η παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρεί του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και η γνωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης η Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μείς δε το μυστήριον θαυμάζω δε σπιστός βόμενο. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρος

0: από τα δόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορό μεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον απ' του σαφώς οδηγεί προς νόσην θεϊκήν άπαντας, αυγεί το νουν ποτίζους άκρα, αυγεί δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος. Και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα έσω σε ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξεσεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία θετό και σώσον μα.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων
1: Λόγων. Περαγία θετό και σώσον μα.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία θετό και σώσον μα.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λίτρο σε κολάσου. Ως τους υπόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχουσα τη βότανη κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζος η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των ευπηρούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών, και νύης εν έγκυση μας εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, το συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας ο μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ας εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Οι Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την ακρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ίσμε ηττία και αντιλήψεω, χάρτη και πλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
1: Εγώ συνδέσπατα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξω τη μα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σορμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει διε σου τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελο, εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απουσίσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένει χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παραλογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
4: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξαση.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
4: Θεό. Χωρίς να μιλήσω, είναι κύριε.
2: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
2: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
2: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Λοιπόν
2: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στην ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Αληθείας. Η αλήθεια είναι το χαρακτηριστικό του ενάρετου βίου. Το να μιλάει την αλήθεια είναι καθήκον κάθε ανθρώπου και το οφείλει αυτό και στον εαυτό του και στους γύρω του. Αυτός που λέει την αλήθεια τιμάει πρώτα τον εαυτό του και ύστερα αυτόν που την ακούει. Αυτός που μιλάει την αλήθεια στον πλησίον του το αποδίδει την τιμή που του οφείλει. Γιατί αυτός που ακούει, καθώς είναι λογικό, δικαιούται, εφόσον ρωτάει έντονα να μάθει, να γνωρίσει την αλήθεια. Η αλήθεια στολίζει διπλά αυτόν που την ομολογεί. Τελειοποιεί αυτόν στην αρετή, διότι η αλήθεια είναι τελειοποιός της αρετής. Η αλήθεια εξομοιώνει αυτόν που την ομολογεί με το Θεό, ο οποίος είναι η απόλυτη αλήθεια. Αλήθεια είναι η ασφαλής κατανόηση του όντος. Αλήθεια είναι ο Θεός, διότι αυτός είναι φως, αλήθεια και ζωή. Όπως και η γνώση της αλήθειας είναι γνώση του Θεού, του όντος υπαρκτού. Αυτός που μιλάει την αλήθεια, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Ο Χρυσόστομος λέει, τίποτα δεν είναι πιο φανερό ή πιο ισχυρό από την αλήθεια, όπως και δεν είναι τίποτα πιο ανίσχυρο από το ψέμα. Η αλήθεια στέκεται γυμνή σε όσους θέλουν να την εξετάσουν από κάθε πλευρά. Δεν επιθυμεί να κρύβεται, ούτε υπολογίζει κινδύνους, ούτε τρέμει από απειλές. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει, «Μία είναι η αλήθεια, καθώς και μία κατά τη δύναμη η αρετή». Μία είναι η οδός της αλήθειας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δια του Κυρίου Ιησού Χριστού, ανυψωνόμαστε προς τον Πατέρα και γινόμαστε Υιοί Θεού. Η αλήθεια οδηγεί προς το τέλειο και ακριβές της αρετής. Η αλήθεια είναι η επιστήμη της αρετής. Η δε εξοικείωση της αρετής, επιστήμη της αλήθειας. Η αλήθεια, με την εργασία της αρετής, διατηρεί υγιή την ψυχή και περιφρουρεί το ηθικό της σθένος. Η αλήθεια είναι έμφυτη γνώση του Θείου και διακαής πόθος για το Θεό. Ο Θεοδόρητος λέει ότι η αλήθεια των δογμάτων του Ευαγγελίου είναι για τους ευσεβείς που έχουν καλή προαίρεση, ότι το θεμέλιο για την οικία και η καρίνα για το πλοίο. Ο Κύριος επιζητά την αλήθεια γιατί είναι περισσότερο αρεστός στο Θεό ο άνθρωπος να πράττει δίκαια και αληθινά παρά να αποδίδει θυσίες και προσφορές. Η αλήθεια είναι σπουδαία εντολή του Κυρίου. Αλήθεια είναι το να λέει κανείς το ναι ναι και το όχι όχι. Το φως φως και το σκοτάδι σκοτάδι. Η δύναμη της αλήθειας δεν έχει καμιά ανάγκη βοήθειας. Αλλά κι αν ακόμη έχει χίλιους που προσπαθούν να τη σβήσουν, όχι μόνο δεν αφανίζεται, αλλά στερεώνεται περισσότερο από αυτούς που επιχειρούν να την επηρεάσουν. Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Η αλήθεια επικρατεί πάντα και παντού. Είναι ωραία σαν κόρη του ουρανού. Η χάρη της στέλγει και η εικόνα της, σαν εμφανίζεται, χαροποιεί τις ψυχές. Στο πρόσωπο της αλήθειας διαλάμπει η ευγένεια, η αθωότητα και η ευσέβεια. Την έχει στολίσει η αρετή. Η αγιότητα την περιέλουσε και ολόκληρη αναδίδει ευωδιά μύρου.

εικόνα του αληθινού ανθρώπου. Εκείνος που εργάζεται την αλήθεια είναι άνθρωπος ενάρετος, τίμιος, αγαθός, δίκαιος, έχει καθαρή καρδιά και τα χείλη του δεν λένε ψέματα. Δεν υποκρίνεται, ομολογεί με θάρρος την αλήθεια. Ούτε προφασίζεται την αρετή, ούτε κατέχει μόνο το σχήμα της σοφροσύνης, αλλά είναι πράγματι ενάρετος και σόφρον και δικαίως επιδιώκει το δίκαιο. Αυτός που πιστεύει στην αλήθεια, αγαπάει την αλήθεια και αγωνίζεται για αυτή έως θανάτου. Η καρδιά του ποθεί δυνατά να επικρατήσει η αλήθεια. Ο αληθινός είναι ευσεβής, φοβάται, σέβεται το Θεό και φυλάει τον νόμο του. Στο πρόσωπό του είναι έντονα χαραγμένη η αγαθότητα της καρδιάς του. Σαν δικαστής απονέμει το δίκαιο σε αυτόν που το κατέχει. Κρίνει με φόβο Θεού και αναζητά την αλήθεια. Κάθε λόγος που βγαίνει από το στόμα του είναι δίκαιος. Στο στόμα του πάντα υπάρχει ο νόμος της αλήθειας και στα χείλη του δεν βρέθηκε αδικία. Η συνείδησή του συμβαδίζει με τα λόγια του και το μυαλό του σκέπτεται με τρόπο ευθύ. Πνεύμα Θεού κατοικεί σε αυτόν και δάκτυλος Θεού τον καθοδηγεί. Οι ουδοί του είναι ευθείες μπροστά στον Κύριο και Θεό του. Χαίρεται με την αλήθεια και λυπάται με την αδικία. Η αλήθεια τον δίδαξε επιστήμη και σύνεση και γνώση. Η ψυχή του είναι αγνή, υποταγμένη στην αλήθεια. Ανυπόκριτη δε φιλαδελφία εκδηλώνεται ως αγάπη προς τον πλησίον του. Πολιτεύεται σαν αληθινός χριστιανός και υπάρχει για όλους τύπος και υπογραμμός ηθικής τελειότητας. Ο καρπός του πνεύματος αναδεικνύεται σε αυτόν με κάθε αγαθοσύνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Περιζωσμένος την αλήθεια, φορώντας την ασπίδα της δικαιοσύνης, τα πόδια του βαδίζουν πάνω στο λόγο του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Ενεργεί τα πάντα έχοντας ως στηρεό την πίστη, δεχόμενος το βραβείο της σωτηρίας, λαμβάνοντας τη μάχαιρα του πνεύματος και σαν αληθινός στρατιώτης του Χριστού αναλαμβάνει αγώνα υπέρ της Βασιλείας του Θεού. Έχει κατεπίγνωσιν ζήλο και εργάζεται για την αλήθεια εν πνεύματι πραότητας. Ζει δε κατά Θεόν και όλη η συμπεριφορά του δείχνει ότι έχει ελεηθεί από το Θεό. Κάνει τα πάντα στο όνομα της δόξας του Θεού για να ευχαριστήσει το Θεό και για να βρει χάρη κοντά του. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα προς Αυτόν και η φιλία του είναι ποθητή σε όλους. Είναι χριστιανός όχι στο σχήμα αλλά στο φρόνημα. Έχει καταλάβει την κλίση του, τη σπουδάζει με σιγουριά και διαλέγει ό,τι χρειάζεται για να γίνει γνήσιος κληρονόμος και της ουράνιας βασιλείας. Το στεφάνι της δικαιοσύνης θα αποδοθεί σε αυτόν κατά την ημέρα της ανταποδόσεως.

ψεύδους. Ψεύδος είναι κάποιο είδος φαντασίας που κατασκευάζει στη διάνοια την εντύπωση πως είναι υπαρκτό το ανύπαρκτο. Γρηγόριος Νήσις. Το ψέμα είναι πλάνη της απάτης. Ψέμα είναι γέννημα πλανεμένης ψυχής και σκοτισμένου νου. Το ψεύδος δηλώνει απομάκρυνση από το Θεό, πόλεμο προς την αλήθεια και έχθρα προς τη δικαιοσύνη. Το ψέμα είναι σκοτάδι. Εξέρχεται δε από τις σκοτεινές πηλίες του Άδη και ζητάει να καλύψει τη γη για να μην φωτίζουν οι ακτίνες της αλήθειας τους κατοίκους της. Συσσωρεύει σύννεφα για να καλύψει τον καθαρό ουρανό των κατοίκων της. Αλλά το φως της αλήθειας τα διαλύει και τα διασκορπίζει. Κι έτσι το φως εμφανίζεται λαμπερό και εφρόσινο. Τίποτε δεν είναι πιο αδύναμο από το ψέμα, όπως τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Χρυσόστομος λέει: «Η αλήθεια είναι ισχυρή, το ψεύδος ασθενές». Διότι η αλήθεια, ακόμη και με τον τελευταίο τυχόντα να συναναστραφεί, θα τον αναδείξει λαμπρό. Το δε ψέμα, ακόμη και αν είναι μαζί με τους ισχυρούς, τους αποδεικνύει αδύναμους. Ο δε Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει: «Νοσεί το ψεύδος, διότι από τον εαυτό του είναι ασθενές και πολλές φορές εξοραίζεται με προσποιητούς οραϊσμούς, όπως ακριβώς κάνουν και οι άσεμνες γυναίκες». Όπως η αλήθεια είναι γνώση, σοφία και σύνεση, έτσι και το ψέμα είναι άγνοια, ανοησία και αφροσύνη. Το ψέμα γεννάει θλίψη και ταραχή στην καρδιά. Φέρνει το έσχος και καταντροπιάζει αυτούς που το έχουν συνεχώς στα χείλη τους. Είναι πολύ σχηδές και ποικιλόμορφο. Η απάτη και ο δόλος είναι συγκάτοικοί του. Το ακολουθεί η αδικία και ο φόνος. Κάνει το ναι όχι και το όχι ναι. Το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως. Το δίκαιο το λέει άδικο και το άδικο το λέει δίκαιο. Έτσι στρέφεται εναντίον των εντολών του νόμου του Θεού. Το ψεύδος φέρνει την επικράτηση της βασιλείας του κακού. Εργάζεται το κακό. Πολλοί το βοηθούν η διαβολή και η συκοφαντία. Είναι άτιμο και άθλιο. Μισείται από όλους και την όψη του οι άνθρωποι την αντικρίζουν με απέχθεια. Το αποστρέφονται και το συχαίνονται σαν τέκνο του πονηρού.

Η εικόνα του ψεύτη ανθρώπου. Ο ψεύτης είναι άνθρωπος κακοήθης, πονηρός, απατεώνας, ασεβής και διεφθαρμένος. Έχει μοχθηρή ψυχή και η καρδιά του αγαπάει το ψέμα. Καθοδηγείται από την πλάνη και δουλεύει στην αμαρτία. Αθέτησε τον νόμο του Θεού και μίσησε την αλήθεια. Όλη την ημέρα μελετάει την αδικία και την ανομία και δεν ευλαβείται στα λόγια του το όνομα του Θεού. Ο θολωμένος του νου σκέπτεται πονηριές και επινοεί ψέματα, προκειμένου να εναντιωθεί στην αλήθεια. Λέει το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως, το δίκαιο άδικο και το άδικο δίκαιο, με σκοπό να αδικήσει τον πλησίον του. Από το πρόσωπό του απουσιάζει η ντροπή και κάθε συστολή τον έχει εγκαταλείψει. Ενώ αποκαλύπτεται το ψεύδος του δεν ντρέπεται, ενώ ελέγχεται σαν ψεύτης δεν κοκκινίζει. Υπόσχεται οτιδήποτε στο συνάνθρωπο και τελικά αναιρεί τις υποσχέσεις του. Ό,τι σήμερα ομολογεί σαν αλήθεια, αύριο το βεβαιώνει σαν ψέμα. Ό,τι χθες καταδίκαζε σαν άδικο, σήμερα το υποστηρίζει σαν δίκαιο. Ο ψεύτης είναι μισητό σε όλους. Όλοι τον αποστρέφονται. Κανείς δεν ζητάει τη φιλία του. Αντιμετωπίζεται αρνητικά από όλους. Κανείς δεν τον πιστεύει. Ενώ ζει στην κοινωνία των ανθρώπων, μένει έρημος από φίλους. Οι δρόμοι που βαδίζει είναι διεφθαρμένοι και τα βήματά του τον οδηγούν στην απώλεια. Απομακρύνθηκε από το δρόμο του Θεού, από τον ίδιο το Θεό και ο Θεός ομοίως από Αυτόν. Ο ψεύτης περνάει τη ζωή του μέσα στην πίκρα, γιατί το ψέμα καθημερινά τον ποτίζει θλίψεις. Με κακοδαιμονία και αθλειότητα βαδίζει προς το τέλος της ζωής του και σπαταλάει το βίο του μέσα στη δυστυχία. Κανείς δεν τον ελεεί, κανείς δεν τον βοηθάει, αφού και όταν υποφέρει κανείς δεν τον ανακουφίζει και όταν λέει η αλήθεια κανείς δεν τον πιστεύει. Ο ψεύτης γίνεται θύμα του ψεύδους και πεθαίνει ελεεινός εξαιτίας του ψεύδους.

διαβολής. Διαβολή είναι η ψεύτικη κατηγορία, η συκοφαντία, η κακολογία. Για τη διαβολή ο Κλεάνθης ο φιλόσοφος λέει τα εξής: «Κακούργημα μεγαλύτερο από τη διαβολή δεν υπάρχει. Για την κρυφά εξαπάτηση αυτών που για άλλα ήταν βέβαιος ότι γνώριζε και ξεσηκώνει μίσος για αυτόν που δεν ευθύνεται». Ο Δεμένανδρος λέει για τη διαβολή τα εξής: «Όποιος στις διαβολές πιστεύει γρήγορα ή ενεργεί κι αυτός με τρόπους πονηρούς ή παντελώς μικρού παιδιού έχει τη γνώμη. Τίποτα πιο επίπονο από τη διαβολή δεν είναι, γιατί για σφάλμα που άλλος έπραξε, άλλον να υποστεί την κατηγορία εξαναγκάζει». Ο Δε Θουκυδίδης λέει: «Δεν είναι φρόνημα ούτε να εξαπολύει κανείς διαβολές προς τους άλλους, ούτε να δέχεται να τις ακούει». Ο Ηρόδοτος λέει: «Η διαβολή είναι μεγάλο βάσανο. Εν προκειμένου, δύο είναι οι αδικούντες. Ένας δε ο αδικούμενος. Διότι ο μεν ένας που διαβάλει κατηγορία αυτών που δεν είναι παρών, ο δε άλλος αδικεί γιατί αλλάζει γνώμη πριν στα σίγουρα μάθει την αλήθεια. Αυτός λοιπόν που αδικείται σε όλα αυτά, απουσιάζει από τη συζήτηση και διαβάλλεται απ' άλλων ότι είναι κακός». Οφείλων λέει ότι αυτοί που με διαβολικές πανουργίες κάνουν τους ανθρώπους να δυστυχούν είναι διαβολείς. Έτσι διώχνουν τη διαχάρη με κάθε τρόπο, μισούν το Θεό και καταστρέφουν κάθε ευτυχία. Ο Ιππίας λέει: «Είναι τρομερό πράγμα η διαβολή και πιο εγκληματική από την ύβρη. Η ύβρης είναι πιο δίκαιη για το ότι δεν είναι κρυφή». Ο Μάξιμος ο ομολογητής λέει: «Αυτούς που σου μεταφέρουν διαβολές και λόγια, μη θαρρείς ότι σε ευνοούν, αλλά αν τους αποστρέφεσαι σαφίδια φαρμακερά». Ο Θείος Χρυσόστομος λέει για τους διαβολείς τα παρακάτω: «Αυτός που διαβάλλει τον πλησίον του είναι σαν να τρώει αδελφικό κρέας, γιατί του τραυμάτισε πρώτα την υπόλοιψη και στη συνέχεια του κατάφερε με διαβολικά λόγια άλλα χίλια κακά». Ανθρώπου. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει για τον δόλιο τα εξής: «Κοίτα εδώ ένα διαφωτιστικό ευαγγελικό παράγγελμα. Γιατί να εύχεστε, λέει, να μην μπείτε σε πειρασμό. Με αυτόν δεν τον πειρασμό, τίποτα δεν είναι εισάξιο από το να πέσει σε δόλιο άνθρωπο. Αυτός είναι πιο επικίνδυνος και το θηρίο. Γιατί το θηρίο, όπως είναι έτσι και παρουσιάζεται. Ο δόλιος όμως πολλές φορές καλύπτεται, κρύβεται και κάνει την ενέδρα πιο επικίνδυνη, ώστε αυτός που παραπλανιέται να πέσει κυριολεκτικά σε βάραθρο, δίχως να φυλαχθεί καθόλου. Δεν θα υπερβάλλει αν πει κανείς άδικα τα χείλη που βλάπτουν την αρετή και οδηγούν στην κακία». Ο Μέγας Βασίλειος λέει επίσης για τον δόλο: «Ο δόλος είναι μια κακότητα που γίνεται κρυφά και προσποιείται ότι προσφέρει τα καλύτερα στον πλησίον». Ο Όσιος Νικήτας ο Στιθάτος λέει περί δολιότητας τα εξής: «Του ανθρώπου που έχει κακό μάτι, τα χείλη του μιλούν άδικα και η γλώσσα του είναι δόλια. Μοιάζει δε με τη γλώσσα και το στόμα του φιδιού, φέρνοντας όμοια με αυτό θανατηφόρο ιό. Από αυτούς τους ανθρώπους, ο καθένας που εύχεται κατά Θεόν και βαδίζει σύμφωνα με το θέλημά του, ας απομακρύνει την ψυχή του, γιατί από δαιμονική καρδιά και ασύνητη ψυχή επέρχονται ολέθριες φήμες στα αυτιά των ανθρώπων. Από άνθρωπο άδικο και δόλιο, ας μας γλιτώσει ο Κύριος».

κατάκρισης. Κατάκριση είναι το να κρίνει κανείς και να καταδικάζει κάποιον που αμαρτάνει. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι τίποτα δεν είναι τόσο ευχάριστο στους ανθρώπους όσο το να κατακρίνουν τις πράξεις των άλλων. Ο Δε Χρυσόστομος λέει «Κατάκριση που εξαπολύεται βάναυσα ανατρέπει και καταβυθίζει τις ψυχές». Ο Απόστολος Παύλος γνωστοποιεί σε όλους ότι αυτός που κατακρίνει είναι αναπολόγητος, διότι αυτός που κατακρίνει τον άλλον είναι σαν να κατακρίνει τον εαυτό του, γιατί και ο ίδιος κάνει τα ίδια. Σκέψου το λοιπόν αυτό, άνθρωπε, που και εσύ κάνεις αυτά που κάνουν οι άλλοι και τους κατηγορείς. Νομίζεις λοιπόν ότι θα ξεφύγεις από την κρίση του Θεού? Ο καθένας βαστάει το δικό του φορτίο. Γι' αυτό και ο Χρυσόστομος μας παρακινεί λέγοντας: ας μη γινόμαστε λοιπόν και εμείς πικροί δικαστές, για να μην απαιτηθούν ευθύνες και από μας, γιατί έχουμε αμαρτήματα μεγάλα που απαιτούν να ζητούμε συγγνώμη. Έτσι λοιπόν πρέπει να ελεούμε περισσότερο εκείνους που βαριά αμαρτάνουν, για να μπορούμε κι εμείς να ζητήσουμε έλεος για τον εαυτό μας. Παρόλο που όσο κι αν φιλοτιμηθούμε, ουδέποτε θα προσφέρουμε τόση φιλανθρωπία όσοι εμείς χρειαζόμαστε από το φιλάνθρωπο Θεό. Διότι αυτός που είναι αυστηρός με τον σύντροφό του, πολύ περισσότερο θα δεχτεί αυστηρότητα από το Θεό. Ας μην μιλάμε λοιπόν εναντίον των άλλων. Και ο Κύριος δίνει εντολές λέγοντας: μην κρίνετε για να μην κριθείτε, γιατί με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε, και με το μέτρο που μετράτε τον άλλον θα μετρηθείτε κι εσείς. Πώς βλέπεις το αγκάθι στο μάτι του αδελφού σου, ενώ το δοκάρι στο δικό σου μάτι δεν αντιλαμβάνεσαι?

0: τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού θεολόγου Δημητρίου Παναγοπούλου που εκφωνήθηκε στον Εσπερινό της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου το 1980.
1: Επέτρεψε ο αγαθός Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου του Ιεράρχου Θαυματουργού Μυροβλήτου Νεκταρίου να εορτάσουμε και φέτος την επέτειο της ανακομιδής των Αγίων Λειψάνων του, που σαν τέτοια ώρα περίπου προ 60 ετών έλαβε χώρα. Ο προορισμός, αγαπητοί μου, του ανθρώπου εις τον κόσμο είναι να αγιάσει. Δεν έχει κανέναν άλλον προορισμό. Εάν δεν αγιάσει, απέτυχε. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, να μην είχε περάσει από τον κόσμο αυτόν. Άλλωστε και ο Χριστός που ήρθε εις τον κόσμο, ήρθε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να επανέλθουν εις τον Παράδεισο. Αυτό άλλωστε εύχεται και κάθε άνθρωπος ο οποίος θα μεταφέρεται την τελευταία στιγμή προς τον τάφο του. Αυτό θα λέγει δια του ψάλτου. Παραδείσου πάλι ποιον πολύτιμε, να σε κάμω πάλι πολίτη του Παραδείσου. Αλλά τι έκαμες για να σε κάμω πολίτη του Παραδείσου? Όταν βρισκόμαστε μπροστά στη μνήμη κάποιου Αγίου ή και της Θεοτόκου, θα πρέπει να μιμούμεθα κατά κάποιον τρόπον τη ζωή των Αγίων αυτών. Να μην στεκόμαστε απλώς σε μια τυπική εκδήλωση, να ανάψουμε φερυπίν ένα κερί, να προσφέρουμε ένα δώρο. Όχι και αυτά δεν είναι εκδήλωσης ευσεβίας, αλλά δεν είναι εκείνο που σώζει τον άνθρωπο, δεν είναι εκείνο που καταρτίζει τον άνθρωπο, δεν είναι εκείνο το οποίο φτιάχνει τον άνθρωπο κατάλληλο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος ως επιτοπλίστων κάνει το κακό. Το καλό δεν το επιδιώκει. Μάλιστα, όταν θα ερωτηθεί γιατί κάνει το κακό, θα έχουμε μια απάντηση, θα πει ότι παρεσύρθει από τον Σατανά ή τον παρέσυρε κάποιος άλλος. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να το καταλάβει ότι ούτε παρασύρεται ούτε ο Σατανάς είναι υπεύθυνος, αλλά είναι αυτός ο ίδιος υπεύθυνος. Διότι και ο Σατανάς, αν μας υποδείξει μια αμαρτία, αν θέλουμε την κάνουμε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε, ούτε μας εκβιάζει. Και αν κάποιος άλλος επίσης μας υποδείξει κάποια αμαρτία ή ως θεωρία ή ως πράξη που την κάνει αυτός, και πάλι είναι αν θέλουμε την κάνουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε, ούτε μας εκβιάζει να την κάνουμε. Δεν μας βάζει κανένα πιστόλι στο αυτή. Γι' αυτό και ακριβώς είμαι ένοχη απέναντι του Θεού. Ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει από τον Σατανά τον εχθρό του τρεις βόθινους, όπως λένε οι πατέρες, τρεις τρύπες, τρεις καταπαχτές. Και φροντίζει ο Σατανάς στηνοντάστες, όπως στείλουν οι κυνηγοί για να πιάσουν τα σάρκτους, να πιάσουν λιοντάρια, τους φτιάχνουν μεγάλες γούβες, λάκους, βάζουν κλαδιά επάνω. Αυτά δεν βλέπουν ακριβώς τι έχει από κάτω και πέφτουν μέσα εκεί και εκεί συλλαμβάνονται και έπειτα έχουμε τα σχετικά. Έτσι ακριβώς και ο Σατανάς φτιάχνει τέτοιους λάκους, τέτοιες καταπαχτές, τέτοιους βόθινους να τον πιάσει τον άνθρωπο. Πρώτον, εν γενικές γραμμές τον πολεμάει να μην τον αφήσει να κάνει το καλό. Τώρα θα πει κανείς, ποιο είναι αυτό το καλό? Το αντίθετο του κακού είναι το καλό. Δεν θέλει φιλοσοφία. Και το καλό προσποιώ να το κάνω. Εγώ κάνω το καλό. Δεν θα πάω στον Παράδεισο. Το ερώτημα είναι προς ποιον κάνεις το καλό. Δίδεις ψωμί στον άλλον? Δίδεις ρούχο στον άλλον? Του λες έναν καλό λόγο? Καλό είναι αυτό. Αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος. Είναι μια καλοσύνη προς τα έξω. Ο άνθρωπος είναι εύκολος να κάνει το δάσκαλο στον άλλον, αλλά να μην πράττει αυτός. Αυτό είναι το θέμα. Και έχουμε ακούσει και δει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν θέση αυστηράν έναντι των ανθρώπων που μιλούν κατά της θρησκείας, εφόσον όμως αυτοί οι ίδιοι αυτά που λένε για τους άλλους δεν τα πράττουν. Ή και αν τα πράττουν εκείνα, δεν πράττουν άλλα. Και εκεί ο άνθρωπος είναι ανακόλουθος. Ο Σατανάς του στείλει λοιπόν αυτή την παγίδα να είναι καλός προς τα έξω. Ο άνθρωπος που δεν είναι καλός προς τα μέσα, προς τον εαυτόν του, εις μάτιν και του τα έξω του, δεν λαμβάνονται υπόψη. Θα πει κανείς, τι καλός είναι να κάνει στον εαυτό του, να τον προσέχει να μην κρυώσει, να τον προσέχει να μην αρρωστήσει? Όχι. Να του προσέχει το εσωτερικό, την ψυχή του. Ο άνθρωπος που δεν προσέχει την ψυχή του είναι εγκληματίας εναντίον του εαυτού του. Αυτοπτονεί. Φωνεύει, εκτελεί εκ προμελέτης και εκ του συστάδεν την αθάνατο ψυχή του, μόνος του. Διότι η ψυχή αν πεθάνει από εδώ και κολλαστεί, ο ίδιος ο άνθρωπος την εξετέλεσε. Δεν εξετελέστη μόνη της, εμείς οι ίδιοι εξετελέσαμε την ψυχή μας. Γιατί? Διότι την κρατήσαμε μακριά από την πηγή, μακριά από τον Χριστό, μακριά από τον Θεό, μακριά από την Εκκλησία Του, μακριά από τα μυστήριά Του, μακριά γενικά από εκείνο το οποίο την ψυχή τη λεπτύνει και την αγιάζει από εδώ και την κάνει κατάλληλο για εκεί. Οποιαδήποτε λοιπόν καλοσύνη αν κάνει ο άνθρωπος προς τα έξω, δεν θα του λογιστεί εφόσον δεν κάνει και προς τα μέσα, προς την αθάνατο ψυχή του. Ο Σατανάς λοιπόν είναι τεχνίτης. Και τι κάνει τώρα? Μας παρουσιάζει τους κακούς και μας βγάζει εμάς ότι εμείς είμαστε καλοί. Εφόσον και εμείς είμαστε κακοί, διότι δεν είμαστε κακοί προς τα έξω, προς τα έξω προσέχουμε, είμαστε ευγενείς, προσέχουμε τη γλώσσα μας, τη συμπεριφορά μας, δεν αδικούμε, αλλά είμαστε κακοί προς τα μέσα, διότι την αθάνατο ψυχή μας την έχουμε ξεχωρίσει, απομακρύνει από το Χριστό. Και κατά συνέπεια έχουμε φωνεύσει εκ προμελέτης την ψυχή μας. Τι να κάνει λοιπόν οποιαδήποτε καλοσύνη προς τα έξω? Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος και προς τα μέσα και προς τα έξω να μην σταθεί πάλι να πει εγώ είμαι καλός, δεν πειράζω κανέναν, δεν βλάπτω κανέναν. Μα δεν ελεήσει για κανέναν, δεν παραστέγεσαι και σε κανέναν, δεν βοηθήσεις κανέναν. Τι βγαίνει λοιπόν αν έχεις τη μία πλευρά? Απαραίτητος πρέπει να έχει δύο πλευρές, την αρνητική να μη και τη θετική να. Δηλαδή να μην πράττει το κακό αλλά να πράττει το καλό. Είναι ένας αγών αυτός και χρειάζεται μία γυναικής προσοχή εκ μέρους του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι επίσκοπος, δεν εννοώ με αυτό να είναι κληρικός, να επίσκοπει. Επίσκοπον, δηλαδή κρατώ το όπλο μου και σημαδεύω. Ποιον σημαδεύω? Το διάβολο, τον κακό λογισμό, το κακό γενικά που έρχεται να μου βλάψει την αθάνατο ψυχή και να με δυσκολέψει να πράξω το καλό προς τον συνανθρωπό μου. Εμείς και αν πολλές φορές πράττουμε κάτι καλό προς τα έξω, είμαι και πάλι εκεί εκλεκτικοί. Το πράττουμε ως επιτοπλίστων στους συγγενείς μας, στους φίλους μας, σε αυτούς που τα τρώμε μαζί, που γλεντάμε μαζί, που αμαρτάνουμε μαζί. Ο άλλος δεν είναι και αυτός του Χριστού άνθρωπος? Δεν είναι βαφτισμένος και αυτός? Δεν είναι εικόνα του Χριστού? Ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι διακριτικός σε αυτό το σημείο για την αδικία αυτή. Πρέπει να αντικειμενικά να πράττει το καλό προς όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις διευθύνσεις. Ο Σατανάς από τότε που ο άνθρωπος θα γεννηθεί μέχρι που θα πεθάνει, πάντοτε του ρίχνει μέσα στο νου του να μην πράττει το καλό. Και αν πράττει το καλό, να το πράττει πάντοτε προς τα έξω το καλό και όχι προς τα μέσα το καλό. Ο άνθρωπος λοιπόν οποιοδήποτε καλό και αν κάνει προς τα έξω, εάν ταυτόχρονα δεν κάνει και προς την ψυχή του, αν δεν την προσέχει και αυτή και δεν την περιποιείται με τα ανάλογα που πρέπει, έχει κάνει την υπαρίθμη ένα αμαρτία. Και δηλαδή έχει πέσει και έχει συλληφθεί στον πρώτο βόθινο, στην πρώτη τρύπα, στην πρώτη γούβα όπως θα λέγαμε, που του έστεισε ο Σατανάς. Και τον έχει σίγουρο ότι ώρα θέλει από εκεί πέρα τον αναστείλει και τον στείλει στην κόλαση. Τον έχει δηλαδή σαν ένα ποντικάκι μικρό, το οποίο έχει πέσει σε έναν κάδο μεγάλον, πηδάει μέσα εκεί, δεν μπορεί. Όποια ώρα θέλεις παίρνεις ένα ξύλο και το χτυπάς και το πετάς στη γάτα. Αν τώρα ο άνθρωπος κατορθώσει αυτά τα δύο και προς τα έξω όσο μπορεί είναι καλός προς τον άνθρωπο, δεν τον βλάπτει, τον προσέχει, τον φυλάει όπως φυλάει και τα δικά του, ταυτόχρονα προσέχει και την ψυχή του, ταυτόχρονα έχει σχέση με τον Χριστό, έχει σχέση με την Εκκλησία, έχει σχέση με τα μυστήρια, τότε του ξέφυγε του σατανά, του ξέφυγε και δεν πράττει το κακό ούτε προς τα έξω ούτε προς τα μέσα. Τότε του στέλνει μια δεύτερη παγίδα να τον πιάσει κάπου παρακάτω. Γιατί ξέρετε, ο σατανάς παίρνει τώρα για να θερήσει 7-500 χρόνια. Έχει υπομονή ο σατανάς. Πού θα μου πας, θα σε πιάσω. Δεν θα σου πιάσω εσένα, θα πιάσω τη γυναίκα σου. Δεν θα πιάσω τη γυναίκα σου, θα πιάσω το παιδί σου. Θα σε πιάσω. Πού θα μου πας. Στείνει λοιπόν παγίδες και ο άνθρωπος πρέπει να είναι έξυπνος. Να έχει γυαλιά. Μα το γυάλια. Όχι μοιοπίας ή υπερμετροπίας, γυαλιά ειδικά που δίδει ο Χριστός των πιστών για να διακρίνει τις παγίδες και τα τεχνάσματα του σατανά. Εμείς δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τα τεχνάσματα του σατανά. Και βλέπεις τώρα ο σατανάς, εφόσον του ξέφυγες τώρα και δεν κάνεις το κακό και κάνεις το καλό, στο καλό μέσα κοιτάει να σου τον οθεύσει. Το καλό για να είναι πρέπει να είναι ατομικό δικό σου. Ένα κομμάτι από την ψυχή σου. Ένα κομμάτι από τη σάρκα σου. Ένα κομμάτι από τον ιδρώτα σου. Να είναι δικό σου. Εμείς στην αλήθεια κάνουμε καλά. Και πολλές φορές είναι γραμμένα τα ονόματά μας και σε εκκλησίες ακόμη. Ως δωρητέ, ως ευεργέτε, προσφέρουμε πολλά πράγματα και στείνονται ναοί και βομή της Ορθοδοξίας. Αν εξεταστούν όμως τα χρήματα αυτά που ευρέθησαν, θα βρούμε ότι δεν είσαντε γνήσια δικά μας. Είσαντε από δεν ξέρω τι. Δεν είσαντε γνήσια. Κατά συνέπεια το έργο που έγινε δεν έγινε καλό. Και ξέρετε, στη δοκιμή, στον έλεγχο, πρέπει να αντέχουν τα έργα. Βλέπω εκεί απέναντί μου την κρίση, όπως τη βλέπετε κι εσείς, που φεύγει ένα πύρινο ποτάμι από τα πόδια του Χριστού και κατεβαίνει κάτω και πηγαίνει στον Παμφάγο Άδη. Κοιτάξτε τα από πάνω την πόρτα. Είναι φτιαγμένα από σκοπού αυτά, ώστε να βλέπει ο άνθρωπος όταν φεύγει προς έξω τι τον περιμένει. Πρέπει λοιπόν τα έργα του ανθρώπου να είναι τόσο γνήσια, τόσο δικά του, από το αίμα του, από το είναι του, από τον ιδρώτα του, ώστε να αντέχουν να περάσουν στο πύρινο ποτάμι αυτό. Να μην είναι ξύλινα, να μην είναι ψάθινα, να μην είναι ψεύτικα. Γιατί άμα είναι ψεύτικα δεν αντέχουν. Τώρα το ποτάμι που βλέπετε εκεί είναι παρμένο από τον προφήτη Δανιήλ, που είδε να εκπορεύεται από τα ποδάρια του κατά την ημέρα της χρήσεως ο πύρινος αυτός ποταμός. Και οι άνθρωποι που κάνουν έργα χρυσά, αργυρά, ασημένια, αντέχουν, όχι μόνο να αντέχουν, αλλά θα λαμπρυνθούν, έτσι μάλλον, όταν θα περάσουν στην κρίση, όταν θα περάσουν από φωτιά,

όπως θέλει ο Θεός. Είναι λοιπόν και αυτός ένας τρόπος να τον συλλάβει τον άνθρωπο. Και εφόσον ο άνθρωπος νομίζει ότι κάνει καλά έργα, τα έργα του δεν είναι καλά. Και παραδείγμα ότι κάποτε ένας εργοστασιάρχης μεγάλος έκανε ένα τραπέζι σε ένα φίλο του ένα μεσημέρι στο ξενοδοχείο. Όταν φάγανε, ήταν ξένος αυτός, του είπε να πάμε μια βόλτα. Τον πήρε στο αυτοκίνητό του και τον έβγαλε έξω της πόλεως μια βόλτα. Φτάσανε σε ένα μέρος που γινότανε ένα μεγάλο κτίριο, σε τύπο νοσοκομείου. Σταθήκαν εκεί και του λέει του φίλου του, το βλέπεις, του λέει, αυτό το οίκημα? Λέει, ναι, το φτιάχνω εγώ, του λέει. Εσύ, μα αυτό είναι τύπο νοσοκομείου. Ναι, λέει, το φτιάχνω σανατόριο. Για ποιον, λέει, το φτιάχνεις? Για τους εργάτες μου. Εγέλασε. Δώσ' το, λέει, να το φάνε το φαγητό. Δώσ' τα λεφτά. Και μην τους βαστάς τα λεφτά να γίνουν φηματικοί και τους φτιάχνεις εδώ πέρα νοσοκομείο να τους βάλεις μέσα. Καταλάβατε? Κάνει αυτός. Ο κόσμος θα έλεγε απ' έξω ότι κοίταξε αυτός, βέβαια, τα λυπάται και φτιάχνει για τους εργάτες του. Ο άλλος όπως του είπε μια σοφή κουβέντα. Πλήρωνε τον εργάτη σου καλά και δεν θα γίνει φηματικός. Και δεν χρειάζεται αυτό να το φτιάξει εκεί πέρα. Δώσ' του τα να μην αρρωστήσει. Και τα λιθάρια δεν χρειάζονται. Ένας τρόπος που για τον κόσμο φαίνεται καλό αυτό, γράφεται ως ευεργέτης, αλλά μέσα δεν έχει αυτό το περιεχόμενο. Κάποτε επίσης, στην Αίγυπτο, ένας επίσκοπος ζήτησε από την Ομογένεια να προσφέρουν να φτιάξουν ένα σχολείο να μαθαίνονται τα ελληνικά γράμματα, η ελληνική γλώσσα. Και έστειλε ιδιόχειρα μπιλιέτα σε όλους τους μεγάλους εκεί πέρα, τους προύχοντας. Μάζεψε 100 δολάρια, μάζεψε. Ούτε για κλειδαριά, όχι να φτιάξει αυτό. Κανένας δεν συγκινήθηκε για τίποτα. Τότε είπε το εξής, έβγαλε μια εγκύκλιο και λέγει: όποιος προσφέρει το μεγαλύτερο ποσό για να γίνει αυτό το ίδρυμα των ελληνικών γραμμάτων, θα γραφεί το όνομά του χρυσής γράμμαση σε μια πλάκα και θα ανιρτηθεί πρώτος όποιος δώσει τα περισσότερα, και κατά σειράν θα γραφούν οι άλλοι. Τι λέτε ότι έγινε? Έγινε ένας συναγωνισμός τέτοιος, ιεροκρίφιος βέβαια, μεταξύ των ποιος θα στείλει τα πιο πολλά, και μέσα σε μια εβδομάδα μάζεψε τόσα για να φτιάξει 5 τέτοια, όχι ένα. Εν πάση περιπτώσει, χωρίς να πει τίποτα, ο επίσκοπος έταξε μία ημέρα, εφόσον το έφτιαξε έπειτα από μερικούς μήνους, ένα χρόνο δεν ξέρω πόσο, έταξε μία ημέρα να κάνουν τα εγγένεια, να κάνει εορτή και να γίνει και η αποκάλυψη της πλακός, που έτσι θα εφαίνονται οι δωρητές, ποιοι προσέφεραν. Πράγματι, γέμισε απ' έξω το πεδίο από κούρζες, από κάντιλακ. Ήρθανε μέσα για να παραστούν στον αγιασμό και στην αποκάλυψη πλακός, για να δούνε ποιος έχει την πρώτη θέση. Έγινε ο αγιασμός, μίλησε καταλήλως ο αρχιερεύς και τράβηξε κάποιος τον Μπερτέ να φανούνε τα ονόματα. Και εκεί που είχαν βάλει τα διπλά γυαλιά τους για να δουν τα ονόματά τους, διάβασαν παραδόξως το εξής: ούτω το έργον έγινε τη καινοδοξία των ομογενών και προσωφρονισμό των. Δεν έγινε διότι γάψαν την ελληνική γλώσσα, την πατρίδα, ένα καλό έργο. Έγινε από την καινοδοξία τους να γραφτεί το όνομά τους εκεί και να φέρει στους άλλους ότι έδωσαν τα πιο πολλά. Γιατί αν ήταν να δώσουν, έδιναν και γρηγορότερα. Ξέρετε πόσα τέτοια γίνονται? Πολλά τέτοια γίνονται. Δεν τα θέλει ο Θεός ούτε αυτά. Και πολλούς ανθρώπους τους έχει πιάσει ο Σατανάς κατά αυτήν την έννοια. Σας τα λέγω αυτά διότι ο Άγιος της Βραδιάς και έπραξε, απέφυγε το κακό, έπραξε το καλό και το έπραξε το καλό καλό και έμεινε ταπεινός. Αυτό είναι. Όταν λοιπόν δεν μας πιάσει και στη δεύτερη πλευρά, το φτιάξουμε τέλειο, είναι από τον ιδρώτα μας, είναι από τους κόπους μας κλπ. Στείνει μια τρίτη γούβα. Ποια γούβα? Εκείνη την ανύποπτο γούβα. Σου βάζει μέσα στο νου σου ένα

0: Μεράκι ψηλό, το οποίο σου λέγει ότι εσύ έκαμες μεγάλο έργο, αλλά μην το λες πουθενά. Το ότι το σκέπτεσαι μόνος σου, ότι έκανες ένα έργο, προσεφέρτης, εβοήθησες, είπες κάπου που οι άλλοι δεν κάνουν, μάλλον κάνουν τα τελείως αντίθετα, όταν σου πετάξει ένα πόνο τέτοιο, μέσα σου νιώθεις κάτι σαν να σε σηκώνει. Σε σηκώνει και σε παίρνει αυτός εκεί την ώρα. Όσο και αν φαντάζεσαι ότι θα του γλιτώσεις, δεν του γλιτώνεις. Και χρειάζεται στην περίπτωση αυτή ταπείνωσης. Δεν μπορεί να γλιτώσει ο άνθρωπος από τα χέρια του σατανά. Ή θα τον πιάσει εκεί, ή θα τον πιάσει εκεί, ή θα τον πιάσει ανύποπτα παραπέρα. Όταν του βάλει μέσα στο νου του ότι το καλό που κάνει, οι στάσεις του γενικά, η οικογένειά του, η συμπεριφορά του είναι καλή, αγία και είναι σχέση με τους άλλους πολύ φανταχτερή, αν του το βάλει απλώς, όχι να το εξωτερικευτεί, γιατί εμείς το εξωτερικεύουν. Μακάρι να έρθουν και εσείς σαν και εμένα. Ξέρεις εσύ τι κάνω εγώ στο κρυφό, και ξέρεις τα παιδιά μου, και ξέρεις αυτό, τι άριστα έπαιρνε τούτο, και ξέρεις ο σκύλος μου, και ξέρεις η καρδαρόμπα μου, και ξέρεις το σπίτι μου, και ξέρεις η σταφίδα μου, και ξέρεις ο γαϊδαρός μου, και ξέρεις, και ξέρεις. Δεν χρειάζεται. Είναι μέσα στη βούβα εκεί που δεν βγαίνει ποτέ. Λέγω λοιπόν ότι ο Άγιος αυτός απέφευγε το κακό. Έπρατε το καλό και ενζούσε και ταπεινοφροσύνη. Αυτό το τρίπτυχο του Αγίου πρέπει μέσα στα λίγα λεπτά που μιλήσαμε να μείνει σε μας. Κάτι να μείνει. Το κακό έχουμε υποχρέωση να το αποφύγουμε. Το καλό έχουμε υποχρέωση να το πράξουμε. Και το φρόνημά μας να είναι ταπεινό. Εάν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν γίνεται. Πρέπει να περιμένουμε τα πάντα όταν κάνουμε το καλό. Να μην αμυνθούμε ότι χάνουμε τίποτα, διότι αυτός που γράφει είναι ο Χριστός, ο οποίος ξέρει πώς πράττει ο καθής, πώς πολιτεύεται, πώς σκέπτεται, τι δείχνει εξωτερικός και ποιος είναι εσωτερικός. Αναφέρεται μέσα στη γραφή ότι κάποτε ήταν στο παγκάρι ο Χριστός μας, στο ναό του Σολομώντος, και εισήρχοντο μέσα και έβαζαν χαλκόν, έβαζαν χρήματα. Χαλκόν το λέει το Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός λέει, έβλεπε πως βάλουν, όχι πόσα βάλουν, πως βάλουν χαλκόν, πως βάλουν. Αυτοί διότι έβλεπαν μάλιστα τον Χριστό, τα ρίχναν, ρίχναν και περισσότερα, και τα ρίχναν και σκρόπια για να βροντάνε, για να τους καταλαβαίνει ότι έβαλε πολλά. Μέσα σε αυτή τη σειρά ήρθε και η χείρα με το δίλεπτο. Και όταν άνοιξε αυτή το μαντιλάκι της και έβγαλε το δίλεπτο και το ρίξε και άφησε τη σκουριά μέσα στο μαντιλάκι, τίποτα άλλο, τότε είπε ο Χριστός μας, αυτή η γηνή λέει, πλοίον τούτων, όλοι μαζί αυτοί δεν βάλανε ένα δίλεπτο της χείρας. Στην πραγματικότητα είχαν βάλει πολύ περισσότερα. Δεν είχαν βάλει δίλεπτα, ρίχναν κέρματα μεγάλα, στατήρες και λοιπά αυτοί. Όμως, στου Χριστού τα μάτια, το δίλεπτο της χείρας ή το περισσότερο από όλα τα εκατομμύρια που λέμε, τα λέγαμε, που έβαλαν οι άλλοι ή βάζουμε εμείς σήμερα. Γι' αυτό προσέξετε λεπτομερώς βήμα προς βήμα τη ζωή σας. Άνθρωποι είμεθα, θα μας ξεφύγει και ο εγωισμός θα μας πειράξει και το μάτι θα μας πειράξει και το συμφέρον θα μας πειράξει, πολλά θα μας πειράξουν και τα λόγια του άλλου θα μας πειράξουν και ο κόσμος θα μας πειράξει, αλλά έχουμε υποχρέωση να σταθούμε. Αν δεν σταθούμε και βρεθούμε πεσμένοι κατά την ώρα του θανάτου, χαθήκαμε και καλύτερα να μην έχουμε γεννηθεί. Δεν υποχρεώνεται από τίποτα ο Θεός, όλα αυτά έχουμε υποχρέωση να τα κάνουμε. Δεν υποχρεώνεται διότι στρώνει τραπέζι. Τραπέζι το στρώνει για να φας. Γι' αυτό ό,τι πράττουμε θα το πράττουμε ταπεινά και θα λέμε εγώ δεν έκανα τίποτα. Και το λέμε και στον εαυτό μας, αυτό δεν έκανα τίποτα. Ταπείνωση πρέπει να εκδηλώνεται στον εαυτό μας πρώτα, όχι προς τα έξω. Εγώ είμαι ταπεινός, όπως έλεγε ένας στο Σοκράτη, του έλεγε ότι εγώ είμαι ταπεινός. Βλέπω, λέει, την ταπεινωσή σου, τον εγωισμό σου, από τις τρύπες του ενδύματός σου. Αυτός διότι είχε βάλει κάμι τρύπες και φορούσε τρύπιο ένδυμα, έλεγε ταυτόχρονα ότι είναι ταπεινός. Όμως ο Κράτης τον έβλεπε εγωιστή. Δίσου και δεν σου χρειάζεται αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις. Αυτά νόμιζα ότι μπορούν να λεχθούν απόψε το βράδυ, που αυτός ο Άγιος ο συμπαθής, αυτός ο μυροβλήτης, αυτός ο θαυματουργός που έχει συγκινήσει ολόκληρο τον κόσμο και συνεχίζει ακόμη να παρευρίσσεται στις αδυναμίες των ανθρώπων που προβάλλεται απόψε το βράδυ. Νόμιζα ότι μπορούσαν να λεχθούν, που μπορούν να αφήσουν κάτι κατάλοιπον χρήσιμον. Εύχομαι λοιπόν ο Άγιος Θεός δια των πρεσβειών του Ιεράρχου να μας βοηθήσει κι εμείς, αν δεν πράττουμε το καλό να το πράττουμε, αν δεν αποφεύγουμε το κακό να το αποφεύγουμε, να το πράττουμε σωστά και εν ταπεινοφροσύνη και να λέμε ότι δικά του είναι όλα. Διότι όπως λέει, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειο, άνωτερε τι κατεβαίνει. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Η παραγωγή του ανθρώπου είναι μόνο αμαρτίες. Τα άλλα τα έργα τα αγαθά είναι του Χριστού διά του ανθρώπου. Όπως και τα θαύματα είναι του Χριστού διά του Αγίου. Δεν τα κάνει ο Άγιος, τα κάνει ο Χριστός διά του Αγίου. Όπως η Παναγία μας, δεν τα κάνει η Παναγία, ο Χριστός διά της Παναγίας. Θα και τα ακούσα τροπάρια, ε. Δόξα το σε δοξάσαντι. Δόξα το σε στεφανώσαντι. Δόξα το ενεργούντι διά σου πάσινι άματα. Αυτός που ενεργεί διά σου πάσινι άματα. Έτσι. Εύχομαι λοιπόν η ευλογία του να είναι με όλους μας και με αυτούς που δια ευλόγους αιτίας δεν μπόρεσαν να έρθουν από το βράδυ, που μπορούν να έρθουν αύριο ή μια άλλη μέρα λόγω των εργασιών των.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού θεολόγου Δημητρίου Παναγοπούλου που εκφωνήθηκε στον Εσπερινό της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου και θα ακούσουμε την ομιλία του που εκφωνήθηκε κατά την διάρκεια του όρθρου της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου το 1980.
0: Ο Άγιος Θαυματουργός Μυροβλήτης Νεκτάριος μας έδωσε την ευκαιρία και χθες το βράδυ να μιλήσουμε κάτι που είναι για το συμφέρον της ψυχής μας, μια και οικονόμησε ο Θεός να περάσουμε από αυτόν τον κόσμο. Θα ήθελα στη συνέχεια σήμερα να μου επιτρέπετε να παρέθετα πάλι μερικά διαφωτιστικά στοιχεία επάνω τα τεχνάσματα του Σατανά, ο οποίος φροντίζει παντή στένει ο άνθρωπος να μην σωθεί. Το λόγο μας το βραδινό παρουσιάσαμε τρεις καταστάσεις τις οποίες δημιουργεί ο Σατανάς σαν παγίδα στον άνθρωπο να τον συλλάβει ώστε να μην τον αφήσει να κάνει το καλό, αλλά μάλλον το κακό να κάνει, και αν κάνει το καλό να μην το κάνει κατά τέτοια έννοια που θα έχει κάποια αξία στα μάτια του Θεού. Σήμερα μέσα στα τεχνάσματα αυτά και στη συνέχεια που μας δίδει η εορτή του Αγίου θα ήθελα να παρουσιάσω ένα άλλο. Ο μόνος που ξέρει τι γίνεται μέσα εδώ στην εκκλησία είναι ο διάβολος. Αυτός ξέρει πιο καλά από εμάς τους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς φροντίζει ώστε να μας πείσει να μην ερχόμεσα στην εκκλησία. Η εκκλησία θεωρείται για πολλούς πάρεργο, δηλαδή ένα πράγμα που δεν τόσο χρειάζεται. Είναι απλώς η εκκλησία για εορτάς, είναι απλώς η εκκλησία για πανηγύρι ή και για συμφέροντα, όπως λέγει ο κόσμος, ορισμένων ανθρώπων που έχουν σχέση με την εκκλησία και δι' των κληρικών. Όμως η αλήθεια δεν είναι εκεί και αυτό κατορθώνει πράγματι να κρατάει πολύ κόσμο μακριά, να μην τον αφήνει να εκκλησιάζεται. Του κατηγορεί των κλήρων, του λέγει ότι είναι καλός άνθρωπος αυτός και εκείνοι που είναι στην εκκλησία δεν είναι σαν γι' αυτόν, όταν αυτός είναι καλύτερος από τον επίτροπο, παραδείγματι, από τον ψάλτη, από... Φροντίζει λοιπόν, λέγω, με κάθε τρόπο τον άνθρωπο να τον απασχολεί έξω της εκκλησίας. Του παρουσιάζει δουλειές, του παρουσιάζει ανάγκες, και ο άνθρωπος μη έχοντας διάκριση, που είναι το μεγαλύτερο χάρισμα και από αυτή την αγάπη ακόμη, η διάκριση, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας, μη των πασών των αρετών η διάκριση. Μια μάνα άμα δεν έχει διάκριση, η αγάπη προς το παιδί θα το καταστρέψει. Όπως και ένας πατέρας άμα δεν έχει διάκριση, η αγάπη προς το παιδί θα το καταστρέψει το παιδί.
2: Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει διάκριση, δεν μπορεί να διακρίνει ποια είναι τα συμφέροντα τα δικά του, το ότι ήρθε στον κόσμο αυτόν. Ο άνθρωπος δεν ήρθε στον κόσμο αυτόν, όπως κι άλλοτε μας έχει δοθεί ευκαιρία να πούμε, για να ζήσει. Ο άνθρωπος ήρθε για να πεθάνει και αποθύνθη για να ζήσει. Η ζωή είναι υπέραν του τάφου. Δεν είναι αυτή. Αυτή είναι πηγολαμπή. Τίποτα δεν είναι αυτή η ζωή εδώ. Είναι σχέση με την αιωνιότητα. Και εν τούτης έχει κάποιον προορισμό που ήρθε εδώ. Ήρθε να εργαστεί και να πολιτευτεί τόσο σωστά, ώστε να μπορέσει να έχει είσοδο στον παράδεισο. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι η επιστροφή του στον παράδεισο. Και για να επιστρέψει στον παράδεισο, δεν μπορεί να επιστρέψει από το σπίτι του. Δεν μπορεί να επιστρέψει από το καφενείο. Δεν μπορεί να επιστρέψει από την κρουαζέρα του. Απ' έξω. Δεν ξέρω πού να μην πω και ονομάσω άλλα ακατανόμαστα πράγματα. Διά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία τον παραλαμβάνει τον άνθρωπο όταν έρχεται στον κόσμο. Αυτή πηγαίνει διά του ιερέως και προσφέρει τα ευχά της ή συλλεγό. Και διά των προσευχών και των ευχών της Εκκλησίας προστατεύει το μωρό που ήρθε στον κόσμο. Αυτή το παίρνει έπειτα στα 40 και το εισαγάγει στην Εκκλησία. Αυτή το βαφτίζει και το αναγεννά. Και αυτή είναι εκείνη που το τρέφει πάλι με τον άλλο μαστό της Θεία Κοινωνία και τον κάνει άνδρα τέλειον Ιησού Χριστού, που να είναι ικανός πλέον να περάσει για την αιωνιότητα. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος θελήσει με έναν τρόπο δικό του, που τον ξεγελά ο Σατανάς και του λέγει δεν χρειάζεται η Εκκλησία, χάνει την ώρα του εκεί, είναι για τους τεμπέληδες, το πολύ κυριελέσον το βαριέται και ο Θεός. Όταν λοιπόν δεν κατορθώσει τον άνθρωπο να τον πείσει να μείνει απ' έξω, που δυστυχώς πολλούς τους κρατάει απ' έξω. Με διαφόρους τρόπους. Εγώ προσέχομαι στο σπίτι. Εγώ είμαι στη δουλειά μου και η δουλειά μου προσευχεί. Αυτά είναι όλα τεχνάσματα του Σατανά. Ώστε τον άνθρωπο να μην τον αφήσει να έρθει στην Εκκλησία. Να αξιοποιήσει την Εκκλησία. Ή και ακόμη να αξιοποιήσει τον εαυτό του εν τη Εκκλησία. Έτσι από την Εκκλησία δεν αξιοποιείται ο εαυτός. Φτιάξει ό,τι θέλει. Κάνε όποιο καλό έργο θέλει. Δεν είναι έργο σωτηρία. Η σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός δεν είναι εργοδότης να πάμε εμείς να πληρωθούμε για τα καλά μας έργα. Ο Χριστός είναι ζωοδότης, ζωηφόρος στην πλευρά του που έβγαλε το αίμα και ξεπήδησε το βάπτισμα. Ζωηφόρος ο Σταυρός εκ του οποίου εξεπήδησε η σωτηρία του ανθρώπου. Άρτος στη ζωή λέγεται η Θεία Κοινωνία. Ζωηφόρος ο τάφος, εκ του τάφου βγήκε Ανάσταση. Είναι θέμα ζωή και θανάτου της ψυχής του ανθρώπου. Και ο Χριστός έχει σχέση με την Εκκλησία του με την ζωή της ψυχής του ανθρώπου. Το σώμα το διατηρεί δια των υλικών πραγμάτων που έχει. Την ψυχή όμως για να τη διατηρήσει χρειάζεται η Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που μπορεί να κάθεται απ' έξω στο καφενείο, παρότι η Εκκλησία λειτουργεί. Ο άνθρωπος αγνώριζε τι είναι η Εκκλησία για αυτόν, ούτε σπερινό, ούτε όρθρο θα άφηνε ποτέ του. Και αν διαβάσετε τους λόγους του Θείου Χρυσοστόμου, θα δείτε ομιλία το πρωί και ομιλία το βράδυ. Για να ομιλεί, πού ομιλούσε, στα στασίδια ή στις κολόνες. Ομιλούσε σε ανθρώπους. Και αν θα παρακολουθήσετε τη ρήμη του λόγου του, θα δείτε ότι ομιλούσε σε ανθρώπους και μάλιστα σε πολύ εκκλησίασμα. Δεν πήγαινε κανένα στη δουλειά του πριν περάσει από την Εκκλησία. Να εκκλησιαστεί και έτσι θα πήγαινε στη δουλειά του. Δηλαδή σήμερα που δημιουργήσαμε εμείς να δουλεύουμε 5 ώρες και 4 ώρες και να αμαρτάνουμε 18 ώρες, έχουμε περιθώρια. Μάλιστα σήμερα υπό τα συνθήκα που υπάρχουν μπορούμε να εκκλησιαζόμαστε ευχαρίστως και ανέτως. Οι περισσότεροι μάλιστα οι σας πολιτείες κλπ. Που έχουν δικά τους μέσα μπορούν ανέτως ολόκληρες οικογένειες. Αλλά δεν θέλει ο άνθρωπος, διότι έχει πιστεί εκ μέρους του Σατανά ότι η Εκκλησία δεν επιτελεί τίποτα. Γι' αυτό βλέπουμε έχει κατορθώσει και στις διαφόρους κυβερνήσεις σήμερα τα συνθήματα είναι να κάνουν σχολές, να κάνουν εργοστάσια, να κάνουν τέτοια πράγματα και όχι εκκλησίες. Ότι η Εκκλησία είναι παθητικό. Διότι δεν μπορεί να κάνει διάγνωση ότι έχει και ψυχή ο άνθρωπος και η ψυχή δεν τρέφεται με φασόλια, ούτε με καλαμπόκι, ούτε με μοσχάρι, ούτε με μπιφτέκια, ούτε με χρυσό, ούτε με λίβανο, με τίποτα. Θέλει Χριστό. Και όλες οι ψυχές είναι κενές που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, γι' αυτό οι νευρασθένειες, γι' αυτό οι νευρολογικές κλινικές, γι' αυτό οι ψυχίατροι, γι' αυτό οι αυτοκτονίες, γι' αυτό οι τρέλες, γι' αυτό. Διότι ο άνθρωπος ζει μακριά από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος αλλάζει, γίνεται να μπει σε ένα πνευματικό λουτρό. Και όσο περισσότερο έρθει ετοιμασμένος, τόσο περισσότερο παίρνει όταν φύγει. Παίρνει άλλος άνθρωπος. Ένα λοιπόν από τα τεχνάσματα και από τις παγίδες είναι αυτή. Να βάλει τον άνθρωπο να μην πάει στην Εκκλησία. Αν κάποιος, εν πάση περιπτώσει, το σκεφτεί κάπως στα σοβαρά κλπ., να πάει στην Εκκλησία, του βάζει μια δεύτερη παγίδα της έννοιας. Δεν είναι ανάγκη να πας από το πρωί στην Εκκλησία, αφαιρεθεί. Και ρωτάνε πολλοί άνθρωποι, χτύπησε τρίτη καμπάνα. Δηλαδή, η δεύτερη και η πρώτη δεν είναι για σένα. Δεν είναι για σένα από το ευλογητό στο πρωί. Από πότε είναι για σένα, είναι για τους παπάδες, για ποιο τα λέει, για το Θεό. Ποιο τα ξέρει. Του πούμε εμείς ότι είναι Άγιος, το ξέρει ότι είναι Άγιος. Δεν είναι από το πρωί. Και εντούτοις, δευτέρα παγή είναι αυτή. Ο άνθρωπος να πάει να εκκλησιαστεί την ώρα που θέλει. Όταν καλείται σε ένα τραπέζι, πηγαίνει γρήγορα στο τραπέζι. Δεν πηγαίνει όταν σηκώνουν τα πιάτα και παίρνουν τα πιρούνια και όταν έχουν φάει άλλοι ή τρώνε το φρούτο τους. Όχι, πηγαίνει γρήγορα. Όταν πρόκειται να πάει να δει ένα έργο, θα το δει από την αρχή το έργο. Όταν θα στείλωθεί μπροστά το λεμονοκούτι αυτό να δει 4-5 ώρες διάφορα έργα, κάθεται από την αρχή και εκεί χαζεύει και τον παίζουνε μονότερμα. Δεν θέλει να ακούει κανένα, να βλέπει κανένα, ούτε διψάει, ούτε πεινάει, ούτε αισθάνεται άλλη σωματική ανάγκη. Και κάθε σφαίρα. Όλα αυτά τα κάνει κανονικά και ωραία, προκειμένου για πράγματα τα οποία ούτε τον ωφελούν, μάλλον τον καταστρέφουν. Όταν πρόκειται όμως περί της ψυχής, το πρωί κάνει κρύο, ανοίξει λιγάκι η μέρα. Είμαι κουρασμένος, ας πάω λίγο αργότερα. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους μεγάλους, συμβαίνει και στους μικρούς. Και το υιοθετούν οι μεγάλοι. Εσύ κατηνήσα, έλα λίγο αργότερα. Είσαι κουρασμένη. Εσύ είσαι από το διάβασμα. Εάν πρόκειται να πάει εκδρομή, δεν θα ήταν κουρασμένη, θα σκόνοταν. Αν πρόκειται ο γιος να ήταν πρόσκοπος και να πήγαινε, από το πρωί δεν θα ήταν κουρασμένος, θα σκόνοταν. Είναι ένα τέχνασμα λοιπόν γι' αυτό, να μην τον αφήνει τον άνθρωπο να πάει κανονικά στην Εκκλησία. Είναι μια παγίδα του Σατανά. Και γι' αυτό χρειάζεται πάνωται ζόρι. Ο Χριστός μας είπε, η Βασιλεία των Ουρανών διάδεται. Και οι βιαστές αρπάζουν αυτοί. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι βιαστή προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν σε ακούω, Σατανά, και θα κάνω αυτό που είναι. Η τρίτη παγίση είναι όταν δει ότι του ξεφύγει ο άνθρωπος και τον αφήσει να πάει και πάει στην Εκκλησία, να μην πάει σωστά στην Εκκλησία. Διότι ένας πατήρ της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, «Εις τον ναόν ήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησας». Πάτησες, λέγει, το κατόπλιο του ναού και μπήκες μέσα, πάει να πει ότι το σκέφτες καλά. Ότι είσαι άξιος, ταυτοποιημένος και ήρθες. Διότι εδώ έρθεσαι να λάβεις. Θα φέρεις ένα δοχείο. Το δοχείο είναι η ψυχή σου. Προκειμένου να ψωνίσεις κάτι στην αγορά, θα πάρεις ένα δοχείο κατά αναλογία των πραγμάτων που θα πάρεις. Αν είναι σφαιρεά, θα πάρεις το ανάλογο δοχείο σου, την ανάλογη τσάντα. Αν είναι ρευστά, θα πάρεις το ανάλογο δοχείο, η βιτόνια σου. Θα το πλύνεις, θα το μυρίσεις, θα κάνεις κλπ. Για να βάλεις αυτό που θέλεις, που θα το πληρώσεις, και είναι χρήματα από τον υδρότο και δεν μπορεί να τα πετάξεις. Έτσι, προκειμένου να έρθει στην Εκκλησία, θα έρθει ένα δοχείο που λέει και ψυχή. Η ψυχή πρέπει να είναι καθαρή. Πρέπει να είναι ειρηνευμένη και αγαπημένη. Δεν εννοείται ο άνθρωπος να παραστεί στην Εκκλησία χωρίς να έχει ειρήνη με τους συνανθρώπους και με τον Θεό. Ειρήνη με τους συνανθρώπους, ξέρετε τι είναι, τρόπο διαταράσσεται. Με δικαστήρια, με κοστομπολιά, με ύβρις, με απάτες, με κομπίνες, με κλοπές, με ψευδιές, με σκοφαντίες κλπ. Κατά αυτή την έννοια, η ειρήνη με τους ανθρώπους διακόπτεται. Και όταν διακόπτεται η ειρήνη με τους ανθρώπους, η χάρη του Πνεύματος του Αγίου δεν κάθεται επάνω στους ανθρώπους αυτούς που είναι εν αιρετισμό με τους άλλους. Χρειάζεται και ειρήνη με τον Θεό. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, όταν αρχίζει η Εκκλησία, τι είναι τρόπο αρχίζει. Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της άνος εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Και σε κάθε αίτηση, έτσι και έτσι του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβού κλπ. Η ειρήνη απαραίτητος. Δεν υπάρχει ειρήνη με τους ανθρώπους και δεν υπάρχει ειρήνη με τον Θεό. Μα με τον Θεό έχω ειρήνη. Σοβαρά, δεν έχεις αμαρτίες. Αμαρτίες έχω. Τότε πώς έχεις ειρήνη με τον Θεό? Ειρήνη, αποκαθίσαμε τον Θεό, απούσεις τις αμαρτίες. Ήρθε αμαρτία. Μπήκε το τέμπλεο μπροστά μεταξύ σου και του Θεού. Κατά συνέπεια, πού θα σε λέει, εφόσον του έχει δεμένα η αμαρτία σου στα χέρια του. Δεν μπορεί να σε λέει. Και πολλοί μας, απλώς γιατί είναι γιορτή, απλώς γιατί είναι το πανηγύρι, απλώς γιατί είναι η εορτή μας, απλώς γιατί το έχουμε συνηθίσει και θέλουμε να πηγαίνουμε τις ώρες μας μέσα στο δρομαδιαίο ωράριο, πηγαίνουμε στην εκκλησία. Ό,τι ώρα θέλουμε, ανάβουμε ένα κερί και φεύγουμε και πάλι ό,τι ώρα θέλουμε. Δεν κάναμε τίποτα. Όχι. Δεν κατάφερα να μην πας. Και εσύ πήγες, όμως και πάλι είσαι δικός μου, διότι δεν σκέφτηκες πού πήγες, ποιον έχεις μπροστά σου, με ποιον θα μιλήσεις και ποιον θα προσφερθείς. Εμένα μπορεί να με γελάσεις. Τη γυναίκα σου μπορεί να τη γελάσεις και να ζήσεις δεύτερη ζωή. Τον άντρα σου μπορεί να το γελάσεις και να ζήσεις και ζήσεις εσύ δεύτερη ζωή. Την κόρη σου, τον αδελφό σου, τον εισαγγελέα, τον δεν μπορεί να γελάσεις. Το Χριστό δεν μπορεί να τον γελάσεις. Είναι μια πλάνη που κοροϊδεύουμε μάλλον τον εαυτό μας, όχι τον Θεό. Χριστός ξέρει πριν μπούμε μέσα τι είμαστε. Γι' αυτό λέγεται παρά τις γραφές ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Είναι το πιο λεπτό πράγμα να εξετάσει κανείς την καρδιά και τον νεφρό. Και εντούτοις ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ξέρει πώς σκέφτεται ο καθένας ο οποίος έρχεται εδώ. Και δίδει στον καθένα. Του το λέμε εμείς άλλωστε εκ προημίου, αν έχετε προσέξει, την ώρα της δοξολογίας. Γέννητο Κύριε το ελαιός του εθιμάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Όπως ετοιμάσαμε, τόσο να μας δώσει. Στον Ευαγγελικό νόμο λέγει, όταν θα έρθει στην εκκλησία και μάλιστα θα φέρει σε κάνα προσφορά, θα φέρει σε κάνα δώρο, μην μπεις μέσα λέει, στάσου απ' έξω στο σκαλοπάτι και σκέψου να δεις αν έχεις τίποτα με κανέναν. Μπορεί κάποιος άλλος να έχει με σένα. Έχεις υποχρεωμένο να του ζητήσει συγγνώμη. Έστω από τα κάτω προς τα πάνω ή και από τα πάνω προς τα κάτω. Αδιαφόρος αν σου δώσει ή όχι. Και τότε λέει να έρθεις να προσφέρεις το δώρο. Εμείς διότι είναι ψυχοσάββατο φέρνουμε εδώ πέρα αμαρτωλή και μία αμαρτωλή κόλληβα. Τα παίρνουμε. Διότι είναι ψυχοσάββατο ή μια Κυριακή φέρνουμε προσφορά κτλ. Θεός όμως, λέων αμαρτωλού, ούλη πανάτω την κεφαλή μου. Δεν το δέχεται αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν, εάν δεν κατορθώσει να μας αφήσει να έρθουμε καθόλου. Εάν δεν κατορθώσει να μας αφήσει να έρθουμε πρωί και μπούμε εν τέλει όποια ώρα θέλουμε στην εκκλησία, φροντίζει τώρα να μην έρθουμε εντάξει στην εκκλησία. Και ακόμη αν ορισμένοι έρθουν εντάξει, πάλι στο τέλος αυτής της τριπλής περίοδου των τριών παγίδων έχει μια άλλη ψηλή τέχνη που είπα και το βράδυ. Έχει το θέμα του εγωισμού. Κοίταξε τι είναι. Δεν πήγες στην εκκλησία σήμερα, δεν πήγες. Κατηγορεί την άλλη που δεν πήγες στην εκκλησία. Ή λέει μέσα στον εαυτό του εγώ, άδεια εκκλησία σήμερα, αλλά εγώ θε, έδωσα παρόν. Τα χάσε όλα, μόνο κοντιλιά. Είναι δύσκολο πράγμα να φυλάξει ο άνθρωπος αυτά που καταστά. Και χρειάζεται ταπείνωση. Χριστέ μου, μην πάρεις κανέναν πριν ετοιμαστεί. Αμαρτωλός άνθρωπος είναι. Και γι' αυτό έρχομαι. Δεν έρχομαι γιατί είναι Άγιος. Άλλωστε πρέπει να ξέρουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι για τους υγιείς. Είναι για τους ασθενείς. Όπως και τα νοσοκομεία είναι για τους ασθενείς. Οι γιατροί που υπάρχουν μέσα, τα φάρμακα που δίδονται και γενικά οι συνταγές που δίδουν στον καθέναν είναι διότι είναι άρρωστοι για να περάσουν η μεταβατική να συμπεριέλθουν και να γίνουν κάποτε καλά και να αποθεραπευτούν, να βγουν. Αυτό τούτο κάνει η Εκκλησία. Ο παπάς είναι καθαρός, ο ψάλτης είναι καθαρός, ο νεοκόρος επίσης είναι καθαρός. Αμαρτωλοί. Αλλά πρέπει να είναι τα αγωνιζόμενοι αμαρτωλοί. Όχι να μένουμε και να καθίμεθα κάτω και να φορτώνουμε αμαρτίες επί των αμαρτιών μας, παρότι κάνουμε μια μικρή ομολογία και λέμε αμαρτωλοί άνθρωποι μας. Σύμφωνοι. Ένα λόγος παραπάνω που το ομολογεί ότι είσαι διαμαρτία. Τι κάνει σε διάφορη περιπτώση. Διότι όπως σας έλεγα μια φορά, ένας άγγελος πήρε έναν ασκητή και τον έβγαλε να του δείξει τα παράξενα του κόσμου. Και ξέρετε τι του δείξε. Ακούστε το αν δεν το έχετε ακούσει. Αν το έχετε ακούσει, με συγχωρείτε που θα σας κουράσω. Τον παρουσίασε κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κόψει ξύλα και πήγαινε να τα φορτώσει. Τα ξύλα όμως είχαν πολλά και δεν μπορούσε αυτό να τα φορτώσει. Είναι κατέβασε τη ζάλα να πούμε κάτω και αντί να αφαιρέσει ξύλα επήγε και έκοψε και άλλα ξύλα και έβαζε επάνω. Και ξαναπάει να τα φορτώσει. Δεν μπορούσε να τα σηκώσει. Και τα ξανακατεβάζει και αντί να αφαιρέσει ξύλα, να είναι ελαφρότερα, είναι και έκοψε άλλα ακόμη και έβαζε πάνω. Πάμε του λέει. Και τον παίρνει από εκεί και προχωρούν. Το πηγαίνει πιο κάτω ένα πηγάδι, μεγάλο, ωραίο, με γάργαρο νερό. Και ήταν ένας ο οποίος με την ανέμη έβγαζε νερό, αλλά ο σύγκλος του, ο γουβάς του ήταν τρίσιος. Το νερό όταν βγει στην κορφή, δεν ερχόταν κενός ο γουβάς. Τον έβλεπε και αυτός και θαύμαζε. Πάμε, του λέει. Προχωρεί, το πηγαίνει πιο κάτω, ήταν ένα ωραίο πιστάκι και του είπε ότι, του έδειξε ότι ένα καβαλάριο ο οποίος πήγαινε να μπει, δεν χωρούσε στην πόρτα, αφενός, και αφετέρου είχε μπροστά του ένα κοντάρι δίπλα, δεν το βαζέτσι τουλάχιστον να μπορεί να περάσει, το οποίο τον δυσκόλευε. Τι φτιάχνει αυτός εκεί πέρα, πώς θα μπει, δεν μπορεί να μπει. Μπας περιπτώσει, τον απέστειλε τώρα στην άκρη να του πει τις ερμηνείες. Ο πρώτος του λέει που είδε είναι οι άνθρωποι οι αμαρτωλοί, οι οποίοι παρότι έχουν αμαρτίες, αντί να ζηλιοστέψουν, φορτώνουν κι άλλο. Και αυτό γίνεται καθημερινό. Αντί να καθαριστούμε, βάζουμε άλλο. Αλλά πράγματα που κάνουμε στο σώμα, δεν τα κάνουμε στην ψυχή. Αν λερωθούμε, την ίδια στιγμή που θα έχουμε βάλει το κοστούμι μας, θα πάμε να το βγάλουμε να βάλουμε ένα άλλο. Και αυτό είναι στο καθαριστήριο. Ή αν λερωθούμε πρόχειρα, θα πάμε να σταπονιστούμε. Και αν πάλι, πάλι. Και αν πάλι, πάλι. 100 φορές την ημέρα θα κάνουμε καθαριότητα. Για την ψυχή ούτε μία συζήτηση. Αμαρτία επί της αμαρτίας. Περιμένουμε το 15ο, περιμένουμε το Πάσχα, περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Να εξομολογηθούμε και να τα αφήσουμε δρόμοι για την ψυχή. Ευθυνόμαι. Ο δεύτερος λέει άνθρωπος που είδε που τραβούσε το νερό είναι ο άνθρωπος των καλών έργων. Πολλά καλά έργα, αλλά τα κάνει λέει με εγωισμό και να υποχρεώνει τους άλλους. Και αυτά είναι τρίφιες λέει ο γουβάς, δεν κρατάει εμείς τίποτα. Και θα βρεθεί λέει κενός εν εκείνη την ημέρα, όπως ο γουβάς έβγαινε πάνω κενός, έτσι θα βγεθεί και ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος δεν τα έκανε για τη δόξα του Θεού και δεν τα έκανε από τον ιδρώτα του, και, αλλά τα έκανε από αδικίες και λοιπά τα καλά έργα. Και ο τρίτος είναι λέει ο εγωιστής, ο οποίος θέλει τον Θεό να τον βάλει κάτω και να τον πατήσει, στην εκκλησία να γίνονται όπως θα θέλει αυτός, παρότι δεν πηγαίνει στην εκκλησία, παγαίνει μια φορά το χρόνο, ή τον φώτον ή το Πάσχα και παίρνει το φως απέστω και τον αγιασμό απέστω και φεύγει για το σπίτι και θέλει τον εγωισμό του να εισέλθει. Δεν θα μπορέσει να εισέλθει ούτε σε αυτόν τον ναό, ούτε στον αχυροποίητο ναό της Βασιλείας των Ουρανών. Σε μια τέτοια κατηγορία είναι αυτά. Αγαπητοί μου, επρόσθεσα αυτά σε εκείνα το βράδυ, διότι ο Άγιος μας δίδει αυτή την ευκαιρία. Ο Άγιος δεν έκανε το κακό. Ο Άγιος έκανε πάντα το καλό από μικρό παιδί. Και το έκανε το καλό όπως το θέλει ο Θεός, όπως σας είπα και χθες, και όπως το λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι το καλό πρέπει να γίνεται καλό. Διότι το καλό, ου καλό νη, εάν μη καλός γίνεται. Δεν ξέρω πώς θα πιάνετε αυτά και πώς μπορείτε να αφομοιώσετε και πώς θα να αφομοιώσετε. Πάντως, ένα έχω να πω, ότι οι Άγιοι προβάλλονται προς μίμηση και όχι μόνο ως ιατροί. Εύχομαι να είναι ιατροί των ψυχών πρώτα και των σωμάτων έπειτα. Και όπως αυτοί αξιώθησαν να κερδίσουν τις ψυχές τους, να μας βοηθήσει και εμάς να κερδίσουν τις ψυχές μας. Εύχομαι οι ευχές του Ιεράρχου να είναι με όλο τον κόσμο και με εμάς. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού θεολόγου Δημητρίου Παναγοπούλου κατά τον όρθρο της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου που έγινε το 1980. Απανθίσματα.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, Επισκόπου Αντιοχίας και των συναυτό τριών παιδών, Ουρβανού, Πριλιδιανού και Πολωνίου. Ο Μακάριος Βαβίλας, διάδοχος του Ζεβίνου, στον Επισκοπικό Θρόνο της Αντιοχίας, επίμενε τη Μητρόπολη της Συρίας επί 12 περίπου έτη, 238 με 250. Ο αυτοκράτορ των χρόνων αυτών, άνθρωπος βάρβαρος και ομός, ο οποίος μεταξύ των άλλων κακουργημάτων που είχε διαπράξει, είχε θυσιάσει στα είδωλα τον ανήλικο ιό του βασιλέως της Περσίας, που του είχε δοθεί ως όμηρος για την μεταξύ τους ειρήνη, εκήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών και θέλησε να μιάνει τους ναούς τους. Μετά το ανοσιούργημα αυτό, ευρισκόμενο στην Αντιόχεια κατά την αγρυπνία της εορτής του Πάσχα, επιχείρησε να εισέλθει στον καθεδρικό ναό. Ο Άγιος Βαβίλας, που ήδη είχε ενδυθεί τα ερχαιρετικά άμφια, πλήρης θείου ζήλου, έσπευσε στις θύρες του ναού και παραμερίζοντας τους υπασπιστάς, στάθηκε μπροστά στον ηγεμόνα. Με το χέρι απλωμένο προς το στήθος εκείνου, τον εμπόδισε να εισέλθει στον οίκο του Θεού. Έκπληκτος ο βασιλεύς και φοβούμενος μήπως προκληθεί στάσεις από το πλήθος των συναθροισμένων εκεί χριστιανών, εσιώπησε και επέστρεψε στα βασίλεια. Την επομένη, οι στρατιώτες συνέλαβαν τον Άγιο και τον οδήγησαν στο βασιλικό βήμα. Αψηφώντας τις κολακίες και τις απειλές του ηγεμόνος, ο μύστης της βασιλείας των ουρανών ομολόγησε με παρησία την πίστη του. Επειδή η ανάκριση είχε στραφεί υπέρ των χριστιανών και αποδεικνυόταν ότι συν Χριστώ ενίκησαν τον κόσμο, ο τύραννος πέρασε στον τράχυλο και στα πόδια του Αγίου Επισκόπου βαριές αλυσίδες. Έτσι ατιμασμένο, τον υποχρέωσε να βαδίσει διαμέσου της πόλεως, ελπίζοντας με τον τρόπο αυτό να τον κατεσχύνει ενώπιον του λαού. Διατηρώντας όλη του την ιεροπρέπεια, ο Άγιος Βαβίλας είπε στον αυτοκράτορα: «Εσύ μεν πιστεύεις ότι τα δεσμά αυτά για μένα είναι ισχύνη και χλεβασμός. Εγώ όμως καυχόμαι για αυτά περισσότερο από όσο εσύ για τη βασιλική σου πορφύρα και το διάδημα». Ο Βαβίλας είχε ως μαθητάς τρία μικρά αδέλφια, τον Ουρβανό, τον Πριλιδιανό και τον Επολώνιο, τα οποία από αφοσίωση στο διδάσκαλό τους τον ακολούθησαν ως το δεσμοτήριο. Τα οδήγησαν και αυτά μπροστά στον βασιλέα, ο οποίος προσπάθησε να τα πείσει να αρνηθούν τον Χριστό. Οι συνετές αποκρίσεις τους προκάλεσαν τον θαυμασμό του και έστειλε να φέρουν και τη μητέρα τους στο κριτήριο, αλλά και αυτή με την ίδια παρησία ομολόγησε την πίστη της. Ο αυτοκράτορ πρόσταξε τότε την μεν μητέρα να κτυπήσουν στο πρόσωπο, στο κάθε παιδί δε να δώσουν τόσους ραβδισμούς όσα ήσαν τα χρόνια της ηλικίας του, δηλαδή στο πρώτο 12, στο δεύτερο 9 και στο τρίτο 7. Έπειτα έφεραν πάλι τον Άγιο για ανάκριση. Ο τύραννος προσπάθησε να τον πείσει ότι οι τρεις μικροί αδελφοί αρνήθηκαν την πίστη τους και ήσαν έτοιμοι να θυσιάσουν στα είδωλα. Ο Άγιος, βέβαιος για την πίστη των μαθητών του, τον ήλεγξε για το ψεύδος του, λέγοντας ότι τα πρόβατα της πείμνης του δεν ακολουθούν ξένων ποιμένα. Η τελευταία αυτή τολμηρή απάντηση άναψε την οργή του σκληρού μονάρχη και διέταξε να κρεμάσουν σε ξύλα τον Άγιο και τα τρία παιδιά και να ξεσχίσουν τις άρκες τους με σιδερένια νύχια. Έβλεπε όμως ότι δεν μπορούσε να καταβάλει το ανδρείο και ακμαίο τους φρόνημα και πρόσταξε να αποκεφαλιστούν, συντομεύοντας την οδό τους προς την ουράνια πατρίδα. Ο Άγιος Βαβίλας ενταφιάστηκε στην Αντιόχεια και έγινε πολιούχος της. Ένα αιώνα αργότερα, το 351, ο Κέσαρας Γάλλος μετέφερε τη Λάρνακα με το τίμιο λείψανό του στο προάστιο της Δάφνης, σε ναό που ανοίγειρε προς τιμήν του Μάρτυρος, κοντά στο μεγάλο ειδωλείο του Απόλλωνος. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης επιχείρησε την αναβίωση της ιδωλολατρίας με δεσπόζοντα λατρευτικό τόπο το ιερό του Δαφναίου Απόλλωνος, διεπίστωσε ότι παρά το πλήθος των θυσιών που του πρόσφερε, το μαντίο δεν έδιδε χρησμούς. Πιεζόμενο το δαιμόνιο του ιερού να ομολογήσει την αιτία της σιωπής του, απήντησε συγκεκαλυμμένα ότι το δέσμευαν οι νεκροί που ευρίσκονται εκεί. Ενόησε τότε ο Ιουλιανός ότι ο Μάρτης Βαβίλας ήταν ο μόνος υπέτειος της μαντικής αφωνίας και έδωσε εντολή να μεταφερθεί από εκεί το συντομότερο.
Οι χριστιανοί της Αντιοχίας τοποθέτησαν τη Λάρνακα σε άμαξα και με χορούς την επανέφεραν στην πόλη, ψάλλοντας καθοδόν δαβητικές υμνοδίες με έποδο, εσκυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι της ειδόλης. Δεν είχαν απομακρυνθεί πολύ από το ιδωλολατρικό άλσος, όταν ευνίδιος κεραυνός έπεσε στο ειδωλείο και το κατέφλεξε μαζί με το άγαλμα. Κατησχημένος ο Ιουλιανός από τα συμβάντα, απέφυγε με να κηρύξει φανερό διωγμό κατά των χριστιανών, εφεύρε όμως ύπουλα μέσα για να τους τιμωρεί και διέταξε να κλείσει ο καθεδρικός ναός τους στην Αντιόχεια.

αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου και νομοθέτου Μωυσέως του Θεόπτου. Ο προφήτης Μωυσής κατήγεται από τη φυλή του Λεβί, γιος του Αμράμ και της Ιωχαβέδ. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο κατά τους χρόνους της σκληρής καταδυναστεύσεως των ομογενών του από τον Φαραώ. Φοβούμενος ο τελευταίος την αύξηση και ευημερία των Εβραίων που ζούσαν εκεί από την εποχή του Παγκάλου Ιωσήφ, έκανε σκληρότατες τις συνθήκες εργασίας τους και διέταξε να θανατώνονται όλα τα νεογέννητα άρενα τέκνα τους. Η μητέρα του Μωυσέως, για να τον σώσει, τον έβαλε μέσα σε κάνιστρο αλυμένο με πίσα, το οποίο απέθεσε η αδελφή του Μαριάμ στην ακροποταμιά του Νείλου, εγκαταλείποντάς το στη Θεία Πρόνοια. Το βρέφος το βρήκε η θυγατέρα του Φαραώ, η οποία το υιοθέτησε και του έδωσε το όνομα Μωυσής, που σημαίνει «σε σωσμένος από τα ύδατα». Ανετράφει ως γνήσιος υιός της πριγκίπισσας και έμαθε όλη τη σοφία και τη γνώση των Αιγυπτίων, χωρίς εν τούτης να αποξενωθεί από την πίστη των πατέρων του και την αγάπη προς το έθνος του. Σε ηλικία 40 ετών, ο Μωυσής εφώναυσε έναν Αιγύπτιο που είχε επιτεθεί εναντίον ενός Ισραηλίτου και για να διασωθεί από την καταδίωξη ξενιτεύθηκε στη γη Μαδιάμ. Εκεί έλαβε ο σύζυγο την Σεπφόρα, θυγατέρα του υδρολάτρου ιερέως της Μαδιάμ, Ιωθόρ. Μαζί της απέκτησε δύο γιους, τον Γισραμ, που σημαίνει «Είμαι πάρικος σε ξένη γη», και τον Ελιέζερ, που σημαίνει «Ο Θεός βοηθός». Κατά την πολυχρόνια εξορία του μακριά από το λαό του, ο Μωυσής, ενώ έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του στην ησυχία των βουνών και της ερήμου, καταρτιζόταν στην αποστολή για την οποία τον προόριζε ο Θεός, να ποιμάνει το λογικό του πίμνιο. Συγχρόνως καθάριζε την καρδιά και το νου του με την προσευχή και τη συνεχή αδολεσχία του Θεού. Μέρα, ύστερα από 40 χρόνια ξενιτεία στη Μαδιάμ, όπως έβοσκε τα πρόβατα στο όρος Χορίβ, του φανερώθηκε ο Θεός υπομορφήν πυρός, εξερχομένου μέσα από μία βάτο, η οποία φλεγόταν, αλλά δεν καιγόταν. Με τη θεοφάνεια αυτή, η οποία προεικόνιζε το μέγα μυστήριο του παρθενικού τοκετού και της ενσαρκή ελεύσεως του Σωτήρος, ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή να επιστρέψει στην Αίγυπτο για να ελευθερώσει το λαό του από την πικρή δουλεία και να τον επαναφέρει στη γη των πατέρων του. Επειδή αυτός ήταν βραδύγλωσσος και δίσταζε να αναλάβει το έργο, του έδωσε ως βοηθό και διερμηνέα τον αδελφό του Ααρών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν μαζί στον Φαραώ και του ζήτησαν να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να λατρεύσουν το Θεό του στην έρημο. Κατά θείαν παραχώρηση, η υπερήφανη καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε και δεν τους άφηνε να φύγουν. Τους κράτησε να εργάζονται ως δούλοι στις μεγάλες οικοδομικές εργασίες που είχε επιχειρήσει η ματαιοδοξία του. Τότε ο Κύριος, διαμέσου του Μωυσέως, εκτύπησε την Αίγυπτο με 10 φοβερές πληγές. Ταπεινωμένος από τη δύναμη του Θεού του Ισραήλ, ο Φαραώ εξαναγκάστηκε να τους αφήσει να φύγουν. Μαζί τους πήραν τα οστά του Ιωσήφ και πολλά χρυσά και αργυρά σκεύη που τους έδωσαν οι Αιγύπτιοι. Στην πορεία τους, ο Θεός τους οδηγούσε την μένη μέρα με στήλο νεφέλης, τη δε νύχτα με στήλο πυρός. Μετά την αναχώρησή τους, ο Φαραώ άλλαξε πάλι γνώμη και στράφηκε με όλα του τα άρματα προς καταδίωξήν τους. Το Αιγυπτιακό υπηκό βρήκε τους Ισραηλίτες στρατοπεδευμένους στην ακρή της Ερυθράς Θαλάσσης. Ο Μωυσής, κατ' εντολή του Θεού, χτύπησε τα νερά της με το ραβδί του και τα διαχώρισε στα δύο. Έτσι, οι Ισραηλίτες διέβησαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Όταν εξήλθαν όλοι στη στεριά, σήκωσε το ραβδί του πάνω από τα ύδατα και τα επανέφερε στη φυσική τους θέση, καταποντίσοντας όλα τα άρματα του Φαραώ που τους ακολουθούσαν. Αμέσως μετά την θαυμαστή σωτηρία τους, ο Μωυσής συνέδεσε την ευχαριστήριο προς τον Θεό οδή «Άσομεν το Κυρίο εν δόξος γάρδε δόξαστε, ύπον και αναβά την έριψεν εις θάλασσαν, βοηθός και σκεπαστής εγένετο μη σωτηρίαν». Στην έρημο, από την Ερυθρά Θάλασσα ως το Σινά, παρά τους συνεχείς γογγισμούς τους, ο Θεός, με έκτακτες θαυματουργίες, τους έδειχνε την παρουσία του και την στοργική του προστασία μέσω του δούλου του Μωυσέως. Στην αρχή του τρίτου μηνός από την έξοδό τους έφτασαν και στρατοπέδευσαν στο Σινά. Ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή να ανεβεί μόνο στην κορυφή του όρους. Εκεί του αποκαλύφθηκε υπομορφήν πυρός μέσα σε γνωφόδι νεφέλη με βροντές, αστραπές και ήχο αλπίγκων. Όλο το όρος καπνιζόταν. Ο Μωυσής μιλούσε στο Θεό με πολλή οικειότητα, όπως ομιλεί κάποιος προς τον φίλο του. Ο Θεός του απαντούσε με βροντές.
Κατά τη φοβερή αυτή αποκάλυψη της δόξης του, ο Κύριος του παρέδωσε τις εντολές του νόμου, γραμμένες σε δύο πέτρινες πλάκες. Κατά τις 40 ημέρες και νύχτες που παρέμεινε επάνω στο όρος, διδάχθηκε από το Θεό ό,τι ήταν αναγκαίο για να αποκτήσει ο λαός τη θεογνωσία. Στο διάστημα αυτό, έλαβε και τις ακριβείς διατάξεις για την κατασκευή του επιγείου θυσιαστηρίου και την οργάνωση της λατρείας. Ενώ ο Μωυσής κατέβαινε κρατώντας τις πλάκες, άκουσε τις φωνές των μεθυσμένων Ισραηλιτών και είδε τους χορούς τους γύρω από το χρυσό μοσχάρι που κατά την απουσία του είχαν κατασκευάσει. Πλήρης θυμού, πέταξε από τα χέρια του τις πλάκες και τις συνέτριψε στους πρόποδες του βουνού. Ο Θεός, αγανακτισμένος με την ειδωλομανία του σκληροτράχυλου λαού, θα τον εξολόθρευε αν δεν μεσολαβούσε ο Μωυσής. Ο προφήτης ανέβηκε πάλι στο όρος και έγραψε ο ίδιος αυτή τη φορά σε δύο νέες πλάκες τις 10 εντολές καθυπαγόρευσης του Θεού. Εισερχόμενος στην Εφέλη, έγινε μέτοχος της θεϊκής δόξης. Έτσι, όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, το θείο φως, λαμπρότερο από κάθε αισθητό φως, είχε διαπεράσει τόσο βαθιά την καρδιά του, ώστε εκχυνόταν σε όλο του το σώμα. Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε από υπερφυσική λάμψη. Αμύητοι οι Ισραηλίτες στα μυστήρια του Θεού δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν και ο προφήτης κάλυψε το πρόσωπό του με κάλυμα για να μιλήσει με το Θεό όταν εισερχόταν στη σκηνή του μαρτυρίου, τότε και μόνο τότε το αφαιρούσε. Αφού έμειναν ένα χρόνο στο Σινά, στην αρχή του δευτέρου έτους ο Μωυσής αρρύθμισε τον λαό και συνέχισαν την πορεία στην έρημο, ώσπου έφτασαν στην έρημο Κάδης. Ο λαός, επηρεασμένος από τους κατασκόπους που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν, αποθαρρύνθηκε για την κατάληψη της χώρας. Εστασίασε εναντίον του και ζήτησε νέους αρχηγούς για να επιστρέψει στην Αίγυπτο. Ο Θεός ήταν έτοιμος για μία ακόμη φορά να τους αφανίσει τελείως, αλλά ο Μωυσής με τη θερμή του προσευχή άλλαξε τη Θεία Βουλή και καταδικάστηκαν σε 38 χρόνια περιπλάνηση, αφενός μεν για να παιδαγωγηθούν, αφετέρου δε για να πεθάνουν στην έρημο και να μην εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας όλοι οι γογγιστέοι ηλικίας 20 ετών και άνω. Κατά τη μακροχρόνια αυτή περιπλάνηση έξω από τη γη Χαναάν, ο Μωυσής με θαυμαστή πραότητα και σύνεση αντιμετώπιζε τις συνεχείς μεμσημυρίες, τις αντιζηλίες και τις ανταρσίες του δυσκυβέρνητου λαού. Στην αρχή του 40ου από την έξοδό τους έτους έφτασαν πάλι στην έρημο Κάδης. Οι επιλύσμονες ιοί του Ισραήλ δυσφόρησαν και πάλι από την έλλειψη νερού και ξέσπασαν σε νέους γογγισμούς κατά του ηγέτου τους. Ο Θεός είπε στο Μωυσή να τους δώσει νερό από το βράχο, αλλά αυτός, κυριευμένος από αθυμία για τη νέα τους απήθεια, δίστασε προς στιγμήν και τους είπε: «Ακούσατε μου οι απηθείς, μη εκ της πέτρας ταύτης εξάξομεν ημίν είδωρ». Το νερό ανέβλησε άφθονο από το βράχο όταν τον κτύπησε με το ραβδί του ο Μωυσής, ο ίδιος όμως εξαιτίας της αντιλογίας του τιμωρήθηκε από το Θεό να μην εισέλθει στη γη της Επαγγελίας. Ύστερα από πολλούς αγώνες που διεξήγαγε με τη βοήθεια του Ιησού τον Αβή εναντίον των Αμοραίων, των Μαδιανιτών και των Μωαβιτών, κατέλαβε τη χώρα ανατολικά του Ιορδάνου απέναντι από τη Χαναάν. Εκεί, στις στέπες της Μωάβ, υπενθύμησε στο λαό τις ευεργεσίες του Θεού και τις αποκαλύψεις κατά την πορεία του στην έρημο, τους τόνισε τις υποχρεώσεις τους έναντι της Διαθήκης του Κυρίου και τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες. Έπειτα, έχρισε ως διάδοχό του τον Ιησού του Ναβί, έψαλε προς τον Θεό την οδή «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω και ακουέ το υγιή ρήματα εκ σώματός μου» και ευλόγησε για τελευταία φορά τις 12 φυλές. Πέθανε σε ηλικία 120 ετών στην κορυφή Φασγά του όρους Ναβάφ, όπου είχε ανεβεί για να του δείξει ο Κύριος την επιγγελμένη γη. Εκεί ετάφη, χωρίς ποτέ να μάθει κανείς τον ακριβή τόπο της ταφής του.

του Αγίου Μάρτυρος Βαβίλα, του Ενικομιδία Διδασκάλου και των συναυτό 84 παιδων ψήφι τελειοθέντων. Μνήμη της Αγίας Ερμιώνης, μιας των τεσσάρων θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου εν ειρήνη τελειοθήσεις. Οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος, οι Δήμιοι της Αγίας Ερμιώνης, πιστεύσαντες εν ειρήνη τελειούνται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Χαριτίνης και Ευτυχίδος, αδελφών της Αγίας Ερμιώνης και του διδασκάλου αυτών Αγίου Μάρτυρος Πετρονίου, μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Άγιος Μάρτης Σαρβίλος, λιθοβοληθής τελειούνται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Οκεανού και Τηρίωνος, Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, ορμωμένων εκ κόμης Κανδάβλης της Παρατηνικομηδίαν. Μνήμη του Οσίου Ανθίμου του Τυφλού, του Ενκεφαλινία. Μνήμη επίσης σήμερα της Αγίας Οσιομάρτυρος Ιερουσαλήμ της Ενβερία και των ιών αυτής Σεκένδου, Σεκενδίκου και Κιγόρου. Ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του Αγίου Ιωάσαφ, επισκόπου Μπέλγκοροντ. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παρθενίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γοραζδού, επισκόπου Βοημίας και Μοραβίας Σιλεσίας. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Εδώ από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο λέει στην ψυχή μας. Κατά εξοχήν ορθόδοξη γειτονιά, ολόκληρης της οικουμένης, είναι το περιβόλι της Παναγιάς, το Άγιον Όρος, και εκεί θα ταξιδέψουμε τούτο το ξημέρωμα. Θα ξεκινήσουμε με την εμπειρία μιας πρώτης επίσκεψης, έτσι όπως την καταγράφει ο Παντελής Τσομπάνης, και θα αναφερθούμε στη σιωπηλή μάχη με τον χρόνο, στη συντήρηση των πολύτιμων θησαυρών του Αγίου Όρους. Κάπως έτσι ξεκινάει το δικό μας ταξίδι στην γη του περιβολιού της Παναγιάς. Έλατε λοιπόν για αυτό το όμορφο προσκύνημα.

φορούν μπλούζες με το έμβλημα της Μονής Ζωγράφου και έχουν στο πίσω μέρος τους τον Άθο. Σχεδιάζουν να σκαρφαλώσουν στην κορυφή του. Παραδίπλα, κάποιοι Σέρβοι ακούνε ευλαβικά τον επικεφαλής της ομάδας τους να μοιράζεται την εμπειρία του από τη Μονή Χιλανδαρίου. Δύο Έλληνες τσεκάρουν διαρκώς το περιεχόμενο στα τσαντάκια που έχουν κρυμμένα στην κοιλιά τους, με τον καφέ στο χέρι. Έχει εκεί φαΐ, στο Αγίον Όρος δηλαδή. Μην παίρνεις τίποτε, λέει ο ένας τον άλλο. Οι πόρτες του γραφείου προσκυνητών ανοίγουν στις 6 ακριβώς. Δίνω την ταυτότητά μου σε έναν από τους 3 υπαλλήλους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να τσεκάρουν τη λίστα με τα ονόματα. Πληρώνω το αντίτιμο των 25 ευρώ, παραλαμβάνω το επίσημο έγγραφο και βγαίνω έξω. Παρά το μεγάλο όγκο επισκεπτών, οι διαδικασίες ολοκληρώνονται εύκολα και γρήγορα. Και κάπως έτσι προλαβαίνω το φέρι των 6:30 με προορισμό το λιμανάκι της Δάφνης. Καφάσια με καλούδια της γης, οχήματα και μηχανήματα μπαίνουν με την όπισθεν στο πλοίο, όσο οι προσκυνητές βγάζουν σέλφι με τα διαμονητήριά τους. Ευλογημένη να είναι και αυτή η φορά, είναι μια φράση που ακούω ξανά και ξανά στην αναχώρηση. Η άγκυρα σηκώνεται, οι κάβοι λύνονται και το φέρι σαλπάρει, αφήνοντας πίσω τον πύργο του προσφοριού. Οι γλάροι ακολουθούν το πλεούμενο. Χαζεύοντας την ακτογραμμή από το κατάστρωμα, αντικρίζω λίγα χωράφια στην αρχή και καθώς κυλάει η ώρα, τα δάση πυκνώνουν και τα βράχια κυριαρχούν. Το μοναδικό στοιχείο που θυμίζει κάτι από τα άλλα δύο πόδια της Χαλκιδικής είναι τα καταγάλανα νερά. Καθώς πλησιάζουμε στη Δάφνη, ψάχνω τις λέξεις να περιγράψω την αίσθηση. Ηρεμία, γαλήνη ή ανάταση. Δεν είμαι σίγουρος τι είναι ακριβώς και αν οφείλεται στην επίδραση της θάλασσας, στην προσμονή για τη γνωριμία με έναν τόπο που είχα δει μόνο σε φωτογραφίες ή στη φιλοπεριέργεια για τη σύνθεση των επιβατών. Ωστόσο, κάτι έχει ήδη αλλάξει. Στις 2 ώρες που διαρκεί το ταξίδι, κρατάω στιγμές και στιγμιότυπα. Όπως αυτό, με τους Ουκρανούς ιερωμένους και προσκυνητές που ταΐζουν τους γλάρους και ποζάρουν μαζί τους γελώντας με το γεγονός ότι δεν καταφέρνουν να τους τραβήξουν μια σωστή φωτογραφία με το κινητό τους. Ρουμάνοι πιστοί τρώνε αυγά και ελιές και τα μοιράζονται με όποιον κάθεται απέναντί τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Βούλγαροι φωτογραφίζουν τις εικόνες που κουβάλισαν από το σπίτι για να πάρουν ευλογία από τους μοναχούς. Νεαροί δόκιμοι καλόγεροι προσεύχονται αμήλυτοι σε μια γωνιά του πλοίου. Μικρά αγόρια κοιμούνται αποκαμωμένα στο μπράτσο των πατεράδων τους.

στήξει στη Δάφνη κάποια κτίσματα. Λιμενική, αστυνομική και μικρά λεωφορεία διακρίνονται στη στεριά, καθώς το φεριμπότ Αγιάννα πλησιάζει το λιμανάκι της Δάφνης. Με τα ορειβατικά σακίδια στους ώμους αποβιβαζόμαστε και να ζητούμε τρόπο για να μεταβούμε στις μονές που έχουμε σκοπό να επισκεφθούμε. Πρώτα όμως, μια γουλιά καφέ, τον οποίο βρίσκουμε στο τοπικό αναψυκτήριο που προσφέρει ελληνικό, φραπέ, σφολιατοειδή και τόστ. Ενημέρωση για τις εσωτερικές μετακινήσεις εντός της Χερσονήσου δεν υπάρχει με την κλασική έννοια του όρου. Βρίσκεις τον οδηγό, τον ρωτάς τι ώρα αναχωρεί το λεωφορείο για Καρδιές και εκεί αναζητείς και άλλους προσκυνητές που έχουν κλείσει διαμονή στην ίδια μονή με σένα, ώστε να πάρετε μαζί κάποιο από τα αγροτικά 4x4 που έχουν τον ρόλο ταξί. Λένε ότι ο χρόνος στο Άγιον Όρος κυλάει αλλιώς. Την ώρα που περνάω το κατόφλι της Μονής Σεβίρων, το ρολόι

δείχνει 11:20. Δεν ξέρω αν είναι νωρίς ή αργά, αλλά αισθάνομαι ότι η μέρα έχει δρόμο μπροστά της. Καθώς περιμένουμε να μάθουμε το πρόγραμμα των ακολουθιών και της μονής, πιάνουμε κουβέντα με τους υπόλοιπους προσκυνητές. Από πού ερχόμαστε, τι θα κάνουμε, τι προσδοκάμε από το ταξίδι. Ο αρχοντάρης είναι αυτός που αναλαμβάνει το έργο της υποδοχής και της τακτοποίησης μας στα δωμάτια. Κάποια έχουν πολλά κρεβάτια, τα υπόλοιπα είναι δίκλινα. Κουβέρτες, σκεπάσματα και πετσέτες βρίσκονται πάνω στο κρεβάτι, με ένα ζευγάρι καφέ παντόφλες εργασίας ακριβώς από κάτω. Ανάλογα με την διαρρύθμιση της μονής, τα μπάνια είναι είτε κοινόχρηστα είτε ατομικά, με τα απαραίτητα είδη προσωπικής υγιεινής διαθέσιμα. Η δομή του προγράμματος, για το οποίο μας ενημερώνει ο αρχοντάρης, είναι ίδια σε κάθε μονή. Ωστόσο, τα ωράρια και κάποια επιμέρους τυπικά διαφέρουν. Συνήθως, στις 3 ή στις 4 το πρωί ακούγεται ο ήχος από το ξύλινο σήμαντρο για την προσέλευση στο μεσονυκτικό. Ακολουθούν ο όρθρος και η θεία λειτουργία. Κοντά στις 8 πραγματοποιείται παράκληση προς την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία διαρκεί 30 λεπτά και ακολουθεί η πρωινή τράπεζα. Έως το απόγευμα, οι μοναχοί αναλαμβάνουν τα διακονήματά τους, ενώ οι προσκυνητές μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά βάσει των υποδείξεων του αρχοντάρη. Γύρω στις 5 πραγματοποιείται το κάλεσμα για εσπερινό, με την απογευματινή βραδινή τράπεζα να ακολουθεί μια ώρα αργότερα. Η ημέρα κλείνει με το μικρό απόδειπνο, κατά το οποίο τελούνται χαιρετισμοί προς την Παναγία, ενώ σε αρκετές μονές ύστερα από αυτό δίνεται η δυνατότητα στους πιστούς να προσκυνήσουν ιερά λείψανα. Το πρόγραμμα ακολουθείται πιστά, χωρίς την παραμικρή απόκληση. Πολλές λέξεις και διαδικασίες μου είναι ακόμα άγνωστες, αλλά σιγά σιγά εξοικειώνομαι. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι το καθολικό φωτίζεται αποκλειστικά από τις ακτίνες του ήλιου ή κάποια λιγοστά κεριά. Οι ψαλμωδίες των μοναχών και όσων πιστών συμμετέχουν σε αυτές φτάνουν σε κάθε κόγχη του ναού. Άλλωστε η κατάνοιξη είναι τέτοια που αποτρέπει οποιονδήποτε ψήθυρο και πυροδοτεί μια εσωτερική ανάγκη για προσευχή και επικοινωνία με κάτι υπερβατικά ανώτερο. Ένας μεταλλικός ήχος σηματοδοτεί το τέλος της ακολουθίας και το πέρασμα στην τράπεζα. Ο τραπεζάρης κατευθύνει τους προσκυνητές στις θέσεις τους. Κανείς δεν πρέπει να αγγίξει το φαγητό του μέχρι την προσευχή. Το καμπανάκι χτυπά ξανά, καθόμαστε και ξεκινάμε να τρώμε γρήγορα τα καλούδια που έχουμε μπροστά μας, όσο ο διαβαστής αναγυγνώσκει μεγαλόφωνα βίους Αγίων, ερμηνείες των γραφών, πατερικά κείμενα ή κείμενα σχετικά με την εορτή της ημέρας. Ένα πιάτο λαδερά ή τραχανά, λίγη φέτα, ντομάτα, αγγούρι και κρεμμύδι, ζυμωτό ψωμί, αριάνι, κρασί, νερό, απαρτίζουν το γεύμα. Η πόση του κρασιού επιτρέπεται μετά το τρίτο καμπανάκι. Κατά τη διάρκεια του γεύματος επικρατεί απόλυτη σιωπή. Ακούγεται αποκλειστικά ο διαβαστής, ώστε παράλληλα με την αναγκαία για το σώμα τροφή να υπάρχει και η πνευματική. Όσοι ψιθυρίζουν ή σχολιάζουν δέχονται τις συριστικές παρατηρήσεις των πιστών. Μόλις τελειώσει το γεύμα, ο γέροντας χτυπάει το τελευταίο καμπανάκι και όλοι σηκωνόμαστε όρθιοι. Πρώτα αποχωρούν οι μοναχοί και ύστερα όλοι οι υπόλοιποι με τις ευλογίες του γέροντα.

ακολουθεί το απόδειπνο κατά το οποίο οι μοναχοί εκθέτουν ιερά λείψανα Αγίων για προσκύνημα, τα οποία βρίσκονται σε ειδικές μεταλλικές λειψανοθήκες. Οι προσκυνητές περιμένουν κάπως ανυπόμονα τη σειρά τους, δίνοντας στον μοναχό κουμποσχήνια για ευλογία. Καθώς τα ευλογεί, τα ακουμπάει ελαφρά πάνω στη λειψανοθήκη και τα επιστρέφει στους κατόχους τους. Είναι η στιγμή που η ημέρα φτάνει πράγματι στο τέλος της. Κάποιοι προτιμούν να εξομολογηθούν τώρα, λίγο πριν πέσουν για ύπνο. Οι διάδρομοι αδειάζουν, τα φώτα σβήνουν ένα-ένα και οι τελευταίοι ψήθυροι χάνονται πίσω από τις πόρτες των δωματίων του ξενών. Σε λίγες ώρες το σήμαντρο θα χτυπήσει πάλι και ο κύκλος θα αρχίσει ξανά, σαν να μην μεσολάβησε ποτέ νύχτα. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι με το παράθυρο ανοιχτό για να μπαίνει φρέσκος αέρας, δεν είμαι βέβαιος αν έχω περάσει μία ημέρα στο Άγιον Όρος ή πολλές μαζί. Προσπαθώ να υπολογίσω πόσα πράγματα χώρεσαν μέσα σε αυτό το πρώτο 24ωρο. Η αναμονή στην Ουρανούπολη, το πλοίο, οι άνθρωποι από κάθε γωνιά των Βαλκανίων, οι ακολουθίες, η σιωπή της τράπεζας, τα πρόσωπα των μοναχών που μοιάζουν ίδια. Τα μάτια κλείνουν από μόνα τους, δίχως να ξέρω τι ώρα είναι ακριβώς. Αλλά εδώ ο χρόνος και η ζωή κυλούν τόσο αλλιώς.

Στο Άγιον Όρος, ένας αθόρυβος αγώνας δίνεται καθημερινά, εκτός από τον πνευματικό, για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την προστασία των πολύτιμων κοιμηλίων του Αγίου Όρους, ώστε να παραμείνουν ζωντανό κομμάτι της μοναστικής ζωής, αλλά και της ιστορίας του. Γράφει στο κείμενό του ο Κωνσταντίνος Μανολόπουλος. Το Άγιον Όρος δεν είναι μουσείο με τη συμβατική έννοια του όρου, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός. Τα κοιμήλια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργικής πράξης και της καθημερινής ζωής, λέει ο πατέρας Θεόφιλος, καθισμένος στο γραφείο του στη Μονή Παντοκράτορος. Η Ακρόπολη και οι πυραμίδες μπορεί να έχουν διασωθεί, αλλά πρόκειται για νεκρά μνημεία. Το Άγιον Όρος είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου η αρχαιότητα έχει επιβιώσει και παραμένει ζωντανός φορέας. Σκεφτείτε το σαν μια γέφυρα. Ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους και λαούς, αλλά κυρίως αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ των αιώνων. Καθώς μας ξεναγεί στους χώρους του μοναστηριού, ο πατέρας Θεόφιλος μας μιλάει με πάθος για τα συντηρημένα χειρόγραφα και τις εικόνες της Μονής. Όταν όμως φτάνουμε στο καθολικό, η χρειά της φωνής του αλλάζει ξαφνικά. «Κοιτάξτε προσεκτικά αυτές τις τοιχογραφίες του 14ου αιώνα», λέει χαμηλόφωνα. Αυτό είναι ο Van Gogh, 500 χρόνια πριν από τον Van Gogh. Ο εξπρεσιονισμός της βυζαντινής τέχνης είναι στην προκειμένη περίπτωση κάτι το απίστευτο, αναφωνεί δείχνοντας με το χέρι του. Κι όμως, αυτές οι ξεχωριστές τοιχογραφίες μαζί με χιλιάδες άλλα αμύθι της αξίας κοιμήλια έφτασαν κάποτε μια ανάσα από τον αφανισμό. Κατά την περίοδο του ιδιόρυθμου καθεστώτος των μονών, τα παγκάρια των εκκλησιών είχαν αδειάσει και οι λίγοι μοναχοί που βρίσκονταν στο όρος δεν αρκούσαν για να ασχοληθούν επισταμένως με τη συντήρηση των κληροδοτημάτων που είχαν παραλάβει από τις προηγούμενες γενιές. Το γεγονός ότι σήμερα η Αθωνική Πολιτεία διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστήρια και διεξάγει έναν τιτάνιο αγώνα διάσωσης απέναντι στη φθορά του χρόνου, την υγρασία αλλά και τους σεισμούς, αποτελεί από μόνο του κάτι αξιοσημείωτο. Οι Ιερές Μονές, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και το Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορείτικης Κληρονομιάς, έχουν ολοκληρώσει πολλές αποστολές καταγραφής, έρευνας, τεκμηρίωσης, μελέτης και συντήρησης διαφόρων κοιμηλίων. Ο αγώνας αυτός δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Συντελείται καθημερινά και συχνά σιωπηλά. Ένας από τους μοναχούς που ασχολείται με την επίβλεψη και τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής της συντήρησης των έργων τέχνης στη Μονή Βατοπεδίου είναι ο πατέρας Δανίηλ. Τον συναντάμε στον εξώστη της Μονής να δίνει οδηγίες στους εργάτες που πραγματοποιούν εργασίες. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός, αλλά ποτέ δεν το άσκησε επαγγελματικά. Όταν ήρθε η αδελφότητά μας το 1987, το μοναστήρι ήταν σχεδόν ερείπιο. Όλα τα κτίρια χρειάζονταν συντήρηση. Μέχρι σήμερα έχουμε φτιάξει λίγο πάνω από τα μισά, σημειώνει. Υπάρχει όμως μια ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στα ευρήματα που φέρνει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη και στα κοιμήλια των μονών. Τα τελευταία χρειάζονται, σύμφωνα με τους μοναχούς, διαφορετική μεταχείριση λόγω του ιερού τους χαρακτήρα. Για να μας το εξηγήσει καλύτερα, ο πατέρας Δανιήλ μας μεταφέρει μια ιστορία που διηγούνταν ο γέροντας Εφρέμ της Μονής Βατοπεδίου στους υπόλοιπους μοναχούς. Όταν ήμουν μικρό παιδί στο χωριό του, στην Κύπρο, υπήρχε ένα ερυπωμένο εκκλησάκι. Δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτε, μόνο πέτρες. Πιτσιρικάδες πήγαιναν, έπαιρναν τις πεταμένες πέτρες και έπαιζαν. Τον είδε η γιαγιά του και τον μάλωσε. «Πώς παίρνεις αυτές τις πέτρες? Αυτές ήταν μέρος μιας εκκλησίας. Έχουν θυμιατιστεί. Έχουν πάνω τους την προσευχή, τα δάκρυα, τις ακολουθίες. Δεν είναι απλές πέτρες για να τις πετάς». Ο γέροντας συνέδεε αυτή την ιστορία με τη ζωή μας εδώ, λέγοντας σε μοναχούς που ένιωθαν ότι δεν κάνουν κάτι σπουδαίο: «Είμαστε σαν αυτές τις πέτρες. Ακόμα και αν νομίζεις ότι είσαι απλώς μια πέτρα,
μόνο και μόνο που βρίσκεσαι μέσα στο μοναστήρι, που θυμιάζεσαι, που ακούς τις προσευχές και τις ακολουθίες, σιγά σιγά αγιάζεις. Με αυτήν την ιερότητα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τα κτίρια, λέει ο πατέρας Δανίλ.

0: δίπλα του στέκεται και τον ακούει προσεκτικά ο 33χρονος συντηρητής Θάνος Αλεξίου. Βρέθηκε για πρώτη φορά πριν από 12 χρόνια στο Άγιον Όρος και αυτό που τον τράβηξε ήταν η αυθεντικότητα και η καλοσύνη των μοναχών. Έχει τελειώσει την Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στην Αθήνα. Η διαδικασία για να γίνεις αδιούχος συντηρητής του Υπουργείου Πολιτισμού είναι αυστηρή. Πρέπει να αποφοιτήσεις από τη σχολή, να κάνεις πρακτική για 2 χρόνια σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και έπειτα να καταθέσεις τα χαρτιά σου για να πάρεις την άδεια να αναλαμβάνεις έργα πρώτου 1830. Δεν μπορείς να χειρουργήσεις χωρίς να έχεις εκπαιδευτεί. Η ευθύνη που σηκώνουμε απέναντι στο μνημείο είναι τεράστια, σημειώνει. Στα χέρια του κρατάει ένα ειδικό χημικό τζέλ και ένα νηστέρι. Το τζέλ απορροφά την εθάλη, την καπνιά και μαλακώνει τις νεότερες επιζωγραφίσεις. Το νηστέρι, από την άλλη, είναι το βασικό μας εργαλείο, κυριολεκτικά η προέκταση του χεριού μας. Χρησιμοποιούμε επίσης ειδικούς σάπονες για να αφαιρέσουμε λιπαρούς λεκέδες που αφήνουν τα χέρια των πιστών ή το θυμίαμα. Μάλιστα, όπως αναφέρει, με τη χρήση διαφόρων τεχνικών, οι συντηρητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ακτινογραφήσεις προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει παλαιότερο ζωγραφικό στρώμα και σε τι κατάσταση σώζεται. Αυτή την εποχή, αντικείμενο της εργασίας του είναι η συντήρηση του Παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027. Η μικρών διαστάσεων τρίκλητη βασιλική κτίστηκε στα τέλη του 12ου αιώνα και ανακατασκευάστηκε στα μέσα του 19ου. Η πρώτη επιβεβαιωμένη τοιχογράφησή της έγινε στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα με χορηγία του Σέρβου δεσπότη Ιωάννη Ούγκλεση. Κατά την ανακατασκευή του παρεκκλησίου στα μέσα του 19ου αιώνα, οι τοιχογραφίες στον κύριο ναό επιζωγραφίστηκαν σε όλη τους την έκταση και οι υπερυψωμένες νέες τοιχοποιίες των πλάγιων κλητών δέχθηκαν νέα ζωγραφική, αναφέρει ο Γιώργιος Σκιαδαρέσης, διδάκτορ αρχαιολόγος και αναπληρωτής προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Στόχος είναι να αναδειχθεί ο κρυμμένος θησαυρός του αρχικού παλαιολόγιου ζωγραφικού στρώματος που υπάρχει πίσω από τις επιζωγραφίσεις. Η διαδικασία είναι επίπονη, καθώς η συντήρηση είναι μια λεπτή ισορροπία, παρατηρεί ο Θάνος Αλεξίου. Στον ειδικό επιστήμονα πρέπει να δείξεις ξεκάθαρα που υπήρχε φθορά. Στον μοναχό όμως πρέπει να παραδώσεις μια εικόνα ήρεμη, χωρίς λευκές τρύπες, ώστε να προσευχηθεί χωρίς να διασπάται η προσοχή του. Ένας άλλος σπουδαίος θησαυρός βρίσκεται στο σκευοφυλάκιο της Μονής Βατοπεδίου. Πρόκειται για μια σειρά από βυζαντινές εικόνες, τις οποίες περί τη δεκαετία του 1990 οι μοναχοί βρήκαν κατάμαυρες, παρατημένες σε στέγες, να τρέχουν τα νερά πάνω τους. Σε παλαιότερες εποχές οι μοναχοί δεν μπορούσαν να φανταστούν τι κρύβεται κάτω από αυτό το οξυδωμένο βερνίκι. Έτσι λοιπόν, για να μην βεβηλωθούν, τις έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη. Καράβια ολόκληρα έφευγαν από εδώ γεμάτα με κατάμαυρες εικόνες για να καούν στη φωτιά όταν ψινόταν το Άγιο Μύρο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος που έχει χαθεί, σημειώνει ο πατέρας Πορφύριος, ο οποίος μας ξεναγεί στο σκευοφυλάκιο. Ιστορίες διάσωσης και αποκατάστασης πολύτιμων κοιμηλίων έχει να αφηγηθεί κάθε μονή του Αγίου Όρους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του μνημιακών διαστάσεων ξύλινου εσταυρωμένου στη Μονή Ιβύρων, ο οποίος σύμφωνα με την Εφορία Αρχαιοτήτων φτάνει τα 4 μέτρα σε ύψος και φιλοτεχνήθηκε το 1525 από τους μοναχούς Ιωάσαφ και Νεόφυτο. Μία νύχτα ο εσταυρωμένος έπεσε, σωριάστηκε στο έδαφος και έγινε κομμάτια. Οι μοναχοί σκούπισαν και μάζεψαν τα θράσματα, ώσπου τη δεκαετία του 1990 τα εντόπισε ένας συντηρητής. Τα πήρε, τα καθάρισε, τα ταξινόμησε σε κουτιά και έκανε ένα πρόχειρο σχέδιο για το πώς περίπου ενώνονται. Όμως δεν πρόλαβε να συναρμολογήσει τον εσταυρωμένο, καθώς απεβίωσε. Πέρασαν τα χρόνια και γύρω στο 2014 η εφορία αρχαιοτήτων ανέλαβε την αποκατάσταση του έργου. Ο συντηρητής Τριαντάφυλλος Σταυρακάκης βρήκε τα σπαράγματα του ξύλινου σταυρού που ήταν τοποθετημένα για χρόνια μέσα σε 4 ξύλινα σιρτάρια στην παλιά βιβλιοθήκη της Μονής και τα στερέωσε με ρητίνες, πριονίδι, ξύλο, μπάλσα και ξυλόκολα. Τα κομμάτια μπήκαν στη θέση τους και ο εσταυρωμένος αναστηλώθηκε με την ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου έργου διάσωσης, θυμάται ο γέροντας Χριστοφόρος ο Ιβυρίτης. Πέρα από τις εικόνες γίνεται και ένας εξίσου μεγάλος αγώνας για τη συντήρηση των εγγράφων, των χειρογράφων αλλά και των βιβλίων που φυλάσσονται στο όρος. Σύμφωνα με στοιχεία της εφορίας αρχαιοτήτων, ο όγκος του υλικού ξεπερνά τους 15.000 τόμους, ενώ υπάρχουν επίσης εκατοντάδες χιλιάδες λιτά έγγραφα της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής. Λόγω της παλαιότητάς τους και συχνά της καθημερινής χρήσης τους, έχουν επιβαρυνθεί με βλάβες, άλλες μη αναστρέψιμες, όπως η απώλεια μέρους του σώματος ενός βιβλίου λόγω ξεκρίσματος, και άλλες αναστρέψιμες, όπως οι αναποθέσεις σκόνης, κεριού, λίπους, η αφαίρεση ξένων σωμάτων λόγω κακής νεωτερικής συντήρησης, η συρρίκνωση υπεργαμηνής λόγω διακυμάνσεων στην υγρασία, η οξείδωση της μελάνης, η δράση των μυκήτων, η αποκατάσταση και συμπλήρωση υλικού σε σχισμάτα και οπές λόγω δράσης ξυλοφάγων εντόμων υτροκτικών και άλλα, σημειώνει ο κύριος Κεδαρέσης. Σημαντικά έργα που συντηρήθηκαν στα σύγχρονα εργαστήρια είναι η γεωγραφία του Πτολεμαίου του 13ου-14ου αιώνα, το Τετραευαγγέλιο του 950 περίπου, το Χρυσόβυλλο του Ανδρονίκου του Δευτέρου του Παλαιολόγου από τη Μονή Βατοπεδίου, χρονολογημένο στο 1301 και άλλα. Η συντήρηση έργων γλυπτικής, ψηφιδωτών και μαρμαροθετημένων δαπέδων είναι μια ακόμα απαιτητική εργασία που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση αλλά και τακτικό έλεγχο της κατάστασης διατήρησης. Σημαντικά αρχιτεκτονικά γλυπτά έχουν συντηρηθεί στη Μονή Βατοπεδίου, συγκεκριμένα τα θωράκια στον ανοιχτό εξονάρθηκα του Καθολικού και στη Φιάλη, καθώς και στη Μονή Ιβύρων, όπου αποκαταστάθηκαν τα κοιονόκρανα και το παλαιό τέμπλο του Καθολικού. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στα σπάνια στον ελλαδικό χώρο μαρμαροθετημένα δάπεδα που κοσμούν καθολικά και παρεκκλήσια αγιορείτικων μονών. Όμως, συχνά αυτή η προσπάθεια συντήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς δοκιμάζεται από τα φυσικά φαινόμενα. Μετά τη σεισμική ακολουθία των τελευταίων χρόνων και ιδιαίτερα μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου του 2025, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες από κλιμάκια της εφορίας αρχαιοτήτων και από εξειδικευμένους τεχνίτες. Προτεραιότητα δόθηκε σε ιστορικά κτίρια που περιέχουν τοιχογραφημένα σύνολα. Από εκεί και έπειτα, συνεργείες συντηρητών από το 2025 έως σήμερα εφαρμόζουν σωστικά μέτρα και συντηρούν τοιχογραφίες που υπέστησαν φθορές. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο πατέρας Ιωσήφ από τη Μονή Βατοπεδίου, η ιστορία γράφεται με θυσίες, με κένωση του εαυτού. Πρέπει να αγαπούμε και να καταγράφουμε την ιστορία του χώρου μας για να μπορέσουμε να τη συνεχίσουμε. Αν είμαστε απορροφημένοι από τον εαυτό μας και δεν θέλουμε να κοπιάσουμε, δεν θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές την ιστορία που εμείς παραλάβαμε. Κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται, θα πρέπει και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στο Άγιον Όρος και θα συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεξοχήν ορθόδοξη γειτονιά ολόκληρης της Οικουμένης. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
2: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Η Θεία Χάρη. Πώς μπορεί κανείς να το καταλάβει αν απόκτησε σε τέλειο βαθμό την Θεία Χάρη ή όχι? Όπου η Χάρη, η πηγή της ζωής, εκεί η καρδιά αναβλύζει όλο καλά έργα. Όταν μας επισκεφθεί το Άγιο Πνεύμα, τότε κάθε κόπος γίνεται ελαφρύς και από την καρδιά μας βγαίνει αδιάλειπτη η προσευχή. Τα μάτια μας χύνουν αδιάκοπα δάκρυα. Επακολουθεί μία πάντοτε νυφάλια κρίση και αποκτάμε θείο φωτισμό, γιατί τότε μέσα μας ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Αλήθεια, εκείνος που παραδίνεται στα πάθη τα βλέπει όλο να πολλαπλασιάζονται μέσα του. Και όταν πια με αυτά το πονηρό πνεύμα γίνει κύριος του ανθρώπου, τότε η ψυχή του γεμίζει σκοτάδι και βάρος. Ποιος είναι Άγιος? Ποιος έχει τα καθορισμένα γνωρίσματα της τέλειας Θείας Χάρης? Εκείνος που ετήρησε και τηρεί τις εντολές άμεμπτα. Εκείνος που ενίκησε τα πάθη. Εκείνος που αρνήθηκε κάθε ειδονή. Και ποιος αρνήθηκε κάθε ειδονή? Εκείνος που επέταξε από επάνω του κάθε είδος φιλαυτίας και δικό του θέλημα. Εκείνος που στη σύντομη αυτή ζωή εμίσησε τον εαυτό του για την Βασιλεία των Ουρανών και για την αιώνια ζωή. Εκείνος που απόκτησε πίστη ακράδαντη και ελπίδα στο Θεό σταθερή, χωρίς αμφιβολίες σε ό,τι θλίψη και ατυχία κι αν του συνέβη. Αυτός είναι ο πραγματικά απαθής και Άγιος.

Η αδιάλειπτη προσευχή. Προσευχή στην Ζωαρχική Τριάδα. Πάτερ υπεράγαθε, Ιε υπεράγιε και Άγιον Πνεύμα, Αγία Τριάς, Θεέ αδιέρετε, σώσον με τον ανάξιον. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να μπορεί ο νους μας να ασχολείται πάντοτε με τον Θεό, αν δεν φροντίσουμε να αποκτήσουμε τις τρεις ακόλουθες αρετές, αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους, εγκράτεια και αδιάλειπτη προσευχή του Ιησού, ο νους μας ποτέ δεν θα μπορέσει να ασχοληθεί όσο πρέπει με τον Θεό. Και να γιατί. Η αγάπη πραίνει τον θυμό. Η εγκράτεια εξασθενίζει τα πάθη. Και η προσευχή, αυτή και μόνον αυτή, απομακρύνει τον νου από τους λογισμούς και διώχνει από κοντά του κάθε φθόνο, κάθε έπαρση και κάθε υψηλοφροσύνη. Ασχολήσου λοιπόν όσο πιο πολύ μπορείς με τον Θεό και ο Θεός θα σου τα διδάξει όλα και με το Άγιο του Πνεύμα θα σου τα αποκαλύψει όλα, και τα ύψιστα, τα ουράνια και τα κατώτατα, τα επίγεια. Αμήν.

Η απομάκρυνση από τον κόσμο, γιατί είναι ωφέλιμη. Είναι καλύτερα να έχει κανείς πόλεμο από δαιμόνια, να πεθαίνει από πείνα, γύμνια και κάθε άλλη δοκιμασία, και μένοντας στην έρημο, μακριά από τον κόσμο, να κάνει ένα κάποιο μικρό αγώνισμα, παρά μένοντας μέσα στον κόσμο, να αναζητεί τάχα για την σωτηρία του αθλήματα μεγάλα, γιατί οι φλόγες των παθών του κόσμου, τον μοναχό που ζει στον κόσμο, τον καίνε, τον κάνουν στάχτη. Ακόμη και εκείνος που φαίνεται απαθής, άμα μένει στον κόσμο, ζημία θα έχει. Ενώ αντίθετα ο εμπαθής, οπωσδήποτε θα μπλεχθεί στα δίχτυα της αμαρτίας. Το ψάρι που τρέχει να βρει τροφή στο αγκίστρι, το τραβούν έξω από το νερό και γρήγορα ψοφάει. Έτσι και ο μοναχός που ζει στον κόσμο, όταν κυριαρχηθεί από λογισμό να κάνει κοσμικά έργα, έστω και χωρίς να το θέλει, γοητεύεται από αυτά σαν το ψάρι από το αγκίστρι δόλωμα και πέφτει στα δίχτυα του εχθρού και θα απολεσθεί και θα εκπέσει από την αγγελική ζωή με δική του ευθύνη και η ψυχή του θα νεκρωθεί και θα παραδοθεί στην κόλαση. Ανάπαυση και φιλιδονία είναι ο δρόμος του διαβόλου. Με αυτά τα πάθη προσπαθούν οι δαίμονες να πιάσουν τις ψυχές των μοναχών και να τις οδηγήσουν στην απώλεια. Όσο λοιπόν εμείς αγαπάμε την σωματική ανάπαυση, την ειδονή και την άνεση, είναι φανερό ότι ο πόλεμός μας είναι ακόμη με την σάρκα μας και όχι με τους δαίμονες. Η σάρκα μας μας πολεμάει κάθε στιγμή και σε όλα και βοηθεί τους δαίμονες στην πάλη εναντίον μας. Ιδίως μας πολεμάει η λαχτάρα για άνεση, είτε καθόμαστε, είτε στέκομαι όρθιοι, είτε και είμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι. Η ανάπαυση, η άνεση και η ειδονή είναι πράγματα που τα ζητάει φυσικά το σώμα και γι' αυτό μας αρέσουν. Αυτός είναι και ο λόγος που αισθανόμαστε τόσο έντονα τον πόλεμο αυτό. Συνεπώς, όποιος θέλει να ζει κατά Θεόν, οφείλει να βιάζει τον εαυτό του, να πηγαίνει λίγο πιο πάνω από τις φυσικές του τάσεις. Ας μετανοούμε λοιπόν και ας καταπονούμε λίγο τον εαυτό μας στον κόσμο αυτό. Τον θάνατο δεν θα τον αποφύγουμε. Όποιος βιάζει τον εαυτό του θα πάρει μεγάλο μισθό. Αντίθετα, εκείνος που αγαπάει την ανάπαυση και την τέρψη στην ολιγοχρόνια αυτή ζωή, μετά τον θάνατο θα έχει κόλαση αιώνια. Και τι είναι, αδελφέ μου, καλύτερο να θλιβούμε λίγο, λίγες ημέρες και μετά να βασιλεύουμε αιώνια, ή να αναπαυθούμε λίγο, λίγες ημέρες και μετά να βασανιζόμαστε αιώνια? Από την ανάπαυση και τις ειδονές γεννιέται η οκνηρία, ο πόθος της άνεσης, η τεμπελιά, και από την τεμπελιά η μελαγχολία, και από τη μελαγχολία η ασωτεία, και από την σωματική ασωτεία η αδυναμία να συγκρατήσουμε τις αισθήσεις μας, η μη φυλακή των αισθήσεων, και μετά από την μη φυλακή των αισθήσεων και τις δαιμονικές προσβολές και υποβολές ξεπετιούνται όλα μαζί τα πάθη, και με την συγκατάθεση και αποδοχή μας τα πάθη ριζώνουν και δυναμώνουν. Είναι λοιπόν φανερό ότι στον κόσμο, όπου όλοι είναι ελεύθεροι να κοιτάζουν, να ακούουν, να μιλάνε, λαμβάνει χώρα σε μεγάλη έκταση η μη φυλακή των αισθήσεων και η συγκατάθεση στις υποβολές του διαβόλου.
Γι' αυτό ας φροντίζει ο κάθε άνθρωπος να αφήνει στην άκρη την σωματική ανάπαυση και την επιθυμία να τα ακούει όλα, να τα βλέπει όλα και να τα μελετάει όλα συνεχώς. Οι αισθήσεις του ανθρώπου είναι σαν ένας πίθωνας. Έτσι, όταν τα μάτια μας κοιτάζουν κάτι, τα αυτιά μας ακούνε κάτι ή με το στόμα μας συνομιλούμε για κάτι, αυτό και μόνο προσέχει ο νους μας. Σε αυτό στρέφεται η ψυχή μας. Αυτό επιθυμεί η καρδιά μας. Αυτό λαχταράει ολόκληρο το εγώ μας. Αυτό ριζώνει μέσα μας. Αυτό μας τουπώνουν τα δαιμόνια στο νου. Αυτό μας θυμίζουν σε όλα. Και όταν πια οι αισθήσεις μας, με την ευχαρίστηση που τότε δοκιμάζουν, απολαύσουν το πάθος, τότε η αμαρτία της συγκατάθεσης γίνεται ξεκάθαρη.

Ο άνθρωπος, όσο δεν αποκόπτει τις αφορμές και τα αίτια των παθών, δεν μπορεί να καθαριστεί από τα πάθη. Διασκορπισμό των σκέψεων, σκοτασμό του νου και άνοιγμα εισόδου στα δαιμόνια προκαλούν τα εξής πάθη. Η λαχτάρα για άνεση, η ενασχόληση με ρυπαρούς λογισμούς, ο πόθος να κοιτάμε αχόρταγα, ο πόθος να τρώει συνεχώς, ο πόθος για σωματική ανάπαυση, το να αφήνει τον εαυτό του να είναι εύθυκτος και ευέξαπτος. Τους δαίμονες τους διώχνει μόνο η εσωτερική εργασία, δηλαδή η αδιάλειπτη νοερά προσευχή που βγαίνει από την καρδιά και η νηστεία. Μόνο αυτές ετοιμάζουν μέσα μας τόπο για το Άγιο Πνεύμα. Μόνο έτσι ο άνθρωπος γίνεται ναός του Θεού. Όταν μείνουμε χωρίς τις αρετές αυτές, μέσα μας μπαίνει και κατοικεί το πονηρό πνεύμα και κυριαρχεί στο σώμα. Το γένος τούτο, είπε ο Κύριος, εν ουδενή εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία, κατά Ματθαίον 17:21. Η εσωτερική αυτή εργασία είναι για τους δαίμονες ανυπόφορη και φοβερή, και αντίθετα η ενασχόληση με πονηρούς λογισμούς ανοίγει στους δαίμονες την πόρτα να μπουν. Όσο ο άνθρωπος είναι δεμένος με τα πάθη και την αγάπη του κόσμου τούτου, οι δαίμονες παίρνουν θάρρος και ορμούν να κυριαρχήσουν στο σώμα του, να τον ταλαιπωρήσουν, να τον κάμουν να υποκύψει στην γοητεία των παθών, να τον κάμουν πια σαν φίλο και υπάκουό τους, ό,τι θέλουν. Τα πάθη είναι για τους δαίμονες πόρτες. Από αυτά μπαίνουν μέσα μας. Σαν πόρτες τους τα χρησιμοποιούν. Ο Θεός τους δίνει άδεια να ορμούν εναντίον μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πόσο αδύναμοι είμαστε και να μη επερώμαστε. Πάντως, τις ψυχικές μας ιδιότητες και δυνάμεις τα δαιμόνια δεν μπορούν να τις διαστρέψουν. Δεν τους το επιτρέπει η δύναμη του Θεού. Μερικές φορές ένας άνθρωπος κάνει ζωή ασκητική, αλλά παράλληλα αφήνει τα δαιμόνια και με τα οσάνο πάθη μπαίνουν μέσα του. Τότε όμως έχει πια διπλό πόλεμο και διπλό βάρος και δύσκολα ξανααποκτάει τον αρχικό του ζήλο. «Κάποτε μου συνέβη», λέει ένας μεγάλος νηστευτής, «και επί 3 χρόνια είχα ένα φοβερά βαρύ πόλεμο. Μετά από διασκορπισμό των σκέψεων, μας έρχεται νύστα και ύπνος βαρύς και αχόρταγος. Μετά από τον σκοτισμό, ξεπηδάει μέσα μας η πτώση σε αμαρτία. Μετά από πτώση, μας έρχεται η απόγνωση, ένα ψυχικό μαρτύριο. Επειδή λοιπόν η φαντασίωση και ο σκοτισμός του νου, όπως είπαμε, γεννιούνται από την περιπλάνηση, από τον διασκορπισμό της σκέψης και από την μη φυλακή των αισθήσεων, γι' αυτό επιβάλλεται να αποφεύγουμε με κάθε τρόπο τα σκάνδαλα του κόσμου και να φυλάττουμε τα αισθητήρια και τις αισθήσεις. Και όπως κρατάμε το άλογο με το χαλινάρι, έτσι να κρατάμε και τις αισθήσεις μας μακριά από κάθε τι το βλαβερό και επιζήμιο, και όχι να τις αφήνουμε στη διάθεσή τους, γιατί μόνο με την φυλακή τους, με την αυστηρή παρακολούθησή τους, θα αποφύγουμε τα δύσφημα έργα. Ο νυφάλιος νους έχει υποχρέωση να τοποθετήσει έναν καλόν φρουρό στην ψυχή του, που να μην αφήνει τα αισθητήρια να καταντούν στο κακό. Όταν ο νους σου αφήσει την εσωτερική του προφύλαξη και τον αυτοέλεγχο, τότε τα πάθη αρχίζουν να επαναστατούν
Τότε το καθένα τους αρχίζει να διαρπάζει τις πνευματικές σου δυνάμεις, να τις στρέφει σαν όπλα εναντίον σου και τις κάνει να υπηρετούν τις δικές τους επιδιώξεις. Τότε καταντάει ο νους να γεμίζει πάθη, να αφαιρείται, να διασκορπίζεται και να σκοτίζεται. Τότε οι αλυσίδες σπάζουν, το βάρος διαλύεται, τα δεσμά χαλαρώνουν και όλα γίνονται ελεύθερα. Γι' αυτό, μοναχέ νύφε, νύφε, ψάξε να έβρεις ένα μέρος ελεηνό και τρισάθλιο, εντελώς άχρηστο στους ανθρώπους, για να μη συμβεί και σε διώξουν από εκεί και μακριά από τον κόσμο. Εκεί κάμε την ησυχαστική σου ζωή, γιατί εκεί, ακόμη κι αν θελήσεις να κάνεις κάποιο έργο κοσμικό, λόγω αποστάσεων δεν θα έχεις τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσεις και έτσι δεν θα πέσεις. Ναι, στην έρημο, μακριά από τον κόσμο, ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τα πάθη.

Επιτρέπεται να τρώνε κρέας οι μοναχοί? Κάποτε ο Όσιος Παΐσιος είχε στείλει δύο υποτακτικούς του, μοναχούς της Μονής Σέκου, στο Βουκουρέστι να μάθουν ελληνικά. Εκεί οι δύο νεαροί μοναχοί, κάνοντας υπακοή στον τότε Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας, άρχισαν να τρώνε κρέας για να μην προκαλούν προβλήματα στους άλλους και στον εαυτό τους. Μόλις το έμαθε ο Όσιος, στενοχωρήθηκε πολύ και τους έγραψε την ακόλουθη αυστηρή και επιτιμητική επιστολή του. Την παραθέτομαι επειδή απαντά σε πρόβλημα που υπάρχει και στις ημέρες μας. Έχω την γνώμη ότι σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν είναι σωστό σε θέματα όπως η νηστεία και η κρεοφαγία να κάνουμε υπακοή σε όποιον τύχει μπροστά μας, έστω κι αν αυτός θα ήταν άγγελος του Θεού. Βέβαια ο Κύριος μας επέτρεψε να τρώμε και κρέας, αλλά αυτό έγινε μετά τον κατακλυσμό και εξαιτίας της αδυναμίας μας. Όμως, η τάξη της μοναχικής πολιτείας πρέπει να αντιστοιχεί με την ζωή των πρωτοπλάστων, με την ζωή μέσα στον Παράδεισο, και εκεί δεν υπήρχε κρεοφαγία. Και γι' αυτό, παρόλο που κατά τις αρχές της εμφάνισης της μοναχικής πολιτείας συναντάμε και περιπτώσεις μοναχών που παρέβαιναν αυτήν την τάξη, και τέτοιοι ήσαν ιδίως εκείνοι που ζούσαν σε μεγάλες πόλεις, ο Άγιος Σάββας, ο Υγειασμένος, το επέβαλε οριστικά πια ότι οι μοναχοί οφείλουν να απέχουν από κρεοφαγία. Και έτσι, από τότε απέβη η γενική τάξη για τους μοναχούς σε όλο τον κόσμο να μην τρώνε κρέας. Δεν επιτρέπεται λοιπόν τώρα να λέει ο κάθε ένας ότι τάχα η αποχή από την κρεοφαγία είναι για τους μοναχούς έθιμο τοπικό. Όχι, η κρεοφαγία δεν είναι κάτι που μπορεί να αφαιθεί στην ελεύθερη επιλογή του κάθε ενός. Παράλληλα, δεν είναι καθόλου σωστό ότι τάχα η αποχή από κρέας βλάπτει την υγεία. Δεν επιτρέπεται συνεπώς να αφήνει κανείς τον εαυτό του να παρασύρεται από λόγια εκείνων που τρώνε κρέας. Χρέος έχει ο κάθε ένας μας να φροντίζει να αρέσει στον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. Και να το ξέρετε, ακόμη και εκείνοι που σας λένε τέτοια λόγια και σας βάζουν σε πειρασμό, και αυτοί τελικά θα σας επενέσουν και για το ότι νηστεύετε και για το ότι δεν δεχθήκατε τις υποδείξεις τους, αλλά εμείνατε πιστοί στις παραδόσεις της Εκκλησίας μας.

0: κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
7: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού. Ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εσύ λαλιέ ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού αγκαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού κι ούκαστην ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του

κυρία Ψωσή, τότε άμωμος έσομε και καθαριστήσομε από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και

Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί με την αρμονία και το κάλος τους διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί

0: Κύριους διαλαλούν οι ουρανοί. Δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους, των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τον αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον νυμφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε. Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω και ούτε θέλω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη η λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.

0: Ψαλμός 19. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσε σου το όνομα Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσι βοήθειαν εξ Αγίου και εξιών αντιλάβε τόση. Μνηστή πάσης θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δώ εσύ, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα εν το σωτηρίο σου και εν το ονόματι Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγνων ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επακούσατε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, ενή αν ημέρα επικαλεσόμεθά σε.
1: Ψαλμός 19. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ. Ήθε ο βασιλεύ να εισακούσει ο Κύριος τη δέησή μου κατά την ημέρα αυτή της μεγάλης θλίψεως. Ήθε το παντοδύναμο όνομα του Θεού του Ισραηλιτικού λαού να με υπερασπίσει εναντίον των εχθρών μας. Ήθε να σου στείλει ο Κύριος βοήθεια από το ιερό του ναό και να σε προστατεύσει από το όρος Σιών. Ήθε να ενθυμηθεί και να δεχθεί ευμενός όλες τις αιματηρές και ανέμακτες θυσίες που του προσέφερες και να θεωρήσει παχύ και ευάρεστο το θύμα το οποίο άφησες ολόκληρο να καεί πάνω στο θυσιαστήριό του. Ήθε ο Θεός να σου δώσει σύμφωνα με τις άγιες επιθυμίες της καρδιάς σου και να εκπληρώσει κάθε αγαθή επιθυμία και απόφασή σου, χαρίζοντας εσένα νίκη εναντίον των εχθρών σου. Τότε όλοι θα εφρανθούμε και θα χαρούμε για την σωτήρια αυτή νίκη. Και στο όνομα και με τη δύναμη του άπειρου Θεού μας θα αναδειχθούμε μεγάλοι και ένδοξοι. Ήθε λοιπόν ο Κύριος να εκπληρώσει όλα τα αιτήματα της προσευχής σου. Τώρα, εγώ ο ιερεύς που προσφέρω την οικετήρια αυτή θυσία, έχω την εσωτερική πληροφορία και γνώρισα καλά ότι ο Κύριος θα σώσει οπωσδήποτε τον βασιλέα, τον οποίο αυτός έχρισε. Θα ακούσει και θα κάνει δεκτά τα αιτήματα της προσευχής του από τον ένδοξο ουράνιο θρόνο του. Με θαυματουργικές επεμβάσεις της παντοδύναμης δεξιάς του θα μας δώσει την σωτηρία και τον θρίαμβο. Εκείνοι μεν οι εχθροί επέρχονται εναντίον μας με πολεμικά άρματα και με το φοβερό υπηκό τους. Εμείς όμως, με το παντοδύναμο όνομα του Κυρίου και Θεού μας, θα θριαμβεύσουμε εναντίον τους. Και ειδού, αυτοί υπεδικλώθησαν, σκόνταψαν και έπεσαν. Εμείς όμως σηκωθήκαμε επάνω, σταθήκαμε όρθιοι και έχουμε κάτω από τα πόδια μας νικημένους τους εχθρούς μας. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και άκουσε την προσευχή μας σε οποιαδήποτε ημέρα και αν σε επικαλεστούμε, ευλαβώς και με πίστη.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών, Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

περιμετρικά του ναού βρέθηκαν ενταφιασμένοι 172 ανθρώπινοι σκελετοί, οι οποίοι έχουν γίνει αντικείμενο ανάλυσης από νεότερους επιστήμονες. 5 από αυτούς τους σκελετούς χρονολογούνται μεταξύ του 9ου και του 12ου αιώνα με βάση τα ταφικά τους συμφραζόμενα. 7 μικρά κομμάτια μοσαϊκού βρέθηκαν διάσπαρτα ανάμεσα στα ερείπια. Αποτελούνται από λευκές, γκρι, πράσινες, καφέ και μαύρες ψηφίδες τοποθετημένες σε κονίαμα πάχους 5 εκατοστών. Αυτά τα κομμάτια, στα οποία δυστυχώς καμία σύνθεση ή μοτίβο δεν είναι διακριτά, ίσως αποτελούν μέρος ενός μοσαϊκού δαπέδου, φανερώνουν όμως ότι επρόκειτο για ένα σημαντικό οικοδόμημα με πλούσιο διάκοσμο. Η ακμή του συγκροτήματος συμπίπτει με αυτήν της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, η ίδρυση της οποίας συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής. Τον 13ο αιώνα όμως άρχισαν να εγκαθίστανται στον Ανατολικό Πόντο οι Τσεπνοί, μια νομαδική τουρκική φυλή με τους οποίους η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ήρθε σε σύγκρουση. Εφ' εξής και έως τον 15ο αιώνα εντείνονται οι επιδρομές των τουρκικών φυλών στην περιοχή και η στρατιωτική τους σημασία αυξάνεται. Η εγκατάσταση στο νησί θεωρείται ότι ήταν περιτυχισμένη ήδη από την ελληνιστική ή τη ρωμαϊκή περίοδο, ενώ το προπύργιο ανήκει στον 10ο ή 11ο αιώνα. Η αποδιδόμενη στον Αλέξιο Δεύτερο μέρημνα για την οχύρωση του νησιού αφορά μάλλον τη συμπλήρωση αυτής και όχι την εκ του μηδενός κατασκευή της. Το Σεπτέμβριο του 1302 ο μεγαλοκομνηνός Αλέξιος Δεύτερος 1297 με 1330 αντιμετώπισε τουρκομανική εισβολή του φύλαρχου Κουστουγάνη, Κούστα Αγά. Ο Αλέξιος τον νίκησε, εξολοθρεύοντας πολλούς από τους εισβολείς και καταλαμβάνοντας την έδρα του επιδρομέα. Αυτή ήταν η γειτονική στην αρετιάδα πόλη της Κερασούντας, την οποία ο ίδιος επανοχύρωσε. Όμως η πλήρης απουσία αρχαιολογικών ευρημάτων τουρκικής παρουσίας στο νησί φανερώνει ότι καμία από τις επιθέσεις δεν είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη του νησιού από τους Τούρκους. Φαίνεται δηλαδή ότι ενώ η Κερασούντα είχε καταληφθεί προσωρινά από την Κούστα Αγκά, το νησάκι που αποτελούσε προέκταση της άμυνας και προκεχωρημένο φυλάκιο της γειτονικής πόλης παρέμεινε απόρθητο. Στρατεύματα αποτελούμενα από αζάπηδες και σπαχίδες επιτέθηκαν κατά του νησιού στις 19 Ιουλίου 1368, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Πιθανότατα επιδίωκαν την λαφυραγώγηση του νησιού και όχι την κατάληψή του. Κατά την διάρκεια αυτών των επιδρομών στάλθηκε πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη για να ζητήσει βοήθεια. Σε αυτήν συμμετείχε και ο Μιχαήλ Πανάρητος, ο συγγραφέας του «Περί των Μεγάλων Κομνηνών», ως ανώτερος αξιωματούχος του πελατιού την περίοδο της βασιλείας του Αλέξιου Τρίτου Κομνηνού. Τα ισχυρά οχυρωματικά έργα απέτρεψαν την κατάληψη του νησιού παρά τις πολυάριθμες μάχες και επιδρομές. Η διατήρηση της μεγάλης σημασίας οχυρών θέσεων όπως της Αρητιάδας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του κράτους των Κομνηνών. Η απόκρουση και ο περιορισμός των τουρκομανικών επιθέσεων σε συνδυασμό με τη διάλυση της αυτοκρατορίας των Ιλχαδινών συνέβαλαν στην σημαντική βελτίωση της διεθνούς θέσης του κράτους κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα.

Μωάμεθ Δεύτερος κατέλαβε την Τραπεζούντα το 1461. Η Κερασούντα και η ευρύτερη περιοχή πέρασαν υπό τον έλεγχο των Οθωμανών. Ωστόσο, μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι το μοναστηριακό συγκρότημα του νησιού άντεξε έως το 1468. Με την κατάληψή του από τους Οθωμανούς, το νησί έπαψε να κατοικείται. Σε αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξε η κατακόρυφη μείωση των εμπορικών δραστηριοτήτων τον 16ο αιώνα με την κυριαρχία των Οθωμανών στον Εύξεινο Πόντο. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις και η στρατηγική θέση του νησιού είχαν χάσει πλέον τη σημασία τους. Ταξιδεύοντας στην περιοχή το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, ο Ευλιγιά Τσελεμπή αναφέρει ότι το νησί χρησιμοποιήθηκε από τους Κοζάκους που ήταν εγκατεστημένοι στα βόρεια παράλια του Εύξεινου Πόντου για την πρόσφατη επιδρομή τους στην Οθωμανική Κερασούντα. Πιο συγκεκριμένα, οι Κοζάκοι χρησιμοποίησαν το νησί ως ορμητήριο και κρυψώνα για τις βάρκες τους όταν επέδραμαν στην Κερασούντα το 1634. Το γεγονός ότι το νησί χρησιμοποιήθηκε ως βάση από τους Κοζάκους ίσως σημαίνει ότι εκείνη την εποχή ήταν ακατοίκητο. Οι περιηγητές που ταξίδεψαν στην περιοχή τον 19ο αιώνα δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στο νησί και το μοναστήρι. Το 1817 ο Μινάς Πηγισκιάν, το 1833 με 1840 ο Τεξιέρ και το 1840 ο Φάλμερ Άγερ. Στα τέλη του 19ου αιώνα μάλιστα, ο Βιτάλ Κιουνέτ αναφέρει την παρουσία στο νησί μιας μικρής εκκλησίας αφιερωμένης στον Άγιο Φωκά. Παρόλο που από τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα το νησί παραμένει ακατοίκητο, η ιερότητα του χώρου συνεχίζεται από την αρχαιότητα. Εκτός από το αρχαίο ιερό και το μοναστήρι, βρέθηκαν ένας όγκος μαύρου πετρώματος. Αυτός ο όγκος που βρίσκεται στην παραλία σήμερα ονομάζεται ο Βράχος του Χαμζά και θεωρείται ιερός από τους επισκέπτες του νησιού που συμμετέχουν στην καθιερωμένη γιορτή κάθε Μάιο.

τραπεζούντα, κορδίλι και κείμηνα. Στο κάστρο της Κορδίλης, Αξακαλέ, που βρίσκεται κοντά στην τραπεζούντα και σε απόσταση 9 χιλιόμετρων από τα πλάτανα, Αξαμπάτ, υπήρχε μονή του Αγίου Φωκά. Εξαιτίας της στρατηγικής του τοποθεσίας, το κάστρο αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό βυζαντινό φυλάκιο στη Μαύρη Θάλασσα και ήταν το μεγαλύτερο μεσαιωνικό κάστρο της περιοχής. Η οικοδόμηση του κάστρου τοποθετείται με βεβαιότητα στα χρόνια πριν από τον Αλέξιο III, ίσως μάλιστα να έγινε την περίοδο του Αλέξιου II Κομνηνού, 1297 με 1330.

τραπεζούντα, κορδίλι και κύμνα. Στο κάστρο της Κορδίλης, Αξακαλέ, που βρίσκεται κοντά στην τραπεζούντα και σε απόσταση 9 χιλιόμετρων από τα πλάτανα, Αξάμπατ, υπήρχε μονή του Αγίου Φωκά. Εξαιτίας της στρατηγικής του τοποθεσίας, το κάστρο αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό βυζαντινό φυλάκιο στη Μαύρη Θάλασσα και ήταν το μεγαλύτερο μεσαιωνικό κάστρο της περιοχής. Η οικοδόμηση του κάστρου τοποθετείται με βεβαιότητα στα χρόνια πριν από τον Αλέξιο III, ίσως μάλιστα να έγινε την περίοδο του Αλέξιου II του Κομνηνού. Το κάστρο είναι χτισμένο σε ένα βραχώδες ακροτήριο στην ανατολική πλευρά του Ιερού Άκρου, στις υπερόρειες του υψηλότερου Γυλόφου, που από τον ελληνικό πληθυσμό ονομαζόταν Μεσοπέδιο. Η τοποθεσία επιβλέπει ένα αρκετά ασφαλές αγκυροβόλιο, το πρώτο μετά το πέρασμα του Ιερού Άκρου με κατεύθυνση προς την τραπεζούντα. Στον υψηλότερο του σημείο, το ακροτήριο της Κορδίλης βρίσκεται στα 20 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Στα μέσα του 14ου αιώνα, οι Κομνηνοί ενεπλάκησαν σε μια σειρά συγκρούσεων εναντίον ισχυρών οικογενειών της αυτοκρατορίας, η δράση των οποίων συχνά ερχόταν σε αντίθεση με τα συμφέροντα του κράτους. Οι Κομνηνοί, αφού κατάφεραν να καταβάλουν την αντίσταση των επαναστατών, κατέσχισαν τα κτήματά τους και ήταν πλέον ελεύθεροι να τα αναδιανύμουν και να επιδοθούν σε μια σειρά από χορηγίες. Από τις πρώτες ενέργειές του ήταν η επανίδρυση της Μονής του Αγίου Φωκά στην Κορδίλη. Ακολούθησε το 1364 η επανίδρυση της Παναγίας Σουμελά, το 1374 η ίδρυση της Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους και το 1376 η επανίδρυση της Μονής Θεοσκεπάστου της Τραπεζούντας. Στην Κορδίλη προϋπήρχε ναός του Αγίου Φωκά, ο οποίος είχε καταστραφεί από βαρβαρικές επιδρομές. Δεν είναι γνωστό πότε καταστράφηκε το προϋπάρχον κτίσμα. Γνωρίζουμε όμως ότι την περιοχή έπληξαν επιδρομές Τουρκομάνων, οι οποίοι στο πέρασμά τους προκαλούσαν καταστροφές. Τα έτη 1318 με 1319, Τουρκομάνοι από τη Σινόπη άναψαν πυρκαγιά στην Τραπεζούντα και ελιμήνατο το πυρ πάντα τα ωραία της πόλεως, τα τε εντός και εκτός. Το 1336, επίσης ο Σιχασάνης, Σεϊχ Χασάν ή Κουτσούκ, απεβίωσε μετά το 1340, επιτέθηκε στην Τραπεζούντα και έγινε μάχη εκτός αυτής, στον Αχάντακα. Το 1361, λοιπόν, ο Αλέξιος III Κομνηνός ανοικοδόμησε το ναό του Αγίου Φωκά και έκτισε μονή. Ήταν οχυρωμένη, όπως οι περισσότερες μονές της αυτοκρατορίας. Ο πρώην Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος Φιλιππίδης εικάζει ότι ο Αλέξιος το έπραξε αυτό ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Άγιο, τον οποίο επικαλέστηκε όταν η θαλασσοταραχή έπληξε το ταξίδι του από την Κωνσταντινούπολη στην Τραπεζούντα και ενώ βρισκόταν ανοιχτά των πλατάνων. Συμπληρώνει λέγοντας ότι ο ναός που εγγενιάστηκε αποτελούσε το καθολικό μονής. Τα εγγένειά του τελέστηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, από τον Μητροπολίτη Τραπεζούντας Νίφωνα Πτεριγιονίτη και ο Ανδρέας Λιβαδινός, ως πρωτοταβουλάριος και χαρτοφύλακας της Εκκλησίας της Τραπεζούντας, εκφώνησε το εγκόμιο στον Άγιο Φωκά. Σύμφωνα με τις πηγές, ο ναός του Αγίου Φωκά, μετά την ανακαίνισή του, ήταν μεγαλοπρεπής και πλούσια διακοσμημένος. Τους τοίχους του ναού κοσμούσαν πολυάριθμες αγιογραφίες και στην μονή τελούνταν κάθε χρόνο πανήγυροι με την προσέλευση πλήθους χριστιανών.

γνωστό άλλωστε ότι ήταν συνήθιση πολιτική των Κομνηνών να προβαίνουν σε χορηγίες και να γίνονται κτήτορες μοναστηριών και ιερών ναών τοπικών Αγίων. Η προβολή και προώθηση της τιμής στον Άγιο Ευγένιο, προστάτη της Τραπεζούντας, είχε τον ίδιο απότερο σκοπό. Μακροπρόθεσμος στόχος της δυναστείας των Κομνηνών ήταν η ενίσχυση της εθνοτοπικής ιδεολογίας εντός της Αυτοκρατορίας. Με αυτόν τον τρόπο επιδίωκαν να επέλθει μεγαλύτερη τοπική κοινωνική συνένεση και ταύτιση του πληθυσμού με τη συγκεκριμένη τοπική θρησκευτική κοινότητα και κατ' επέκταση με τη δική του εξουσία. Η σχέση αυτή ήταν αμφίδρομη. Ο Άγιος αναλάμβανε υπό την προστασία του το κάστρο και τους πιστούς χριστιανούς, ενώ αυτοί του επέδιδαν τις πρέπουσες τιμές. Τα κάστρα, μοναστήρια της Κορδίλης και της νήσου Αρετιάδας αποτελούσαν σημαντικότατους πυλώνες της άμυνας του κράτους, αλλά και εδραίωσης της εξουσίας των Κομνηνών. Τα επόμενα χρόνια και κυρίως κατά τον 15ο αιώνα, η Κονδύλη αποτέλεσε το δεύτερο κυριότερο λιμάνι της Τραπεζούντας και συνήθι επιλογή των μεγάλων Κομνηνών, καθώς βρισκόταν σε κάποια απόσταση από τον πληθυσμό της πρωτεύουσας. Έτσι όπως παρατήρησε και ο Μπράιερ, τον τελευταίο αιώνα της Αυτοκρατορίας, τα ονόματα Κορδύλη και Άγιος Φωκάς κατέληξαν να είναι ταυτόσημα. Η Κλαβίγιο, Πανάρετος και Χαλκοκονδύλης χρησιμοποιούν τις ονομασίες για να αναφερθούν στην ίδια τοποθεσία χωρίς να κάνουν καμία διάκριση μεταξύ τους. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1395 η Ευδοκία Κομνηνή, κόρη του Θανόντος Αλέξιου III, ερχόμενη από την Κωνσταντινούπολη, αποβιβάστηκε στον Άγιο Φωκά για να μεταβεί στη συνέχεια οδικός στην Τραπεζούντα. Στα πλαίσια της προσέγγισης με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχε συνοδεύσει τη Βυζαντινή Αρχόντισσα Άννα Φιλανθρωπινή, την οποία νυμφεύθηκε σε δεύτερο γάμο ο αδελφός της και αυτοκράτορας Μανουήλ III Κομνηνός, ενώ ο γιος και διάδοχός του Αλέξη IV νυμφεύθηκε την πριγκίπισσα Θεοδόρα Κατακουζινή. Το 1429 ο Ιωάννης IV Κομνηνός, πρωτότοκος γιος του εν ενεργεία αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλέξιου IV, ανέτρεψε τον πατέρα του από τον θρόνο. Αρχικά κατέφυγε στη Γεωργία και έχοντας εξασφαλίσει τη βοήθεια των Γενουατών, ηγήθηκε ναυτικής δύναμης που έφτασε στον καφά της Κρυμαίας. Με την ενίσχυση των γενουατικών πλοίων υπό τον ναύαρχο Ντομένικο Ντε Αλέγκρο, η εκστρατευτική δύναμη αποβιβάστηκε στο μοναστήρι του Αγίου Φωκά και κατέλαβε την Τραπεζούντα. Μετά από μερικά χρόνια, το 1456, η τοποθεσία του Αγίου Φωκά και οι εγκαταστάσεις της ήρθαν ξανά στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της επιδρομής του Τουρκομάνου σε ήχη Γιουναΐντ. Προς αντιμετώπιση του επιδρομέα έσπευσε ο Ιωάννης IV, που προχώρησε μέχρι τη μονή του Αγίου Φωκά, στην οποία εγκαταστάθηκε χρησιμοποιώντας την ως αρχηγείο. Το μέρος του στρατού που θα έρχονταν μέσω θαλάσσης δεν μπόρεσε να καταφθάσει και να συμμετέχει στη μάχη εξαιτίας θαλασσοταραχής. Τα αυτοκρατορικά στρατεύματα που επιτέθηκαν στον οχυρωμένο στα στενά του Μελιάρη ή αλλιώς Καπάνιον, Γιουναΐντ, νικήθηκαν και υποχώρησαν εντός του κάστρου της Τραπεζούντας. Ο Άγιος Φωκάς έγινε πλέον το αρχηγείο του Γιουναΐντ που ετοιμαζόταν να πολιορκήσει την Τραπεζούντα. Μια πυρκαγιά που αποδίδεται σε τυχαίο γεγονός είχε αποτέλεσμα τη διασπορά πανικού και τη φυγή των αρχόντων και μέρους του πληθυσμού της πόλης προς τα σύνορα με τη Γεωργία. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη και οι διαθέσιμες δυνάμεις του Ιωάννη IV ήταν ελάχιστες, αλλά η πολιορκία κράτησε μόλις 3 μέρες και ο επιδρομέας αποχώρησε. Μετά το 1461 δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία σχετικά με παρουσία χριστιανών και ναού εντός του κάστρου. Επί τουρκοκρατίας φαντάζει απίθανο να επιτράπει και η παρουσία χριστιανών και η λειτουργία εκκλησιών σε ένα τόσο σημαντικό οχυρό. Το κάστρο μετατράπηκε σε πλατφόρμα πυροβολικού το 1828 και λίγο πριν το 1836 το κάστρο βλήθηκε από 7 κανονιοβολισμούς ρώσικου πλοίου.
ακόμα πιο ισχυρό και καταστροφικό βομβαρδισμό δέχτηκε από το ναυτικό των Ρώσων στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι πρόσφατα δεν είχε ανακαλυφθεί ναός πλησίων ή εντός του κάστρου. Το 2017 όμως έλαβε χώρα ανασκαφική έρευνα με πολύ σημαντικά ευρήματα που ανήκουν σε μια εκκλησία με διαστάσεις 15 επί 7 μέτρα. Η εκκλησία αποτελείται από ένα και μοναδικό κλήτος και έχει μία αψίδα, ενώ η φορά της είναι βόρεια-νοτιοδυτική. Κατά την διάρκεια των ίδιων ερευνών ανακαλύφθηκαν εντός ή πλησίων των τάφων εφιαλωμένα κεραμικά τεμάχια, τα οποία χρονολογούνται μεταξύ 10ου και 12ου αιώνα. Στην περίοδο άλλωστε της Μακεδονικής Δυναστείας είχε σημειωθεί μία αναγέννηση στην τέχνη της κεραμικής με την υιοθέτηση καινούριων τεχνοτροπιών. Η τεχνική των εφιαλωμένων πύληνων αγκίων υιοθετήθηκε από την Βυζαντινή τέχνη κατά τα τέλη του 9ου αιώνα.

0: Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

είχαμε, χριστιανοί μου, ξεκινήσει να εξετάζομαι, να μελετούμε τα κριτήρια βάσει των οποίων ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Είχαμε πει επιγραμματικώς ότι τα κριτήρια αυτά κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις, σε τρεις άξονες, στην σχέση του ανθρώπου απέναντι στους αδελφούς του, στους άλλους ανθρώπους, στις εικόνες του Θεού, αδιακρίτως, στην σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του και στην σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και είχαμε αναλύσει την προηγουμένη εβδομάδα, κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, πώς ακριβώς ο άνθρωπος πρέπει να στέκεται και να κινείται στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους, τους οποίους θεωρεί ως εικόνες του Θεού. Σήμερα θα δούμε την δεύτερη διάσταση, το δεύτερο κριτήριο, το πόσο ο άνθρωπος θα κριθεί από τον Θεό στην σχέση του με τον εαυτό του. Είπαμε ότι ο Χριστός μας είπε για το κριτήριο ότι είναι πώς θα σταθούμε απέναντι στον ελάχιστο αδελφό του Κυρίου μας. Και είπαμε την προηγούμενη φορά ότι ελάχιστος αδελφός του Κυρίου μας είναι ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, ο αδελφός μας, η εικόνα του Θεού. Θα ήταν όμως εγωιστικό εκ μέρους μας να λέγαμε ότι θεωρούμε ελάχιστο αδελφό μας οποιονδήποτε άλλο δίπλα μας. Να λέγαμε δηλαδή ότι αυτός ο πεινασμένος, αυτός ο διψασμένος, αυτός ο γυμνός, αυτός ο ξένος, αυτός ο άρρωστος, αυτός ο φυλακισμένος, ότι αυτός είναι ο ελάχιστος αδελφός του Κυρίου μας. Δηλαδή εμείς τι είμαστε? Δηλαδή εγώ τι είμαι? Εγώ είμαι ο πολύς και εκείνος είναι ο ελάχιστος? Έχει εγωισμό μέσα αυτή η προσέγγιση. Αν νομίζουμε δηλαδή ότι κάποιος άνθρωπος άλλος είναι πιο λίγος από μας, έχει εγωισμό. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας αυτή την περικοπή, μας λέγουν ότι ο κατεξοχήν ελάχιστος αδελφός του Κυρίου μας είναι ο εαυτός μας, ο έσω της καρδίας μας άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος, όταν ξεκίνησε την διακονία του, έλεγε με καμάρι: Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού, εγώ είμαι ο Παύλος που με έστειλε, με απέστειλε ο Ιησούς Χριστός να σας κηρύξω. Καμαρώνω, καμαρώστε με. Όσο προχωρούσε στην διακονία και έβλεπε την ομορφιά της, αλλά και το βάρος της και το βάθος της, έλεγε: Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού. Εγώ ήρθα να σας μιλήσω για τον Χριστό, αλλά εγώ είμαι ο δούλος του Χριστού. Και όταν αξιώθηκε από τον Θεό να ανεβεί έως τρίτου ουρανού και να δει με τα μάτια του αοφθαλμός ουκίδεν, αυτά που δεν ήταν τα μάτια του ανθρώπου, και ους ουκίκουσεν, και τα αυτιά του ανθρώπου δεν ακούσανε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει και δεν τα συνειδητοποίησε ποτέ ο άνθρωπος, τότε λέει ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο να σώσει, λέει, τους αμαρτωλούς, από τους οποίους αμαρτωλούς του κόσμου εγώ είμαι ο πρώτος. Δεν είμαι ο πρώτος των Αποστόλων του Χριστού, δεν είμαι ο πρώτος των Αρχιερέων, δεν είμαι ο πρώτος των Βασιλέων, δεν είμαι ο πρώτος των Σοφών, δεν είμαι ο πρώτος των Πλουσίων, δεν είμαι ο πρώτος των Δυνατών, δεν είμαι ο πρώτος των Επιτυχημένων, δεν είμαι ο πρώτος των Καταξιωμένων. Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Άρα ποιος είμαι? Ο τίποτα, ο τιποτένιος, ο ελάχιστος, ο πάρα πολύ λίγος. Λέμε αυτός είναι λίγος, και ο Παύλος μας λέει εγώ είμαι πάρα πολύ λίγος εξαιτίας των αμαρτιών. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας επίσης λέει ότι
ότι ο άνθρωπος φτάνει στο μεγαλύτερο ύψος της αρετής του και της αγιότητός του όταν δέχεται να χαμηλώσει τον εαυτό του μέχρι το τελευταίο σκαλοπάτι, μέχρι το πυθμένα του βαρελιού, να το πούμε έτσι. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι της ταπεινώσεως, δέχεται τα πάντα, δέχεται ακόμα ότι τον εγκατέλειψε και ο Θεός, φτάσει στην θεοεγκατάληψη. Ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, στο θαυμάσιο εκείνο βιβλίο του «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστίν», μας λέει ότι ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, όταν ένιωσε την θεοεγκατάληψη, ένιωσε ότι τον εγκατέλειψε ο Θεός, προσέξτε, αλλά καλά του κάνω ο Θεός και τον εγκατέλειψε, όχι γιατί Θεέ μου με εγκατέλειψες, καλά του κάνω ο Θεός και τον εγκατέλειψε, γιατί ένιωσε ότι είναι τίποτα, ένιωσε ότι είναι ταπεινός, ότι είναι τίποτα, τότε είδε το άκτιστον φως μπροστά του. Όταν δηλαδή άδειασε τον εαυτό του από όλο τον εγωισμό που είχε μέσα, ότι κάτι είναι, τότε δεν μπροστά του το άκτιστο φως από τον Θεό, τότε δεν την δόξα του Θεού, τότε γίνε Άγιος, τότε πήρε φωτοστέφανο. Άρα λοιπόν, όταν μας μιλάει εδώ ο Χριστός για τον ελάχιστο αδελφό του, καλό είναι να βάζουμε σε αυτή τη θέση τον εαυτό μας, ότι εμείς είμαστε αυτό το τίποτα, να το πω έτσι. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός και λέει, σε αυτό το τίποτα του εαυτού σου, τίποτα όπως πρέπει να το νομίζεις εσύ άνθρωπε, γιατί για μένα, για τον Θεό, έχει μεγάλη αξία, αλλά δεν είναι της παρούσης, λέει ο Θεός, να σου το πω, θα σου το πω την ώρα που πρέπει. Σε αυτό λοιπόν τον ελάχιστο αδελφό μου, τον εαυτό σου, για χάρη του οποίου εγώ έγινα ελάχιστος, λέει ο Χριστός. Τι έκανες από αυτά που είπα? Δεν είδες ότι αυτό σου είναι πεινασμένος? Ναι άνθρωπε, πεινάς. Μπορεί να είσαι σαν τον άφρονα πλούσιο της παραβολής, αλλά πεινάς άνθρωπε, γιατί τρέφεσαι με τις τροφές που σου παράσχει ο κόσμος. Και αυτές ο Θεός σου τις έχει δώσει, είτε άμεσα είτε έμεσα. Αλλά δεν θρέφεσαι με την ζωοδότρα τροφή, όπως λέει ο ποιητής. Γιατί εγώ σου είπα, άνθρωπε, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Γιατί εγώ σου είπα, άνθρωπε, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Σε αυτό το τραπέζι που έστρωσα για σένα, άνθρωπε, για σένα, για τον εαυτό του καθενός μας, και σου είπα να'ρθείς, να γευματίσεις, γεύσαστε και είδετε, εσύ άνθρωποι, γιατί δεν ήρθες? Γιατί κάθε φορά που ήθελα να γιορτάσω μαζί σου, άνθρωπε, είτε ήσουν χαρούμενος, είτε ήμουν χαρούμενος και ήσουν χαρούμενος, σου έκανα τραπέζι. Και εσύ μερικές φορές δεν ερχόσουν. Και μου έλεγες ότι οι οικογενειακές σου υποχρεώσεις και οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις σου λένε να ζητήσεις από μένα να σε εξαιρέσω. Γυναίκα έγημα, αγρόνι γόρασα, ζεύγη βόνι γόρασα. Και δεν ερχόσουν να κάτσεις στο τραπέζι δίπλα για να γίνει το γεύμα. Και όταν μάλιστα μερικές φορές, άνθρωπε, σου ζήτησα να 'ρθείς για να σερβίρεις το τραπέζι μαζί μου, και όταν σου ζήτησα, άνθρωπε, να 'ρθείς να βάλεις επάνω σου το τίμιο ράσο της Εκκλησίας και να σταθείς μπροστά στην Αγία Τράπεζα, στο Άγιο Τραπέζι μου, και να στρώσεις εσύ το τραπέζι και να προσφέρεις εσύ με το ράσο της Εκκλησίας μας το τραπέζι για να θραφεί ο πεινασμένος ελάχιστος αδελφός. Να προσφέρεις εσύ τη Θεία Λειτουργία όταν εσύ δεν ερχόσουνα. Το
Και όταν εσύ έλεγες, θα ασχοληθώ με κάτι άλλο. Δεν το θέλει η γυναίκα μου. Δεν το θέλουν οι γονείς μου. Δεν το επιτρέπουν οι απασχολήσεις μου στην εργασία μου. Πού ήσουν άνθρωποι όταν εγώ σε ζητούσα να έρθεις αυτό το τραπέζι. Να ταΐσεις πεινασμένους πνευματικά με το σώμα μου και με το αίμα μου. Και να ταΐσεις και τον εαυτό σου. Και όταν αυτό το τραπέζι εγώ το έστρωνα άνθρωπε, κάθε φορά που εσύ και ο κάθε αδελφός σου, αλλά εσύ προσωπικά, που είχες φύγει μακριά από μένα, σε χώρα ξένη σε μένα, σε χώρα μακρινή σε μένα, αντίθετα με την διδασκαλία του Ευαγγελίου μου, μέσα στις λάσπες, κάθε φορά που εσύ εγύριζες πίσω στο σπίτι μου, στο σπίτι του πατέρα σου, εγώ το έστρωνα το τραπέζι αυτό για χάρη σου. Θέλω να σε κρίνω, άνθρωπε, με αγάπη και με δικαιοσύνη. Και σε ρωτώ, σε αυτό το τραπέζι, ως σερβιτόρος, ως ιερέας και ως συνδετημόνας, ως παρακαθήμενος, πότε ήρθες? Δεύτερο κριτήριο. Δεν ήσουν μόνο πεινασμένος άνθρωπε, ήσουν και διψασμένος. Είχε αφυδατωθεί η ψυχή σου και την είχαν αφυδατώσει αντλίες που τραβούσαν και αφαιρούσαν το νερό από την ψυχή σου. Και ήταν οι αντλίες αυτές, ιδέες, ιδεολογίες, διδασκαλίες, συστήματα του κόσμου που θέλανε έναν κόσμο χωρίς τον δημιουργό του, που θέλανε έναν κόσμο χωρίς την δροσιά που σταλάζει ο δημιουργός τους αυτόν εδώ τον κόσμο. Θέλανε έναν κόσμο ολόκληρο στην πατρίδα μας, μια Ελλάδα χωρίς Χριστό. Θέλαν μια Ελλάδα που δεν θα μιλάει για τον Χριστό. Θέλαν μια Ελλάδα που δεν θα διδάσκει στα σχολιά των παιδιών μας τον Χριστό. Θέλαν μια Ελλάδα που δεν θα βγαίνει δημόσια να λέει ότι είναι η Ελλάδα του Χριστού. Και θα μπουν άλλες ιδέες και άλλες θεωρίες και άλλα συστήματα. Και ξεράθηκε η ψυχή σου. Γιατί χωρίς την πηγή της ζωής νερό δεν υπάρχει. Και ξεράθηκαν τα χείλη σου. Και βλέπω τα χείλη σου να αρχίζουν σιγά σιγά να γδέρνονται, να μαραίνονται, ξερά όπως είναι. Και μάτια προσπαθείς με τη γλώσσα σου να τα δροσίσεις λίγο. Το πολύ πολύ να τα δροσίζεις με όξος, με τα χωλείς με μειγμένα. Με τη ξυνήλα των ανθρωπίνων ιδεολογιών και τη χολή της πολεμικής του ανθρώπου απέναντι στον Χριστό και την Εκκλησία. Σε αυτή τη δίψα ήρθες να σε ξεδιψάσω. Ήρθες να ανοίξω το φρέαρ, το πηγάδι του δικού μου νερού. Ήρθες να πάρεις από την πηγή της ζωής, της δικής μου διδασκαλίας, είδωρ αλόμενον, η ζωή είναι αιώνια. Νερό που το αντλώ μέσα από τις φλέβες της γης για να το πίνεις και να έχεις αιώνια ζωή. Να μην ξεραίνεται η ψυχή σου, να μην ξεραίνονται τα χείλη σου, να μην αφυδατώνεται η ύπαρξή σου. Να ζεις δροσισμένος και ξεδιψασμένος μια ολόκληρη ζωή. Και πέρα από τον τάφο, μια ολόκληρη ζωή μέχρι την αιωνιότητα. Ήρθες, άνθρωπε, να ξεδιψάσεις με τις σταλαγματιές που πηγάζουν από την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη που προετοιμάζει τον κόσμο να δεχτεί τον Χριστό, και την Καινή Διαθήκη που φανερώνει στον κόσμο τον Χριστό. Ήρθες, άνθρωπε, να ξεδιψάσεις από τα λόγια που είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας,
ερμηνεύοντας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Ήρθες άνθρωπε να ξεδιψάσεις από τα λόγια που είπαν, τραγούδησαν, έψαλαν οι υμνογράφοι και οι μελωδοί της Εκκλησίας μας, για να δοξάσουν με τον δικό τους λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό τρόπο μιας αρμονικής καρδιάς εκείνα που λέει η Αγία Γραφή. Ήρθες άνθρωπε μέσα στο σκοτάδι ενός κόσμου να σου δείξω το φως, να σου διδάξω το Χριστό, να σου μιλήσω για το Χριστό. Και ήρθες και εσύ με τη σειρά σου να πας να διδάξεις κι άλλους για τον Χριστό και να μιλήσεις και στους άλλους για τον Χριστό, να τους διδάξεις, συγγνώμη για την υπενθύμηση, αυτό που σε αυτήν εδώ την τοπική εκκλησία ο σημερινός ποιμενάρχης σου σου είπε τη μέρα που ανελάμβανε το σταυρό της διακονίας του: τα πάντα και εν πάση Χριστός. Τα πάντα και για όλους είναι μόνον ο Χριστός. Τον Χριστό θέμε να διδάξουμε, να φέρουμε μέσα στον κόσμο μας, στην κοινωνία μας, στις ψυχές μας. Αυτό είναι το ποτάμι που ρέει γάργαρο το νερό του και ξεδιψάει, η διδασκαλία του Χριστού.

φυσική λειτουργία του ανθρώπου είναι να επιτελεί το θέλημα του Θεού. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και τον έφτιαξε εικόνα του ανθρώπου, εικόνα του Θεού, του είπε αυτή είναι η φυσιολογική σου κατάσταση. Να είσαι Άγιος είναι η φυσιολογική σου κατάσταση. Και είσαι Άγιος όταν ακολουθείς τον Θεό και μοιάζεις με τον Θεό. Όταν όμως άνθρωπε φεύγεις από τον δρόμο του Θεού, τότε άνθρωπε αρρωσταίνεις. Τότε άνθρωπε πάβεις να έχεις την κατάσταση από την οποία, με την οποία δημιουργήθηκες, όπως είναι η φύση σου, η θεόπλαστη φύση σου, και γίνεσαι άρρωστος. Εσύ δε μου το λες, άνθρωπε, στους παρακλητικούς κανόνες της Εκκλησίας μας, από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Έλα λοιπόν, επισκέψου τον εαυτό σου, τον άρρωστο από την αμαρτία, και κάν τον καλά. Σου το δίδαξα με ιατρικό τρόπο στην πιο λογοτεχνική παραβολή που υπάρχει στον κόσμο, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Βάλε λάδι και κρασί στις πληγές που οι αμαρτίες, οι ληστές, τα βέλη του διαβόλου έφεραν πάνω σου. Βάλε το λάδι του μυστηρίου του ευχελαίου που είναι συνυφασμένο με την μετάνοια. Συγχωρητικές ευχές έχει το ευχελαίο. Και βάλε και το κρασί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας που είναι συνυφασμένο με την αιώνια ζωή, με την αθανασία, με την αιωνιότητα. Έλα, έλα άρρωστε άνθρωπε, σήκω πάνω από το κρεβάτι και πάρε και το κρεβάτι στην πλάτη σου και πήγαινε μέσα στον κόσμο για να δει ο κόσμος ότι εγώ σε σήκωσα. Έλα άρρωστε άνθρωπε, γιατί με τους μόλοπες μου, με τις δικές μου πληγές, με τις δικές μου ασθένειες, εσύ οι άθικες, όπως λέει ο προφήτης, το μόλοπι αυτού η μισή Άθηνα. Έλα άνθρωπε που ταλανίζουν το κεφάλι σου οι πονοκέφαλοι των ανώμων λογισμών, γίνε καλά από τα αγκάθια του δικού μου στεφάνου που μάτωσαν το μέτωπό μου. Έλα άνθρωπε που απλώνεις τα χέρια σου στο να αρπάξεις κάθε φορά τον απαγορευμένο καρπό των εντολών που σου λέω, των γεγονότων που σου λέω να αποφεύγεις και που θεράπευσε αυτό τον πάρκισο των χεριών σου, το τέντομα, το άπλωμα των δικών μου χεριών και το κάρφωμά τους επάνω στο σταυρό. Έλα άνθρωπε χολέ που τρικλίζουν τα πόδια σου, που λυγίζουν τα γόνατά σου κάθε φορά που ο δρόμος που ακολουθείς είναι αντίθετος από τον δρόμο του Θεού, είναι δρόμος που σε οδηγεί να πορεύεσαι εκεί που δεν πρέπει. Έλα να θεραπεύσεις αυτόν τον πόνο των ποδιών σου και την αδυναμία τους από το κάρφωμα των δικών μου ποδιών επάνω στο σταυρό. Έλα άνθρωπε που ανοίγεις το στόμα σου και βρίζεις και ψεύδεσαι και βλασφημείς τον Θεό και συκοφαντείς τον κόσμο και πολεμάς το θέλημα του Θεού και ξυνίζει το στόμα σου και πικραίνεται το στόμα σου. Έλα να σου δώσω γλυκύτητα στη γεύση σου, να τη θεραπεύσω δεχόμενος εγώ, λέει ο Χριστός, την πίκρα και την οξύτητα της δικής σου αγνωμοσύνης μέσα στο στόμα μου. Και έλα άνθρωπε που βλέπεις να λοχίζεται ολόκληρο το σώμα σου, ολόκληρος ο εαυτός σου, να σε θρέψω με ζωή, να σου δώσω φάρμακο ζωής το οποίο πηγάζει από την δική μου λοχευτής πλευρά. Έλα άνθρωπε να γίνεις καλά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού που είναι νοσοκομείο, που δέχεται αρρώστους, αμαρτωλούς και

φωνάζει υγιής, Αγίους. Έλα άνθρωπε, κατεξοχήν αμαρτωλέ άνθρωπε. Γιατί για σένα έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Ουγαρέχουσιν χρίαν ιατρού, υγιής, αλικακώς έχοντες. Γιατί τον γιατρό Χριστό δεν τον χρειάζονται αυτοί που είναι άνθρωποι της αρετής, αλλά τον χρειάζονται οι άνθρωποι της αμαρτίας. Αυτούς ήρθε να θεραπεύσει. Το επόμενο κριτήριο του Χριστού μας για τον έσω της καρδιάς μας άνθρωπο, για τον ελάχιστο αδελφό μας, τον εαυτό μας, η γυμνότητά μας. Μας είχε ντύσει κάποτε ο Θεός. Μας έντυσε την ώρα που μας έπλασε. Δεν είναι δυνατόν ένας δημιουργός να πλάθει κάτι, να φτιάχνει κάτι και να μην το ντύνει, να μην το στολίζει. Μας έντυσε με την στολή την πρώτη, τον θεοήφαντο χιτώνα της Αθανασίας. Με μια στολή την οποία την ήφανε στην πανσοφία του, στην παντοδυναμία του και την παναγαθότητά του. Με μια στολή την οποία την ήφανε ο ίδιος ο Θεός. Την οποία στολή εμείς την εσκίσαμε. Την κουρελιάσαμε όταν πήγαμε κόντρα στο θέλημα του Θεού. Και ενθυμούμεθα την όμορφη στολή που χάσαμε με το να βάζουμε επάνω μας και να ντυνόμαστε με τους δερμάτινους χιτώνες της πτώσεως. Με το σαρκικό μας πρόνοιμο. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, ό,τι ρούχα και να φοράς, τα φοράς για να κρύψεις την γυμνότητά σου. Δεν με ικανοποιούν, δεν είσαι ντυμένος. Βάλε μέχρι το λαιμό το ζιβάγκο, βάλε το φόρεμα μέχρι τον αστράγαλο. Γυμνός είσαι, γυμνή είσαι. Γιατί εγώ περιμένω να ξαναβάλεις την πρώτη στολή. Θυμηθείτε και πάλι στην παραβολή του ασώτου. Μόλις εγύρισε στο σπίτι του, η πρώτη κουβέντα του πατέρα ήταν «ενέγκατε την στολή την πρώτη». Και αυτό το «ενέγκατε την στολή την πρώτη», ρε, ξαναφέρετε την πρώτη στολή, την όμορφη στολή του παραδείσου. Μας το λέει τραγουδιστά η εκκλησία μας, ψαλτά η εκκλησία μας, κάθε φορά στο ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Χιτώ να μη παράσκου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιων. Ξαναβάζομαι την πρώτη στολή μόλις βγούμε από την κολυμβήθρα. Και δεν είναι αυτή η στολή που τη βλέπουμε μέσα στα κουτιά των βαπτιστικών. Λένε μια στολή την οποία την υφαίνει ο Θεός και μας τη φοράνε οι άγγελοι εκείνη την ώρα. Είμαστε γυμνοί χριστιανοί μου, όσο και να είμαστε αυστηρά και σοβαρά ντυμένοι και κουκουλωμένοι, γιατί δεν φοράμε τη στολή την οποία ο Θεός εκέντησε, ύφανε, έραψε για να μας την φορέσει. Μας λέει λοιπόν ο Θεός να τη βάλουμε αυτή τη στολή, να ντύσουμε τη γύμνια μας με αυτή τη στολή. Αλλά μας λέει και κάτι άλλο. Μας λέει ότι πρέπει να προσέξουμε και άλλη μια στολή. Είναι η δική του στολή. Είναι ο δικός του χιτώνας. Μόνο που ο δικός του χιτώνας απασχολεί το Ευαγγέλιο, ο χιτώνας του Χριστού, έτσι. Ο χιτώνας του Χριστού απασχολεί το Ευαγγέλιο. Ασχολείται το Ευαγγέλιο με την ποιότητα της κατασκευής του χιτώνα του Χριστού και λέει ήτανε άραφος. Έχουμε πει ότι ό,τι λέει το Ευαγγέλιο έχει σχέση άμεση με το θεανδρικό πρόσωπο του Χριστού μας. Είπαμε ότι για την Παναγία μας επί παραδείγματι δεν αναφέρεται στο γεγονός της γεννήσεώς της, των εισοδίων της ή της κοιμήσεώς της. Ενώ για την Παναγία μας δεν αναφέρεται σε αυτά τα γεγονότα, αναφέρεται το Ευαγγέλιο στον τρόπο ραφής της στολής του Χριστού μας. Μα ήταν με τα καλά τους οι Απόστολοι, θα μου πείτε. Τι γράφουν τώρα μέσα. Καθότι και γράφουνε για το πώς ήταν ραμμένος
ο κοιτώνας του Χριστού μας. Ναι, γιατί αυτός ο άραφος χιτώνας του Χριστού μας, υφαντός από πάνω μέχρι κάτω, ενιαίος δηλαδή, είναι η δήλωση της ενότητος της Εκκλησίας μας. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι η ενότητα της Εκκλησίας μας, που οι αιρέσεις, οι πλάνες, οι αντιρρήσεις σχίζουν το χιτώνα αυτό. Και αυτό το χιτώνα μας λέει ο Χριστός. Τον προσέξατε? Και αυτή την ενδυμασία την προσέξατε? Και με αυτό θα κρυθούμε. Ή φέρατε σχίσματα στην Εκκλησία? Ή διαρρήξατε τον χιτώνα της Εκκλησίας? Ή κουρελιάσατε τον χιτώνα της Εκκλησίας? Ή κάνατε μπαλώματα στον χιτώνα της Εκκλησίας? Και αυτός ο χιτώνας ενδιαφέρει, ίσως πιο πολύ από όλους.

0: Μένουν ακόμα δύο κατηγορίες. Είναι η κατηγορία του ξένου και τέλος είναι η κατηγορία του φυλακισμένου ή μάλλον του φυλακισμένου και του ξένου. Η κατηγορία του φυλακισμένου είναι και πάλι ο εαυτός μας. Ο Θεός μας δημιούργησε ελεύθερος. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το χάρισμα, το θεϊκό χάρισμα της ελευθερίας. Της ελευθερίας όχι να κάνει ό,τι θέλει, προσέξτε το αυτό, της ελευθερίας να επιλέγει τι θα κάνει. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Το να κάνει ό,τι θέλει οδηγεί στην ασυδοσία. Και ο αιωσφόρος έκανε ό,τι ήθελε. Αυτό δεν λέγεται ελευθερία. Αυτό λέγεται ασυδοσία. Αυτό γκρεμίζει. Αυτό κολλάζει. Αυτό θανατώνει. Το δικαίωμα της ελευθερίας που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο είναι να επιλέγει, να σκέφτεται και να επιλέγει το τι πρέπει να κάνει. Ένας αστερίσκος. Συζητείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η αναθεώρηση του συντάγματος της ελληνικής δημοκρατίας. Τι είναι δημοκρατία? Δημοκρατία είναι το πολίτευμα που κρατεί, εξουσιάζει ο Δήμος. Ποιος είναι ο Δήμος? Όχι ο όχλος, αλλά ο συντεταγμένος λαός. Ο λαός που έχει νόμους που βγαίνουν μέσα από την παράδοσή του, από την ιστορία του, από τα ήθη και τα έθιμά του, και με βάση αυτούς τους νόμους πορεύεται αυτός ο λαός μέσα στην ιστορία. Άρα η ελευθερία του ανθρώπου από το Θεό είναι να μπορεί ο άνθρωπος ελεύθερα να σκέπτεται, να αξιολογεί και να επιλέγει το ορθόν. Και το ορθόν είναι πάντοτε το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός επίησε τα πάντα καλά λίαν. Ακούμε σήμερα να λένε μερικοί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπόκεινται στην αξιολόγηση της γνώμης της πλειονοψηφίας. Δηλαδή αν έχουμε ένα ανθρώπινο δικαίωμα δεν πρέπει να το θέσουμε στην επιλογή της πλειονοψηφίας, γιατί έχει από την ύπαρξή του αυθεντικά αξία. Και θα πω ναι, το σέβομαι. Εάν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σεβαστά από την ύπαρξή τους, έχουν αξία από την ύπαρξή τους, είναι αξιώματα, δεν θέλουν αποδείξεις, πόσο περισσότερο οφείλουμε όταν πιστεύουμε στον Θεό. Αν είμαστε άθεοι, θα το ξέρουμε, θα το πούμε ξεκάθαρα. Όταν πιστεύουμε στον Θεό, να θεωρούμε ότι είναι δεδομένο στοιχείο της ελευθερίας μας το να ακολουθούμε το θέλημα και το νόμο του Θεού. Ξέρετε, χριστιανοί μου, ποια είναι η κορυφαία στιγμή ελευθερίας του ανθρωπίνου γένους? Και να γιατί ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος είναι ευλογημένο, γιατί την ίδια μέρα γιορτάζει και τη δική του ελευθερία. Η κορυφαία στιγμή ελευθερίας του ελληνικού έθνους είναι η 25η Μαρτίου. Για μας είναι λόγω του εθνικοθρησκευτικού χαρακτήρος της ελληνικής επαναστάσεως. Αλλά για το ανθρώπινο γένος ολόκληρο είναι η κορυφαία στιγμή της ελευθερίας του ανθρωπίνου γένους, γιατί είναι η φορά που ο άνθρωπος εκφράστηκε ελεύθερα στην πρόσκληση του Θεού. Όταν η Παναγία μας διετύπωνε στον Αρχάγγελο Γαβριήλ την συγκατάθεσή της με την φράση «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», έβαζε τον αφιένα της κάτω από ένα καθεστώς ελευθερίας. Όταν η Παναγία μας έσκυβε δουλικά στο θέλημα του Θεού, έβαζε τον εαυτό της κάτω από ένα καθεστώς ελευθερίας, γιατί γινόταν υπήκοος της αυτοελευθερίας που είναι ο Θεός. Αυτή λοιπόν την ελευθερία από την φυλακή που μας ορθώνουν τα πάθη μας, φροντίσαμε να την κερδίσουμε. Εσπάσαμε τα σίδερα από τα πάθη μας, από τις αμαρτίες μας, ώστε να βγούμε ελεύθεροι μέσα στον κόσμο, όχι στον κόσμο που μας περιβάλλει, μέσα στην ιστορία, μέσα στη ροή του χρόνου, ελεύθεροι, χωρίς πάθη, χωρίς αμαρτίες, και να είμαστε υπήκοοι Ιησού Χριστού, να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Και το τελευταίο, και από την κατάληξη θα καταλάβετε γιατί το αφήνω τελευταίο, είναι ο εαυτός μας που είναι ξένος. Είμαστε ξένοι σε αυτή τη γη. Το έχω ξαναπεί και θα το λέγω. Και μ' αρέσει που το λέω, γιατί έχει θεολογία μέσα του. Μόνο όσοι δεν έχουν μοιηθεί στην ορθόδοξη θεολογία δεν το νιώθουν. Ήρθε σήμερα το πρωί κάποιος στο γραφείο, ένα παλικάρι που κάποτε είχε άλλη άποψη, και μου λέει, όταν σας άκουσα πώς το είπατε, κατάλαβα πόσο ωραίο είναι αυτό που λέτε. Φύγαμε από τον παράδεισο και φύγαμε κρυφά από τον Θεό. Κρυφά από τον Θεό επήγαμε να πάρουμε τον απαγορευμένο καρπό, και όταν ο Θεός βγήκε κρυφτήκαμε. Φύγαμε λαθρέα από τον παράδεισο. Είμαστε λαθρομετανάστες του παραδείσου. Η τραγικότητα της ανθρωπίνης υπάρξεως φαίνεται σε αυτό ακριβώς. Ότι είμαστε λαθρομετανάστες του παραδείσου και ήρθαμε εδώ στην γη. Και περιπλανόμεθα σε μια πόλη που δεν είναι δική μας. Ουκ έχομενό δε μένουσαν πόλη, αλλά την μένουσαν επιζητούμε. Γιατί το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Φροντίσαμε να πιάσουμε αυτόν τον εαυτό μας που πλανάται δεξιά και αριστερά σε αυτόν εδώ τον κόσμο, σε έναν κόσμο που μάταια ζητεί ο εαυτός μας να βρει την καταξίωσή του, για να ξαναγυρίσουμε εκεί από που ξεκινήσαμε, εκεί όπου ανήκουμε, εκεί που είναι η αληθινή μας πατρίδα, εις Μητρόπολην των Πρωτοτόκων Χαρά, στην μητέρα πόλη από την οποία φύγαμε, λαθρομετανάστες, άπικοι, πάρικοι, παρεπίδημοι, προσωρινοί σε αυτόν εδώ τον κόσμο, να ξαναγυρίσουμε στον παράδεισο, εκεί όπου είμαστε οικοί του Θεού. Η φράση που λέμε στον Απόστολο, συμπολείται των Αγίων και οικοί του Θεού, δεν ικανοποιεί τους κατοίκους της Βολισσού, του Πιτιούς, των Καριών, για την Αγία Μαρκέλα, για τον Άγιο Γεώργιο το Χιοπολίτη, για τον Άγιο Νικόλαο το Μαλαχιά. Δεν εννοεί αυτούς τους συμπολίτες των Αγίων ο Απόστολος. Εννοεί συμπολίτες των Αγίων, εκείνους οι οποίοι ζουν στην ίδια πολιτεία και με το ίδιο πολίτευμα που ζουν οι Άγιοι μας. Και αυτή η πολιτεία και αυτό το πολίτευμα είναι η Εκκλησία μας εδώ στην γη, και είναι ο παράδεισος εκεί στον ουρανό. Και οι οικοί του Θεού, συγγενείς του Θεού, δεν είναι τα από τον γάμο του, τον πρώτο του Ιωσήφ, παιδιά του, ο Ιάκωβος, ο Ιούδας, ο Ιωσής, το οποίο ο Χριστός, μητέρα μου και αδέρφια μου είναι οι ακούοντες τον Λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε Αυτόν. Ούτε είναι η ναζιστική εμπνεύσεως ιδεολογία την οποία την έκανε ο Ρόμπερτ Μπράουν μυθιστόρημα στον κώδικα Νταβίντσι, ότι ο Χριστός είχε οικογένεια και παιδιά και από αυτούς βγαίνει η αρία φυλή στην Δυτική Ευρώπη. Κατηγορούμε την αρία φυλή και καλά, τη θεωρία της αρίας φυλής, και καλά κάνουμε, αλλά προβάλλουμε τον κώδικα Νταβίντσι που αυτό εξυπηρετεί. Δεν είναι αυτοί οι δεσμοί οικειότητος και συγγένειας με τον Θεό, αλλά μας το λέει η ίδια η Αγία Γραφή. Είμαστε συγγενείς του Θεού ακούμε και εφαρμόζουμε τον λόγο του. Οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν. Αυτή είναι η συγγένειά μας με τον Θεό. Και αυτή είναι η πολιτεία μας. Αυτή είναι η επιστροφή μας στον Παράδεισο. Και αυτά τα κριτήρια που είπα σήμερα, συμπληρωματικά ένα σκαλοπάτι παραπάνω από αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά, τα λεγόμενα κοινωνικά, αυτά που είπα σήμερα, τα πνευματικά, και αυτά τα κριτήρια θα βάλει ο Χριστός μας την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας για να μας κρίνει. Και για αυτά τα κριτήρια θα δώσουμε λόγο. Και σε αυτά τα κριτήρια πρέπει να ανταποκριθούμε για να φανούμε συνεπείς. Μένει ακόμα ένα τελευταίο σκαλοπάτι, το κεφαλόσκαλο κριτηρίων. Τα της προηγούμενης εβδομάδος ήταν η στάση μας απέναντι στους αδελφούς μας, στις εικόνες του Θεού. Τα σημερινά είναι η στάση μας απέναντι στον εαυτό μας, στον ελάχιστο αδελφό του Χριστού μας, τον ανάξιο εαυτό μας, τον έσω της καρδίας μας άνθρωπο. Την άλλη Τετάρτη πρώτα ο Θεός, αν είμαστε καλά να ζούμε, θα δούμε και την τρίτη κατηγορία κριτηρίων, οι στάσεις μας απέναντι στον ίδιο τον Θεό. Τι εννοώ? Θα κάνουμε το σταυρό μας, θα περιμένουμε να το εξηγήσουμε πρώτα, το ερμηνεύσουμε πρώτα ο Θεός την άλλη εβδομάδα. Θα κριθούμε λοιπόν για το πώς στεκόμαστε απέναντι στους αδελφούς μας, για το πώς στεκόμαστε απέναντι στον εαυτό μας, αλλά και για το πώς στεκόμαστε απέναντι στον ίδιο τον Θεό. Επικαλούμε την χάρη του Χριστού μας και των πρεσβειών της Παναγίας μας για όλους σας, να σας σκεπάζει και να σας αγιάζει και να μας εισαγάγει όλους στην ορθόδοξη πνευματικότητα, στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αμήν.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Επιστολή έκτη. Ένα μαρουσίο τη 12η Οκτωβρίου 1900. Αυτό φιαδελφών. Ως δίαιτα στενοχωρίας και πικρίας, άσε δοκίμασας και ίσως δοκιμάζεις εισέτη, κατά την αυτόθη παραμονή σου εργαζομένη το έργο του Θεού, Ιεραποστολικός, επόμενον ήτο να σου συμβούν τι αυτά, διότι ο σατανάς δεν υποφέρει να βλέπει τους υπηκόους του να αποστατούν από αυτόν και τα βάνει με εκείνους οι οποίοι εργάζονται δια την απόσπασή των, είτε απευθείας, είτε μεταχειριζόμενος ως όργανά του, ανθρώπους τους οποίους έχει υπό την εξουσία και οι οποίοι οθούμενοι υπ' αυτού επιστρατεύονται κατά των οργάνων του Θεού. Εστεναχωρία και πικρίε σου εκ μέρους ανθρώπων είναι αποδείξεις της πνευματικής βελτιώσεως του τόπου εις την οποίαν ευρίσκεσαι, εις την οποίαν απαρέσκεται ο σατανάς και σου στέλνει πόλεμον δια να σε απογοητεύσει, δια να σταματήσει την εργασία σου η οποία του χαλάει τη φωλιά. Η ευλάβειά σου να τα καταλαμβάνει αυτά και να ανθίσταται κατά αυτού και αυτός θα φεύγει μαζί με τα όργανά του, ντροπιασμένος και κατησχημένος. Επιστολή 7η Αμαρούσιον, 30 Δεκεμβρίου 1948. Πνευματικών μου τέκνων, χαίρε εν Κυρίω πάντοτε. Εν πρώτης σι εύχομαι επί τες Αγίες και μεγάλες ταύτες εορτές της Χριστού γεννήσεως κλπ. Ως